0: κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας τους Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στη κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω, Στράτος, και για μένα ποιος? Nobody, όπως έλεγε ένας φίλος.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατιμάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Άντρε Γιάννη λέει, ανέβασε μας λίγο έτσι να γουστάρουμε. Γιατί αυτά που παίζω δεν σας αρέσουν? Προφανώς να είναι λίγο λαβίστικα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να ανεβούμε. Θεέ μου. Άκου τις προσοχές που βαράει η μπουζούκα. Μιχάλης Γενίτσαρης, κέρασέ μας βρε Μανώλη.

Καλημέρα αρχοντά μου από Χαλκίδα, από Ψαχνά, βροχερός ο καιρός. Με τα υπέροχα σου τραγούδια πάντα μας κρατάς συντροφιά. Αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας και σε όλη την Αρκαδία, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και το Σωτηρία. Ο γεροντόμαγκας.

Καλημέρα στο καλό φίλο το Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Άκουσα, λέει, τα τραγουδάκια και ενεφανίστην. Εγώ σου αφιερώνω το επόμενο, τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Βασίλης Τσιτσάνης, με τρίχορδο. Εδώ τραγουδάει ο Θανάσης ο Ευγενικός. Είναι από 78 στροφό. Ακούτε το γρέζι.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Σόπα ρε, is break. Και τι έγινε? Θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε. Πάμε. Ναι, ό,τι πει ο αφέντης. Ό,τι πει ο αφέντης. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τώρα γιατί έχει κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο... Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο...

Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της Πιπίτσας ο γιος. Κατάλαβες, Μαυριδόπουλε? Για σπάν το μάγκα.

Λοιπόν, φίλε μου Γιάννη, εδώ και εμείς λέει, ακούμε και απολαμβάνουμε τις τραγουδάρες σου. Μια καλημέρα και από τη Ζάκυνθο σε όσους ακούν. Και πάλι ευχαριστούμε, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Διονύσης εδώ από το Φουρνάρικο. Λοιπόν, χθες είχε γενέθλια η καλή μου φίλη Ελπίδα η Καραγιανοπούλου. Παίρνω τηλέφωνο λοιπόν να της πω τα χρόνια πολλά. Μου λέει, πριν μισή ώρα ήρθα στη Σπερχιάδα και στρώνω κρεβάτια. Τέλος πάντων, της είπα χρόνια πολλά, να είναι καλά. Μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ήταν η πρώτη μου, το είπα και την άλλη φορά στο Λαχανά, ήταν η πρώτη μου συνέντευξη που έγραψα ποτέ στην ιστορία. Και μετά έπιασα τους Σουλαμιώτες στην αρχή. Και μετά ήταν ο Σμοκοβίτης, ο Κώστας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Άγγελο Διονυσίου. Στην ιστορία θα μείνει...

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Λεωνίδας Βελής. Πάντως για όλους έχω από μια ιστορία. Πάω να γράψω συνέντευξη του Βελή και μου ανοίγει την πόρτα μια λαμιώτισσα. Μόλις μ' είδε, πάγωσε.

0: είπα, πάντα έχω μια ιστορία. Πήγα να γράψω τον Άγγελο, το Διονυσίου, στο Ποσειδόνιο. Μου λέει, θα βγει μια κοπέλα να σε φέρει στο καμαρίνι. Κάνω έτσι, λαμιώτησα. Σοκ αυτή. Η γυναίκα του βέβαια, η Γεωργία.
1: Δεν είναι αυτή ή δεν είναι αγάπη.
0: Έχει κάνει μια κόρη μαζί της.
1: Δίχως νικητή.
0: Μια κούκλα, εντελώς κούκλα όμως.
1: Είναι φιλή, με πόνο και με δάκρυ.
0: Πώς τη λέει,

0: στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τη διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει ένας άνθρωπος. Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε την ώρα, το σήμα και τα σχετικά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη, με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες μέρες ακόμα. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενό πλοίο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Μερικές φορές και τα κουμπιά κολλάνε. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Αφού το πάταγα και δεν πάταγε, τι να κάνω. Λοιπόν, αν δεν γεννηθείς αστέρι, Κατερίνα Κούκα. Κατερινάρα. Τι να έχω να θυμηθώ, τι ιστορίες με αυτήν. Με το γιο του, το γιο της, το Γιώργο, το κάναμε παρέα τότε. Το 95, 96, όταν γινόταν πόλεμος, όταν είπε το σπίρτο και γινόταν το έλα να δεις. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος έλεγε, με το σπίρτο αγοράσαμε σπίτι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήχτρα και Λάμπης Λιβιεράτος, Σκόρπια ζωή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Δώσε λέει τα χαιρετίσματα σε όλους τους συνακροατάς.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα το περνάω γόρα, Νικολάκη, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπως έτσι, λέει ο Μαυριδόπουλος, άντε γεια. Με Στέλιο, με Γρηγόρη, με Γιάννη Μαρκόπουλο, με Νίκο Ξυλούρη και Γιώργο Νταλάρα. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου, στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο Γενάγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για ακόμα λίγες μέρες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 λεπτά το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ακόμη ένα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 4 ντρόνς που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζα από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας.
1: Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
2: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Τώρα, όπως το ακούω το τραγούδι του Χριστάκη, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι το soundtrack του φετινού χειμώνα, καθώς βρισκόμαστε στην έναρξη ενός ενεργειακού αρμαγεδόνα και στις Βρυξέλλες μάλλον σφυρίζουν αδιάφορα στα ελληνικά και ιταλικά αιτήματα για περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Η κυρία Πάουλα Πίνο, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έστειλε τα δικά της μηνύματα, λέγοντας πως τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και μια ψυχή. Στις Βρυξέλλες είτε δεν έχουν αντιληφθεί το υπαρκτό και άκρος πολιτικό ζήτημα, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν και σε προεκλογική περίοδο, είτε κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και οδηγούν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το να επιμένεις ότι κάποιοι το 2026 δεν θα έχουν θέρμανση σε όλη την Ευρώπη, όπως έκανε ο αρμόδιος επίτροπος, είναι μάλλον επικοινωνιακή αστοχία, τουλάχιστον επικοινωνιακή αστοχία, για να μην πω και τίποτε βαρύτερο. Βεβαίως οι εξελίξεις τρέχουν, όπως φάνηκε χθες και από το τελεσίγραφο Τραμπ προς τη Γαλλία και τη Γερμανία για το ντίζελ κίνησης και τα στρατηγικά αποθέματα, και σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ανατροπές έως ότου κλειδώσουν οι τελικές αποφάσεις. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται την ώρα που υπάρχει κλιματική κρίση, που μας δείχνει συνεχώς τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, ζέστη αρκετά πάνω από τις κανονικές συνθήκες για την εποχή σε όλη την Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα 5 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο της εποχής. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, πάνω από 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που ξεκινά από σήμερα. Οι μεγάλα ύψη λοιπόν βροχής έχουν καταγραφεί στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το δικτύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής στα ανόγια του Ρεθύμνου έχει ξεπεράσει τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε 2 ημέρες και, όπως δήλωσε ο επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος, και στις 4 περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης έχουν σημειωθεί εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής. Όπως αναμενόταν, οι βροχές ήταν περισσότερο έντονες στα ορεινά και ημιορεινά και όχι στις παραλιακές περιοχές, και γι' αυτό το λόγο Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο δέχτηκαν σχετικά μικρά ύψη βροχής. Όπως είπε πάντως, από σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος κακοκαιρίας. Μέχρι τώρα πάντως έχουμε 1 τόνο νερού σε έκταση ενός στρέμματος, το κάθε μιλιμέτρη δηλαδή βροχής αντιστοιχεί σε αυτό το νερό. Να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος και τι είπε και ο κύριος Κλάδος εδώ στο Art News Radio για αυτή την κακοκαιρία στην Κρήτη.
1: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοποιία. Έχουν πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μελοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και έτσι πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιβαλλοντική δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μελοποτάμου. Όλα, και τους βραχονηπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
3: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
4: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλάξει το χωριό.
5: Πλημμυρίσαν σπίτια.
4: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
6: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους ο ποταμός.
4: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
7: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
8: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε, που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
0: Στο Στο Ρέθυμνο, ένας 82χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε νεκρός κοντά στο πνευμιοστάσιο του και σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, εκτιμάται ότι ηλικιωμένος προσπάθησε να διασχίσει φουσκωμένο ρέμα προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του. 82χρονος εντοπίστηκε από πυροσβέστες καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Έχουμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με την οποία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με αξιομοιώσεις έως την Κυριακή. Για σήμερα πάντως, Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια προβλέπονται βροχές μέτριας έντασης με θεελώδεις ανέμους. Στη δυτική και βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, με μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Πιο αναλυτικά, οι οποίες βροχές προβλέπονται στη Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις δυτικές Κυκλάδες. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Αιγαίο, ωστόσο η Κρήτη φαίνεται να είναι, θα είναι στο επίκεντρο ενός επίμονου ιετικού επεισοδίου, με ισχυρές καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως των νομών Χανίων και του Ρεθύμνου. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά και νότια, φτάνοντας στους 21 με 23 βαθμούς και θα αγγίξει στους 25 στα βόρεια και 26 στη δυτική Ελλάδα. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική, στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα διατηρηθούν θυελώδεις 7 με 8 τοπικά και 9 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ασθενείς έως μέτριας έντασης και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα 18 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 13 στη Θεσσαλονίκη, 14 στην Πάτρα, 19 στο Ηράκλειο, 17 στη Χαλκίδα, 17 στην Κόρινθο, 12 στην Καβάλα, 12 στην Καλαμάτα, 11 στη Λάρισα και 9 στα Ιωάννινα. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Σαν σήμερα το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που το βοήθησαν στη διατύπωση θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα την περίφημη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ενώ το 1869 έρχεται στη ζωή ο Μαχάτμα Γκάντι, ο Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο Άγγλος συγγραφέας. Και το 1951 ο Sting, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, του Άγγλου τραγουδοποιού, ο οποίος πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα ήταν τραγουδιστής και μπασίστας των Πολύς. 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, ο Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο, και το 1988 ο Άλεξ Σιγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρεο στην Κρήτη, από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στον Πειραιά. 17 βαθμούς μου γράφει Αργυρό και ο Δημήτρης. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Καλημέρα Παρασκευά. Λοιπόν, χθες είχαμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία. Μέχρι το 89 τα είχαμε σχεδόν καταφέρει. Δυστυχώς το 89 μας πήραν την μπουκιά μέσα από το στόμα οι Ολλανδοί. Λίγησε στο τέλος η Εθνική μας, αλλά βεβαίως παραμένει στην πρώτη θέση. Για ένα ημίχρονο λοιπόν, η Εθνική Ελλάδος έμοιαζε ικανή να κάνει ακόμη και το μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση του ομίλου της, με την Τούμπα να δίνει τον παλμό στην ομάδα του Μαν Γιοβάνοβιτς, που προηγήθηκε με 2-0. Και την Ολλανδία να ψάχνει απαντήσεις, και όλα έδειχναν πως η Γαλανόλαχη μπορούσε να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Το δεύτερο μισό όμως ήταν εντελώς διαφορετική ιστορία. Οι Ουράνιοι κυριάρχησαν, επέστρεψαν από το 2-0 και με γκολ του Ράιντερ στο 88 έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με το βαθμό της ισοπαλίας. 2-2 το μάτς, η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι όμως και την πρωτιά στον όμιλό της, και παραμένει σε θέση ισχύως για τη συνέχεια του UEFA Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, θα της έδινε ακόμη μεγαλύτερη όθηση για τη μάχη του ομίλου. Το 2-2 αφήνει μια πικρία με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, αλλά η Εθνική παραμένει στην κορυφή και εξακολουθεί να κρατά την τύχη στα χέρια της. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Στα θέματα τώρα εδώ, έχει ανοίξει πολλά θέματα αυτή η ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίως με τους ελέγχους που γίνονται στα ιατρία, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά φαίνεται σιγά σιγά πηγαίνει και σε άλλους κλάδους. Έτσι για παράδειγμα, όλο και περισσότερο ακούγονται διάφορα για τις διαφημίσεις γλωσσομάθειας στην Ελλάδα που προκαλούν ευρωπαϊκή παρέμβαση. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς, πιστοποιητικό αγγλικών με 500 έως 1500 ευρώ στο σπίτι σου. Οι υποσχέσεις λοιπόν στη χώρα μας για γρήγορη πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες και οι καταγγελίες για προσόντα χωρίς αντίκρισμα γνώσης έχουν πλέον κινητοποιήσει την Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη, που έπειτα από αναφορές για προβλήματα ποιότητας και αξιοπιστίας σε έρευνα που πραγματοποίησε, εκτιμά ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και διαδεδομένο σε όλη τη χώρα και πλέον ετοιμάζεται να απευθυνθεί στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με το Euronews, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι υποσχέσεις για το πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών, το γνωστό στην Ελλάδα ως προφίσενση, και σε τρεις μόλις ημέρες διαφημίσεις που υπόσχονται επιτυχία 99% στις εξετάσεις και καταγγελίες για τίτλους που παραδίδονται στο σπίτι έναντι 500 έως 1500 ευρώ, χωρίς καν ο υποψήφιος να προσέρχεται στις εξετάσεις. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί, δήλωσε το Euronews. Ο Ντάρεν Πέρετ είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής και ελεγκτής της συγκεκριμένης επιτροπής, στο πλαίσιο φόρουμ που διεξήχθη στο Ινστιτούτο Γκέτε για την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση της γλωσσομάθειας. Ο Θάνος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, προειδοποιεί για ενδείξεις υπονόμευσης του συστήματος πιστοποίησης προσόντων που δίνουν τα μόρια για τους διορισμούς και τις προαγωγές στην ελληνική δημόσια διοίκηση, και ζητά την άμεση ενίσχυση των ελέγχων και προτείνει να εξετάζονται οι πραγματικές γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων. Σύμφωνα με τον Ντάρεν Πέρετ, η ανησυχία για την ελληνική αγορά τέθηκε στην ΑΛΤΕ κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου στο Μόναχο νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, πάντως και ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί σταδιακά και σε βάθος χρόνου.

Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα πάμε σε μια διαδικασία έτσι ελέγχου σε διάφορους φορείς. Ακούγονται και για άλλα πράγματα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Γιατί φαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό, τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί αυτή η τάση κάποιοι να μην κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, να μην ελέγχουν, να μην τσεκάρουν. Όλοι αυτοί, είτε αφορά την γλωσσομάτια είτε αφορά τα ιατρία. Και μια και λέμε για τα ιατρία, χθες κατέθεσε την υπόθεση Μαζονάκη, η αναισθησιολόγος. Επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από νοσηλεύτρια για το αντίδοτο της προποφόλης. Ο ανακριτής λοιπόν, ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάλεσε ως μάρτυρα την αναισθησιολόγο, η οποία επικοινώνησε τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες την κρίσιμη ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στη διαδικασία της πλασμαφαίρησης. Η κατάθεση αυτή κρίνεται σημαντική, καθώς από τη μία πλευρά η προφυλακισμένη γιατρός φαίνεται να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, ενώ από την άλλη μία από τις νοσηλεύτριες φαίνεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο αναζητώντας το αντίδοτο. Η αναισθησιολόγος, η οποία κατέθεσε προημερών στον ανακριτή, επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την νοσηλεύτρια. Η αναισθησιολόγος όμως δεν μίλησε με τη γιατρό εκείνη την κρίσιμη στιγμή, κατέθεσε ότι την κάλεσε νοσηλεύτρια και την ερώτησε ποιο είναι το αντίδοτο στην προποφόλη, με την οποία η ίδια να απαντά ότι δεν υπάρχει. Οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και μια ακόμα νοσηλεύτρια επαναφέρει στο πεδίο της δικαστικής έρευνας την προτροπή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο κοινή γραμμή στο πλαίσιο της προανάκρισης, αυτό δηλαδή που ζήτησε ο Θεοδωρόπουλος, πριν κινηθεί ποινική διαδικασία και ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος των δύο γιατρών. Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή, κατέθεσε οι μάρτυρες. Και ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται, ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει μόλις προ δύο ημερών την υπεράσπιση της γιατρού, παραιτήθηκε και αυτός από την νομική εκπροσώπηση της. Κατόπιν συνεννόηση με την εντολέα μου, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθώς οι τρέχουσες συνθήκες υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και έτσι έμεινε για δεύτερη φορά χωρίς υπεράσπιση η κυρία Αναγκάκα, όχι για πολύ, γιατί λίγο αργότερα την υπεράσπισή της ανέλαβε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής. Πάντως, το να αλλάξεις δικηγόρο μέσα σε δύο ημέρες σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση, σε μια τόσο κρίσιμη υπόθεση, δείχνει και λέει πολλά. Το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει βεβαίως δεν είναι άλλο από το ενεργειακό, με τις εξέλιξεις παγκοσμίως το τι θα γίνει με τα καύσιμα. Χθες είχαμε μία απάντηση από τις Βρυξέλλες που νομίζω ότι δείχνει ότι κοφεύουν στις προτάσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας για ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια. Τα περιθώρια για τη νέα διεύρυνση της δημοσιονομικής ευελιξίας δεν είναι απεριόριστα, είναι το μήνυμα της Κομισιόν. Την ώρα Ελλάδα και Ιταλία ζητούν περισσότερο χώρο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε ήδη παραχωρήσει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πάουλα Πίνιο, σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το αίτημα της Ιταλικής κυβέρνησης για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων λόγω της αύξησης του πληθωρισμού. Το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι ζητούν από τις Βρυξέλλες μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου έστειλε ο Πρωθυπουργός την σχετική επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να εξεταστούν επιλογές για πρόσθετη έκτακτη ευελιξία. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η κυρία Μελόνι. Η κυρία Μελόνι, η οποία σχεδιάζει η Ρώμη να διαθέσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, σε διάστημα 2 ετών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική ευελιξία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Πάντως, η σημερινή τοποθέτηση των Βρυξελών δεν συνιστά επίσημη απόρριψη για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ωστόσο, η Επιτροπή δείχνει ότι δύσκολα θα ανοίξει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Θα είναι ένα αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης. Θα το δούμε αυτό, θα μάθουμε στις 15 Οκτωβρίου που θα υπάρχει και η Σύνοδος Κορυφής.
Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Αναζητούμε την κατάλληλη στιγμή, δηλώνει ο Επίτροπος Ενέργειας. Είναι ο κ. Νταν Γιόρκεξεν. Είναι αυτός που πριν λίγες μέρες μας έκανε υποδείξεις, έδινε συμβουλές να μειωθεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια ή να έχουμε τα φώτα, να σβήνουμε τα φώτα και γενικώς να κυκλοφορούμε λιγότερο αν μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι. Δηλώνει λοιπόν ότι τα στρατηγικά αποθέματα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξανά, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση και να μετριαστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές. Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, όχι μόνο με τις ΗΠΑ, για το πότε είναι η κατάλληλη

ενώ το Brent διαπραγματεύεται μεταξύ των 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση 25 έως 30 δολαρίων σε σχέση με τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Λοιπόν, αναζητούν μια συντονισμένη αποδέσμευση, είναι σαφές αυτό, για να δούμε αν μπορούν, εν όψει βεβαίως και του χειμώνα, να πέσουν οι τιμές οι οποίες έχουν αυξηθεί τον τελευταίο μήνα αρκετά, σχεδόν 20%. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι χθες υπήρχε ένα τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία να αντλήσουν ποσότητες από τα στρατηγικά αποθέματα του ντίζελ, προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων διεθνών, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε απαγόλευση των αμερικανικών εξαγωγών του ντίζελ. Τι θέλει να κάνει ο κ. Τραμπ? Ο κ. Τραμπ πηγαίνει σε διάμεσες εκλογές τώρα. Έχοντας ανέβει στα 7 δολάρια το γαλόνι, ουσιαστικά θέλει να κατεβάσει την τιμή. Θυμίζω ότι το γαλόνι στις αρχές του καλοκαιριού είχε γύρω στα 3-3,5 δολάρια. Θέλει να κατεβάσει τις τιμές, θέλει οπωσδήποτε, στις εκλογές πηγαίνει, οπωσδήποτε να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω. Γι' αυτό και ζητά τώρα να υπάρξει μια μερική αντικατάσταση των εξαγωγών προς την Ευρώπη από τα στρατηγικά αποθέματα, ώστε και οι τιμές να μην αυξηθούν στην Ευρώπη και ο ίδιος να βρει ποσότητες ώστε να ρίξει τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι από η άλλη πλευρά θα αντιδρά σε αυτό το ενδεχόμενο, θα προσπαθήσει να κρατήσει μια σκληρή στάση έως τις αμερικανικές εκλογές και μέχρι τότε δύσκολα θα δούμε μια εξέλιξη, μια συμφωνία ώστε να ανοίξουν τα στενά του ορμούς που θα λήξουν και βεβαίως θα μετριάσουν σημαντικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης.

0: στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, όπως καταλαβαίνετε, φέρνει ένα νέο γύρο ανατιμήσεων που σιγά σιγά περνάει μέσω των μεταφορών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Να ακούσουμε τι είπε χθες στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, ο κ. Κυριάκος Πυρακάκης, αλλά και την απάντηση που έδωσαν τόσο ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο επικεφαλής της Νίκης, ο κ. Νατσιός, και η επικεφαλής της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
6: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό. Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
7: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
4: Τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε μια προκλητική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά την παρέλαση για την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, αλλά βεβαίως και για το καλώδιο, για την υπόντηση του καλωδίου, το οποίο βεβαίως περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Αυτή τη ρητορική λοιπόν των υψηλών τόνων της Άγκυρας, για αυτή τη ρητορική μίλησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι για το καλώδιο δεν τίθεται θέμα άδειας και το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Και επειδή χθες υπήρχε τις τελευταίες ημέρες ο κ. Άγγελος Συρίγος, υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κ. Άγγελου Συρίγου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε μιλήσει εδώ στο Earth News για τη στάση μας ανοιχτά της Κάσου, ανέφερε πως καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα και την πόντιση του καλωδίου και πως πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση του οποίου θα εκκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Βεβαίως από την αντιπολίτευση, κυρίως από την ελληνική αριστερή συμπάραταξη, υπήρξαν αντιδράσεις για τις δηλώσεις του κ. Συρίγου. Από την άλλη, χθες είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος ήταν στην Κύπρο, παρακολούθησε την παρέλαση και μίλησε εκεί με τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κύπρου. Και την ίδια ώρα το απόγευμα είχαμε συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, το οποίο ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο χρονικό διάστημα να παρατείνεται κατά ένα μήνα η παρουσία των Πάτριων στην περιοχή. Έχει ενδιαφέρον να διατηρήσουμε την συμμαχία μας με τη Σαουδική Αραβία σε μια εποχή που αντιλαμβάνεστε ότι οι καλές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο είναι πολύ χρήσιμες και βεβαίως δεν μας επηρεάζει και φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την σχέση μας η συμφωνία που έχει κάνει η Σαουδική Αραβία, η συμφωνία της Μέκκας με την Τουρκία και το Πακιστάν. Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 5 είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Σοκ στις αγορές ομολόγων, εκρηκτική αύξηση του κόστου δανεισμού σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία. Η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις αγορές ομολόγων σε όλο τον πλανήτη και εξακοντίζει το κόστος δανεισμού των κρατών σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί τα τελευταία 20-25 χρόνια. Τυχείων ξένων γνωστών για το ΑΣΕΠ σε τρεις ημέρες, βιομηχανία πιστοποιήσεων. Η Άγκυρα αξιώνει να δώσει άδεια για το καλώδιο. Τουρκική ναύτεξη για το Oruç Reis. Το Oruç Reis το οποίο βγαίνει για τον αγωγό του φυσικού αερίου που θα πάει στο ψευδοκράτος. 5 χρόνια ενεργειακής κρίσης από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τα social media βλάπτουν τη δημοκρατία, τα συμπεράσματα έρευνας και φεύγει από την καλτέρα η χωματερή. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο, μια παρέλαση με μηνύματα. Ιστορική από πολλές απόψεις η φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών, η ομιλία του Νίκου Δένδια και η αντίδραση της Άγκυρας που δείχνει αμηχανία. Κυριάκος Πιερακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος της ενέργειας, θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup και μακάρι βεβαίως να επιτευχθεί αυτό, γιατί όπως είπαμε και στην εισαγωγή, υπάρχει ζήτημα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την ενέργεια. Κόσμος, τα πρόσωπα του δράματος των 80 λεπτών και 1763 προσαγωγές μαθητών στη Γαλλία. Διπλό τελεσίγραφο από Τραμπ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διέξοδο σωτηρίας για τα δασικά ακίνητα, οδηγός με 15 ερωτήσεις, απαντήσεις, τι να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η περιουσία σας έχει αποτυπωθεί λανθασμένα ως δασική. Πάμε στην απογευματινή. 5 δισεκατομμύρια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι λεπτομέρειες, νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εθνικό πρότυπο κέντρο για την άνοια στο Περιστέρι από το 2027. ΔΥΠΑ, 15.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες. Άρχισε ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός, ποιοι πρέπει να το κάνουν και πότε, οι ευπαθείς ομάδες. Ιδανικό διάστημα από τα μέσα Οκτωβρίου στα τέλη Νοεμβρίου, 2 εβδομάδες για να αναπτυχθεί η ανοσία. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμη. Τα ύψη βροχής αναπεριοχή στα Ανόγια 361 mm και στο Τζερμιάδο Λασιθίου 237. Αναισθησιολόγος και διασώστρια του ΕΚΑΒ και ένετη γιατρό που άλλαξε πάλι δικηγόρο. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είναι το μήνυμα Δένδια και παρατείνεται η παρουσία των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια. Το πρώτο στο Περιστέρι το 2027, μετά σε Ιωάννα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία, Ροδόπη και το δεύτερο στην Αττική. Οι περιοχές φιλέτα και ευκαιρίες για τα ακίνητα, αναλυτική πίνακες με τιμές σε 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και Oruç Reis. Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη. Πάμε στη Δημοκρατία. Όρια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ή μη διανομής. Παχτολός κρατικού χρήματος για παροτοχή συμβουλών. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ακροδεξίες προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκληση στο μεταναστευτικό. Ριζοσπάστη. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για να κούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Παρέμβαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με τροπολογία στη Βουλή. Κόντρα, νέο κύμα αυξήσεων στα σούπερ μάρκετ, 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά, 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο στην ακρίβεια και τους κερδοσκόπους. Είναι αυτεμπορική, δίκοπο μαχαίρι, το υψηλό χρέος των εισηγμένων, πρώτο εξάμηνο, τα αυξημένα δάνεια οδήγησαν σε ανάπτυξη, εκτείναξη κερδών αλλά και διόγκωση του ρίσκου. Και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι κόκκινες γραμμές για παρέμβαση στα ομόλογα παραμένουν στα ύψη οι αποδόσεις.

0: Καλημέρα στον Νικόλα Βουδούρη από την Χαλκιδική. Καλημέρα στον Γιάννη Κόλλια από τη Λιβαδιά. Καλημέρα στον Διονύση Χατζημιχάλη που τον έχουμε εδώ στο στούντιο. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, Γιάννη Αργυρέ.
0: Λοιπόν, έχω μία είδηση που θα ήθελα το σχολείο σου. Επιστρέφει στο Πασόκ μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα που έχει αλλάξει ο κύριος Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης.
1: Το Πασόκ το ξέρει.
0: Πώς δεν το ξέρει, τι είπε, λέτε, το ανακοίνωσε μόνο στον άνθρωπο.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το ξέρει το Πασόκ ότι γυρνάει.
0: Θεωρώ πως το ξέρει.
1: Χαίρεται γι' αυτό το Πασόκ.
0: Προφανώς.
1: Ωραία.
0: Είναι δυνατόν, μπορώ εγώ να βγω να ανακοινώσω ότι θα προσφέρω σε κάποιο κόμμα και να μην το ξέρει το κόμμα.
1: Κοίτα να δεις. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης είναι μια κατηγορία μόνος του. Ναι. Ούτως ή άλλως γνωστός και από εκείνες τις απεργίες πείνας κτλ. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι είχε περάσει από τη Δημάρ.
1: Από τη Δημάρ ξεκίνησε.
0: Πήγε όχι, από το Πασόκ ξεκίνησε.
1: Ναι, σωστά. Πασόκ Δημάρ, αλλά Πασόκ σε αυτή τη ανανεωτική αριστερά υπό τη πτέρυγα. Ναι. Πασόκ Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ξανά Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Κύκλος. Εντάξει, είναι αυτά που το 360 μοίρες έκανε ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα πιστά τα δόγματα του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ δεν ξέρω αν είναι χαρούμενο για αυτό το πράγμα ή κάποιοι εκ των ψηφοφόρων του, εν πάση περιπτώσει. Αν προσθέσει το Πασόκ και αν το Πασόκ θεωρεί ότι το βολεύει και το προσδίδει, εν πάση περιπτώσει, προστιθέμενη αξία ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης, αν τον θεωρεί τέτοιο, μεγιά του με χαρά του. Καλή επιλογή έκανε.
0: Έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κάθε στέλεχος έχει τη δική του αξία.
1: Απλά εγώ το έχω πει και το έχω πει εδώ στην εκπομπή σου ότι πολλές φορές ένας που έρχεται μπορεί να διώχνει άλλον έναν ή άλλους δύο. Δεν το ξέρω αυτό, διότι το Πασόκ πέρασε διαπυρός και σιδήρου για να φτιάξει ένα συγκεκριμένο προφίλ το οποίο το κρατάει ως κόρη οφθαλμού. Δεν ξέρω αν με τέτοιες κινήσεις διατηρεί αυτό το προφίλ ή φαίνεται να είναι κάτι τελείως διαφορετικό μαζεύοντας από εδώ και από εκεί ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Ερώτηση δεύτερη. Περάσαμε το πρώτο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, περάσαμε τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Έχουμε μπει στο πρώτο κομμάτι της προεκλογικής εκστρατείας ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου εν ώψη τώρα πηγαίνουμε προς το δεύτερο, στο δεύτερο γύρο των δημοσκοπήσεων.
1: Παγιωμένη κατάσταση είναι. Το μεγάλο ντέρμπι είναι μεταξύ δεύτερου τρίτου. Mm-hmm. Εκεί θα παιχτεί ένα παιχνίδι, το περισσότερο εντυπώσεων, όχι ουσίας παιχνίδι. Εκτός και αν ξυφαίνονται άλλα σχέδια που εγώ δεν τα γνωρίζω, γιατί έχω δει και ανακοινώσεις και διάφορες βάσης εκτιμήσεις τελεπών.
0: Υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν
1: θα υπάρχουν
0: τζατζαρίσματα με τις δημοσκοπήσεις.
1: Φαντάζομαι ότι τα τζατζαρίσματα γίνονται για το ποιος θα πάρει καλύτερη θέση εν ώψη της κούρσας και όχι λόγω ουσίας, εν πάση περιπτώσει, ποιος θα κάνει περισσότερο δώρο και ποιο τζερτζελέ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παγιωμένη κατάσταση είναι λίγο πολύ. Υπάρχει μια ομάδα αναποφάσιστων, η οποία αυτή θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα και από εκεί θα εξαρτηθούν όλα. Σου θυμίζω ότι μπορεί ένα τυχαίο γεγονός, ας πούμε, να ανατρέψει τα πάντα. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, έχουμε πολύ καιρό ακόμα και ο πολιτικός χρόνος είναι ακόμα πιο πολύτιμος. Έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο ακόμα και δεν θα φανεί μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Θα φανεί από πολλά πράγματα που είναι μπροστά μας και είναι δύσκολα πράγματα μπροστά μας.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο με την Κατερίνα Σερέτη. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στην Πιερία και στην Θεσσαλονίκη. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Κολυνδρού, τον κύριο Χρήστο Κομπατσιάρη, και στη συνέχεια θα πάει στον Όλυμπο, στον κατάλογο των μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στο Λιτόχωρο. Θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης βεβαίως και συνέχεια και σε εκκλησίες εκεί στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, στις 11 θα πάει αρχικά, και αύριο έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ράντεφ, για την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή των κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο του Βυζαντινού Πολιτισμού. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος θα πάει σε εκκλησία. Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος από χθες επισκέπτεται το Άγιο Όρος, μάλιστα έκανε και μία ανάρτηση. Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι συνθορίας στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτή του η ανάρτηση βεβαίως προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος τον επέκρινε γιατί συνοδεύεται στο Άγιο Όρος από τον Δημήτρη Λινό, ο οποίος πρόσφατα πέρασε στην εκκλησία, είναι ο σύζυγος της κυρίας Αθηνάς Λινού. Το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο, λέει ο κ. Πολάκης, κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει, γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα. Το και ντροπή και έσχος και κρίμα με κεφαλαία στην ανάρτηση του κ. Πολάκη, λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίδραση όμως είχαμε και από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος σημειώνει για Θεός κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία, σχολιάζοντας την επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Ήταν το δεικτικό σχόλιο του Υπουργού Υγείας στο X, στα social media. Πριν σας αφήσουμε, να σας πω ότι χθες έγινε έτσι μια κόντρα μεγάλη στη Βουλή με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήταν ένα πολλαπλό πεδίο βολών ουσιαστικά. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί λοιπόν που υπήρχε ένας διάλογος για τις 120 δόσεις και τις τιμές των καυσίμων και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προτείνει το ΠΑΣΟΚ, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα παρακολούθησε παρέα δίπλα-δίπλα με τον κύριο Σχοινά έναν αγώνα του Παναθηναϊκού. Η παρέμβαση αυτή τη κυρία Κωνσταντοπούλου υπήρξε οξύτατη αντίδραση από την πλευρά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως ήταν ο πατέρας σας. Συνηθίζω να πηγαίνω στους αγώνες ως απλός φιλάθλος και δεν μπορώ να καθορίσω ποιος θα καθίσει δίπλα ή παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομία και σχέση με ιδιοκτησίες όπως έχει ο πατέρας σας. Πάω στο γήπεδο ως απλός φιλάθλος. Για τα υπόλοιπα σας λέω ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση ουσίας και όχι σόου λόγου και παραλόγου. Αυτά γίνονται στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και αυτό που είπε προηγουμένως ο Διονύσης Χατζημιχάλης, το πώς θα εξαρτηθεί το τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πλησιάζουμε στις 6. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να προσέχετε στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη για λίγες μέρες. Στο Ασκληπείο Βούλας μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ένα ζευγάρι από το Λαύριο με σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όταν ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, υπήκοος Ρουμανίας, έσπασε με βαριοπούλα παράθυρο του σπιτιού και εισέβαλε στο εσωτερικό. Τραυμάτισε τη γυναίκα και τον νυν σύντροφό της με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ μέσα στην κατοικία βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης έχει προσαχθεί. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε αργά απόψε η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και για το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο περιοδίας του σε Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή και η ενεργειακή ασφάλεια σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανααά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η Ουκρανία εξαπέλυσε απόψε επίθεση με ντρόνους σε μεγάλο διελιστήριο πετρελαίου. Από την επίθεση ξέσπασε πυρκαγιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Παράλληλα, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν γέφυρα στο Κίεβο με αεροπορική επιδρομή. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνι αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξη. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: morning.
1: Buongiorno a tutti.
0: Γιατί ιταλικά?
1: Γιατί όχι.
0: Α. Καλημέρα σας, το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας ως τις 8.
1: Ο Νίκος Τσιπλάκης, η Βασιλική Κολτσίδα, η Κατερίνα Σερέτου και ο Γιάννης Χατζημιχάλης. Τα τραγούδια που ακούτε τώρα διαλέγει ως επιτοπλίστων η Ήρα Πανανίδου.
0: Η αγαπημένη μας.
1: Μερικές φορές παρεμβαλόμαστε κι εμείς.
0: Τις δηλαδή, θέλουμε σήμερα πιο πολλά φιλιά.
1: Ο Νίκος, εμείς και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Γιατί?
1: Για τον Ιουστίνο, την Ιουστίνα, τον Κυπριανό, την Κυπριανή και την Κυπρούλα.
0: Βέβαια.
1: Η Κυπρούλα.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Γιορτάζουν σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή που κάθε μέρα έχει κάποια γιορτή.
0: Κάθε μέρα γιορτή. Σαν ναι,
1: μέχρι, μέχρι και μετά το. Μέχρι τα Γιαννιού. Τώρα θα πάμε σε ρί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιο δεν το είχε σκεφτεί αυτό το σλόγγαν.
1: Ποιο?
0: Το ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτά τα σλόγγαν συνήθω τότε, εκείνη την εποχή. Ξέρει, ο Καρατζαφέρης τα βγάζει.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει πάρα πολλά τέτοια.
1: Ξέρω ότι έχει βγάλει τον παππού με το φαγελανδάκι. Αυτό ξέρω ότι έχει βγάλει. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει. Και άλλα, πα ορειτώσει. Okay.
0: Είχε έμπνευση.
1: Λοιπόν, ας έμενε σε αυτόν τον τομέα.
0: Σήμερα που είναι Παρασκευούλα και ο μήνας έχει δύο, θα βρέχει πάλι.
1: Όχι παντού.
0: Θα βρέχει όμως.
1: Το βασικό είναι ότι θα έχει ανέμους. Ισχυρούς ανέμους. Λέγαμε τώρα πριν έρθουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν έρθουμε ότι πριν μπούμε στο στούντιο, εν πάση περιπτώσει, στη Μεσογείο τα αυτοκίνητα. Δεν τα παίρνει ο αέρας εκτός αν είναι τίποτα μικρά, ελαφριά κτλ. Όπως είδε η Κατερίνα μπροστά της να γίνεται στη Συγκρού. Αλλά οι ρηπές του ανέμου κάνουν το αυτοκίνητο να κουνιέται λες
0: μεγάλα
1: και...
0: μικρά.
1: Ναι, μεγάλα μικρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και, ακόμα και βαριά αυτοκίνητα, ακόμα και επαγγελματικά αυτοκίνητα για παράδειγμα. Πήγαιναν δεξιά-αριστερά, κουνιούνταν δηλαδή. Δεν έφευγαν από τον δρόμο. Αλλά πολύ αέρα δυνατό, ρε παιδί μου.
0: Πολύ. Είδα στη Μεσογείο εκεί στο ύψος του νομισματοκοπίου, λίγο πιο πάνω.
1: Όλα εκεί γίνονται.
0: Ναι. Ναι. Εκεί λοιπόν είδα στο ρεύμα ανόδου. Πάνω στην εισίδα έναν μεγάλο κάδο, όχι τους πλαστικούς,
1: αλλά ποιους?
0: Τους σιδερένιους.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί εκεί στο νομισματοκοπείο.
0: Τι έχει μπουγάζει?
1: Όχι, από πάνω από το νομισματοκοπείο είναι το τρίτο μάτι.
0: Α.
1: Καταλαβες. Και επειδή το τρίτο μάτι στοχεύει εκεί στο νομισματοκοπείο, γίνονται πολλά περίεργα πράγματα.
0: Ο αέρας το έχει πάρει, μη σκεφτείτε. Ναι. Δεν τον ακούτε.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχει ενιάρια στο Αιγαίο και πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα έχει κανένα απαγορευτικό απόπλου.
0: Έτσι. Ο αέρας λοιπόν θα είναι κυρίαρχος, αυτό που σας λέει ο Διονύσης. Θα έχει όμως και βροχές, σε έβια σποράδες και κυκλάδες και θα έχει από το μεσημέρι προς απόγευμα πάλι καταιγίδες πάλι στην Κρήτη. Και θα έχει και στα Δωδεκάνησα. Και μάλιστα τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης μετά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα.
1: Πολλά νερά, πολύ νερό στην Κρήτη.
0: Και χάθηκε και ένας άνθρωπος.
1: Πολύ νερό στην Κρήτη, ναι. Πολύ λοιπόν, νερό και θα συνεχίσει.
0: Χτες έριξε, λέει, 361 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου.
1: Θυμάμαι το καλοκαίρι ένα φίλο ακροατή που μας έστελνε μήνυμα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν από το Ρέθυμνο ή από τη Σιτία, από ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Πάντως από την Κρήτη. Που έλεγε: στείλτε και εδώ λίγο βροχή, ρε παιδιά. Ας πούμε, στεγνώσαμε.
0: Ναι.
1: Και να τώρα.
0: Καλά πες.
1: Καλά λέω.
0: Καλά πες. Καλά τα πες, ήθελα να πω.
1: Καλά,
0: καλά τα πες.
1: Έχετε λοιπόν, δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Να τελειώσουμε τον καιρό.
1: Το πω.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
1: Ντάξει.
0: 10 με 25 στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Mm.
0: Στη Δυτική Μακεδονία θα έχει 4 με 19. Πολύ κρύο δηλαδή το πρωί, ζέστα το μεσημέρι. 15 ως 23 στην Κεντρική και Νότια. 13 ως 26 στη Δυτική. 18 ως 22 Κυκλάδες και Κρήτη. 16 ως 24 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 ως 25 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα φυσάει και εδώ πάρα πολύ και θα έχει τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στα Βόρεια και Ορεινά. Θερμοκρασία από 17 ως 21. Και εδώ θα έχει, λέει, ανέμους με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα. 7 από φορ. Το κατάλαβα εγώ στη Βεράντα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
1: Το 90 χιλιόμετρα δεν είναι 7 από φορ, είναι παραπάνω.
0: Έτσι λέει. Θυελώδης, 7 από φορ με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα.
1: Άλλο, το κανονικό θα είναι 7, αλλά θα έχει και ρηπές που θα φτάνουν τα 90. Τα 90 χιλιόμετρα είναι κοντά στα 9 από φορ. Αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να είναι 7 αριά.
0: Λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Έως ισχύει 5 με 6 από φορ. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7 από φορ, παρένθεση, με ρηπές στα 80-90.
1: Αυτό, οι ρηπές είναι θα πάνω πάνω από τα 7 από φορ. Αυτό εννοεί.
0: Α, δεν
1: καταλαβαίνω.
0: Ξέρω.
1: Οι ρηπές αυτές, το 90 με 100 χιλιόμετρα, είναι πάνω από τα 7 από φορ.
0: Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πάλι και θα έχει 14 με 24 και λιακάδα.
1: Αν έλεγε ότι θα έχει μόνιμα 9 μποφόρ, σημαίνει ότι θα ήταν διαρκώς, καταλαβες. Αυτό. Ενώ οι ρηπές είναι στιγμή εξεσπάσματα.
0: Τέλος πάντων, θα φυσάει πολύ.
1: Αυτό να ξέρετε, ρε παιδί μου. Επειδή έλεγε θερμοκρασία από έως, ναι. Θα σου πω εγώ ότι στα πετεινά του ουρανού, στο πετεινό δηλαδή της Ξάνθης, θα έχει από 12 έως 21. Ναι. Λέει η φωτεινή η φίλη μας. Μας στέλνει φωτογραφία την πρόγνωση. Ωραία είναι στα πετεινά. Καλημέρα και στην Κυριακή. 19 βαθμούς έχει τώρα η Καλαμάτα. Μου λέγανε χθες κάποιοι κόρη μου, δηλαδή μεγάλη, που ήταν στην Ίω. Πήγαινε με κάτι τουρίστες, πήγαινε για μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει μπορεί να φυσάει, μπορεί να μην μπορούμε να μετακινηθούμε και να κάνουμε
0: εξωτερικά.
1: Αλλά ναι, είναι μια εκεί κοντά στο Μήλοπότα, πώς μου το είπε, κάπως μου το είπε, που είναι, δεν το πιάνει ο αέρας καθόλου και πάμε για μπάνιο. Γιατί η θάλασσα είναι ζεστή.
0: Είναι ζεστή και έχει ωραίες παραλίες.
1: Πήγαινε για μπάνιο, ρε παιδί μου.
0: Πολύ ωραία νησί, ρε
1: παιδί. Εδώ πέρα είχε μαύρη λαπλάκωση, μαύρη σαν καλιακούντα και έκανα μπάνιο.
0: Εκεί είχε πάντα καλοκαίρι και Παύλο, πάμε στην Ίω.
1: Όπως μας έλεγε και η Άννα, η φίλη μας, ας πούμε, από την Σάμο χθες, η Μαρία από την ΚΟ που είναι στη Σύρο και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί ήταν στα κεντρικά προς το και νότια πολύ.
1: Ναι.
0: Τώρα, ας πούμε, βλέπω ότι βρέχει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, στον Αμνάτο, αν το λέω σωστά. Βρέχει επίσης στο Φουρφουρά Ρέθυμνο. Και στο Ρέθυμνο βρέχει πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει και ο χιονόνερο στον Παρνασσό Διονύση.
1: Ωραία. Ωραία. Να χιονίσει, έβλεπα χθες μια ταινία που έριχνε πυκνό χιόνι. Ωραία είναι.
0: Ναι, δροσίζει.
1: Ωραία, ο χιόνι. Πω.
0: Έλα,
1: λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Μακάρι. Μακάρι. Σήμερα όλοι να χαμογελούνε. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Είναι η ημέρα του Μαχάθμα Γκάντι στην Ινδία. Εθνική γιορτή, βέβαια. Και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958. Δεν μ' άφησες πριν να πω τους δύο τρόπους επικοινωνίας και κάποιος μπορεί να μην τους ξέρει.
0: Ναι, ξέρουν, το βλέπω δηλαδή, αφού έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται. Στο Viber μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Earth News μία λέξη και ενώ Radio η δεύτερη λέξη. Μας βρίσκεται να μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει για παράδειγμα ο φίλος μας ο Πάνος, που είναι τώρα καθοδόν για τη Μεσογείον. Λέτε, αν πάρω για δουλειά και τους πω ότι με πήρε αέρα στο αυτοκίνητο και δεν μπορώ να πάω να με πιστέψουν. Ναι.
0: Όχι, γιατί είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Είναι τραβηγμένο λίγο.
1: Α, είναι Παρασκευούλα.
0: Αν το κάνεις Τετάρτη.
1: Μπορεί να το δεχτούν.
0: Ναι. Τρίτη. Από Τρίτη μέχρι Πέμπτη.
1: Ο κύριος Γιώργος, γιατί μας στέλνει φωτογραφία από Ρόδι. Δύο ακαθάριστα, ένα καθαρισμένο.
0: Δεκόρ είναι τα καθάριστα.
1: Τα καθάριστα είναι.
0: Ωραίο το Ρόδι.
1: Ωραίο το Ρόδι. Αυτό το ξυλάκι που έχει μέσα είναι λίγο μπελάς, ας πούμε, μπαίνει στα δόντια. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον Σταμάτη, καλημέρα και στον κύριο Παπαγιώργη.
0: Καλημέρα. Στον κύριο Παπαγιώργη.
1: Στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον. Είχα ξεκινήσει με το κύριο και μετά είδα ότι ήταν ο Παπαγιώργη στο παιδί μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πολυλακωνία με 18 βαθμούς, παρακαλώ. Ναι. Στις Σέρες, Διονύση, καλημέρα. 16, έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Πάρα καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Τα πάμε όλα.
0: Είναι του Αγίου Λεοδεγάριου.
1: Μπομπαρδόν. Ξαναπες. Καμαγγέλ.
0: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Του Αγίου Λεοδεγάριου. Είναι προστάτης των Πασχόντων από ασθένειες των οφθαλμών.
1: Να είναι καλά.
0: Και μπέρδεμα της γλώσσας, βέβαια.
1: Να είναι καλά.
0: Εντάξει. Λεοδεγάριε. Πού είσαι, αγόρι μου. Λοιπόν.
1: Δεν σημαίνει ότι όλους τους Άγιους τους κάνουν ονόματα, πούμε, και φωνάζουν τα παιδιά τους, ας πούμε, με τα ονόματα αυτά.
0: Τον Άγιο Λεοδεγάριο δεν τον φωνάζει η μαμά του.
1: Όχι.
0: Μαμά.
1: Δεν το...
0: Συγγνώμη, τι είπα.
1: Μπορεί το Λεοδεγάριος να είναι κάποιο άλλο προσωνύμιο, ρε παιδί μου. Πώς λέγαμε Βουλγαροκτόνο, τον βάφτισαν Βουλγαροκτόνο.
0: Δεν επίθετο.
1: Ναι, αυτό.
0: Όνομα είναι.
1: Δεν ξέρω τώρα. Λεοδεγάριος. Ή το Τουρκοφάγος. Τον είχα βαφτίσει Τουρκοφάγο, τον είχε ταρά. Όχι. Στο Ματελόπουλο τον λέγανε.
0: 1828.
1: Τι έγινε.
0: Θα πάθησε. Λυποθύμα τώρα.
1: Το 1828. Ναι. Ναι. Okay.
0: Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
1: Στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο.
0: Άντε πια.
1: Το 1836 ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
0: Το 1941.
1: Αμφισβητείται ακόμα.
0: Ναι.
1: Από κάποιους. Ναι.
0: Το 1941 ξεκινάει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα.
1: Δεν
0: τη λέγανε Μπαρμπαμόσχα.
1: Αν δεν την Μπαρμπαμόσχα.
0: Τι Μόσχα ήθελε να καταλάβει.
1: Θα ξαναγράψει την ιστορία, παιδιά. Το 1968 ήταν η σφαγή στο Τλατέκλοκο. Τλατέλολκο. Να το, το είπα.
0: Έγινε, πρέπει να γελάω.
1: Αυτό είναι, ναι, κοντά στο Ποποκατεπέτλ. Ναι. Λοιπόν, Τλατέλολκο. Είναι στο Μεξικό, έτσι. Εντάξει. 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα.
0: Δεν
1: και τραυματίζονται 1.200.
0: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να, αφού
1: είναι
0: σφαγή, λέμε.
1: Γιατί όμως?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι Μεξικανοί,
1: ναι,
0: οι πρόγονοι των, δηλαδή οι Ίνκας, τι ήταν,
1: Αστέκοι, Ίνκας, Μάγιας, διάφοροι,
0: όλοι αυτοί, ναι, γιατί είχαν τόσο δύσκολη τη ζωή τους? Δηλαδή είχαν ένα ηφαίστειο τρομακτικό.
1: Ποποκατεπέτλ.
0: Ναι, μα είναι όνομα.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πολύ. Ποποκατεπέτλ, μου αρέσει,
0: ναι,
1: πολύ ως όνομα.
0: Για πες,
1: ναι,
0: όμως που μένεις.
1: Στο Ποποκατεπέτλ.
0: Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό που πες τώρα.
1: Στο...
0: Που είναι η σφαγή.
1: Τλατέλολκο.
0: Εντάξει, δεν είναι εντάξει.
1: Τλατέλολκο.
0: Πρέπει, ναι, να σε μισούν για να το κάνουν αυτό. Σαν σήμερα το 1990 προφυλακίζεται το πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγερος, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Το 2016. Οργή και αγανάκτηση.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση και ανησυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν από την, για την κατάσταση της Ελλάδας οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue, που δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής.
0: Έτσι. Ήταν Κυριακή.
1: Ναι, ήταν αυτό. Σήμερα, ήταν Κυριακή σαν σήμερα το 2016.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση.
0: Γιατί,
1: το 2016.
0: Γιατί έχουμε μια...
1: Το 90, ναι, δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80 από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2016. 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανένας από τους δύο απαντούν το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51 συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46 διαφωνεί.
0: Δεν είμαστε καλά και τότε, για το, το καταλαβαίνετε.
1: Παιδί μου, από ποτέ δεν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αγανάκτηση, το οργή, ναι, και αγανάκτηση το έχουμε από κούνια.
0: Ναι, ναι,
1: στο,
0: ναι,
1: DNA μας το
0: έχουμε. Και απογοήτευση.
1: Δηλαδή ξυπνάς, γεννιέσαι οργισμένος εναντίον κάτι.
0: Βέβαια.
1: Κάτι, ας, ναι, πούμε. Ναι. Για το προσφυγικό, λέει, το 73% δήλωνε ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία. Ήταν τότε πουλιάζονταν, ήταν η εκείνη η εποχή, κατάλαβες, το 2016.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48%, αρνητικά το 45%. Μοιρασμένοι.
0: Σε όλα.
1: Ναι. Σε αυτό, και, όχι. Στα υπόλοιπα
0: αυτό
1: δεν ήταν.
0: Γιατί,
1: σε αυτό.
0: Ορίστε, αφού λέει το 50% ήθελε διακοπές, περίπου το 50% ήθελε εκλογές, το άλλο 50% δεν ήθελε.
1: 46. Ναι,
0: ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Δεν είμαστε καλά, το καταλαβαίνετε, έτσι. Έχουμε,
1: όχι,
0: πρόβλημα.
1: Δεν ήμασταν ούτε τότε καλά.
0: Ποτέ δεν είμαστε καλά.
1: Και πριν δεν είμαστε
0: ούτε
1: καλά.
0: Ούτε θα είμαστε στους αιώνες των αιώνων. Λοιπόν. Το 1869 γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν και το 1951 ο φίλος μας ο Στινγκ.
1: Μορφή, μεγάλη,
0: πολύ
1: μεγάλη
0: φίλος
1: μορφή.
0: Μας, πολύ φίλος, ναι, ναι, μας τώρα, εντάξει.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1804 ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο.
0: Αλήθεια λες.
1: Ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό, και γιατί δεν έχει περάσει την ιστορία, ή δεν υπάρχει μια μάρκα με το όνομά του?
0: Έλατε.
1: Να το θυμόμαστε, ας πούμε. Γιατί δεν υπάρχει ένα αυτοκίνητο όπως υπάρχει ο Ρενό, να υπάρχει και ένα Κινιό?
0: Έχω σκεφτεί κάτι, δηλαδή δεν το πω.
1: 1988 έφευγε ο Άλεκ Ισηγόνης, ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Mini Cooper.
0: Πολύ το αυτοκίνητο.
1: Πολύ αυτοκίνητο σήμερα. Ευτυχώς.
0: Θρύνωσε στο τομέα του αυτοκίνητου.
1: Ναι, θρύνω.
0: Σήμερα.
1: Θρύνω.
0: Θα πρέπει να κλειστεί σε αντιπροσωπείες.
1: Το 2017 είναι να κάνουν εκπτώσεις. Το 2017 έφευγε ο Τομ Πέτι. Αμερικάνο ρόκερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι πάρα πολύ ωραία που έφυγε άνθρωπος. Που σας τα πάμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Τι?
1: Τίποτα. Καλημέρα. Δεν μπορεί να πει καλημέρα ένας άνθρωπος. Πρέπει να θέλει κάτι.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Για όνομα του Θεού. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: 4 βαθμούς έχει Πτολεμαϊδα.
0: Πολύ, ναι, κρύο, παιδιά.
1: Και ο Χρήστος. 4 βαθμούς σήμερα στα Νταμάρια. Είναι στη Δράμα, πρέπει να είναι ο Χρήστος. Κουράγιο στα παλικάρια που δουλεύουμε στο λατομείο.
0: Ναι.
1: Υπό 4 βαθμούς δουλεύουνε. Εντάξει, είναι βαρύ. Ναι. 14 βαθμούς έχει η Λευκάδα, μας λέει η κυρία Λίκη. Καλημέρα, κυρία Λίκη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, κυρία Λίκη.
1: Α, συμφωνείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα πάμε στους τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Πάρα πολλά.
1: Με Sting πάμε.
0: Ναι, ρε, σε, ναι, αφού λέει ο Τσιπλάκης τώρα. Εντάξει.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ας πούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επιδείνωση του καιρού από σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη με ισχυρές βροχοπτώσεις μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στον Άγιο Νικόλαο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μπροστά σε ανήλικα παιδιά στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του σύντροφο και μπροστά στον νυν σύντροφό της, μπροστά στα παιδιά τους. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε χθες υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 ως τις 8 Οκτωβρίου. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν υπουργοί εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Καλυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη. Και ο καιρός. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Έντανα τα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, με Πίτη μπήκαμε.
1: Ναι.
0: Πίτη τον λένε ή Πέτη.
1: Όπως θες πες τον, λοιπόν, δεν θα παρεξηγηθεί. Με Πίτη. Αλλιώς δεν σε ακούει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος, που τέτοια ώρα είναι στον δρόμο και συνήθως οδηγάει, οπότε μας στέλνει ηχητικά μηνύματα, σήμερα δεν οδηγάει. Είναι σε λεωφοριάκι με άλλους 8 πηγαίνουν στη δουλειά.
1: Αλλά από συνήθεια είναι στηλιχητικό.
0: Όχι. Μας ακούνε και οι 8 τώρα.
1: Ω, καλημέρα
0: δηλαδή, εκεί που είχαμε έναν ακροατή στο αυτοκίνητο, τώρα έχουμε 9 ακροατές στο αυτοκίνητο.
1: Όλο αγόρια είσαστε. Για να μην πω, γιατί είπα καλημέρα στα αγόρια. Μην πω. Καλημέρα στην παρέα θα πω.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ναι. Πες το έτσι, ρε παιδί μου, λίγο ουδέτερα και εσύ αμέσως. Καλημέρα στα αγόρια.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Ναι, ο οποίος ρωτάει, επειδή λέει κοιμήθηκα νωρίς.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πηγαίνει τέτοια ώρα στη δουλειά, δεν θα κοιμηθεί νωρίς ο άνθρωπος. Τι έγινε με την εθνική.
1: 2-2.
0: Όχι μόνο 2-2. Κερδίσαμε μέχρι το 89.
1: Ναι, ρε.
0: Αλλά μας ισοφάρισαν στο 89.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι Ολλανδοί.
1: Ναι.
0: Ρου, όχι, αυτοί είναι Νορβηγοί. Οι Ολλανδοί μας ισοφάρισαν στο 2-2.
1: Ναι, κρίμα.
0: Στο 89.
1: Κρίμα, είμαστε πολύ καλοί.
0: Θα πούμε λεπτομέρειες μετά, αλλά θα έχετε φτάσει στη δουλειά και δεν τα ακούσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέμε από τώρα και το αποκαλύπτουμε. Δε, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, τα παιδιά, τα παλικαράκια μας πάνε πολύ καλά. Είμαστε πρώτοι ακόμα.
0: Ναι, ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι,
1: ναι,
0: ο προπονητής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, τι έχω πάθει σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε ότι συγκίνηση και χαρά για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φτιάχνεται μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών, ας πούμε, οι οποίοι το αγαπάνε πολύ το...
1: Αυτό θέλαμε.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θέλαμε.
0: Αυτό θέλαμε. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε μια απώλεια.
1: Ναι,
0: μου λέει η Κατερίνα ότι τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, που παίζει.
1: Στο εξωτερικό, στην.
0: Όχι, παιδί μου, τι θέση εννοώ, τι είναι, half, extreme, center for.
1: Τώρα έχει αρχίσει πια και ασχολείσαι και με τι θέσει. Επιθετικό είναι ο Τζόλης.
0: Δεν ασχολούμαι. Απλά τραυματίστηκε ο καημένο, κρίμα. Να τα βάλω, ναι. Ναι, τα έβαλα.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν. Τραυματίστηκε πολύ.
0: Μικροφώνησε.
1: Εντάξει. Για να ακούς τα πάντα.
0: Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Γεια σου, ρε Γιαννάκη.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα, λέει.
1: Τι συμβαίνει, Γιάννη.
0: Δεν ξέρω. Φυσάει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, η οποία αύριο γιορτάζει. Επειδή αύριο εμείς ευτυχώς δεν έχουμε εκπομπή, δεν θα σας ευχηθούμε αύριο. Και λέει, αφιερώστε με. Όχι, δεν έχουμε εκπομπή αύριο. Να κάτσουμε μια μέρα, ρε παιδί μου.
1: Α, αυτό εννοείς, ναι.
0: Ναι. Mm. Λέει η κυρία Σούλα, βάλτε με ένα τραγούδι. Όποιο θέλετε.
1: Ποιο θέλετε.
0: Ζητήστε ένα τραγούδι εσείς και άμα το έχουμε, θα το βάλουμε αφιερωμένο σε εσάς. Όποιο θέλετε.
1: Τώρα...
0: Άμα το έχουμε.
1: Ναι.
0: Και Ζαγοραίο.
1: Όχι
0: Ζαγοραίο, τώρα Ζαγοραίο.
1: Εντάξει.
0: Πρωί-πρωί. Ναι, όχι, εντάξει. Ό,τι θέλει η κυρία Σούλα. Γιορτάζει αύριο, ρε. Μια μέρα γιορτάζει.
1: Έπει έχει τραγουδήσει ο Ζαγοραίος.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λέω, αν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε.
1: Ναι. Έλα, πάμε να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε.
1: Έχει δημιουργήσει αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Η επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.
0: Σε ποιον έχει δημιουργήσει αναστάτωση?
1: Στο Πολάκι.
0: Στο Άγιον Όρος ενδεχομένως. Στους υπόλοιπους γιατί?
1: Στο Πολάκι.
0: Ναι. Στο Πολάκι.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε ο Πολάκης να πάει στο Άγιον Όρος.
1: Του έγραψε ντροπή και τέτοια.
0: Γιατί ντροπή?
1: Και ντροπή και έσχος.
0: Γιατί?
1: Γιατί τον συνοδεύει, λέει, ο Δημήτριος Λινός,
0: ναι,
1: που είναι ο σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.
0: Και τι πειράζει?
1: Γράφει.
0: Ναι.
1: Για να μην καταλάβεις εσύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
0: Το ντροπή, έσχος και κρίμα είναι σε κεφαλαία.
1: Πάντα,
0: δηλαδή τα φωνάζει.
1: Ναι,
0: τα φωνάζει, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος
0: Γιώργης. Γιατί όμως, και τι έγινε που το συνοδεύει ο κύριος κυρίας Λινού?
1: Επειδή δεν είχε ενταχθεί ακόμα η κυρία Λινού στην Ελλάς. Αλλά πάει στις συγκεντρώσεις.
0: Συγγνώμη, άλλο η κυρία Λινού, άλλο ο κύριος Λινός. Ο κύριος Λινός μπορεί να κάνει θέση.

0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί, δεν είναι ανεξάρτητος άνθρωπος, δηλαδή
0: σωστά,
1: πρέπει να.
0: Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δεν το
0: απλά
1: καταλαβαίνω.
0: Κατά σύμπτωση η σύζυγός του θα πάει στην Ελλάδα.
1: Πού το ξέρεις ότι θα πάει στην Ελλάδα?
0: Έτσι λένε.
1: Μπορεί και να μην πάει.
0: Όταν παρετεί, όταν δώσει και την έδρα, δεν τη δίνει ακόμα.
1: Μπορεί και να μην. Γιατί την έχουν δώσει άλλοι.
0: Ούτε εγώ την έδινα.
1: Να σου πω, μπορεί και να μην του δεχτεί. Μπορεί και να μην του δεχτεί. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί τα όργανα που έχει αυτό το κόμμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, σε πάση περιπτώσει, αυτό, τα όργανα που έχει το κόμμα, not, δεν έχει, να συνεδριάσουν και να πούνε δεν τη θέλουμε, την κυρία Ελληνού.
0: Ποια όργανα?
1: Αυτό λέω, δεν έχει. Ναι. Είπα not.
0: Εντάξει.
1: Τι δεν καταλαβαίνει αυτό?
0: Το ρώτησα κι εγώ. Ναι. Εγώ, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
1: Καλημέρα στην κυρία Σωτηρία. Φιλιά από τις Αλικές Βόλου και τα δικά μας.
0: Ναι. Ναι. Που λες και έγραψε και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Θέλουν να τους φυτέψουν. Πες για τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι, για τον Τσίπρα, να το κλείσουμε το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Για άθεος καταδήλωσή του, καλά τα λέει ο άτιμος. Γιατί έγραψε ο κύριος Τσίπρας, έκανε μια ανάρτηση φωτογραφίδια.
1: Ότι θα ένιωξε δέος.
0: Ναι, όχι. Ναι. Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά είναι άβατο.
1: Τι είναι άβατο?
0: Το Άγιον Όρος.
1: Όχι, δεν είναι άβατο.
0: Για μένα είναι.
1: Αν διαβάσει σήμερα την Ελεύθερη Ώρα,
0: ναι,
1: θέλουν να καταργήσουν το άβατο γιατί μπαίνει σε εφαρμογή το υπερμνημόνιο.
0: Όταν α βάλουμε υπερμνημόνιο να καταργηθεί, να πάω επιτέλους γιατί το έχω μπαράζει. Δεν μπορώ να δεν μπορώ να χωνέψω ότι υπάρχει ένα μέρος αυτή τη χώρα στην επικράτεια που δεν μπορώ εγώ να πατήσω το πόδι μου.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: όλα χωριά είμαστε που πηγαίνουν στη δουλειά. Τόσα χρόνια λέει στη δουλειά έχω συναντήσει τρεις γυναίκες όλες και όλες, μία σε σκαλοσιές, μία ηλεκτροσυγκολητή και μία μονταδόρο. Πριν από χρόνια, στα χρόνια της κρίσης όλα αυτά, όχι τώρα. Ακόμα είμαστε ανδροκαρδούμενο επάγγελμα. Να ξέρεις. Καλημέρα στην Φωτεινή, είπαμε. Ο Τζόλιος προέρχεται από μια πολύ δεμένη και ζεστή οικογένεια. Γνώρισε τη μαμά του και περιέγραφε πώς αυτό το παιδί και φαντάζομαι όλα τα παιδιά της Εθνικής. Πόσο κόπο κάνουν, πόσο αφιερωμένα και πειθαρχημένα είναι, με ζωή σχεδόν μοναστική. Μην πάει και τα δύο κύριε Τσίπρας. Για να πετύχουν όλα αυτά που εμάς μας δίνουν χαρά.
0: Ναι.
1: Και λέει αμάν με αυτόν τον Τσίπρα. Τι αμάν?
0: Τι αμάν?
1: Καλά τα παπαγαλίζει, ούτε ξέρει γιατί μιλά. Τέλος πάντων, δεν μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Η κυρία Φωτεινή το λέει αυτό. Καλημέρα. Να δείξουμε κάποια ανάδειξη και των προβλημάτων της κοινωνίας που υποφέρει γενικά, όπως οι ψαράδες μας που διάβασα απεργούν για θέματα που μας αφορούν όλους μας, λέει ο κύριος Δημήτρης. Πολύ ωραία. Θέλουν ο Γιάννης, γι' αυτό λέει δεν πάμε καλά. Γιατί
0: τι?
1: Θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια σε περιοχή Natura. Αφού απαγορεύεται.
0: Όχι, ρε παιδιά, αποκλείεται.
1: Σε περιοχή Natura απαγορεύεται.
0: Αποκλείεται. Δηλαδή δεν
1: επικυρώθηκε και πολύ πρόσφατα με νόμο και διάταξη για την.
0: Στο καινούριο.
1: Αυτό. Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Ότι για τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών. Απαγορεύεται σε περιοχή Natura. Κάτι άλλο θα γίνεται ή θα παίζει. Ή θα ακούγεται.
0: Περίεργα.
1: Γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα χωρίς να ισχύουν.
0: Για παρακολούθα το και ενημερώνε μας, σε παρακαλούμε, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Είσαι ο ανταποκριτής μας εκεί, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, θέλω και εγώ να γίνουμε Playmobil.
1: Τι?
0: Όλοι γίνονται Playmobil, εμείς γιατί δεν γίναμε?
1: Καλά, και όλοι γίνονταν κάποτε, βγάζαν φωτογραφίες πως ήταν το 80.
0: Καλά, εμείς
1: πρέπει να βγάλουμε
0: και
1: εμείς.
0: Μα εμείς έχουμε από το 80, είμαστε το 80.
1: Ναι.
0: Γιατί να βγάλουμε?
1: Και,
0: Playmobil όμως είναι ωραία. Κοίτα, ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ.
1: Και πού καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ?
0: Φαίνεται, ρε Διονύση, ότι είναι ο Παπακλημίτζος και η Παπαμιχαήλ. Καταρχήν το έχουν ποστάρει συνδέσεις.
1: Άλλο αυτό.
0: Στο Facebook.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά φαίνονται τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι, θα φτιάξω εγώ Playmobil.
1: Μάλιστα.
0: Θα μας κάνω Playmobil.
1: Να φτιάξεις.
0: Πώς θα έχεις εσύ το μαλλί του Playmobil όμως?
1: Δεν θα έχω. Τόσο απλό. Δεν θα έχω. Η κυρία Σούλα θέλει ένα ή Νταλάρα ή Αλεξίου που της αρέσει. Ή Νταλάρα ή Αλεξίου.
0: Εντάξει.
1: Ένα από τα δύο θα
0: εντάξει.
1: Μπει.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στην κυρία Σούλα.
0: Επειδή
1: ναι.
0: Έχει δροσούλα,
1: ναι.
0: Μήπως βάλουμε την Παλτουδιά.
1: Αμάν με την Παλτουδιά, ρε παιδί μου. Δεν χειμώνιασε ακόμα.
0: Ναι, δεν χειμώνιασε.
1: Αν βάλουμε την Παλτουδιά. Ναι. Την Παλτουδιά την κρατάμε για τις κρύες μέρες του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Δεν την έχουμε ακόμα.
0: Πέρυσι εν τω μεταξύ, ναι, αλλά να σου πω κάτι, επειδή πέρυσι δεν έκανε κρύο, δεν την βάλαμε.
1: Δεν την βάλαμε. Μια φορά την είχε βάλει για να ξορκίσει το κακό που δεν είχε. Ποτέ
0: δεν
1: έκανε κρύο.
0: Τίποτα.
1: Ναι, μα και δεν έγινε τίποτα. Εντάξει. Άρα μην το ρισκάρουμε και φέτος.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τέλος πάντων. Τέτοια λέμε και δεν ασχολούμαστε με τα προβλήματα που λέει ο κύριος Δημήτρης.
0: Όχι, όλα πρέπει να τα συζητάμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν πρέπει να τα συζητάμε όλα. Για όνομα του Θεού.
1: Δεν συζητάμε τώρα για παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες στο Πύλιο. Τι είναι αυτό, δεν είναι πρόβλημα? Λέει, έχουμε ξεσκοθεί όλοι, λέει ο Γιάννης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι η κορύφωση της κακοκαιρίας για την Κρήτη θα ξανάρθει από το μεσημέρι και μετά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και νωρίτερα, έτσι.
1: Παιδιά, έχει απαγορευτικό από όπλου και πάλι από τον Πειραιά και τη Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Να το έχετε κατά νου αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα θα γίνεται με τεμποδίων και στον Αργοσαρονικό, θα γίνονται κάποια δρομολόγια, αλλά επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμένα αρχεία αν είναι σήμερα να ταξιδέψετε.
0: Ναι.
1: Είχε πριν σύνδεση με τον Ηλία τον Κούκο και είχαμε την απορία μαζί και με την κυρία Σκαμπαρδόνη.
0: Ναι.
1: Τι κάνει τόσο κόσμο στον Πειραιά που θέλει να ταξιδέψει Παρασκευιά?
0: Είναι
1: Παρασκευούλα, ρε παιδιά. Ναι. Ξεκινάει τριήμερο. Γι' αυτό και η διάθεσή μα είναι λίγο διαφορετική.
0: Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να πηγαίνουν εκδρομή. Μακάρι να πηγαίνουν όλοι εκδρομή. Μπορεί να πηγαίνουν σε δικού του ανθρώπου.
1: Ή μπορεί να πηγαίνουν στη νησιά του. Ναι.
0: Μπορεί να πηγαίνουν για δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν.
1: Να είναι φαντάρι και να έχουν τριήμερο. Άδεια. Α πούμε να γυρίσουν τον τόπο του. Π.χ.
0: Χίλια δύο πράγματα. Χίλια δύο πράγματα.
1: Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν ήταν μάγκας, συσσαγωγικά, ας πήγαινε με την κυρία Λινού και όχι με τον ιερωμένο κύριο Λινό. Το άβατο του Αγίου Όρους είναι όνειδος για την ελληνική δημοκρατία. Λέει ο κύριος Παύλος.
0: Συμφωνώ, κύριε Παύλο. Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι ιερωμένος ο κύριος Λινός.
1: Βέβαια.
0: Μοναχός δηλαδή είναι.
1: Τι να σου πω.
0: Άρα δεν είναι Λινό.
1: Να μας απαντήσει ο κύριος Παύλος.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Γιατί
0: τον λέμε Λινό. Είναι... Η Αθηνά Λινού έχει τα ντρός της στο επίθετο. Δεν έχει το δικό της. Δεν μπορώ να κάνω. Και είναι παντρεμένη ακόμα. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Δηλαδή θα ανατιναχθεί το κεφάλι μου.
1: Ναι. Κύριε Παύλο, εσείς που τα ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
0: Έχω τον προβληματισμό αυτό.
1: Γκούγκλαρε τώρα, παιδί μου.
0: Τι να γκούγκλαρω, μάνα μου.
1: Αν ο κύριος Λινός είναι μοναχός.
0: Α.
1: Ναι, αν είναι αυτό.
0: Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω πώς τον λένε. Εσύ ξέρεις, εσύ τα διαβάζεις αυτά. Εγώ δεν τα διαβάζω καν. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί καν με όλη αυτή την υπόθεση αν δεν την ανέφερες εσύ.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Ναι. Τώρα, μιας και είμαστε στο πολιτικό προσκήνιο, δεν ξέρω αν το μάθατε ή αν νιώσατε κάτι, αλλά ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ.
0: Μόνος του.
1: Τι μόνος του?
0: Μόνος του.
1: Πού το ξέρεις εσύ?
0: Ρωτήσανε.
1: Ναι.
0: Στο Πασόκ.
1: Και το Πασόκ δεν το ξέρει.
0: Όχι, το Πασόκ απάντησε. Όχι το ίδιο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε.
1: Οι κύκλοι,
0: Κάνανε ρεπορτάζ, ξέρεις πια.
1: Η Κόλου Ρικόνη, ναι.
0: Ξέρεις πια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Οι φίλοι μας.
0: Ναι. Και ρώτησε και τις απάντησαν. Περίμενε.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό να το βρω, παιδιά, γιατί είναι εντυπωσιακό. Γιατί μόλις είδαμε ότι την ανάρτηση του κυρίου Μιχαηλο. Πες, έκανε μια ανάρτηση. Πες.
1: Πού να το ξέρω εγώ.
0: Πες, ρε παιδί μου.
1: Όχι, έκανε, ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης είπε ότι βλέπει στο Πασόκ και στον Νίκο Ανδρουλάκη τη μόνη ελπίδα.
0: Ναι.
1: Και επιστρέφει στο Πασόκ. Για να ξέρετε, να έχετε και μία γνώση, ναι. Ο κύριος Μιχαηλογιαννάκης ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ. Πήγε στη Δημάρ, έφυγε από τη Δημάρ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε στον κύριο Κασελάκη, έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, επιστρέφει στο Πασόκ.
0: Διάμεσα έκανε και μια απεργία πείνας.
1: 360 μέρες στροφή. Αυτό,
0: ναι.
1: Ο ορισμός.
0: Λοιπόν, ναι. Έστειλε μήνυμα και ρώτησε, Μιχαηλογιαννάκης.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση ήταν, μόνος του το έγραψε.
1: Ωραία. Μάλιστα.
0: Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από μόνος του ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ωραία. Άλλα θέματα.
1: Ήταν καθηγητής ιατρικής, αλλά έχει χειροτονηθεί ο κύριος Λινός. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Εντάξει.
0: Έχει διαφορά.
1: Τέλος πάντων, δεν το ξέρω.
0: Όχι, έχει διαφορά. Άλλο ιερέας, άλλο μοναχός.
1: Διάκονος, διαβάζω ότι έχει χειροτονηθεί. Α, ορίστε.
0: Διάκονος.
1: Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ταξιαρχών Πηλίου, γράφει εκεί πέρα.
0: Άρα είναι ιερέας.
1: Άρα είναι, ναι, είναι ιερωμένος, ναι. Δεν είναι μοναχός.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί άμα ήταν μοναχός θα ήταν χωρίς τη Λινού. Θα ήταν μοναχός.
1: Μάλιστα.
0: Πέντε παιδιά έχουν,
1: Τέλος πάντων.
0: Μπράβο.
1: Ζωή έχουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: όχι, δεν το βλέπω εδώ, να μην το πω.
1: Κι άλλος ήθελε να πάει βόλτα στο Άγιον Όρος και ναι. Να πει αυτά που είπε. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται.
0: Εντάξει,
1: τελεία.
0: Ο κύριος Λινός, ξέρετε. Ο πατήρ Λινός, δεν ξέρω τι. Ξέρει τα κατατόπια. Γι' αυτό τον συνόδευσε.
1: Τέλος πάντων.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
0: Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο κακό, μεγάλη αναταραχή και πολύ βία. Διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Στο μυαλό μου είσαι.
0: Σε όλο το μήκος της Γαλλίας και το πλάτος.
1: Ναι.
0: Σε σχολεία, σε δρόμους, από πιτσιρικάδες. Πώς το λένε. Έβαλαν κάτω όποιον βλέπουν τον χτυπάνε. Όποιον βλέπουν, ό,τι βλέπουν το καίνε. Υπάρχει τρομερή οργή.
1: Άλλο το, άσε τώρα υπάρχει οργή, δηλαδή.
0: Ένα κύμα, ρε παιδί μου, αυτό ναι. λέω. Ένα κύμα. Επί δικαίων και αδίκων. Τι να σου πω τώρα.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Είδαν μια γυναίκα αστυνομικό, την κάνανε μαύρη τη γυναίκα.
1: Είδαν έναν δάσκαλο να πάει να σβήσει μια φωτιά σε σχολείο και τον πλακώσαν 15.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον κάναν του λούμι στο ξύλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα πω αυτό που είχα πει σε ανάλογες περιπτώσεις και στην Ελλάδα ή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το να διαμαρτύρεσαι για να έχεις καλή παιδεία, να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παιδείας και να καις σχολεία ή δασκάλους ή εκπαιδευτικούς, δεν συμβαδίζουν. Είναι κάτι το οποίο είναι δύο πράγματα αντίθετα. Είναι νερό και πετρέλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Αλλά το δικό μου μυαλό. Δηλαδή θυμάμαι και την περίπτωση των μαύρων, των κίτρινων γυλαίκων. Θυμάμαι και αυτές τις, για τις οποίες έχουν ακουστεί πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Ο καθένας έχει την άποψή του. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι έκρηξη, εν πάση περιπτώσει, δυσαρέσκειας, οργής κτλ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εκεί για εκλογές, είναι υποβολημιαίο. Λένε και το γράφουν. Υπάρχουν και αντιδράσεις και από κόμματα. Υπάρχουν αντιδράσεις και για το εξής. Ένας δήμαρχος, λέει, ο οποίος θεωρούν ότι πίσω από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις είναι το ακροαριστερό κόμμα του Μελανσόν. Μάλιστα, ένας από τους δημάρχους που έχει εκλεγεί με το κόμμα του Μελανσόν και είναι και στέλεχος αυτού του κόμματος, χοροπήδαγε και χόρευε μαζί με πιτσιρικαρία που είχαν πυρπολήσει ένα σχολείο. Κάτι που θεωρήθηκε ως κλείσιμο του ματιού, εν πάση περιπτώσει, από το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε ο άνθρωπος να πει δεν εννοούσα ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και εντάξει, με συνεπήρε η στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά η εικόνα του κάνει το γύρο του διαδικτύου μέρες τώρα. Να χοροπηδάει και να χαίρεται και να διασκεδάζει με πυρπολημένο σχολείο.
0: Όλα
1: πυρπολημένο
0: είναι,
1: σχολείο.
0: Ναι, όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί των άκρων και των ακραίων και του Μελανσόν και του Μπαρντελά.
1: Βγήκε η Λεπέν και έκανε δήλωση.
0: Και της Λεπέν και
1: η Λεπέν βγήκε και είπε ότι όλα αυτά είναι κατευθυνόμενα και έριξε τις ευθύνες στο κόμμα του Μελανσόν.
0: Εντάξει, αυτό
1: το κατονόμασε κιόλα.
0: Είναι βούτυρο στο ψωμί.
1: Δηλαδή τώρα θα έχουμε τέτοια διαδικασία.
0: Τέλος πάντων, 400 σχολεία είναι σήμερα κλειστά. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: 400 σχολεία. Δεν είναι τώρα αστείο πράγμα.
1: Είναι πάρα πολύ στη Γαλλία, επειδή από εκεί ενημερωνόμαστε και από τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων. Είναι πολύ στη Γαλλία που γράφουν ότι το κύμα αυτό έχει υποδαβληστεί, κυρίως έχει πυροδοτηθεί από μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στην Γαλλία, οι οποίοι νιώθουν στο περιθώριο, αυτό γράφεται, και πάει να εξαπλωθεί η όλη ιστορία, να ξεφύγει δηλαδή μόνο από τα σχολεία.
0: Έβλεπα ένα χάρτη, πρόσεξε, έβλεπα ένα χάρτη της Γαλλίας, έτσι, επικράτειας. Και ήταν σε κάθε γωνία. Είχαν βάλει φωτίτσες, ξέρεις, είχαν φτιάξει γραφικό για να δείξουν που υπάρχουν επεισόδια. Δεν υπήρχε μέρος που να μην υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Οπότε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Εντάξει. Πάντως λέγεται ότι θα εξαπλωθεί και σε άλλες κοινωνικές τάξεις και επαγγελματικές τάξεις. Αυτό είναι. Καλημέρα στους φίλους μας στην τηλεόραση.
2: Που λέει εδώ
1: συνδέσεις.
2: Liberté, Egalité, Sanglier.
1: Ναι, αυτό λέω.
3: Τι σημαίνει αυτό? Α, Liberté, η ελευθερία.
1: Και Sanglier είναι αγριογούρουνα.
3: Το Egalité τι είναι, παιδιά?
2: Ισότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα της γαλλικής εμανάστασης.
0: Τα αγριογούρουνα τα ξέρει δηλαδή, Στέλλα.
3: Κοίταξε τώρα, ναι, το Egalité δεν μου ήρθε. Αλλά αν μου λέγατε το αδελφότητα, θα μπορούσε να πάει το μυαλό μου μετά στο δεύτερο.
2: Από τις τρεις λέξεις τη ξέρει τα αγριογούρουνα και μένα με εντυπωσίασε.
0: Ωραία είσαστε, Playmobil.
2: Τι?
3: Καλό.
2: Όλο το βλέπεις.
0: Πολύ καλοί είσαστε.
2: Πλάκα δεν έχουν αυτές τις τάσεις που είναι στα social media.
0: Έχουν πολύ πλάκα, ναι.
1: Θέλει να μας κάνει και εμάς και αναρωτιόταν μετά.
0: Πώς θα έχει κούρεμα Playmobil ο Διονύσης.
1: Τι μαλλί θα έχω. Αυτό αναρωτιόταν. Τέτοια σοβαρή κουβέντα κάνει.
0: Ναι, πολύ σοβαρή.
2: Αυτό. Να σου πω, το Playmobil όμως πριν του βάλεις το τέτοιο από πάνω δεν έχει μαλλιά.
1: Πέστα.
2: Ναι,
0: αλλά είναι κενό όμως.
1: Είναι τυχαίο ότι τα παιδιά γεννιούνται χωρίς μαλλιά.
0: Όχι.
2: Σήμερα έχουμε φιλοσοφική διάθεση τεράστια, έτσι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή παραμένεις πάντα ένα παιδί.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Πάντα.
1: Άμα θέλεις.
2: Δηλαδή. Χωρίς να θέλω να σε τρομάξω, γιατί το μαθησμένο τα παιδιά γεννιούνται με μαλλιά. Μετά τα χάνω.
1: Όχι, ρε παιδιά, μην λες τέτοια.
0: Υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με μαλλιά και παιδιά που γεννιούνται με χλουδάκι.
1: Αυτά που γεννιούνται με μαλλιά.
0: Χωρίς μαλλιά δεν γεννιούνται.
1: Και μετά τρίβονται στο μαξιλάρι και φεύγουν. Έλα, παιδιά, τα ξέρουμε αυτά. Έχουμε μικρά παιδιά, έχουμε μεγαλώσει. Ναι.
2: Εντάξει.
1: Εμείς λέγαμε για τη Γαλλία πριν από λίγο και για το τι γίνεται εκεί, για τον κακό χαμό που γίνεται το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι. Πολύ ανησυχητικό.
1: Το οποίο ξεκίνησε κυρίως από μαθητές. Οι Γάλλοι συνάδελφοί μας γράφουν ότι μπορεί να υπάρχουν και να υπάρχει και δάκτυλο, σε πάση περιπτώσει, κομματικό. Ήδη κάποια κόμματα τα ρίχνουν στο κόμμα του Μελανσόν, το οποίο υποδαβλίζει αυτές τις κινητοποιήσεις. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία επίσης πηγαίνει σε εκλογές και πριν από 2-3 μέρες είχε βγει η δημοσκόπηση που έλεγε ότι φαίνεται πως θα κονταροχτυπηθούν ο Μελανσόν με τη Λεπέν. Αυτοί οι δύο είναι οι κυρίαρχοι. Και συζητούσαμε λίγο για τη Γαλλία.
2: Ακροδεξιά με ακροαριστερά δηλαδή.
1: Αυτό.
2: Ωραίο
1: τέρμι. Αυτό. Το οποίο θα έχει έτσι.
0: Είδατε τον
1: συνέπειες σε όλη την Ευρώπη. Έτσι.
0: Είδατε τον Ισπανό κομμουνιστή, κατά δήλωσή του, ιδιοκτήτη δύο διαμερισμάτων που τα νοικιάζει μετανάστες και βγήκε να διαδηλώσει στην Ισπανία.
2: Όχι, και τι είπε.
0: Αυτό. Ότι είμαι κομμουνιστής ιδιοκτήτης που ζει σε καπιταλιστική χώρα.
2: Εντάξει. Παιδί μου, καθένα και τα θέματα. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Τα νοικιάζει και βγήκε να διαδηλώσει τι κατά.
0: Τα νοικιάζει σε μετανάστες, είναι ιδιοκτήτης δύο διαμερισμάτων και βγήκε να διαδηλώσει για το στεγαστικό.
3: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει. Ναι. Το γεγονός είναι, η είδηση είναι ότι με αυτές τις κινητοποίησεις που έγιναν απαγορεύτηκαν οι εξώσεις πρώτον. Έτσι πάγωσαν οι εξώσεις. Παγώνουν τα ενίκια στο σημείο που βρίσκονται τώρα. Εκεί ήταν αυτός, είχε κάποιες. Ο κομμουνιστής που λέει η Κατερίνα είχε κάποιες αντιρρήσεις. Γιατί του παγώνουν το ενίκιο, αλλά τέλος πάντων, με αυτά και με εκείνα το πέτυχαν το σκοπό τους.
3: Αυτό όμως δεν είναι κάτι καλό, ρε παιδιά.
0: Καλό,
3: δηλαδή, δεν είναι
0: καλό.
3: Μια νίκη αυτού του κινήματος του ότι όταν πάμε όλοι μαζί και πιέζουμε και τα λοιπά, μπορεί και κάτι να καταφέρουμε.
1: Κοίτα, κάποιος θα σου πει ότι το θέμα του στεγαστικού είναι πολύ περίεργο και έχει πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, εγώ έχω μια ιδιοκτησία. Θα έρθεις εσύ να κάνεις κουμάντο, λένε οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν το λέω εγώ, έτσι, γιατί δεν. Λοιπόν, δεν έχω και καν. Αν είχα, θα είχα άλλη θέση. Αλλά θα έρθει κάποιος να βάλεις κάποιον βιγλάτορα πάνω από την δική σου περιουσία, την οποία την απέκτησες.
2: Βιγλάτορα.
1: Ενδεχομένως με κόπκους, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή είναι θέμα.
3: Ναι. Εντάξει, απ' την άλλη, βέβαια, και η κοινωνία και το κράτος πρέπει να βάλει κανόνες.
1: Προφανώς και,
3: δηλαδή,
1: και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αλλά οι κανόνες βρίσκονται συνήθως με τη χρυσή τομή ή, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις πλειοψηφίες. Δίκιο έχεις. Και αποδεικνύεται ότι ναι, όντως έφερε αποτέλεσμα αυτό.
0: Θα καταλήξουμε τώρα.
1: Τι?
0: Ότι έχει δίκιο το κορίτσι.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά θέλω να πω ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη άποψη.
0: Ναι.
1: Η άποψη που λέει ότι, παιδιά, συγγνώμη.
0: Την επιστροφή του γιατρού, πώς την είδατε?
3: Ποια επιστροφή?
0: Του γιατρού.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη.
0: Είδε, το κατάλαβε.
3: Α, του Μιχελογιαννάκη, το ξέρει. Του Μιχελογιαννάκη από το ΣΥΡΙΖΑ στο
2: γύρισε επισήμως ή είπε θα γυρίσει.
0: Μόνος του γύρισε.
3: Είπε ότι θα γυρίσει και νομίζω ότι άκουγα τον κύριο Τσουκαλά που είπε ότι λέει, όσοι θέλουν να έρθουν,
0: θα έρθουν.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα στο Πασόκ. Γιατί να μην πάει.
2: Ωραία.
3: Ναι. Απλά δεν ήταν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να το πω, μην το πω ανενεργός. Ήταν πολλά χρόνια εκτός δράσης, ρε παιδί.
0: Πέρασε από πολλά κόμματα και μετά τελειώσανε.
1: Και δεν ήταν μόνο
0: και
1: από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και μετά πάμε λούπα.
3: Δεν ήταν μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν Πασόκ. Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης.
0: Τελειώσανε.
3: Ξανά Πασόκ. Κασελάκη. Αμέ. Αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Αμέ, ναι.
3: Πήγε Κασελάκη.
1: Αμέ, ναι.
0: Τελειώσαμε.
2: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Τα κόμματα είναι ένα ολιγοπόλιο, όπως το πούμε έτσι. Οπότε, δηλαδή, αναγκαστικά, άμα θες να είσαι ενεργός στην πολιτική δράση, έχεις διαλέξει ένα μεσελίγα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι ανοιχτή αγορά.
3: Το ενδεχόμενο να μείνει σε ένα δεν υπάρχει.
2: Όχι, εντάξει, ένα-δύο.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι που δεν έχουν μετακινηθεί, ρε παιδιά, υπάρχουν και τέτοιοι.
0: Θα μου κάνετε μια χάρη. Επειδή εσείς βγάζετε πολιτικούς. Εμείς δεν βγάζουμε στην εκπομπή μας. Εσείς βγάζετε πολιτικούς. Μπορείτε να ρωτήσετε έναν από αυτούς που καλείτε, που είναι αντιπολίτευση συνήθως, να πει ένα ολιγοπόλιο.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Να το κατονομάσει.
0: Ναι, ναι.
3: Εντάξει.
0: Γιατί τα ακούω αυτά τα λιγοπόλια, αλλά δεν έχω ακούσει ένα να λέει.
1: Ή ένα καρτέλ.
2: Με τα καρτέλ, αφού τώρα έχει γίνει η καραμέλα της εποχής. Τώρα το. Όχι, α, να. Δεν θα πρέπει να πούμε για τα καρτέλ.
3: Εντάξει. Γιατί... Είμαστε Playmobil.
2: Ναι.
0: Είσαστε.
2: Ναι. Είναι αυτό το Playmobil που αναφέρατε πριν.
3: Δεν φοράς επάνω αυτό που φοράνε στο Playmobil. Τι? Το μαλλί είναι έτσι. Α, είναι μόνο το μαλλί.
2: Έτσι το φτιάξα το ChatGPT, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Μας έκανε Playmobil.
0: Είναι παπαχλιμίτζικο το μαλλί.
3: Είναι παπαχλιμίτζικο.
1: Έχει πιάσει όμως το ψαρό έτσι πάνω από τις φαβορίτες εκεί το ψαρό. Το έχει πιάσει, ωραία.
0: Και σου έχει κάνει πολύ ωραία τα μαλλιά, Στέλλα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Ναι, σ' αρέσει.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Θα βγούμε από το στούντιο τώρα ή θα μείνουμε
0: εδώ πέρα.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Λοιπόν,
1: πάμε και τραγούδι Αλεξίου Ινταλάρα για την κυρία Σουλά. Μετά,
0: όταν επιστρέψουμε, θα διαλέξουμε τώρα ένα ωραίο. Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σάρωσε την Κρήτη η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό, τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου. Σήμερα κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα με ισχυρές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι και επιτέθηκε μαχαίρι στην ίδια και στο σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοντρεμπορική αγορά. Σταθερή η χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες. Προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να εκτινάσεται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, φέρεται να πρότεινε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε μπαράζ επιθέσεων από ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, καταιγίδες στην κεντρική, νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στην Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Κατερίνα Σερετή, Διονύση Χατζημιχάλης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Σούλα που αύριο γιορτάζει, γιατί αύριο δεν θα έχουμε κουμπί.
1: Ναι.
0: Μας ζητάει τώρα η Άλεξ, η φίλη μας, επειδή είναι Παρασκευούλα και επειδή γιορτάζει σήμερα, θέλει το τραγούδι της Λέα Λέιζερ.
1: Γιορτάζει Άλεξ.
0: Τι είναι το
1: Λέιζερ. Χρόνια πολλά, ρε Άλεξ.
0: Δεν το έχουμε, το ψάξαμε, δεν το έχουμε αυτό το τραγούδι, Άλεξ μας. Δηλαδή είναι, πρέπει να είναι πολύ ψαγμένο ή πολύ καινούριο. Ναι. Και δεν το έχουμε ακόμα.
1: Γιορτάζει μεγάλο μέρος της εκπομπής.
0: Γιατί
1: σήμερα.
0: Γιορτάζει.
1: Κυρία Σούλα αύριο, η Άλεξ σήμερα. Μπορεί να γενέθλια το κορίτσι.
0: Μπορεί, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Χρόνια πολλά. Ναι. Να ζήσεις.
1: Να σε χαιρόμαστε. Βέβαια.
0: Ναι, αυτό.
1: Πω γιορτές.
0: Good morning.
1: Κεράσματα δεν βλέπω.
0: Good morning και from Μεσολόγγι από το Γιάννη.
1: Και έχω. Από τον Τζον. Και έχω ξελιγώσει το τσιμπλάκι.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθετή. Παιδιά, δεν θέλετε να ξέρετε, αν επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα που κάναμε εκτός στούντιο την ώρα του Δελτίου Ειδήσεων, την επαναλάβουμε στον αέρα, θα αρχίσουν πάλι τα μηνύματα ότι θα μας στείλετε στον ενδοκρινολόγο και στον διατροφολόγο και στον αυτόν και η δίαιτα, πάει η δίαιτα και διάφορα
1: τέτοια. Και όλα ξεκινάνε, πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, γιατί ρώτησα, σας αρέσει η μακαρονόπιτα, γιατί μου έκανε μια διαφήμιση με μακαρόνια για μακαρονόπιτα και το είδα και ρώτησα. Έτσι με ύφος αδιάφορο. Και άνοιξε μια κουβέντα, φτάσαμε στις γαλατόπιτες, στα με γαλακτομπούρεκα, με καταΐφι. Α, μπορεί να ταξιδεύει τώρα ο Πρωθυπουργός. Μου είπες ότι έχει την Κατερίνη ένα καλό.
0: Στην Κατερίνη έχει ένα πάρα πολύ καλό που κάνει ατομικά γαλακτομπούρεκα.
1: Κύριε Μητσοτάκη, μας ακούτε.
0: Πολύ καλό.
1: Ναι, ναι. Έχει ένα καλό. Μεσογείων 432 είμαστε.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Στην Κατερίνη δεν ξέρουμε τώρα την διεύθυνση.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, θα ξέρουν εκεί τα παιδιά.
0: Πώς δεν θα ξέρουν τα παιδιά.
1: Τα ψαγμένα.
0: Θα πάει σήμερα λέει, στο Λιτόχωρο και μετά θα πάει στο. Πού θα
1: περίμενε,
0: πάει.
1: Θα σου πω εδώ.
0: Θα πάει στον Άγιο Διονύσο τον Ενολύμπο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Θα πάει στο μοναστήρι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα.
1: Για την περιοχή είναι πολύ μεγάλη μέρα. Θα σου πω γιατί σύμφωνα σήμερα πάει. Στις 5 θα γίνει η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: Το είπαμε αυτό πριν από 15 μέρες. Σήμερα το θυμήθηκαν.
1: Σήμερα γίνεται η εκδήλωση.
0: Α, έχει εκδήλωση.
1: Θα γίνει υπογραφή.
0: Α, θέλει και υπογραφή.
1: Ναι. Νωρίτερα θα πάει στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου. Mm. Ποιανού Αγίου Διονυσίου?
0: Το Εν Ολύμπο.
1: Α, μπράβο.
0: Που γιορτάζει 23 Ιανουαρίου.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ωραίος.
1: Κύριε Μητσοτάκη, εκτός από το γαλακτομπούρεκο με το καταΐφι που φτιάχνουν πολύ ωραία και στην Κατερίνη, ανέφτει και ένα κεράκι το Διονυσάκο μου που γιορτάζει και έχει το είναι από το ίδιο όνομα.
0: Εγώ δεν γιορτάζω σήμερα.
1: Όχι.
0: Αλλιώς θα ζητούσα ένα τραγούδι κι εγώ.
1: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα δει και το δήμαρχο εκεί του, στο
0: Ό,τι κάνει πάντα. Ό,τι κάνει πάντα. Όπου πηγαίνει, βλέπει το δήμαρχο. Σιγά.
1: Και αύριο.
0: Γιατί είναι η είδηση αυτό.
1: Περίμενε. Αύριο θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έρθει και ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας,
0: ναι,
1: ο Ράντεφ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου που θα γίνει παράδοση παραλαβή κοιμηλίων.
0: Α, αυτό που ανακοινώθηκε.
1: Μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
0: Ανακοινώθηκε προχθές από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματα.
0: Μωρέ, δεν γιορτάζει η Άλεξ. Γελάκια σας έθελε. Δηλαδή, σας πειράζω.
1: Χρόνια
0: πολλά όμως ούτως ή άλλως. Οι ευχές ισχύουν. Άλεξ μας. Δεν το συζητώ.
1: Θέλω να φύγουμε από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ βέβαια σήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Μόνο για τον καιρό.
0: Να φύγουμε, λέτε. Μισό λεπτό. Όχι. Γιατί είπε για καιρό και έχουμε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου. Λοιπόν, ακούστε.
1: Θα
0: βλέπουμε
1: το μετεωρολόγο μας, παιδί μου.
0: Θα έχουμε μετεωρολόγο σε λίγο. Απλά να ξέρετε ότι θα έχει πολλές βροχές πάλι στην Κρήτη. Και στην Κρήτη θα πάμε. Ναι. Και θα έχει και στο Αιγαίο, Μαΐρα, έως το απόγευμα του Σαββάτου 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα καταλαβαίνετε και με το απαγορευτικό ότι θα γίνει όλο αυτό το διάστημα.
1: Την Τριγία την ξέρει, Τριγία Τρικάλων.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Α, χιονίζει. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
0: Εκεί να πάμε. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία να χιονίζει, παιδιά, και να είσαι μέσα και μετά να τρώσω όλα αυτά που λέγαμε πριν. Και διάφορα άλλα. Ναι, ξανά αρχίζει. Τσιπλάκι ξανά. Αναστατώθηκε.
1: Δεν είχε κρέας στο μενού.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλό, γιατί χρειάζεται για το χιονάκι. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από τη βαριά επικαιρότητα που δεν μπήκαμε ποτέ. Και θέλω να πω το εξής. Γίνεται ένας γάμος στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Στο Μπρισμπέιν. Είναι οι συγγενείς, οι φίλοι, ο γαμπρός, οι νύφοι και είναι η στιγμή που ανταλλάσσουν τους όρκους. Αυτοί έτσι τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Τελετές.
0: Ναι.
1: Και λέει νύφη, λέει νύφη, λέει νύφη και έρχεται η σειρά του γαμπρού. Ας πούμε, εσύ θα έλεγες αν εγώ είμαι αγαπημένη σου, θα έλεγες Κατερίνα μου.
0: Ναι.
1: Σωστά. Εγώ θα έλεγα Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Αυτός λέει Έμιλη. Δεν τη λένε Έμιλη την νύφη.
0: Το έχουμε δει στα φιλαράκια.
1: Δεν λένε Έμιλι.
0: Το έχουμε
1: την
0: δει στα
1: αδερφή τη λένε Έμιλι.
0: Τουλάχιστον είναι στο ίδιο σόι.
1: Δεν το έχει ξεπεράσει λέει ακόμα. Η νύφη έχει μείνει. Εγώ δεν θα έμενα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έμενα. Ναι. Τέλος πάντων, πάνω από 3 εκατομμύρια έχουν δει αυτό το βίντεο, διότι το ανεβάσανε το βίντεο αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Πέπη, η οποία κυρία Πέπη θέλει να Ασναβούρ, γιατί με Ασναβούρ χόρευα ήταν μικρή. Θα δούμε αν έχουμε Ασναβούρ τώρα πρόκειρο. Ναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Άλλα θέματα.
1: Τι.
0: Τι άλλο θέμα.
1: Εγώ δεν έχω. Δεν... Πώς θα λένε.
0: Να επιστρέψω εγώ στα σοβαρά.
1: Αυτό, σοβαρά.
0: Δεν έχει κανένα σοβαρό να πει.
1: Έχω μόνο σοβαρά, αλλά δεν θα ήθελα.
0: Δεν θε.
1: Δεν θα ήθελα. Εντάξει. Αρχίζουν οι δίκες σήμερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχήν, να πούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, οι πολιτικοί δηλαδή που έχουν παραπέμφθει.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχει αρθεί η ασυλία. Όχι, γιατί ακολουθούν, γιατί κάποια πράγματα ακολουθούν μια πορεία.
0: Ναι.
1: Γιατί το ξεχνάμε, τα αφήνουμε.
0: Να περάσουν οι ενστάσεις και μετά θα το δω. Γιατί και στο.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγαμε και για τη δίκη των Τεμπών και ξεκίνησε μετά από 3-4 μήνες, ας πούμε. Γιατί επί 3-4 μήνες είχε ενστάσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τώρα μπαίνει σιγά-σιγά επί της ουσίας και αυτό έχει σημασία. Τι ήθελα να πω. Εγώ ήθελα να φύγουμε από το. Και από τον
1: Ιωσήπα
0: και τα λοιπά. Επειδή μας αφορά όλους και επειδή ασχολούμαστε κάθε τόσο με τα καύσιμα, με τα πετρέλαια, με το ένα με το άλλο.
1: Πάνε από τα 102, έτσι.
0: Σήμερα ξαναπαίρνει λίγο την Ανιούσα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μια απειλή, η οποία απειλή δεν είναι προς την Γερμανία μόνο, είναι απειλή προς την Ευρώπη επί της ουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει απελευθερώστε τα αποθέματά σας.
1: Που ζήτησε για τα αποθέματα.
0: Ζητάει να, η Ευρώπη έχει κάποιους κανόνες, ότι πρέπει να έχει αποθέματα γύρω στο 80%, να είναι γεμάτα τα αποθέματα για μια δύσκολη στιγμή. Κάποιες χώρες είναι γύρω στο 70%, π.χ. η Γερμανία, κάποιες άλλες χώρες είναι πολύ πιο κάτω, είναι κοντά στο 40% και θέλουν και αυτά να γεμίσουν τα αποθέματά τους και σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο. Αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την Ευρώπη. Ο Τραμπ τι σου λέει, όχι μόνο μη ζητάτε να γεμίσετε τους ταμιευτήρες σας, αλλά αδειάστε τους κιόλας ή εν πάση περιπτώσει απελευθερώστε κάποιες ποσότητες για να πέσουν οι τιμές, γιατί έχει και αυτό τις εκλογές μπροστά τον Νοέμβριο.
1: Αυτό τους
0: και θέλει να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, ρωτάω, αυτό τους έχει αδειάσει.
0: Αυτό ρώτα τον. Σιγά μην βρει άκρη με τον κύριο Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου θα γίνουν διάφορα πράγματα. Στο μεταξύ, σήμερα το βράδυ είχαμε πάλι νέα επίθεση στα στενά του Ορμούζ από άγνωστη πηγή, δεν ξέρουμε από πού. Ένας πύραυλος πυρπόλησε ένα πετρελοφόρο που περνούσε την περιοχή, έμφορδο προφανώς. Είναι στις φλόγες, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει δέχτηκε πλήγμα από πύραυλο. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε από πού είναι ο πύραυλος αυτός, αν είναι από το Ιράν, είναι από τους Χούθι, αν είναι από οποιονδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά κάποιο
0: από κάποιον έχει πύραυλο και αυτό έχει σημασία. Οπότε
1: ότι δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Οι προοπτικές δεν είναι και πάρα πολύ καλές για ένα πράγμα που μας καίει όλους και μας αφορά όλους.
1: Ένα πράγμα που μας καίει και μας αφορά όλους είναι και ο καιρός. Και γι' αυτό έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, διότι είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα μετά από αυτό το νερό, το πολύ νερό που έπεσε στην Κρήτη. Περιμένουν κι άλλο, έτσι δεν είναι? Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ακριβώς έτσι είναι. Η προσοχή θα πρέπει να παραμείνει στο μέγιστο βαθμό στην Κρήτη, καθώς έχουμε τώρα μία πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων στο νησί, αλλά από το απόγευμα και μετά θα ενταθούν και πάλι βροχές, ξεκινώντας από τη δυτική Κρήτη, Χανιά και Ρέθυμνο, και στη συνέχεια προς Σάββατο πηγαίνοντας θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Κρήτη. Άρα έχουμε μία Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά με έντονα και πάλι φαινόμενα στην Κρήτη, Σάββατο ολόκληρη ημέρα με βροχές και εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από την Κυριακή το απόγευμα. Άρα μιλάμε για 2-24.
1: Άρα μην τους ξεγελάει αυτό ακόμα. Το άνοιγμα που υπάρχει τώρα.
2: Όχι. Η προσοχή σημαντικό. Θα πρέπει να είναι τεταμένη και πάλι. Δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε.
1: Σε ποιους νομούς περισσότερο θα περιμένετε, ας πούμε, που το έχετε δει να κάθετε περίπου?
2: Για τη σημερινή ημέρα, ας πούμε, ξεκινάμε με Χανιά και Ρέθυμνο από το απόγευμα. Την αυριανή ημέρα, στη διάρκεια του Σαββάτου δηλαδή, όλη η Κρήτη.
0: Πρέπει να έχει δεχτεί και να δεχτεί και στη συνέχεια με μεγάλο όγκο νερού η Κρήτη. Έτσι δεν είναι?
2: Χτες στη διάρκεια της ημέρας, ας πούμε, υπήρχαν περιοχές στην Κρήτη, κυρίως ορεινότερα τμήματα, αλλά όλο το νερό από τα ορεινά κατεβαίνει μετά προς τα κάτω και εκεί δημιουργεί τα προβλήματα. Πάνω από 400 τόνους αναστρέμα.
1: Πω. Ναι, βλέπα και τα λόγια, ας πούμε, ναι.
2: Βέβαια. Ναι. Τεράστιος όγκος νερού και ένα αντίστοιχο ποσό, όχι στα 400, λιγότερο, αλλά από τη στιγμή που είναι τώρα κορεσμένα τα εδάφη και δεν απορροφιέται τόσο εύκολα το νερό και τα επόμενα 200 που θα πέσουν θα δημιουργούν δυσκολίες.
0: Ανάλογα και με την κατεύθυνση το έδαφος και τα λοιπά και τα λοιπά και τις ιδιομορφίες εκεί πέρα θα μπορεί να πάρει και να γίνει και ορμητικός χύμαρος για παράδειγμα. Να το έχουμε κατά νου, γιατί κάπου θα είναι ριάκια αλλά κάπου αλλού θα είναι ορμητικός χύμαρος και ο ορμητικός χύμαρος παρασέρνει πράγματα στην πορεία του, μεταφέρει και τα λεγόμενα φερτά υλικά και πάει λέγοντας. Έχουμε και ισχυρότατους ανέμους, λέγαμε.
2: Να εφιστήσουμε την προσοχή λοιπόν και στους ανέμους, γιατί και αυτό δεν είναι αμεληταίο. Ήδη αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Κάτι το οποίο επίσης φαίνεται ότι θα κρατήσει. Αύριο το πρωί μάλιστα δεν αποκλείεται να δούμε και 10 μποφόρ για κάποιες ώρες. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλη ένταση ανέμων. Στο κομμάτι των ανέμων αναμένουμε μια μικρή εξασθένιση το Σάββατο το απόγευμα για να πέσουμε στα 8 μποφόρ και μετά από την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε περαιτέρω εξασθένιση στα 7 μποφόρ.
1: Μάλιστα. Δύσκολο.
0: Μετά προβλέπετε, μετά το Σαββατοκύριακο, γιατί είπαμε για το Σαββατοκύριακο, προβλέπετε άνοιγμα, δηλαδή κάποιο είδος εκτόνωση των φαινομένων?
2: Ισχύει, ναι. Για κάποιες μέρες τώρα, δηλαδή μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Θα είναι ο καιρός καλός με μεγάλα κομμάτια ηλιοφάνειας, χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
0: Μου λέγαν για κάποιους ταξιδιώτες ότι με τα οχτάρια και τα όσα ταξίδια, όσα εκτοπλοϊκά δρομολόγια έγιναν, εν πάση περιπτώσει, και όπου ήταν τουρίστες, χάναν το φως τους, έτσι, από το πώς κουνούσε.
1: Εντάξει, θα κάνεις.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι. Πάμε τώρα στον Περικλή Κουκλάκη στα Χανιά, να δούμε τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση σήμερα το πρωί, πώς ξημερώθηκαν οι άνθρωποι και πώς ετοιμάζονται για το επόμενο που έρχεται, που μας είπε και ο μετεωρολόγος μας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Κατερίνα. Είναι σαφώς καλύτερα, η αλήθεια είναι τα πράγματα. Βέβαια, υπάρχει αυτή η ανησυχία, διότι οι προγνώσεις κάνουν λόγο για ένταση από το απόγευμα και μετά εκ νέου στα καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα βροχομετρικά, ιδίως τις βροχοπτώσεις και τις κατατόπους καταιγίδες. Βέβαια και όλο το βλέμμα της Κρήτης είναι κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, εκεί ειδικά στο τωρινό ρέθινο, στον Ρενόμιλο Δήμο Μιλοποτάμου, που είχε τις σημαντικότερες καταστροφές και βέβαια και την τραγική απώλεια του 80χρονου κτηνοτρόφου, του 79χρονου. Βέβαια είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, διότι μέσα σε ύφεση αυτές τις ώρες, δηλαδή από το απόγευμα και προς το βράδυ, δεν είχαμε εντυπωσιακά φαινόμενα, δεν είχαμε προβλήματα σοβαρά, τουλάχιστον να γνωρίζουμε το ότι προκάλεσαν κάτι σοβαρό. Υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα, ειδικά στις επαρχιακές περιοχές του Δήμου Μιλοποτάμου και του Δήμου Αμαρίου, στο Μαρινό, που δεχτείνουν και σε κάποιες περιοχές στα ορεινά των Χανίων. Υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο από καταπτώσεις βράχων, αμυγατολισθήσεις, αλλά και κάποιες διακοπές στην κυκλοφορία, καθώς υπήρξαν περτά υλικά. Όμως από την πρώτη στιγμή τα συνεργεία των κατατόπους δήμων και της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας, έκαναν τη δουλειά τους γρήγορα, έτσι ώστε να αποκαταστήσουν τις συνδέσεις τις οδικές και να μην κινδυνεύσει κανείς άνθρωπος, να μην χρειαστεί δηλαδή κάποια συνδρομή κάπου και να μην υπάρχει πρόσβαση απρόσκοπη στο οδικό δίκτυο.
0: Πάντως, από ό,τι μας έλεγε ο μετεωρολόγος μας, αυτό το διάλειμμα, ας πούμε, στην κακοκαιρία θα είναι προσωρινό, γιατί από το απόγευμα αναμένονται μεγάλοι όγκοι βροχής και πάλι. Μας το έλεγες και εσύ ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει σχετικά. Οπότε, αυτό που επισήμανε και ο μετεωρολόγος μας είναι ότι ο υδροφόρος ορίζοντας η γη είναι κορεσμένη λόγω του πολύ μεγάλου νερού που έχει πέσει και όποιο νερό θα πέφτει από εδώ και πέρα θα γίνεται ριάκι ή χύμαρος.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, σε πάρα πολλά σημεία, ειδικά στο ορεινό Ρέθινο αλλά και στο Ηράκλειο στα ανατολικότερα, αυτό που υπόθηκε και από αρμόδιους είτε μετεωρολόγους είτε ανθρώπους που ασχολούνται με την με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή είναι ότι έπεσε μέσα σε 2-3 ώρες ο συνολικός όγκος νερού που πέφτει σε μία πόλη. Οπότε αυτό, αν το αναλογιστεί κανείς το πόσο ραγδαία ήταν τα φαινόμενα και το χώμα να μην είναι κορεσμένο και η γη και οι ύπαιδες να μην είναι κορεσμένοι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ζήτημα απορροής υδάτων, ειδικά σε αυτό το οποίο τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να μπορεί να μην προκαλεί προβλήματα. Το καλό, ξαναλέμε, είναι ότι δεν υπήρξε σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού κάποια απειλή αυξημένη. Βέβαια, να πούμε ότι εκτός από αυτή την ανησυχία που υπάρχει για το επόμενο διάστημα, ιδίως από σήμερα το βράδυ μέχρι και το Σάββατο, εκεί εστιάζονται τις προσπάθειες και τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και της περιφέρειας Κρήτης και των κατατόπους Δήμων. Υπάρχουν κλειστά σχολεία σήμερα στους Δήμους Μιλοποτάμου που επλήγει χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό και Αμαρίου του Ρεθύμνου. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλη ανακοίνωση. Μάλιστα, βγήκαν ανακοινώσεις και από την αντιπεριφέρεια Χανίων και από την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνης ότι οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά, διότι όντως η ένταση των φαινομένων αναμένεται από το μεσημέρι και μετά, άρα δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και εντάξει, χθες η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια μεγαλύτερη ανησυχία, διότι και στα ανατολικά, δεν ξέρω αν το αναφέρατε, στο Λασίθι, δηλαδή στο νομό Λαθυσιτίου, έκλεισαν τα σχολεία το πρωί. Δηλαδή, αν βγήκε ανακοίνωση έκτακτη την ώρα που οι γονείς προσπαθούσαν να φτάσουν στα σχολεία.
1: Περικλή, να σε ρωτήσω, δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ αυτό. Όταν κλείνουν, λέει, κλείσαν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Κάνουν τα παιδιά μάθημα από το σπίτι.
3: Ναι. Τηρείται η τηλεκπαίδευση όπου αυτό μπορεί να είναι.
1: Τζάμπα ή χαρά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
3: Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη αλήθεια, αλλά τι να πεις.
1: Μόνο αλήθειες τα ακούτε από εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα.
1: Μπορώ να σου πω κάτι. Είναι κρίμα αυτό, έτσι.
0: Ποιο?
1: Σου λέει κλειστό το σχολείο σήμερα. Εμάς όταν μας λέγανε κλειστό το σχολείο, τέλος, ήταν κλειστό.
0: Ναι.
1: Τέλος, ήταν κλειστό. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Είναι, ο κάθε καιρός έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Τι έκανε τώρα.
1: Κάθε εποχή είναι. Κάθε εποχή, έχεις δίκιο.
0: Κάθε εποχή. Κάθε γενιά.
1: Εμείς είμαστε πολλές εποχές μετά πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αν μας ακούτε στην Κρήτη, σας στέλνουμε την αγάπη μας. Προστατευτείτε. Προστατεύστε τους εαυτούς σας και αυτούς που είναι. Πώς το λένε.
0: Πιο ευάλωτη,
1: μπράβο. Ναι. Ναι, πολύ σωστά το είπες, Διονύση. Μπράβο σου. Ναι. Μπράβο. Και να ξέρετε ότι ρίχνει χιονόρερο στο Σέσι Παρνασσού.
0: Πάρα πολύ ωραία κάνει, καλά κάνει.
1: Και ετοιμάζεται να χιονίσει και στο Βαθύσταλο.
0: Φαντάζομαι και ισχύει, δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, ισχύει στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Ξέρουν ότι με την φύση, και το λέω και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν ζήσει και λίγο στην περιφέρεια, στην Ήπεδρο, στην επαρχία, με τα φαινόμενα της φύσης δεν τα βάζεις.
1: Δεν το ξέρουν όλοι αυτό. Ναι, κάποιοι υπερεκτιμούν το.
0: Κάποιοι, ναι, το ξέρω ότι κάποιοι το υπερεκτιμούν ή θεωρούν ότι σιγά που θα μου πεις εμένα. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Εντάξει, υπάρχει και αυτή η λογική, αλλά ελπίζω και εύχομαι να μην είναι ο κανόνας ή η πλειοψηφούς άποψη. Και η πλειοψηφούς άποψη να είναι, παιδιά, δεν παίζουμε. Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γιατί μετά. Έχουμε άλλα και δεν μας αρέσουν. Η Κυριακή μας λέει, η φίλη μας από την Καλαμάτα, μας λέει ότι η αδερφή της είναι στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
0: Στην Ιερά Πέτρα υπάρχει ένα φράγμα, είχε μια εκκλησία, ένα εκκλησάκι μέσα στο φράγμα και φαινόταν όλη η εκκλησία. Λόγω των βροχών των χθεσινών και των, αυτών του πολύ νερού που έπεσε, έχει κρυφτεί η εκκλησία, δεν φαίνεται καν. Στο φράγμα μέσα, που είναι μέσα στο φράγμα. Τόσο πολύ έχει ανέβει η στάθμη του νερού στο συγκεκριμένο σημείο. Τουλάχιστον στην Ιερά Πέτρα, λέει, ευτυχώς μέσα στην πόλη δεν έπεσε τόσο πολύ νερό. Αλλά αυτό.
1: Την Ιερά Πέτρα, ξέρεις πώς τη θυμάμαι.
0: Πώς τη θυμάσαι.
1: Επειδή έχω γυρίσει όλη την Κρήτη.
0: Κι εγώ.
1: Από ένα υπέροχο μπακλάβα που είχα
0: φάει. Πάλι στο μπακλάβα θα το γυρίσεις. Αμάνερσης, ρε τι.
1: Με Λαμποέμε και Σάρλ Αζναβούρ πάμε στις και μισή και επιστρέφουμε.
0: Κυρία Πέπη, καλημέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ναι, επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με δύο σοβαρά τραυματίες στο Λαύριο, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνάντηση με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Παραμένουν για ένα ακόμα μήνα οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε Ισλανδία, Πορτογαλία και Ελλάδα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Την πιθανότητα νέων επιθέσεων εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου ανέφερε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, ναι, επικυροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων. Σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: μετά τον coronavirus δεν υπάρχει πια κλειστό σχολείο. Μιας και το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί να είναι όλα στο WebEx όταν έχει κακοκαιρία.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό, μέσω να μην κάνουν τα μαθήματα.
0: Τι να πω, λέει, εδώ θα πνιγόμαστε, θα έχει φύγει η σκεπή από το σπίτι, αλλά τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν WebEx. Φαντάζεστε ένα Υπουργείο Παιδείας που θα έλεγε να μην υπάρχει τηλεργασία ή να μην κάνουν μαθήματα τα παιδιά. Θα πέφτουν, θα το φάνε.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, από εκεί και πέρα κανονίζει, φαντάζομαι, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο διευθυντής, ξέρω εγώ τι, οι διάφορες αρχές οι οποίες υπάρχουν, οι ενδιάμεσοι κρίκοι, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την αλυσίδα, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα. Άμα θέλουν και θα το αναπληρώσουν με έναν τρόπο την επόμενη μέρα ή την μεθεπόμενη μέρα.
1: Φτάνει.
0: Τι.
1: Αν ήμουν μαθητής και σ' άκουγα η μαθήτρια τώρα θα είχα σκάσει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν ήθελα.
1: Ωραία δεν ήταν που ήταν κλειστά τα σχολεία και χουλιάζαμε εμείς το.
0: Είναι αντιεκπαιδευτικό. Τώρα ωραίο είναι, αλλά μετά όταν ήταν κλειστά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα σχολεία, λέγαμε
1: πόσο
0: ότι τα παιδιά μας απομονώθηκαν και αποκοινωνικοποιήθηκαν.
1: Α, για την πανδημία, λες.
0: Διάφορα.
1: Α, στην πανδημία. Η πανδημία είχε άλλα πράγματα.
0: Η πανδημία ήταν μεγάλο σχολείο. Λοιπόν, τώρα έχουμε. Θυμάστε που σας λέγαμε χθες προχθές για αυτήν την ιστορία που δεν ήταν αεροπειρατεία, με το αεροσκάφο. Της Fly in Dubai.
1: Ναι, γεια σου.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε:
1: ναι, για πες.
0: Υποπτεύομαι πως είναι το Ιράν. Και απειλεί. Μη γελάς, ρε.
1: Τι να κάνω.
0: Και απειλεί να το πλήξει πολύ δυνατά. Πολύ δυνατά.
1: Για αυτό το. Δεν έχει αποδείξεις, έχει ενδείξεις.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις,
1: ναι.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει τώρα μια καινούργια θεωρία, την οποία εγώ σας την λέω, όπως σας λέμε τα πάντα, για να τα ακούτε από αυτή την εκπομπή και να τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι ήταν στα σκαριά η συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ κτλ. Ζητούσε κάτι η Σαουδική Αραβία από τις ΗΠΑ. Ήταν στο τελείωμα των υπογραφών.
1: Τέλος
0: για αυτό
1: πάντων,
0: το διάδρομο, εν πάση περιπτώσει, που
1: ναι,
0: θα γινότανε.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν έγινε. Έγινε η 7η Οκτωβρίου, επιτέθηκε
1: τότε,
0: η Χαμάς και
1: ναι,
0: σταμάτησε.
1: Ναι.
0: Τώρα κάποιοι λένε ότι επειδή προχθές είχε πάει ο Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου υπήρχαν εκπρόσωποι 10 αραβικών κρατών και κάτι ετοιμάζονταν σε αυτό το επίπεδο, έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό για να διακόψει όλες τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις ή και να στείλει μήνυμα ότι αν προχωρήσετε σε κάποιο είδους συμφωνία Ισραήλ και αραβικές χώρες, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες θα την τυνάξουν στον αέρα.
1: Για το μήνυμα το ακούω.
0: Και εγώ το ακούω.
1: Όχι, θέλω να πω ότι μου στέκει, πώς το λένε,
0: ναι,
1: για το μήνυμα. Αλλά διακόπηκαν τίποτα.
0: Όχι, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι το χτύπημα αυτό ήταν, πώς το λένε, προειδοποιητικό, ότι αν προχωρήσετε, έχουμε τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει, από δυνάμεις που δεν θέλουν να υπάρξει.
1: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί είναι λίγο εξαθεωρήσει νομοσίες.
0: Μπορεί να είναι το Ιράν, μπορεί να είναι άλλες δυνάμεις, δεν το ξέρω.
1: Ποιες άλλες?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι
1: πάλι και το Ιράν.
0: Μπορεί να μην είναι το Ιράν, μπορεί να είναι και άλλες δυνάμεις περιοχής που δεν θέλουν τέτοιου είδους προχώρημα, ας πούμε, σχέσεων.
1: Ποιες δυνάμεις?
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι, ξέρω.
1: Είναι λίγο.
0: Μην με βάλεις τώρα να πω.
1: Όχι, δεν το λέω σε σένα.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για σένα, ρε παιδάκι μου. Λέω. Βγαίνουν οι αναλυτές και λένε: μπορεί να είναι κάποιοι που δεν θέλουν αυτή τη συμφωνία. Ναι, αλλά πιείτε τους. Είναι σαν τα ολιγοπόλια κι αυτό.
0: Έτσι είναι. Αλλά αυτοί οι τύποι που το λένε παρομοιάζουν την επίθεση της. Επίθεση.
1: Ναι.
0: Αυτό το παρολίγον
1: ναι,
0: περιστατικό με τη Fly Dubai, με την επίθεση της 7η Οκτωβρίου της Χαμάς.
1: Όπου η Χαμάς δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ήταν η Χαμάς. Η Χαμάς ήταν ενεργούμενο.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Το Ιράν, λένε. Τι θες τώρα?
1: Το ότι λένε όμως έχουν αποδείξεις.
0: Ότι το Ιράν ελέγχει τη Χαμάς.
1: Όχι, ρε παιδί, ότι την έβαλε.
0: Ότι τη χρηματοδοτεί.
1: Ότι
0: στέλνει τα όπλα. Ναι, βεβαίως, έχουν αποδειχτεί αυτά.
1: Μόνο το Ιράν.
0: Όλα αυτά έχουν αποδειχτεί. Ως επιτοπλίστων.
1: Και άλλοι.
0: Ποιοι άλλοι?
1: Υπάρχουν και άλλοι που χρηματοδοτούν τη Χαμάς.
0: Προφανώς υπάρχουν και άλλοι. Γιατί δεν υπάρχει Τουρκία που χρηματοδοτεί
1: τη
0: Χαμάς?
1: Γιατί να μην είναι η Τουρκία, λοιπόν?
0: Δεν το ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, λέω σε αυτούς που τα λένε αυτά. Δεν το λέω
0: σε αυτούς
1: που απευθύνεσαι.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
1: Βρέχει πάρα πολύ στα Ανόγια τώρα που σας μιλάμε.
0: Αφού είχε υποτίθεται θεματάκι του καιρού και δεν θα βρέχει
1: τώρα.
0: Βρέχει, θα βρέχει
1: πολύ,
0: αργότερα.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδάκι μου. Ρίχνει 60 χιλιόμετρα νερό.
0: Όχι, παλέγεσαι μου. Μάλιστα. Για το απαγορευτικό σας είπαμε.
1: Τα Ανόγια μας ακούτε? Στείλτε μας.
0: Έλα τάχα μου που έμαθες και μιλάς και κριτικά, ας πούμε.
1: Γιατί να μην έμαθα. Χρόνια τα λέω.
0: Όχι, ακούει κάθε μέρα τον Ανδρουλάκη και καταλαβαίνεις. Και σου λέει: μιλάω κι εγώ κριτικά.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε. Τώρα που θα υπάρχει και ο γιατρός.
0: Λοιπόν, να σου πω.
1: Έλα.
0: Έρχεται ο Ρούμπιο, λέει.

0: Το Ρούμπιο. Ναι. Δεν θα έρθει μόνο εδώ, θα πάει και αλλού.
1: Πού θα πάει αλλού? Πού αλλού θα πάει?
0: Θα πάει και σε άλλες χώρες. Ναι, θα πάει και σε άλλες χώρες.
1: Στην Τουρκία θα πάει?
0: Όχι.
1: Ήτανε τις προάλλες.
0: Όχι.
1: Ναι, ήταν τότε στη σύνοδο του Ιουλίου.
0: Στο Ρέικιαβικ, στην Ισλανδία και στη Λισαβόνα και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα έρθει για τον έκτο στρατηγικό διάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Και θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Όχι εγώ και ο Ρούμπιο, ή αυτοί που πρέπει.
1: Δηλαδή Ελλάδα,
0: ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ναι.
0: Που θα συναντηθούν μαζί του. Αυτό μαθαίνουμε. Γιατί έχουμε και συμφωνίες στην ενέργεια, έχουμε και συμφωνίες στην άμυνα, έχουμε και με αυτό. Θα το πούμε και για την Τουρκία. Θα το πούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα το πούμε για την Τουρκία.
0: Θα το πούμε. Θα μας ρωτήσει. Δεν μπορεί να μας ρωτήσει. Τι γίνεται με την. Μπορεί να σου πει. Κάτσε. Λοιπόν. Κάνει εσύ.
1: Ναι.
0: Ποιο θες, το Μητσοτάκη ή το Ρούμπιο?
1: Κανέναν.
0: Έλα ρε στη Διονύση.
1: Κανέναν.
0: Γιατί?
1: Για πες, ναι, τι θες να.
0: Εντάξει,
1: θα κάνω εγώ το Ρούμπιο. Ναι, θα κάνω εγώ το Ρούμπιο.
0: Είμαι εγώ Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ρώταμε.
1: Τι γίνεται με την Τουρκία?
0: Άστα, πού να στα λέω. Τώρα τελευταία δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει. Έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Δεν μας αφήνουν. Θέλουμε να κάνουμε το καλώδιο. Εκεί πέρα μας ζαλίζουν. Βγάζουν κάτι ναύτεξ άκυρες. Κάτι με αυτά θέλουν. Προσπαθούν να φτιάξουν και αυτοί έναν αγωγό που δεν λένε και πόσο κοστίζει. Για να συνδεστούν τα κατεχόμενα ηλεκτρική. Μας αντιγράφουν τέλος πάντων. Αλλά πέρα από αυτό έχουν ανεβάσει τους τόνους.
1: Εγώ είμαι ο Ρούμπιο, έτσι.
0: Ναι, μίλα.
1: Να είστε αγαπημένοι. Τι νομίζω θα πει δηλαδή?
0: Έλα ρε Διονύση, θα πει να είστε αγαπημένοι. Τι είναι η γιαγιά μου, είναι ο Ρούμπιο. Μη μαλώνετε.
1: Σχεδόν.
0: Όχι.
1: Σχεδόν.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι. Αυτό μπορεί να το λέει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Να είστε αγαπημένοι. Ο Ρούμπιο νομίζω ότι θα πει περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τον έχω λίγο πιο... Πώς να το πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Πορούνα Καμπέζα. Το ταγκό από την ταινία Άρωμα Γυναίκας.
0: Αυτή ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει: κρίμα να περνάτε στα ψηλά ένα άρθρο που θα μπορούσε να σώσει περιπτώσεις όπως του Μαζονάκη. Τι είδους λογοκρισία είναι αυτή?
0: Ποιο άρθρο?
1: Ποια λογοκρισία? Έχετε κάτι στο μυαλό σας και νομίζετε ότι επειδή εμείς δεν λέμε αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, κάνουμε κάτι λογοκρισία. Αυτό το πράγμα πώς το βαφτίζετε?
0: Ποιο άρθρο λέτε?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ρωτάω εσένα, μάνα μου, την κυρία Δέσποινα ρωτάω.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι στο στούντιο.
0: Ναι, αλλά ρωτάω την κυρία Δέσποινα να μας απαντήσει.
1: Να μας στείλει ένα μήνυμα για ποιο άρθρο αναφέρεται.
0: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τα σοβαρά εμείς και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα ρίξουμε έξω τη χώρα. Πάμε στα αθλητικά. Ποιον έχουμε?
1: Τάσο,
0: ο Τασούλης μας. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσο.
2: Καλημέρες.
1: Τι γίνεται?
2: Πώς πάτε?
1: Εμείς και μια χαρά.
0: Έλα μου, στεναχωρήθηκα με την ισοπαλία τώρα, εντάξει.
2: Ναι, στεναχωρήθηκες, αλλά για πες τώρα πριν από τη διοργάνωση, πριν ξεκινήσει τη διοργάνωση αυτή το Nations League. Αν σου έλεγαν αγοράζεις την ισοπαλία με τους Ολλανδούς που ποτέ δεν τους έχεις νικήσει σε επίσημο παιχνίδι. Θα έλεγες εύκολα το αγοράζω αυτό το παιχνίδι να είναι ισοπαλία.
0: Ναι,
2: και μάλιστα με 2-2 να χορτάσει και ο κόσμος σκολάκια. Ας μην είμαστε πολύ αρνητικοί, βεβαίως.
0: Όχι, δεν είμαι αρνητική.
1: Όχι, εμένα αυτό που είπα τώρα, θα μείνω λίγο σε αυτό. Ήταν ωραίο θέαμα. Δηλαδή, ευχαριστήθηκαν και κολλάκια αλλά και παιχνίδι. Αυτοί που το είδαν, εγώ δεν το είδα, να μην λέω ψέματα. Αλλά αυτοί που το είδαν λένε ότι έπαιξε καλά, στάθηκε καλά η εθνική, ρε παιδί μου, και έπαιξε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο ότι του πήρε λίγο παραμάζω η Ολλανδία. Διάβαζα.
2: Θυμίζει και λίγο το Γιώργο Παπαδρέου που έλεγε ήταν ένα ωραίο αγώνα. Μια και κάνετε και πολιτική εκπομπή. Κοινωνική περιεχομένου δηλαδή.
1: Ποικίλη ύλη θα την έλεγα.
2: Αλλά είμαστε ικανοποιημένοι, το είπε και ο Γιωβάνοβιτς, γιατί μπαίνει μέσα και περιμένει να δει κάτι όμορφο, κάτι θετικό τέλος πάντων αγωνιστικά. Και από την άλλη. Υπάρχει αυτή η παράμετρος που έχει μια αγωνία πότε είναι το επόμενο μάτς, τώρα που είναι και απάνω τα τραβεύει, για να τους ξαναδείς. Και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο καλή εικόνα έχει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι ήταν δίκαιο όμως το 2-2, παρά το γεγονός ότι σοφαριστήκαμε στην εκπομπή. Γι' αυτό και λέμε και στεναχώρια. Γιατί είσαι μπροστά
1: σου. Η Κατερίνα, γι' αυτό στεναχώρια. Γιατί κοιμήθηκε στο 2-1 και δεν είναι το 2-2. Και μετά το πρωί σηκώθηκε με την ισοπαλία.
0: Έτσι ακριβώς έγινε.
1: Στεναχωρέθηκε. Γι' αυτό.
2: Κοιμάσαι στο 2-1 και ξυπνά στο 2-2.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Γι' αυτό λένε ότι η μπάλα παίζεται μέχρι το 90 φεύγα, μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Γι' αυτό το λένε. Και ότι είναι στρογγυλή και λένε και διάφορα άλλα κλισέ που δεν
0: θα άλλα που
1: δεν
0: τα πει, γιατί.
1: Μην τα επαναλάβω, γιατί θα έρθει το εσουρού.
2: Λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι, Γερμανία-Σερβία 2-0. Τι σημαίνει αυτό τώρα, ότι η Ελλάδα, λύγοντας το πρώτο μισό, να το πω έτσι, της διοργάνωσης όσον αφορά τους ομίλους, είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, η Ολλανδία στους 5, τρίτη θέση η Γερμανία στους 4 και στο τέλος χωρίς βαθμό η Σερβία. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα απ' όλα η Ελλάδα, εκτός πολύ θεαματικού απρόπτου, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση, ασχέτως αν είναι πρώτη τώρα, το λέω γιατί αυτός ήταν ο βασικός στόχος στην αρχή, ώστε τουλάχιστον μέσα στην πρώτη τριάδα, αν είναι, εξασφαλίζει μια θέση στους ισχυρούς της κλήρωσης που θα γίνει το Δεκέμβριο για το Euro. Το National Link δεν μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα παρά μια διοργάνωση η οποία είναι πιο επίσημα παρά φιλικά παιχνίδια, έτσι. Να το καταλαβαίνουμε αυτό και πρέπει να το κατακτήσεις για να έχει μια αξία ότι κατέκτησε ένα τίτλο. Κατά τα άλλα δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι παραπάνω τον Nations League, μοντάρισμα, τις ομάδες και όλα αυτά, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, το ερχόμενο παιχνίδι την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 παρατέταρτο πάλι στην Τούμπα, υποδεχόμαστε τους Γερμανούς. Εάν δεν χάσουμε τους Γερμανούς, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, με νίκη επί των Γερμανών, διεκδικούμε άμεσα την πρώτη δεύτερη θέση και που σημαίνει και πολλά αυτό για...
1: Να σου πω ένα από τα επιτεύγματα της εθνικής είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες που πριν από λίγο καιρό, ρε παιδί μου, πριν από λίγο καιρό, δεν θα μπορούσε να μπει καν στο μυαλό μας ή στη συλλογιστική μας αυτό το πράγμα ή να το εκτομίσουμε ότι υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε τους Γερμανούς.
2: Πολύ σωστά το λες και να θυμίσω ότι τους Γερμανούς τους νικήσαμε ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία μας. Δηλαδή 100 χρόνια ΕΠΟ, 100 χρόνια ποδόσφαιρο και παραπάνω βέβαια. Δεν είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς σε επίπεδο ανδρών και τους νικήσαμε πριν από λίγες μέρες στη Γερμανία, στο Άγκρο. Εντάξει, είναι, σε κάνουν και αισιοδοξείς αυτά τα παιδιά και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρεις, ο μεγάλος στόχος της εθνικής, για να τα λέμε και έτσι νορμάλ, είναι να πάρει ένα εισιτήριο για τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης που αυτή δεν
1: να
2: είναι.
1: Να μην παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα από την άλλη, έτσι. Να είμαστε να πατάμε λίγο στο έδαφος.
2: Μια όμορφη εικόνα, την οποία μπορεί να την προλάβατε αγοριστικά, ήταν δεν ήταν όμορφη, αλλά ήταν μια διαφορετική εικόνα. Ο τραυματισμός του Τζόλι, ο οποίος είπε στη θλάση, έχει ήδη φύγει για την Αγγλία. Δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή, πραγματικά φορμαρισμένος και πολύ καλό στο χθεσινό παιχνίδι μέχρι το 18, όταν και τραυματίστηκε. Ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή του, υπόθηκε και σε συνέντευξη τύπου αυτό, να μην βγει, να μην γίνει αλλαγή, και το ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς, λέει, ζήτησε να μην βγει, ξέρω εγώ, εσείς πώς αντιδράσατε? Και γυρνάει ο Γιοβάνοβιτς και λέει στο προσωπικό, εσείς τι θα κάνετε στη θέση μου? Του λέω να βγει. Και αυτός δεν ήθελε να βγει, ενώ ήταν τραυματίας. Δηλαδή έδειξε το πάθος που είχαν οι ποδοσφαιριστές. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κοστίσει εκατομμύρια στην Arsenal, αγωνίζεται στην Arsenal βεβαίως, και κάλλιστα θα μπορούσε να σκεφτεί.
0: Κάποιοι βλέπουν το εθνόσημο διαφορετικά από κάποιους άλλους.
2: Σωστό. Γι' αυτό και το τόνισα.
0: Ρονάλντο.
2: Ναι, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι το εθνόσημο το έχει τιμήσει.
0: Λέω με τις συμπεριφορές του τώρα στο τέλος που τα χαλάει, αυτό λέω.
2: Ναι, εντάξει, εδώ είναι.
1: Σηκώνει κουβέντα πολύ.
2: Σηκώνει κουβέντα, διότι ενδεχομένως να μην προλάβουμε και το λέω αυτό τώρα, δεν θα προλάβουμε, διότι έχουμε Ευρωλίγκα χθες πρώτα απ' όλα.
1: Μπράβο, είχαμε και μπασκετάκι, ναι.
2: Ένα παιχνίδι πολύ έτσι, ιδιαίτερο και συγκλονιστικό στο φινάλε. Αυτή τη φορά αντιστάθηκαν οι όροι, ενώ στο τελευταίο σουτ το είχε ο Ολυμπιακός στο Κάουνας απέναντι στις Αλγκύριες και νίκησε. Αυτή τη φορά η Βίρτους είχε το τελευταίο σουτ και στην εκπνοή νίκησε 96-94 τον Ολυμπιακό στη Πολώνια, παρά τους 23 πόντους του Εντζάε και του στις 22 του Ντόρσεϊ, και την ερχόμενη Παρασκευή υποδέχεται την ΕΦΕΣ στα διεθνείς και φιλίες, δεν θα είναι γιατί είναι, φτιάχνεται.
0: Τέλος πάντων,
2: έχει πάρει την έδρα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός τώρα. Στο Χριστό των Άνω Λεωσίων, συγγνώμη. Τέταρτη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός έχει υποστεί την πρώτη του ήττα, έτσι, μετά από δύο συνεχόμενες. Παίζει συνεχώς εκτός έδρας, κουραστεί και είναι λίγο πολύ λογικό σήμερα. Όμως παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι, Καταρίνα.
0: Ναι, βέβαια.
2: 9 και 4, τζάμπολ το αγώνα, από την Ερασπόρ, βέβαια, το μάτς αυτό και από την Νόβα, απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι γεγονό. Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοδοξεί και με τη φορά που έχει πάρει, παρά τις πάρα πολλές απουσίες του.
0: Έχει προπονηταρά γι' αυτό.
2: Έτσι, καλά τα είπες.
0: Έχει προπονηταρά.
1: Να μπει να παίξει.
0: Έχει βάζει τους άλλους να παίξουν.
1: Ο οποίος είναι μελιτζανή.
0: Όχι πάντα.
1: Ενίοτε γίνεται
0: όταν μας θυμώνει. Όταν μας θυμώνουν, γινόμαστε.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Σε φιλούμε.
1: Τι θες.
0: Μίλα.
2: Η Εθνική Ελπίδων 4-2 χθες.
0: Τη Λετωνία, ναι, τους πατήσαμε.
1: Σταμάτα ρε, μην
2: διεκδικεί την πρώτη θέση, δύσκολο γιατί έχει και εύκολο έργο και η Γερμανία τελευταία αγωνιστική, όμως διεκδικεί στη χειρότερη τη δεύτερη θέση, που περνάει την καλύτερη δεύτερη θέση από όλους τους ομίλους, που της δίνει το δικαίωμα να προκριθεί απευθείας στο Euro του 2027 Under 21 που μπήκε στο χωριό.
0: Μπράβο στα παλικάρια.
1: Για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να προσέξουν στον αγώνα της Κυριακής ποιοι θα πάνε στο γήπεδο και πώς θα κάτσουν, γιατί μπορεί να βγει κανένας πολιτικός αρχηγός να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα από το πώς κάθονται και ποιοι μιλάνε και δεν μιλάνε στα θεωρία εκεί, εν πάση περιπτώσει, στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην Εγνατία. 18 βαθμούς, ηλιοφάνεια με ελάχιστα σύννεφα και λίγη κίνηση. Η κίνηση επανήλθε στα κανονικά. Της λέει. Ευχές για όλους, για καλό Σαββατοκυριακό και πολλά φιλιά σε εσάς, για να μην έχει παράπονο η Κατερίνα. Πότε παραπονέθηκε στο Γιώργο?
0: Θα παραπονέθηκα κάποια στιγμή και δεν θυμόμαστε. Δεν θυμόμαστε τι είπαμε πριν 5 λεπτά τώρα.
1: Νομίζω ότι παραπονιώσουν μια μέρα που έστελνε φιλιά μόνο στη μαμά του και στον αδερφό του. Νομίζω τότε είχες παραπονηθεί. Σε εμάς τίποτα. Νομίζω ότι τότε είχες.
0: Αχ, βρε Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Έτσι τα λέει η Κατερίνα. Δεν κρατάει κακιά.
0: Ναι, βρε, δεν κρατάω. Δεν ούτε μούτρα κάνω, ούτε κακίες κρατάω. Τίποτα, δεν είναι, τίποτα, ναι. Τίποτα.
1: Καλημέρα, κύριε Σταύρο. Αν και καλά κάνετε και τη λέτε, μην μιλάς έτσι. Αλλά αυτό το πατήσαμε που λέει η κυρία Σερέτη το λέει με πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, αλλά είναι χουλιγκάνικο. Δεν είναι φίλαθλο. Εγώ είμαι του φιλάθλου.
0: Όχι, όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Δεν είναι καθόλου
1: οπαδικού.
0: Χουλιγκάνικο.
1: Είναι
0: ναι,
1: του
0: γιατί
1: οπαδικού.
0: Κατάλαβα δηλαδή.
1: Εγώ δεν είμαι του οπαδικού.
0: Γιατί κάνω επεισόδια.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρω.
1: Μέσα στο στούντιο, όχι.
0: Ούτε έξω από το στούντιο δεν κάνω επεισόδια.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εγώ ένα φούνα μου κάνεις, έφυγα.
1: Πες παιδί με την κίνηση. Μπιπ.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα. Θα κάνω λευκή απεργία να ντεπεί εσύ.
1: Καλημέρα, 5 βαθμού στην κοιλιά τη Κοζάνη. 5 βαθμού.
0: Σε ποια?
1: Στην κοιλιά.
0: Ποια είναι η
1: κοιλιά? Ναι, είναι μια περιοχή κάπου στην Κοζάνη.
0: Πώς είναι τα κύλα, ας πούμε, Κοζάνη.
1: Από κοιλιά λέει, κοιλιά γράφει εδώ πέρα. Μήπως το άλλαξε ο διορθωτής, δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία από τα βουνά της Λακωνίας. Και ο Μιχάλης λέει, και λέει ο Ρούμπιο. Και τι ακάνεις, ακάτσε αμαλόι.
0: Ακάτσε σκάι. Τώρα εντάξει.
1: Σωστό
0: αυτό έπρεπε
1: σωστό
0: να σου απαντήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Θοδωρή. Από τα Λάβαρα. Η ομάδα ΣΕΤΕ. Όλη η ομάδα ΣΕΤΕ μας.
0: Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Να σας πω κάτι. Θέλω να κάνω γκάλοπ, ρε παιδί, και το ξέχασα. Ήθελα να κάνω γκάλοπ. Πείτε ότι ήσασταν σε αυτή την πτήση τη Fly Dubai.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι αυτό που λέγαμε χτες με τον Κωστή τον Κωνσταντίνου, που βγαίναν όλοι χαμογελαστοί, άνετοι. Χαμογελαστοί. Άνετοι, που κάνανε δηλώσεις, σαν να είχε κάποιες ελαφρύες αναταράξεις στην πτήση.
1: Από κύλα είναι, ρε παιδί μου, διορθωτής κι αν θέλει. Συγγνώμη για διακοπή.
0: Κατερινάρα, ρε βουλωμένο.
1: Ναι, ρε, εσύ σε ρετάρα, ναι, έμπαινε.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Βγαίνανε χαμογελαστοί. Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Θα με βγάζανε με φορείο από την ταραχή μου, όχι από το επεισόδιο που.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ότι δεν είναι ακριβώς
1: έτσι. Οι άνθρωποι επέζησαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδαν το χάρο με τα μάτια τους.
0: Ωραία.
1: Και επέζησαν,
0: λοιπόν,
1: ένα.
0: Δεν θέλω να μου εξηγήσεις.
1: Και δεύτερον, επέζησαν επειδή τον νίκησαν αυτόν τον τρομοκράτη.
0: Περίμενε τώρα, ναι. Γιατί βιάζεσαι.
1: Δεν
0: θέλω να μου εξηγήσεις πώς αισθάνονται αυτοί.
1: Τότε
0: εγώ
1: τους
0: είδα πώς αισθάνονται. Όχι. Εγώ ήθελα να κάνω γκάλοπ και να πω, ήσουν σε αυτό το αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: σφαζόντουσαν ο κυβερνήτης με τον συγκυβερνήτη, έναν υδραυλικό, έναν οδοντίατρο, αίματα, έπεφτε στα 14.000 πόδια μέσα σε 20 δευτερόλεπτα το αεροπλάνο. Ναι. Πώς θα ήσουν μετά?
1: Έτσι όπως βγήκαν αυτοί.
0: Σοβαρά τώρα?
1: Όχι, δεν ξέρω. Κάλο που κάνει. Α, σου απαντήσουν οι ακροατές.
0: Έτσι, εσύ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όπως βγήκανε.
1: Δεν το ξέρω πώς θα έβγαινα.
0: Εγώ
1: δεν ξέρω αν θα έβγαινα ή αν δεν είχα μείνει στον τόπο.
0: Αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό.
1: Αλλά
0: λέω,
1: ρε παιδί.
0: Δηλαδή, μπράβο στου ανθρώπου.
1: Απλά προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δική του συμπεριφορά.
0: Έχει δύναμη μέσα σου, ρε παιδί, κάποια στιγμή και θα το εξέρχεσαι.
1: Η οποία βγαίνει σε τέτοιες στιγμές. Εκεί βγαίνει.
0: Εγώ νομίζω ότι θα είχα καταρχήν πει κάτω από το κάθισμα.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια όλων.
1: Αν έχει πει κάτω από το κάθισμα, δεν θα έχει πάρει πρέφα τι έγινε.
0: Καλύτερα. Θα ήμουν πιο ήσυχη.
1: Τώρα θα πει την κίνηση.
0: Ακούστε τώρα.
1: Έχω κορνάρει εδώ και μισή ώρα.
0: Ναι. Έχει κίνηση, αλλά όχι τρελή στην Αττική Οδό. Έχει στο κόμβο της μεταμόρφωσης μόνο σε εκείνο το σημείο και λίγο πιο πριν στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ποτάμι μας είναι καλό για Παρασκευή, σχετικά τώρα, με φανταστείτε, γιατί είναι πολύ φορτωμένο ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και στην. Πώς το λένε αυτό το δρόμο? Και Αχαρνών, σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τη Λένορμαν. Γι' αυτό έχει μποτιά, για τις άλλες μέρες είναι καλό. Τέλος πάντων, η παραλιακή είναι καλή. Εντάξει, έχει σε κάποια σημειάκια λίγο χαμηλές ταχύτητες, αλλά δεν είναι τίποτα αυτό το πράγμα τώρα όπως σε άλλες μέρες που είναι κατακόκκινα. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, Εθνικής Αντιστάσεως και Κυλιοπόλεως έχουν κινησούλα. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, είναι από πιο ψηλά. Έχει μποτιλιάρισμα. Η Μεσογείων και η Κηφισίας, η πιο δύσκολη είναι η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Έχει πρόβλημα από τον Παράδεισο, που δεν έχουμε καταλάβει με τον Διονύση γιατί τον λέμε Παράδεισο εκείνο το σημείο, γιατί είναι πάντα μποτιλιασμένο. Λοιπόν, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα σε εκείνο το σημείο. Και έχει και στο ύψος, στο ρεύμα ανόδου της Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Αυτά δεν είναι τώρα, αυτά είναι πτέσματα.
1: Η κυρία Μαρία λέει, ναι, εγώ θα ζητούσα αποζημίωση αν έβγαινα από το αεροπλάνο.
0: Δεν γίνεται τα
1: κανένα. Η κυρία Κυριακή λέει, θα με είχαν πάρει με αστολοφόρο από το φόβο μου.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Και εμένα, τέσσερις.
1: Ενώ η κυρία Κατερίνα,
0: ναι,
1: λέει, με μια τσικουδιά κέρασμα με όλους με χαμόγελο και μια χαρά θα βγαίναμε. Ανάτα.
0: Δυνατή.
1: Να το.
0: Ποποπό. Ωραίο όνομα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κατερίνα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: κυρία Κατερίνα. Λοιπόν. Η Θεσσαλονίκη μας έχει πρόβλημα στον περιφερειακό. Αλλά όχι όπως άλλες.
1: Δεν έχει η Θεσσαλονίκη μας πρόβλημα στον περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη.
0: Έχεις δίκιο. Να σου πω κάτι, σου δίνω δίκιο, σου δίνω δίκιο. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
1: Είναι φιλοσοφημένο, άμα το σκεφτείς καλά, ναι, όταν θα βγούμε, ναι, το στούντιο. Είναι πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπα.
0: Πάρα πολύ, ναι, Διονύση. Τσιμισκή δεν έχει πρόβλημα, η Εγνατία δεν έχει πρόβλημα, η Λαγκαδά έχει λίγο προβληματάκια και στα δύο ρεύματα ανάμεσα στο ύψος Νεάπολης, να ξέρετε, και από τη μία Νεάπολη, από την άλλη Αμπελόκηπη. Στα δάχτυλα την παίζω.
1: Θα βγούμε το στούντιο. Θα φύγουμε. No one ever felt this way. Θα θέλει τώρα να τη σηκώσω στα χέρια.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε ο Patrick Swayze.
0: Ναι.
1: Στην ταινία.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Πάμε.
1: Πάρε φόρα και έρχομαι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, ναι, σε όλους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές και οι κάτοικοι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και το σύντροφό της, προκαλώντας τους σοβαρά τραύματα. Εισέβαλε στο σπίτι τους αφού έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι. Όλα συνέβησαν μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του πρώην ζευγαριού, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών. Ο δράστης συνελήφθη. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε χθες βράδυ η εταιρεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να εκτινάσται πάνω από 4% στα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Παραμένει για ένα ακόμα μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά. Θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Βασιλείου, οι οποίες στο τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιεβού στον Δνίπερο, ενώ ρωσικά ντρόν στύψαν σχολείο, προκαλώντας φωτιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό στην Ελλάδα τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά, με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με τους πολίτες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη Ελλάδας-Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2 γκολ η Ελλάδα, αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία, συνεχίζοντας όμως αίτητη την πορεία της.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία 21 βαθμούς. Έως 25 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμιντέο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμιντέο.
3: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
7: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

0: Τρίγκυλα. Νάνι, νάνι στην πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
1: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράσεις, εκδηλώσεις, μικρές αποδράσεις και πολλές αφορμές για να βγούμε, να συναντηθούμε και να απολαύσουμε την περιοχή μας. Να πούμε πρώτα μια καλημέρα, καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Οι συχνότητες που μας ακούτε είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε αυτή την ώρα, είμαστε σε δίκτυο με την Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας. Να σας θυμίσουμε ότι κοντά μας αυτή την ώρα στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου ξεκινά με αλλαγές στον καιρό, αλλά και με την επικαιρότητα στη Δυτική Μακεδονία να παραμένει πλούσια έργα, υποδομές, αγρότες, εργασία, πολιτισμός και σημαντικές δράσεις από τους τέσσερις νομούς βρίσκονται στο επίκεντρο και δίνουν το στίγμα αυτής της ημέρας, αλλά βέβαια και το τι μελγενέστε το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Μία είδηση όμως που θα μας απασχολήσει εμάς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και ευθύς αμέσως θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Στη γέφυρα Πολυφύτου στρέφεται το ενδιαφέρον, καθώς σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάστηκαν τα ευρήματα των μελετών και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, εξετάζονται άμεσες και μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ασφάλεια και την λειτουργικότητα της γέφυρας. Αυτά. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8. Αργήσαμε λιγάκι. Σήμερα αντιμετωπίσαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και από τους δύο τεχνικούς, και από εδώ από την Κοζάνη, και από τον Χρήστο Τζομπανάκη και από τον Νίκο Δούγλα. Θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Να πούμε μια καλημέρα ακόμα. Καλή συνέχεια και καλή ακρόαση. Πες το να πάρει εγώ.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η πρώτη επικοινωνία εδώ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για την ΕΡΤ Κοζάνης που βρίσκεται σε δίκτυο με την Φλόρινα ανοίγει από την Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή. Με βέβαια την ημέρα να ξημερώνει με χαμηλή τη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια ωστόσο. Είναι φθινοπορεινός, μπορούμε να το πούμε κάπως ο καιρός με την θερμοκρασία. Η ηλιοφάνεια όμως μας δίνει την αίσθηση ότι ακόμα εξακολουθεί να είναι άνοιξη. Έτσι λοιπόν διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του ερχόμενου διημέρου, όπως είναι το τρίτο φόρουμ εργασίας που θα διοργανώσει. Ναι.
0: Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, τα μισά ακούμε.
1: Ναι, συγγνώμη, νόμιζα ότι μιλάς σε μένα. Το τρίτο φόρουμ εργασίας Φλόρινας που διοργανώνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Φλόρινας με κεντρικό θέμα η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκλήσεις, δικαιώματα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Ενώ το Σαββατοκύριακο από σήμερα αρχής γενομένης ξεκινάει και το δεύτερο Beer Festival που διοργανώνεται στη Συνταριά Φλόρινας, καθώς επίσης και στην περιοχή της Πρέσπας το διήμερο που είναι αφιερωμένο στο μοναδικό κόσμο των μανιτεριών της Πρέσπας που διοργανώνει ο Δήμος Πρεσπών, που λέγαμε και τις προάλλες, με τη γιορτή μανιταριού που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου με επίκεντρο το Δημαρχείο Πρεσπών στο Λεμό.
0: Μάλιστα. Τάσσερα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Και καλώς πάμε σε λίγο μετά το τραγουδάκι να συναντήσουμε την Τάσα Παπαντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

για να είναι μόνο αρμύρα και αφρός. Τα βράχια αυτά που τα πλοία τρομάζουν, για να κοιτάζει σαν μέλι γλυκό. Το δηλητήριο που οι άνθρωποι στάζουν, από τα μάτια σου σκίζει το φως. Και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις, και έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός. Και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

για να κοιτάζεις σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα, για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά. Το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα, από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις, κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε 29 λεπτά μετά τις 8 και μετά την Τάμη Αδάμου, όπου μας έδωσε είδηση και πληροφορίες για αυτά που θα γίνουν σήμερα αλλά και για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Εμείς αλλάζουμε κατεύθυνση, ερχόμαστε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει η Τάσα Παπαντώνη για να μας δώσει ειδήσεις από την περιοχή της Κοζάνης και των Κρεβενών, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μέρα 2 Οκτωβρίου για σήμερα και για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Τάσα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φωτεινή κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχάς ότι είναι τιμάται από την Εκκλησία σήμερα οι Άγιοι Κυπριανού και Ιουστίνης, σπάνια ονόματα. Ωστόσο, εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να ξεκινήσουμε από την πολύ παθή γέφυρα Πολυϊφίτου, ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των μελετών και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στη γέφυρα Πολυϊφίτου, πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης υπογράμμισε ότι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών και τη λειτουργία των μετακινήσεων, η περιφέρεια οφείλει να ακολουθεί τις επιστημονικές εισηγήσεις, επισημένοντας ότι διαπιστώνεται η ανάγκη και νέων παρεμβάσεων στη γέφυρα, οι οποίες εξετάζεται να υλοποιηθούν σε δύο διακριτές φάσεις, μία άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπιση των επειγόντων ζητημάτων και μία δεύτερη μεσοπρόθεσμης υλοποίησης που θα εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη θωράκιση και λειτουργικό του έργου. Ολοκληρώνεται το έργο βελτίωσης του περιφερειακού οδικού άξονα της τοπικής κοινότητας Πρόκου Κοζάνης. Αυτοψίες στις εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί έκαναν ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Κοζάνης. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της οδικής σύνδεσης μεταξύ της νότιας εισόδου του Κρόκου με τη βόρεια έξοδο του οικισμού προς την πόλη της Κοζάνης, καθώς και με το τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς την Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας και την περιοχή του αεροδρομίου. Στην καταβολή 3,63 εκατομμυρίων ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μυδικής που επλήγησαν από τα μέτρα για την ευλογιά, προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη παραγωγών που υπέστησαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Ελπίζουμε αυτό να δώσει μία ανάσα στους κτηνοτρόφους. Την υποχρεωτική εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας του θέματος κατασκευής data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ζητάει η παράταξη της αντιπολίτευσης Ελπίδα. Το θέμα, όπως προτείνεται να συζητηθεί, έχει τίτλο πρώτα ενημέρωση, αξιολόγηση και δεσμεύσεις, μετά οι μη αναστρέψιμες αποφάσεις για το data center και την κατεδάφιση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Έχουμε ένα θέμα Σιάτιστα. Μιλάμε για την ανοιχτή ημέρα εργασίας από την North Solar, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 11 ως 6.30 στο ξενοδοχείο Ιβερίς. Είναι μια ανοιχτή ημέρα εργασίας που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κάποιους τοπικούς φορείς, όπως από τον επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης, και μιλάει για την Γαλατινή. Η εταιρεία επιμένει και απευθύνεται στους ενέργους και σε όσους θέλουν για εργασία να παρευρεθούν σε συναντήσεις σε γνωστό ξενοδοχείο της Χιάτης. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και ξεκάθαρη αρνητική. Να δοθεί πολιτική λύση, τονίζεται. Ο λαός και οι κάτοικοι της Γαλατινής με κάθε τρόπο θα εμποδίσουν την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Έχουμε μία εκδήλωση από τη Δημοτική Κίνηση Κοζάνη «Τόπος να ζεις». Εκδήλωση με τίτλο «7 χρόνια μετάβαση από τις υποσχέσεις στην πραγματικότητα», την Κυριακή 4 του μηνός στις 6 στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Και να πάμε και στα Κρεβενά. Πραγματοποιείται την Κυριακή η τελετή ονομασίας και απονομής στοιχείων των νέων αστιφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 23-26. Συνολικά από τη σχολή αστιφυλάκων αποφυτούν 815 νέοι αστιφυλακές. Το ΔΠΘΕ. Το ΔΠΘΕ απέσπασε ακόμα ένα βραβείο για την κοινωνική του προσφορά και δράση στα 12 θεατρικά βραβεία κοινού. Έχουμε τις Μποροπανήγυρες στη Δυτική Μακεδονία που συνεχίζεται. Πάμε στο μια ημέρο στην Κοζάνη. Ξεκινάει από αύριο 3 Οκτωβρίου. Ολοκληρώνεται την 3η 6 Οκτωβρίου. Πρέπει να πω όμως ότι και σήμερα να πάει κάποιος να κάνει μια βόλτα, θα δει τους μπάγκους στημένους. Όχι όλους, αλλά τους περισσότερους.
0: Και να τις τρεις μέρες θα πας, Τάσα.
1: Ορίστε.
0: Λέω και τις τρεις μέρες θα πας.
1: Μια καλά είναι δεύτερους.
0: Και να τις τρεις μέρες θα πας, Τάσα.
1: Ορίστε.
0: Λέω και τις τρεις μέρες θα πας.

0: του Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκρινε τον ετήσιο προγραμματισμό 20.870 προσλήψεων. Μεταξύ άλλων, ο κ. Κουκουλόπουλος τονίζει για να αποδειχθεί εάν εφαρμόστηκε η όχι ρήτρα δίκαιης μετάβασης, καλεί την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τον βαθμό αποδοχής των αιτημάτων, να αποφορήσει υπηρεσίες που εδρεύουν σε κάθε μία από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, προφανώς όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά συνολικά για τη στελέχωση όλων των κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών ανά περιφέρεια. Φωτεινή.
1: Τάσα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Όμως θα πρέπει οπωσδήποτε συντονισμένα να ζητήσουμε από τον προϊστάμινο, τον Μάκη του Νασιάδη, τη Δευτέρα να μας φέρει τον παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλων, που θα τον βρούμε άφθονο στο 9ήμερο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: λόγια στο πρόγραμμα. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε εδώ στην ΕΡΤΑ Κοζάνη, σε δίκτυο με την ΕΡΤΑ Φλόρινας. Άφησαμε την Κοζάνη και τα Γκρεβενά, όπου η Τάσα Παπαντώνη μας έδωσε τις δικές της ειδήσεις, πληροφορίες για το τι θα συμβεί σήμερα και το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, που όλοι το περιμένουμε για να ξεχωριστούμε. Πάμε τώρα Καστοριά, όπου εκεί μας περιμένει ποιος άλλος, ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντινή. Καλημέρα, κύριε Σιχήρη, από την Καστοριά. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η δρομολόγηση ενός σημαντικού έργου υποδομής. Προχωρούν με ταχύς ρυθμούς οι διαδικασίες για την ανέγερση του πυροσβεστικού διοικητηρίου στην Καστοριά, σε συνάντηση

0: εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Περιφερειακή Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Γιώργος Μανατίδης μαζί με, με τη διοίκηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτρη Σαββόπουλο και τον Δήμαρχο Καστοριάς κ. Γιάννη Κοριτζίδη, εξέτασαν βήμα προς βήμα τα επόμενα στάδια. Ήδη υποβλήθηκε επίσημα το αίτημα για την παραχώρηση οικοπαίδου 5,6 τρεμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Παράλληλα, η περιφέρεια ξεκινά την σύνταξη του φακέλου δημόσιας σύμβασης προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη μελέτη του κτηρίου. Μάλιστα, έγινε και επιτόπια αυτοψία στο οικόπεδο προκειμένου. Πρόκειται λοιπόν για μια παρέμβαση σταθμό που θα ενισχύσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την πολιτική προστασία σε ολόκληρο τον νομό Καστοριάς. Περνάμε τώρα σε μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη και για τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα. Όπως έγινε γνωστό, απέδωσαν οι διεκδικήσεις για αυξημένα ποσά αποζημίωσης στους μηλοπαραγωγούς Καστοριάς. Στο πλαίσιο του ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών ενισχύσεων, συνολικού 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τις εκτεταμένες ζημιές από τους ανεξιάτικους παγετούς σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο προανθρικό στάδιο και δεν καλύπτονταν από τον ΕΛΓΑ. Η βουλευτής της Νοικιάς, κυρία Μαρία Αντωνίου, δήλωσε ότι μετά από συστηματικές επαφές και πιέσεις με την ηγεσία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, τα τελικά ποσά διαμορφώνονται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αρχική πρόταση του Υπουργείου. Μια ανάσα για την τοπική οικονομία, με τις αποζημιώσεις του να υπολογίζονται βάσει της πραγματικής απώλειας παραγωγής, εφόσον αυτή βεβαίως ξεπεράσει το 30%. Παραμένουμε στην δραστηριότητα και της κυρίας Αντωνίου, αλλά περνάμε και στον τομέα της πολιτιστικής και θρησκευτικής κοινωνίας. Φωτεινή, η Ιεράμονη Καστοριάς κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη του προσχηματικού τουρισμού, εγκαινιάζοντας το νέο γραφείο προσχηματικών περιηγήσεων υπό τον τίτλο Βυζαντινή Καστοριά. Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν από το Σεβασμιότο του Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Γαλήνικο, υπογραμμίστηκε η τεράστια αξία των Βυζαντινών ναών, των μοναστηριών και των κοιμηλίων της περιοχής. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο ευρύ πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού με έργα αποκατάστασης μνημείων στην Καστοριά, που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και στον εθνικό στόχο να καταστεί η περιοχή τουριστικός προορισμός για 365 ημέρες τον χρόνο. Στο Δήμο Καστοριάς τώρα η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των πολιτών βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Δημαρχία Συντήρησης συνεχίζει με εντατικούς γνώμη ρυθμούς τις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των δημοτικών, του δημοτικού ηλεκτρικού φωτισμού. Συνεχίζει λοιπόν να συντηρεί τόσο στο κέντρο όσο και στις κοινότητες τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό. Μέσα στο Σεπτέμβριο τοποθετήθηκαν νέα σύγχρονα φωτιστικά σώματα και προβολής LED σε κτίρια, σχολικά κτίρια, γήπεδα και χώρους δηλώσεων στη Λιτσιά, στο Τυχιό, την Πτεριά και την Κορισσό. Παράλληλα τοποθετήθηκαν νέοι στη φωτισμού σε κομβικά σημεία της πόλης, όπως στην οδό Βυζαντίου στον Τολτσόν, στη λεωφόρο Κύκνου και στην οδό Κοπηλατών, ενώ κατασκευάστηκαν και νέα δίκτυα στην παιδική χαρά της Πολυκάρπης και στον υδατόπυργο της Φωτεινής, αποκαθιστώντας παράλληλα βλάβες στη Μεσοποταμία και την Ιεροπηγή.
1: Μάλιστα.
0: Θα περάσουμε τώρα σε μια είδηση έτσι, με κοινωνικό και εθνικό πρόσωπο.
1: Να κλείσουμε και με αυτή την είδηση, Μαρία, αν έχεις τη δυνατότητα.
0: Ναι, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ολοκλήρωσε τη μεταφορά σχολικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού προς την Φροντιστήριο Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλης στην Κορίτσα της Αλβανίας. Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνει φρανία και πίνακες γραφής αποτελεί δωρεάν προσφορά του ιδιώτη Νικόλαου Παπουτσίδη προς την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, η οποία τον παραχώρησε για τις ανάγκες των μαθητών της Ομογένειας. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε με όχημα της Περιφέρειας και τη στενή συνεργασία του Ελληνικού Γενικού Προξενείου στην Κορίτσα και του Τελωνίου Κρυσταλλοπηγής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στην ελληνόγλωση εκπαίδευση ενός εκτός συνόρων. Φωτεινή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια, για αυτή την επικοινωνία, για όλες αυτές τις ειδήσεις. Να σου ευχηθούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε από Δευτέρα. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Είμαστε 46 λεπτά μετά τις 8. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των επαφών με όλους τους συναδέλφους από την Δυτική Μακεδονία. Μας έδωσαν το στίγμα της ημέρας όσον αφορά τις ειδήσεις μέσα από τα δικά τους ρεπορτάζ. Και βέβαια να έρθουμε εδώ πάλι στην Κοζάνη, όπου η γέφυρα Σερβίων βρέθηκε στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης χθες, με τη συμμετοχή των βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Δημάρχων Κοζάνης, Σερβίων και Βελβετού, των αρμοδίων αντιπεριφερειαρχών, των μελητητών, των τεχνικών υπηρεσιών και των τεχνικών συμβούλων της Περιφέρειας. Για όλα αυτά που έγιναν λοιπόν χθες, θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημαρχέ, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα σε εσάς, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Δημαρχέ, τι ακριβώς έγινε χθες, τι ακούσατε για τα ευρήματα των μελετών? Σας δόθηκε σαφής εικόνα για ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονική στιγμή στη γέφυρα Σερβίων και από εδώ και πέρα τι μελιγενέστε?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα πολυσύνθετο και σίγουρα το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ένα πανελλαδικής εμβέλειας πρόβλημα. Αυτό το οποίο μας είπαν οι μελετητές, όλους εμάς, ότι αυτό που ξέραμε ότι η γέφυρα χρειαζόταν συντήρηση εδώ και πολλά χρόνια, τίποτα δεν έγινε τα προηγούμενα, άρα λοιπόν είμαστε αυτή τη στιγμή στην ουσία να καταλάβουμε τα μικρά προβλήματα τα οποία έχει η γέφυρα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε μια γέφυρα για τα επόμενα 50-100 χρόνια. Άρα οι μελετητές παρουσίασαν ένα πρόγραμμα.
0: Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε καινούργια, Δήμαρχε, έτσι δεν είναι? Μην γνώμη που σας διακόπτω.
1: Δεν τέθηκε ζήτημα καινούργιας γέφυρας, ούτε σίγουρα γκρέμισμα τις συγκεκριμένες. Τέθηκαν ζητήματα αντικατάσταση, αυτό που λέω πάντα, που έλεγα από την πρώτη στιγμή, ότι το μεγάλο πρόβλημα τέτοιων τεράστιων συστημάτων είναι το ιδίον βάρος. Η γέφυρα έχει πολύ μεγάλο ιδίο βάρος, αυτό που σημαίνει ότι 24 ώρες το 24ωρο κάθε δευτερόλεπτο που περνάει καταπονείται, και όταν μάλιστα συμβαίνουν σεισμοί έστω και μικρού μεγέθους, η γέφυρα ταλαντώνεται και φυσικά δημιουργούνται προβλήματα. Άρα τι ουσιαστικά συζήτησε, έβγαλε η μελέτη, έβγαλε κάποια πορίσματα το τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει στη γέφυρα. Ένα χρονοδιάγραμμα της τάξης ότι αυτά πιθανολογούνται να ξεκινήσουν σε 3 χρόνια από εδώ, και μια πρώτη εκτίμηση κοντά στα 47 εκατομμύρια ευρώ για τις αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να επέμβουν. Βέβαια, ακόμα δεν έχει τελειώσει η μελέτη, μελετώνται πράγματα, άρα η τελική θα κατατεθεί και από εκεί και πέρα η περιφέρεια θα πρέπει να ψάξει να βρει πόρους έτσι ώστε όλο αυτό το πράγμα να γίνει και να εξελιχθεί ομαλά. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα κοντά στα 2,5 με 3 χρόνια τα οποία θα πρέπει να κηρυχθούν οι διαδικασίες. Πρώτον, να τελειώσει η μελέτη. Δεύτερον, να ολοκληρωθεί και να, οι προτάσεις να αποδεχτούν από σίγουρα την κεντρική εξουσία. Και τρίτον, να βρεθούν τα χρήματα για την συγκεκριμένη αλλαγή, έτσι ώστε να έχουν μια ολοκένουργια σε ανθεκτικότητα γέφυρα και να πάει άλλα 100 χρόνια.
0: Μάλιστα. Η περιφέρεια, Δήμαρχε, μιλάει για δύο στάδια έτσι, παρεμβάσεων και ταυτόχρονα εξετάζει εναλλακτικές οδικές λύσεις σε περίπτωση που χρειαστούν νέοι περιορισμοί στην κυκλοφορία.
1: Έτσι.
0: Πώς μπορούμε να το δούμε κι εμείς οι πολίτες? Θυμάσαστε πάρα πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε και διακοπή της κυκλοφορίας, είχαμε και φανάρια, υπήρχε εκτροπή της κυκλοφορίας, πηγαίναμε μέσα από τη γέφυρα του Σερβίων. Εδώ να επισημάνουμε ότι γίνονται και έργα συντήρησης εκεί. Είναι ένα έργο μεγάλο κι αυτό, έτσι. Έχει μπει τώρα στη διαδικασία κοντά στα 2 εκατομμύρια. Αλλά θα έχουμε καθυστέρηση, είναι το ζητούμενο. Θα έχουμε πάλι ταλαιπωρία, τι θα γίνει?
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, σε πρώτη φάση, για να ο κόσμος να πιστέψει σε πράγματα, θα πρέπει να βγει η μελέτη η οποία ήδη εκτελείται στο τι, πόσο ζημιογόνο ήταν το κλείσιμο της γέφυρας το προηγούμενο τρίμηνο και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να συζητάμε για πιθανό κλείσιμο της γέφυρας μετά από 3-4 χρόνια χωρίς οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχασαν από το εισόδημά τους αντικατάσταση αυτού του εισοδήματος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε γι' αυτό. Φανταστείτε, ο Δήμος για να στείλει το απορριμματοφόρο στα ημέρα χρειαζόταν 2-2,5 ώρες. Άρα, σε περίπτωση ξανακλεισίματος της γέφυρας μετά από 3-4 χρόνια, θα επομίζεται ένα βάρος οικονομικό το οποίο θα πρέπει να αποκατασταθεί. Και μιλάω μόνο τα του Δήμου και όχι κατά των ιδιωτών. Έτσι, οι ιδιώτες ταλαιπωρούνται μάλα. Και το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί με εκείνον τον δρόμο, τον παλιό και κακό δρόμο από την πίσω μεριά να συνεχίσουμε. Άρα θα πρέπει να γίνει και η ανάπτυξη του δρόμου που γίνεται τώρα από τη γέφυρα του Ερημείου, αλλά και το σίγουρο το κομμάτι του Τριγωνικού, το οποίο έχει πρόβλημα με τις καταλυστήσεις. Άρα θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία θα απαιτηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλής μετάβαση στην Κοζάνη και μετά να γίνει οτιδήποτε σε σχέση με τη γέφυρα. Ένα έχω να πω, ότι η γέφυρα αυτή τη στιγμή είναι ασφαλής και όσο είναι ανοιχτή θα είναι ασφαλής. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι μας θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μετέπειτα, όταν και θα προχωρήσει το έργο, φαντάζομαι ότι η γέφυρα θα πρέπει να κλείσει. Αλλά για το πόσο χρονικό διάστημα και τι θα απαιτηθεί, αυτό θα μας τα πούν οι μελέτες.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να φύγουμε από την γέφυρα. Υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν αυτή την περίοδο στο Δήμο Σερβίων. Συνέχεια τρέχουν. Είναι προσπάθεια που κάνει καθημερινά η Δημοτική Αρχή να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη που έρχονται από το παρελθόν, αλλά να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να υλοποιήσει στο μέλλον. Να πάμε όμως σε ένα θέμα που δείχνει και το κοινωνικό πρόσημο αυτής της Δημοτικής Αρχής και έτσι πρέπει να είναι. Είναι ένα θέμα που έρχεται από την Ελάτη, τα καυσόξυλα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα περάσουμε μια δύσκολη χρονιά όσον αφορά το χειμώνα σε επίπεδο ενέργειας και θέρμανσης. Εκεί ο Δήμος Σερβίων έχει μοιράσει και φέτος έτσι, κάποια διαθέσιμη ξυλία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς δεν λέμε πράγματα. Ό,τι λέμε, ό,τι ουσιαστικά έχουμε πει, το ικανοποιούμε, το τελούμε, το εκτελούμε. Όπως κάθε χρόνο, παρόλο που φέτος δεν βγήκε σε δημοπρασία το δάσος της Ελλάδας, γιατί ο εργολάβος δεν κατάφερε να κλείσει τις δύο προηγούμενες χρονιές, δώσαμε δωρεάν καυσόξυλα όπως είχαμε υποχρέωση και όπως έχουμε υποσχεθεί στους δημότες της Ελλάδας. Γιατί πολύ απλά ο φυσικός πλούτος και ό,τι κερδίζει ο Δήμος από την αξιοποίηση του δάσους επιστρέφει 100% στους δημότες. Έτσι ενώ κάποτε γινόταν άναρχη ξύλευση και οι άνθρωποι πλήρωναν 50-60 ευρώ το χωρικό, τώρα πλέον τα 5 πρώτα χωρικά τα παίρνουν δωρεάν και επίσης τα επόμενα χωρικά τα παίρνουν φθηνότερα και τη τάξη του 40 ευρώ το χωρικό. Άρα τι κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή? Όχι μόνο δεν παίρνει ληστερικά το δάσος όπως μας κατηγορούσαν, το αξιοποιεί και να σας δώσω να καταλάβετε ότι παίρνει το 10% της αύξησης του δάσους. Δηλαδή αν φέτος λόγω της φωτοσύνδεσης του δάσους αυξηθεί κατά 100 χωρικά, μόνο τα 10 αφαιρούνται. Άρα το δάσος Ελλάδης κάθε χρόνο γίνεται και πυκνότερο. Αυτό θα πει αξιοποίηση και έτσι γίνεται η εφαρμογή της δασικής μελέτης. Αυτό λοιπόν
0: για μας... Δεν έχουμε και ζωικό κεφάλαιο να καθαρίσει το δάσος με όλη αυτή την απαγόρευση, Δήμαρχε. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κυλήσουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό και αν θυμάσαι, Φωτεινή, από τα παιδικά μας χρόνια όλα τα βουνά μας ήταν... Φαινόταν η πέτρα, τώρα δεν υπάρχει σημείο που δεν είναι καταπράσινο. Γιατί πολύ απλά τα ζώα, τα κοπάδια έχουν λιγοστέψει, τα παιδιά μας δεν κάνουν τις δύσκολες δουλειές, άρα μένει και τα φυτά μένουν στη θέση τους και αναπτύσσονται και η φύση οργιάζει όταν εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε το κομμάτι εκείνο το οποίο θα πήγαινε σε άλλου είδους λειτουργικά πράγματα, είτε σε κτηνοτροφία είτε σε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα της εποχής, ότι τα παιδιά μας δεν κάνουν δύσκολες δουλειές, γι' αυτό και οι υλοτόμοι, και γι' αυτό και σας είπα πριν ότι βγήκε η δημοπρασία, όταν δεν υπάρχουν υλοτόμοι, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι να κάνουν δύσκολες δουλειές, φυσικά όλες οι δουλειές, επειδή ο όγκος είναι μεγάλος, πάνε πίσω.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε όμως από την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποια έργα εχμής, βρίσκονται στην διάθεση έτσι, και στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με την καθημερινότητα των πολιτών και εκεί στις βούλες, στην τοπική κοινότητα γίνονται πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα και μόλις πριν από λίγες μέρες υπογράψατε τη σύμβαση 457.000, έτσι δεν είναι, για ένα δίκτυο. Ένα έργο που το περίμεναν οι κάτοικοι.
1: Έτσι, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είμαστε οι πρώτοι ουσιαστικά που βάζουμε σύμβαση σε έργο του ΔΑΜ. Ήδη στο χωριό στις Αυλές το δίκτυο ίδρυψης έχει βγει η δημοπρασία. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και αυτό έχει βγει και έχει ανάδοχο. Άρα λοιπόν στα Κρανίδια δίκτυο ίδρυψης. Ο Δήμος έχει πάρει καμιά 25 καινούριο στόλο. Έχουμε πάρει νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και 6-7 αυτοκίνητα μέσω πάλι του ΔΑΜ. Άρα ο Δήμος ό,τι πρόγραμμα υπάρχει το αξιοποιεί έτσι ώστε να γίνει σύγχρονος και να γίνει καλύτερος από ό,τι ήταν. Θεωρώ ότι έχουμε έναν ρυθμό παραγωγής έργων πάρα πολύ μεγάλο. Ετοιμαζόμαστε και για μεγάλα πράγματα και σε δασικούς δρόμους και σε μονοπάτια και σε πράγματα τα οποία θα ανοίξουν το δρόμο προς τον τουρισμό, γιατί για μας αυτό είναι το κρίσιμο, να αναδειχτούμε και σαν τουριστική περιοχή.
0: Επειδή δεν έχουμε χρόνο, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πάμε λίγο στο Νιάημερο. Έκλεισε. Είσαστε ικανοποιημένος. Υπήρχαν εκθέτες, ήρθε κόσμος. Υπήρχε και η έκθεση εδώ στα Κύλα μετά από 10 χρόνια. Βγάλατε και ένα παράπονο. Και πόσα χρήματα μπήκαν στο Ταμείο του Δήμου, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και να κλείσουμε. Σχεδόν ένα λεπτό.
1: Εκτός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Σίγουρα πήγαμε κάπως καλύτερα οικονομικά. Είμαστε πάνω από 40.000 για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια. Βέβαια επενδύουμε στο Νιάημερο το δικό μας. Σίγουρα υπάρχει το παράπονο γιατί δεν μπορεί το επιμελητήριο να πάει κόντρα σε ένα πανηγύρι το οποίο είναι αιώνων. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα διευθυντούνται όταν υπάρχει διάθεση να λυθούν και όχι να δημιουργηθούν προβλήματα. Από εκεί και πέρα εμείς εξυγχρονίζουμε το πανηγύρι μας και κάθε χρόνο το κάνουμε και καλύτερο. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν επαναπαυόμαστε στην καλή χρονιά. Θέλουμε το χρόνο το πανηγύρι μας να γίνει ακόμα καλύτερο.
0: Υπάρχει κάτι που θα το δούμε να ξετυλίγεται από την επόμενη εβδομάδα?
1: Λοιπόν, εμείς αυτό που περιμένουμε είναι το μεγάλο συνέδριο των γκάστρων μας, που μεγάλοι και ερευνητές και αρχαιολόγοι θα έρθουν να μιλήσουν για τον γκάστρο Σερβίων. Θα είναι η απαρχή να δηλώσουμε ότι τα Βυζαντινά Σέρβια είναι ο μεγαλύτερος πόλος της Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την ιστορία του Βυζαντίου. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο συνέδριο θα γίνει την περιεχόμενη εβδομάδα με πολλούς και μεγάλους ομιλητές και θα είναι η αρχή διεκδίκησης πραγμάτων στο κάστρο, γιατί δεν μπορεί κανένας να αφήσει έναν πύργο να πέσει, δεν μπορεί κανένας να μην κάνει τουλάχιστον τις τυπικές ανασκαφές για να αναδείξει αυτό που λέμε Βυζαντινό κάστρο της Οριάς.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμαρχε.
1: Να σε καλά,
0: θα έχουμε τη δυνατότητα, όπως είπαμε, να τα ξαναπούμε. Και εμείς κάπου εδώ κρατάμε το στίγμα του Σαββατοκύριακου στη Δυτική Μακεδονία και δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι η γέφυρα Σερβίων που μπαίνει σε νέα φάση παρεμβάσεων. Έργα στους δρόμους προχωρούν, η οικονομία και η ενεργειακή μετάβαση παραμένουν στο επίκεντρο. Ενώ από τη Σιάτιστα μέχρι τη Φλόρινα και την Κοζάν και την Τολεμαϊδα έχουμε εκδηλώσεις πολιτισμού, αθλητισμού και δράσεις για την κοινωνία όπου θα γεμίσουν το πρόγραμμα. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Ζουμπανάκης από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα λίγο αργότερα πρωινέ. Διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Εμείς να σας ευχηθούμε καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Κρήτη και ευρύτερα το Νότιο Αιγαίο θα παραμείνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα αλλά και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίζονται κατά διαστήματα. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνας Ρεθύμνου ανυπολόγιστε καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες σε όλους τους νομούς του νησιού πλην των Χανίων. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου. Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Δραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να εκτινάσεται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς η περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και ως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει ως τα τέλη Νοεμβρίου. Νέα ένταση στις αγορές πετρελαίου προκαλούν οι κινήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, ενώ οι περιορισμένες προμήθειες ντίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα, προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών καυσίμων, απελευθερώνοντας μέρος των αποθεμάτων τους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διατάξει να χτυπηθεί πολύ δυνατά το Ιράν αν επιβεβαιωθεί τυχόν εμπλοκή του στην επίθεση κατά την πτήση της Fly Dubai, ενώ το Ισραήλ υπέδειξε την ισλαμιστική κατήχηση του υπόπτου. Δύο μέρες μετά την κατεπίγουσα προσγείωση στη Σαουδική Αραβία του αεροσκάφους που συνέδεε το Ντουμπάι με το Τελ Αβίβ, το προφίλ και τα κίνητρα του φερόμενου δράστη δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Στα 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με βασικό σταθμό την Ελλάδα, τη διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις επαφές με την ελληνική πλευρά με την ατζέντα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Άγριο επεισόδιο στο Λαύριο, 32χρονος από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και μαχαίρωσε την ίδια και τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά τους. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε 85χρονη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ρωσική αεροπορική επίθεση έπληξε ξανά την νότια γέφυρα του Κιέβου, ενώ ρωσικά ντρόν χτύπησαν σχολείο προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίσκο.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη ως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.

Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα παντού. Καλημέρα και σήμερα Παρασκευή, είναι 2 του μήνα, 2 Οκτωβρίου. Πώς περνάει ο καιρός. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης. Είναι οι πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από την ΕΡΤΕ, στην Κοζάνη και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είμαστε στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός χώρας, διαδικτυακά στο erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. 100,2 στα FM λοιπόν και η συμβατική συχνότητά μας. Είμαστε εδώ και μετά από την πρωινή συνακρόαση και την πρωινή εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη. Από τώρα 9 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11 για δύο περιπόρες ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, και σήμερα με θέματα, αποκλειστικά θέματα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, παρασκήνιο, δικά σας θέματα, ερωτήματα και επισημάνσεις στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών, γιατί έχετε και λόγο και ρόλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είναι μαζί μας ο Χρήστος Ομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι μαζί και με ρεπορτάζ και ό,τι άλλο νεότερο προκύψει. Μαζί μέχρι τις 11, την καλημέρα μας και πάλι. Καλή σας ακρόαση!

0: Πρωινό Παρασκευής εδώ μαζί σας, περνούν οι μέρες φίλες και φίλοι, είμαστε κιόλας 2 του Οκτώβρη και βεβαίως νιώθουμε φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε φθινόπωρο και όταν λέμε νιώθουμε φθινόπωρο βλέπουμε το πρωί χαμηλές θερμοκρασίες, το βράδυ επίσης χαμηλές θερμοκρασίες, το μεσημέρι έχουμε ηλιοφάνεια, ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτή είναι η κατάσταση του φθινοπόρου, τα φύλλα έχουν πέσει, η κατάσταση είναι φθινοπορεινή, έχει τα ωραία της χρώματα και η εποχή αυτή το φθινόπωρο έχει πραγματικά ωραία χρώματα, αρκεί να μπορεί κάποιος να τα απολαμβάνει, να βλέπει το ποτήρι δηλαδή μισογεμάτο και να βλέπει αυτήν την πανδεσία των χρωμάτων που είναι πολύ διαφορετικά από την περίοδο του καλοκαιριού. Κάθε εποχή έχει τα ωραία της, βεβαίως και το φθινόπωρο είναι μια εποχή μετάβασης και όταν η μετάβαση είναι ομαλή τότε τα πράγματα κυλούν όμορφα. Πραγματικά όταν οι μεταβάσεις γίνονται ομαλά τότε τα πράγματα μπορείς να τα καταλαβαίνεις, να τα κατανοείς, να μπαίνεις μέσα σε όλο αυτό το μεταβατικό στάδιο και να προσαρμόζεσαι και να βλέπεις και τη θετική πλευρά όλων αυτών των πραγμάτων. Όταν όμως αυτό δεν γίνεται με ομαλό τρόπο, δέστε για παράδειγμα την απολιγνητοποίηση, εκεί τα πράγματα είναι αλλιώς. Βλέπουμε τους ανθρώπους να σκληραίνουν, να αγριεύουν, η κατάσταση κοινωνική να μην είναι και ότι καλύτερο, να υπάρχουν σε αύξηση πολλά κοινωνικά φαινόμενα και βεβαίως να νιώθει κανένας και τα οικονομικά του να καταραίουν, αλλά και μια απογοήτευση που σε άλλη περίπτωση όταν κάτι γίνεται πιο ομαλά δεν θα την είχε. Είμαστε εδώ λοιπόν για να τα δούμε όλα αυτά και βεβαίως να προσδιορίζουμε και την αλλαγή του καιρού αλλά και τις αλλαγές που έχουμε γύρω μας, τριγύρω μας, παντού σε όλη την περιοχή μας. Στη Δυτική Μακεδονία επικεντρωνόμαστε, βεβαίως έχουμε πολλά και σε διεθνές επίπεδο με τα θέματα του τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τα καύσιμα, τα στενά του Ορμούζ, η Ουκρανία, η Ρωσία, οι μεταβλητές στην Ευρώπη και ένας κόσμος που αλλάζει και μια Ευρώπη βέβαια που δεν έχει βρει το βηματισμό της και αναπτύσσονται και ακραία φαινόμενα στην Ευρώπη. Ενώ παραδίπλα ένα νέο ρωσικό πλήγμα είχαμε εναντίον της νότιας γέφυρας στο Κίεβο και εκεί δεν λέει να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο έως και 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η κατάσταση, καύσιμα, ενέργεια και ζητήματα που διεθνώς έρχονται. Και στον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα η δίκη της βουλευτού Κατερίνας Παπακώστα, φίλες και φίλοι, ενώ έχουμε και στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τραντόπουλο, τόσος λόγος είχε γίνει και όχι μόνο και άλλοι τέσσερις στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά συνθέτουν και ένα πολιτικό κλίμα πέραν της διερεύνησης του τι ακριβώς έγινε και ποιες ακριβώς είναι οι ευθύνες για τα Τέμπη, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι μόνο υπηρεσιακές είναι οι ευθύνες, ένα σταθμάρχης φταίει, κανένα δύο-τρεις άλλοι έτσι σε υπηρεσιακό επίπεδο και κλείσαμε με το θέμα. Καθόλου δεν έκλεισε και δεν θα κλείσει ποτέ εάν δεν έχουμε πλήρη απόδοση της δικαιοσύνης. Στο θέμα αυτό με τα Τέμπη που έφαγε 57 ψυχές, αθώες ψυχές και βεβαίως πολλούς άλλους τραυματίες και οικογένειες που παλεύουν να σταθούν όρθιες. Κυρίες και κύριοι, αυτά. Λίγο πολύ στην ευρύτερη δισογραφία μας, έτσι όπως έρχονται διεθνώς, ευρωπαϊκά και πανελλήνια, θα επικεντρωθούμε βεβαίως στο τι γίνεται εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε αρκετά από τα συμβαίνοντα στην περιοχή μας, εδώ θα επικεντρωθούμε. Θα έχουμε και την επισκόπηση του τοπικού τύπου, μας δίνει πάντα την αφορμή να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, τι θεωρούν τα πιο σημαντικά θέματα οι εφημερίδες, αλλά και έχουμε και πολλά ρεπορτάζ και σήμερα. Χθες είχαμε, κυρίες και κύριοι, μια αποκλειστική συνέντευξη. Προκάλεσε ιδιαίτερη συζήτηση και θόρυβο, πρέπει να πω, αυτή η συζήτηση. Κυριολεκτικά δεχτήκαμε και δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και στα προσωπικό και στο προσωπικό messenger, στο email και αλλού, αλλά έχουμε και πάρα πολλά θέματα που έχουν τεθεί με βάση έναν επιστήμονα τον οποίο είχαμε την ευκαιρία και αποκλειστικά χθες είχαμε μια τηλεφωνική συνέντευξη μαζί του. Είναι από την είναι από μια περιοχή που είναι σε απολιγνητοποίηση εκεί στο Αλιβέρι, εκεί γεννήθηκε, δραστηριοποιείται παντού, είναι επιστήμονας και διδάκτορ περιβαλλοντικής ολοκληρωμένης διαχείρισης, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα που αφορούν τα ζητήματα και της ενέργειας αλλά και εν προκειμένου τώρα του data center που ανακοινώθηκε από την ΔΕΗ. Είναι ο κύριος Βασίλης Λύκος, ο κύριος Βασίλης Λύκος, ο οποίος χθες μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή μας, επί μακρόν έθεσε μια σειρά ζητημάτων, είπε ότι η μισή αλήθεια συνήθως είναι το χειρότερο ψέμα, έτσι, εν ολίγης, ενώ στάθηκε σε όλα όσα συνθέτουν και το χώρο της αυτοδιοίκησης, μιας που είναι και ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος στην περιφέρεια της στερεάς Ελλάδας. Ο ίδιος μίλησε και για το data center, είπε το τι ακριβώς συμβαίνει, τι θέματα γεννώνται, τι απαντήσεις πρέπει να δοθούν σε μεγάλα ζητήματα για την επιπλέον ενέργεια που θα καταναλωθεί μέσω του data center, για το τι σημαίνει με το λιγνίτι αυτό, την κατανάλωση του ρεύματος, αλλά και τις θέσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν μια αναλυτική συνέντευξη, πρέπει να πω, που ο ίδιος παρουσίασε και επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα με βάση και τη δική του επιστημονική γνώση και κατάρτιση. Η συνέντευξη αυτή πραγματικά, έτσι και αλλιώς, είτε κάποιος έχει τις ενστάσεις τους είτε όχι, προκάλεσε ιδιαίτερη συζήτηση, και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να ακούγονται όλες οι απόψεις, να προκληθεί μια ουσιαστική συζήτηση και τελικά από την συζήτηση των ανθρώπων που γνωρίζουν, όχι αυτών που μιλούν χωρίς να γνωρίζουν. Γιατί πάρα πολλοί πολιτικοί μιλούν χωρίς να γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν το θέμα, δηλαδή. Δεν είναι δουλειά τους να το γνωρίζουν και δεν έχουν και την επιστημονική δυνατότητα να το καταλάβουν. Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε όλες τις απόψεις και με βάση αυτό να έχουμε και μια πλήρη ενημέρωση γύρω από αυτό που επιχειρείται να γίνει και θα γίνει, όπως φαίνεται, μιας που το έχει βάλει στον προγραμματισμό της ΕΔΕΗ με το data center. Τι σημαίνει αυτό και για την περιοχή μας, είναι ένα θέμα, φίλες και φίλοι, που ήδη διερευνάτε. Εμείς ανοίγουμε το διάλογο και στο διάλογο αυτό θα συμμετέχουν οι πάντες. Το κάναμε αυτό και με το εργοστάσιο που αφορούσε τα υπολείμματα και τα σκουπίδια εδώ στην περιοχή μας, που τώρα είναι σε πάγωμα όλη αυτή η κατάσταση. Θα δούμε πού θα πάει και αυτό. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τον κύριο Βασίλη Λύκο και την χθεσινή αποκλειστική συνέντευξη που προκάλεσε ιδιαίτερες συζητήσεις θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Επίσης, θα πάμε σε μια σειρά άλλα θέματα, γιατί από την δισογραφία μας έχουμε πολλά. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των μελετών και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στη γέφυρα πόλη Φύτου. Υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων άμεσων στη γέφυρα πόλη Φύτου. Ήδη έχει γίνει και μια ευρεία σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δηλώσεις του Περιφερειάρχη, του κ. Γιώργου Αμανατίδη. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώνεται ο περιφερειακός δρόμος του Κρόκου. Έχουμε την δήλωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Σκηνά, για την καταβολή 3,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 7.715 καλλιεργητές μυδικής που επλήγησαν από τα μέτρα για την ευλογιά, ενώ έχουμε και την πρόταση του συνδυασμού Ελπίδα με την κυρία Γεωργία Ζεμπελιάδου στην αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που ζητά να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα του data center, φίλες και φίλοι. Αυτό έχει να κάνει άμεσα και με την χθεσινή μας συζήτηση με τον κύριο Βασίλη Λύκο, την αποκλειστική συνέντευξη. Μάλιστα, ο κύριος Λύκος μας είπε ότι εφόσον προσκληθεί θα έρθει, γιατί όχι, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αναπτύξει τις απόψεις του, και επαναλαμβάνω, απόψεις ενός ειδικού επιστήμονα. Έχουμε τις αντιδράσεις για την ανοιχτή ημέρα εργασίας στην Σιάτιστα εκεί και την εργασία για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης στο επίκεντρο του Τρίτου Φόρουμ στην Φλόρινα, που επίσης διοργανώνεται τώρα το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ενώ έχουμε και μια σειρά από άλλα θέματα, θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής μας μέχρι και τις 11. Εδώ πάντα μαζί σας και με τα δικά σας θέματα εδώ στην ανοιχτή γραμμή. Τηλέφωνα συγκρατήστε τα 2461-022-918 και επίσης 2461-041-211. 2461-022-918 και 2461-041-211. Η ανοιχτή γραμμή περιμένει το δικό σας τηλεφώνημα, όπου και αν βρίσκεστε.
1: Φορώ το χείλο σου να περπατώ. Τα όνειρα όταν πίνω, άσε με να μεθώ.

Και είναι η ώρα για τα θέματα του τοπικού τύπου, με τον τοπικό τύπο που ρίχνουμε πάντα μια ματιά και όλα τα θέματα έτσι όπως καθημερινά τα σχολιάζουν και οι τοπικές εφημερίδες τα έχουμε εδώ στην ΕΡΤ, στην Κοζάνη, στην πρωινή μας εκπομπή και βεβαίως ό,τι είναι διαθέσιμο από την πλευρά των εφημερίδων το ακούτε καθημερινά και με τα site, τα ηλεκτρονικά, τις ηλεκτρονικές εφημερίδες αλλά και με ό,τι άλλο έχει να κάνει με τα πρωτοσέλιδά τους, τα θέματα δηλαδή από τον έντυπο, τύπο και τον ηλεκτρονικό. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Θάρρος, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Δημογραφική κρίση βαθαίνει, μπορούν οι κυβερνήσεις να πείσουν τις γυναίκες να κάνουν παιδιά, ερωτηματικό. Το ερωτηματικό είναι αυτό από την εφημερίδα, ένα κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα. Βεβαίως δεν είναι το θέμα μόνο να πιστούν οι γυναίκες να κάνουν παιδιά, είναι να πιστούν να υπάρχουν οικογένειες, φίλες και φίλοι με παιδιά. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ένδυα, γιατί το δημογραφικό έχει πολλές διαστάσεις και δεν είναι μία διάσταση τόσο απλά τα ερωτήματα. Εξελίξεις για τη γέφυρα Πολυφίτου σε δύο φάσεις παρεμβάσεις. Τι έδειξε η μελέτη, λέγαμε και πριν από λίγο. Αλλάζει πρόσωπο ο Κρόκος. Στην πρώτη γραμμή ο νέος περιφερειακός δρόμος. Εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα. Σε 2 με 2,5 χρόνια ένα στολίδι θα στέκεται στην κορυφή. Τώρα αυτό το θέμα κρατάει 15-20 χρόνια τώρα με τον Θανάση Κονόμου, τον αστρονομικό με καταγωγή από την περιοχή των Γρεβενών της NASA, ο αστρονομικός Θανάση Κονόμου που είχε την ιδέα, το προχώρησε, αλλά σταμάτησε, προχώρησε. Αυτό έχει γίνει τουλάχιστον 3-4 φορές, σταματάει και προχωράει το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα. Υπάρχει χρηματοδότηση, ελπίζουμε ότι θα γίνει και κυρίως θα φέρει αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα μας ενδιαφέρουν. 9 ενεργητικά ερευνητικά έργα, 9 ερευνητικά έργα λοιπόν του Πανεπιστημίου εγκρίθηκαν στη δράση ερευνό καινοτομό και νομό και βεβαίως όλα αυτά και νομό λέει εδώ, καινοτομό είναι προφανώς, φίλες και φίλοι, υπάρχει και ένα λάθος εκεί συντακτικό στην εφημερίδα, ορθογραφικό στην εφημερίδα Θάρρος, αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια ένταξη κάποιων ερευνητικών έργων και το Πανεπιστήμιο πρέπει να κάνει έρευνα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που ούτως ή άλλως έχει και ένα ειδικό ρόλο για την μετάβαση στην Δυτική Μακεδονία. Πρόεδρος και πάλι ο Τάσος Γκλούμπος στο Φιλοπρόεδρο Σύλλογο Κοζάνη στη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Νέος πρόεδρος ο Γιάννης Ντόνας στο ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας και επίσης σε τροχιά υλοποίηση, όπως είπαμε, το αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και βραβείο στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης για την κοινωνική του προσφορά και δράση, επίσης ένα από τα θέματα σήμερα στην εφημερίδα Θάρρος. Στην πρώτη σελίδα και ένα θέμα από το νοσοκομείο Κοζάνης, 25 χρόνια κυταρολογικό εργαστήριο, η πρόληψη σώζει ζωές, κλείσε το ραντεβού σου 25 χρόνια μετά στο κυταρολογικό εργαστήριο του Μαμά της Νοσοκομείου Κοζάνης. Αυτά είναι θέματα σήμερα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θάρρος. Σήμερα Παρασκευή. Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος, διαβάζουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος σε δύο φάσεις οι παρεμβάσεις στη γέφυρα Πολυφίτου, πρώτα τα επίγοντα και στη συνέχεια η συνολική θωράκιση του έργου. Γράφει χαρακτηριστικά σήμερα η εφημερίδα Ο Χρόνος. 3,6 εκατομμύρια ευρώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπαμε, για 9 ερευνητικά έργα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Data Center και οι κατεδαφίσεις στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Κινητοποίηση στην Τολεμαϊδα 5 για σταθμούς, ορυχεία και θέσεις εργασίας. Επίσης είχαμε την κινητοποίηση αυτή και βραβείο κοινωνικής προσφοράς στο ΔΠΘ Κοζάνης. Θέματα πρωτοσέλιδα σήμερα από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Στην πρώτη σελίδα και έχουμε και τη στήλη μεταξύ μας με το άρθρο της Ιωάννας Κωνσταρέλα με τον τίτλο «Πιστοποιήσεις με το κιλό». Συνέχεια στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πρωινός Λόγος, Δήμαρχος Κοζάνης, η πολεοδομία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει την άδεια για τους όρους δόμησης του Data Center, λέει ο Δήμαρχος Κοζάνης. Ζήτησε και περισσότερα στοιχεία και ενημέρωση, γιατί εντάξει, είπαμε αυτοδιοικητική, αλλά δεν τα γνωρίζουν κιόλα. Και σαφώς θα πρέπει να υπάρχει πλήρη ενημέρωση, γιατί με πολίτες έχουμε να κάνουμε, με την κοινωνία έχουμε να κάνουμε. Και ένα λάθος που γίνεται, το πληρώνουν οι πολίτες, δεν το πληρώνουν ούτε οι δήμαρχοι, ούτε
περιφερειάρχες, ούτε οι σύμβουλοι, ούτε οι αντιδήμαρχοι, ούτε οι αντιπεριφερειάρχες, ούτε οι πρόεδροι. Το πληρώνουν οι πολίτες. Το όποιο λάθος σε μια περιοχή το πληρώνουν οι πολίτες και βεβαίως πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και επί της ουσίας να ζητούν και εξηγήσεις, να γίνονται και πιεστικοί όταν χρειάζεται οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες και οι άνθρωποι που έχουν κάθε μορφής εξουσία και στην περιοχή μας. Καλούνται να εκπροσωπήσουν τους πολίτες και βεβαίως τα λάθη τα πληρώνουν οι πολίτες και όχι οι ίδιοι. Επίσης, από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος διαβάζουμε: Γιάννης Μητλιάνκας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ξαναμπήκαμε στον πανελλήνιο εκθεσιακό χάρτη. Οι εκθέτες το ευχαριστήθηκαν λίγο περισσότερο από τους πολίτες, λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, μετά από τη διοργάνωση, μετά από 10 χρόνια της έκθεσης των Κύλων. Όπως είπαμε επίσης και ο Πρωινός Λόγος έχει το θέμα με την ανακοίνωση για τα 9 ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου που εγκρίθηκαν. Από ένα κοπάδι κατσίκια το 1959 σε ένα σύγχρονο τυροκομείο στο Βελβεντό. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν και που βεβαίως έχει φέρει αποτελέσματα αυτή η δημιουργία. Άνθρωποι δίπλα μας, κοντά μας, στις τοπικές μας κοινωνίες. Στο περιφερειακό δακτύλιο του Κρόκου, σύνδεση του οικισμού με την Εθνική Οδό, ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Πρωινός Λόγος. 3 επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν φάκελο για τα αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς και έφυγε από τη ζωή βρέφος 1,5 έτους στο ΤΕΠ του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Αναφερθήκαμε στο θέμα χθες. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, το βρέφος έφυγε από τη ζωή. Έγιναν προσπάθειες, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Και να ολοκληρώσουμε την επισκόπηση του τοπικού τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. 3 επενδυτικοί όμιλοι για τα αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς. Το θέμα περιλαμβάνεται και σε άλλες τοπικές εφημερίδες. Αύξηση της επιβατικής κίνησης δείχνουν τα στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του 26. Μεγάλη άνοδος στο Αριστοτέλης της Καστοριάς, στο αεροδρόμιο δηλαδή της Καστοριάς. Κυριάκος Λωτίδης από το συνεδρισμό εκεί του Βερμίου, στην περιοχή εκεί, από τους πύργους ο κύριος Κυριάκος Λωτίδης και συνεταιριστής ο ίδιος. Ψίχουλα οι αποζημιώσεις για τον παγετό του 25. Οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν. Διαμαρτύρονται έντονα εκεί οι αγρότες της περιοχής. Οι αποζημιώσεις που τους δόθηκαν θεωρούνται κυριολεκτικά ψίχουλα για τον παγετό του 25. Πότε θα ανάψουν καλοριφέρ στην Πτολεμαίδα, ένα ακόμη θέμα σήμερα από τον Πτολεμαίο. Στέφανος Τσίκας, δικηγόρος εκεί από την περιοχή της Πτολεμαίδας, τι αλλάζει στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. 3,6 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα στο Πανεπιστήμιο. Είναι αυτό το θέμα που σε όλα τα τοπικά μέσα παίζει, με βάση και μια ανακοίνωση που ήρθε βεβαίως και αφορά την ένταξη του Πανεπιστημίου σε ερευνητικά προγράμματα. Αυτά σήμερα θέματα από την εφημερίδα Πτολεμαίος.

Έχουμε πολλά και στα πολιτικά μας, φίλες και φίλοι. Πάντα έχουμε πολλά στα πολιτικά μας, δραστηριότητες κυβερνητικών βουλευτών εδώ στη Δυτική Μακεδονία, των βουλευτών της αντιπολίτευσης, θέματα που θίγουν. Βλέπουμε από τη μία τη δραστηριότητα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εδώ, αλλά και των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Έχουμε μια σειρά από θέματα στο πολιτικό προσκήνιο και στο παρασκήνιο και βεβαίως ήδη ακούγονται και ονόματα για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας μάλιστα δύο ονόματα γυναικών συζητούνται πολύ έντονα, μεταξύ αυτών και της κυρίας Παρασκευή Βριζίδου, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, η οποία έχει ιδιαίτερη κινητικότητα μαζί με τους υπάρχοντες βουλευτές, τους κυρίους Στάθη Κωνσταντινίδη και τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, η κυρία Βριζίδου, αλλά και άλλο ένα γυναικείο όνομα το οποίο παίζει δυνατά για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ακούγεται και το όνομα, δεν ξέρουμε σε ποιο επίπεδο θα αφορά είτε την αυτοδιοίκηση, το Δήμο δηλαδή, εκεί της περιοχής στην Ορδαία, είτε και την περιφέρεια, ακόμα και βεβαίως τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Βουλή. Το όνομα της κυρίας Θεοπίστης Κρυσταλίδου επίσης ακούγεται σε διάφορα σενάρια, με ζήτημα βεβαίως στήριξης από τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη έχουμε και ονόματα στο χώρο του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς, που λέμε χαρακτηριστικά, και εδώ στην περιφερειακή επίσης ενότητα Κοζάνης, αλλά και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες Φλόρνας, Γρεβενών και Καστοριάς επίσης ακούγονται ονόματα, και ονόματα από τις γυναίκες και άνδρες βεβαίως. Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ακούγεται το όνομα βεβαίως του κυρίου Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος δίνει και συνεντεύξεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα και έχει μια κινητικότητα, αλλά και άλλα ονόματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κυρία Καλλιόπη Βέτα, ανεξάρτητη βουλεύτρια στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, αλλά και άλλα ονόματα. Από την Πτολεμαϊδα ακούγεται το όνομα της οδοντιάτρου, της κυρίας Ευγενίδου, πρέπει να πω ένα επίσης από τα ονόματα που ακούγονται, όπως και άλλα ονόματα. Έχουμε πολύ περισσότερα σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας, θα πούμε και άλλα ονόματα που και στο ΠΑΣΟΚ βεβαίως, ονόματα όπως του κυρίου Γιώργου Χριστοφορίδη, κατά καιρούς έχουμε πει, και της κυρίας Εφης Κατσόγιανου επίσης να πούμε, αλλά και σε κόμματα επίσης και από το χώρο του κυρίου Βελόπουλου, ήδη ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, ο κύριος Γιάννης Πεσιρίδης στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, και άλλα επίσης ονόματα που ακούγονται και που βεβαίως όλα αυτά έχουν δώσει ένα πολιτικό τόνο. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έχουμε και τις συντονιστικές επιτροπές που συγκροτούνται στην Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, πρώην Πρωθυπουργού, το κόμμα το οποίο έχει δημιουργήσει, έχουν συστήσει ήδη τις συντονιστικές επιτροπές.

0: και σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας και μετά τις 10.30 θα ακούσετε, φίλες και φίλοι, γιατί θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον περιφερειακό υπεύθυνο του κόμματος, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, εδώ της Ελλάς, στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, με τον οποίο θα μιλήσουμε γύρω στις 10.30 εδώ σε μια πολιτική συνέντευξη σήμερα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στις πρωινές διαδρομές. Επίσης θα σταθούμε σε λίγη ώρα και στο αντιφασιστικό φεστιβάλ κινηματογράφου, ουσιαστικά είναι ο δεύτερος κύκλος προβολών, ο αντιφασιστικός κινηματογράφος που πραγματοποιείται από την Υψικάμινο στην Πτολεμαϊδα. Ο πολιτιστικός σύλλογος Υψικάμινος διοργανώνει τον αντιφασιστικό κινηματογράφο. Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται ο δεύτερος κύκλος προβολών με την εμβληματική ταινία του Μπερνάντο Μπερτολούτσι, ταινία έπος 1900, πρόγραμμα προβολών υπάρχει σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Υψικαμίνου στην Πτολεμαϊδα, την κυρία Χριστίνα Μπανιά. Επίσης, στη συνέχεια της εκπομπής μας έχουμε και άλλα ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Έχουμε και μια παρέμβαση ενός φίλου ακροατή πριν από λίγο εδώ από την Κοζάνη. Μας λέει χαρακτηριστικά ότι πάνω από τα υπηρώτικα στους Άγιους 40, εκεί τα φώτα είναι αναμένα πρωί και βράδυ, μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα αναμένα τα φώτα, φίλες και φίλοι, πάνω από τα υπηρώτικα στους Αγίους 40, εδώ στην Κοζάνη. Φώτα αναμένα μέρα νύχτα, ας το προσέξουν αυτό και ας το έχουν υπόψη τους οι αρμόδιοι. Προφανώς δεν είναι και ότι καλύτερο, φίλες και φίλοι, να έχουμε κατανάλωση επιπλέον ενέργειας αχρίαστης, κυριολεκτικά. Σε τέτοιο επίπεδο, τώρα το πρωί να ανάβουν τα φώτα εκεί, είναι ένα θέμα που άμεσα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι από την πλευρά της ΔΕΗ στην περιοχή Υπηρώτικα, εδώ πάνω από τα Υπηρώτικα, στην Κοζάνη. Πάμε τώρα και σε άλλα θέματα, και πριν όμως έχουμε ήδη δύο θέματα που μας αφορούν και αφορούν εδώ δρόμους της περιοχής μας, κυρίως έξω από την Κοζάνη, εδώ στην περιοχή Σκούρκα μας έχουν πει ότι υπάρχει κάποιο θέμα στο οδικό οδόστρωμα της περιοχής εκεί, και βεβαίως και πάντα στις στροφές των κύλων που για μια ακόμη φορά εντοπίζεται το θέμα με αγέλες σκύλων που μπορεί να πεταχτούν μπροστά σου την ώρα που οδηγεί κάποιος και που βρίσκονται με χαμηλές ταχύτητες, γιατί προσέχεις κιόλας λόγω και των στροφών εκεί των κύλων οι φίλοι οδηγοί. Αυτά από τα θέματα της ανοιχτής γραμμής, τα τηλέφωνα συνεχίζονται. Πάμε τώρα όμως να ακούσετε ένα απόσπασμα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την χθεσινή αποκλειστική συνέντευξή μας που τροφοδότησε και πολλές συζητήσεις με τον κύριο Βασίλη Λύκο, διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιολόγος περιβαλλοντολόγος. Έχει αναφερθεί και πανελλήνια το όνομά του για τα ζητήματα που θέτει ο ίδιος και που βεβαίως χθες εμείς είχαμε τη δυνατότητα και εξασφαλίσαμε μια αποκλειστική τηλεφωνική συνομιλία και συνέντευξη μαζί του. Ακούμε λοιπόν τι είπε χαρακτηριστικά σε ένα απόσπασμα από την χθεσινή του συνέντευξη ο κύριος Βασίλης Λύκος. Από τη χθεσινή μας συνέντευξη λοιπόν ένα απόσπασμα για τα data center και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την ενέργεια εδώ στην περιοχή μας. Ακούμε το απόσπασμα. ΔΕΗ των αρμοδίων εδώ ότι από το data center θα υπάρξουν άμεσα και έμεσα ωφέλη. Τα άμεσα είναι ότι οι άνθρωποι θα δουλέψουν στην κατασκευή και τη λειτουργία. Θα μας το πείτε αυτό, κατά πόσο μπορεί να δουλέψουν. Και τα έμεσα είναι τα οικοσυστήματα που δημιουργούνται και με την λειτουργία και την ύπαρξη εδώ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τι από αυτά ισχύει τελικά και είναι πραγματικό?
1: Κάτι να δείτε, αυτά τώρα τα διάφορα που λένε επιστημονικά οικοσυστήματα. Οικοσυστήματα είναι καινούριος όρος, είναι καθαρά οικολογικός όρος. Απλά χρησιμοποιείται πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνει. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω εγώ όμως είναι το εξής. Ότι ένα data center τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από ένα συνολικό ηλεκτρικό σύστημα. Δηλαδή χρειάζεται σύνδεση, χρειάζεται μετασυναψιστές, χρειάζεται υποδομές, χρειάζεται εφεδρίες. Ναι. Χρειάζεται εξισορρόπηση και εγγυημένη αξιοπιστία τροφοδοσίας. Ναι. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει? Το ελληνικό δημόσιο. Ο καταναλωτής δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε. Εδώ είναι το θέμα.
0: Και τότε τα ωφέλη για μας ποια είναι? Και για το δημόσιο τα ωφέλη.
1: 41 εργαζόμενοι.
0: 41 εργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι μόνιμες θέσεις εργασίας.
1: Αυτές.
0: 41 εργαζόμενοι. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και σε ό,τι αφορά την περίοδο της κατασκευής.
1: Ελληνοκατασκευή, εντάξει, θα δουλέψουν πολλές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Θα δουλέψουν πολλές εταιρείες, αλλά αυτό πόσο θα κρατήσει, θα κρατήσει 1-2 χρόνια. Καθίστε τα τέτοια εντωμεταξύ, προσέξτε, δεν είναι η Silicon Valley.
0: Ναι.
1: Όπου εγώ έρχομαι να αναπτύξω καινούργια λογισμικά, να έρθω σε επαφή με το πανεπιστήμιο, να πάρω μεταπτυχιακούς φοιτητές, να κάνουμε διδακτορικά και τούτο
0: καθεξής.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Είναι καθαρά ένας αποθηκευτικός χώρος.
0: Μα εμείς αυτό ακούμε. Εμείς αυτό ακούμε, ότι και το πανεπιστήμιο θα έχει τα μεταπτυχιακά του, θα έρθουν ερευνητές, θα έρθουν.
1: Δεν είναι για παραγωγή.
0: Μεταπτυχιακοί φοιτητές κτλ. Μάλιστα.
1: Όχι, αυτά είναι απλά αποθηκευτικός χώρος δεδομένων, προσέξτε. Τα οποία δεδομένα. Που δεν έχει γίνει κουβέντα, είναι δικά σας και δικά μου και δικά μας δεδομένα, τα οποία εκχωρούνται και επεξεργάζονται χωρίς τη συνένεσή μας.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά για η ΔΕΗ, δηλαδή, ναι, αυτό γίνεται μέσω της ΔΕΗ όμως, και η ΔΕΗ βεβαίως έχει ένα δέλτα.
1: Δεν έχει το δέλτα.
0: Έχει ένα δέλτα που δεν είναι δέλτα όμως. Που δεν είναι δέλτα.
1: Ακριβώς. Η ΔΕΗ είναι developer. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά κέρδους στην ενέργεια υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι έρχονται εδώ πέρα και επενδύουν, προσέξτε, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μάλιστα κρατικοί οργανισμοί. Μέσω που αγοράζουν μετοχές σε διάφορες εταιρείες που εμπλέκονται με αυτό κτλ.
0: Δηλαδή, κρατικοί οργανισμοί άλλων χωρών έχουν κέρδος από αυτό που κάνουν στη χώρα μας. Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί έχετε και την ιδιότητα, έχετε την επιστημονική κατάρτιση, όπως είπαμε, και αναφέραμε και τις ιδιότητες σας, αλλά και είστε και ανεξάρτητος εκεί περιφερειακός σύμβουλος στην Στερεά Ελλάδα, μια μεγάλη περιφέρεια. Το δημόσιο και οι πολίτες εδώ, τι όφελος θα έχουν από το data center?
1: Γιατί είναι που το έχετε δει μέχρι τώρα. Από ό,τι έχω μιλήσει εκεί πέρα στην Κοζάνη, πρέπει να χάνονται κάθε χρόνο 2 με 3 δις του ΑΕΠ. Άμα δείτε το δημογραφικό, ας το φέρω διαφορετικά. Άμα δείτε σε σχέση με το πρόβλημα του δημογραφικού, η πρώτη στην Ελλάδα που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα,
0: ναι,
1: η πρώτη περιφέρεια που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι, ήδη στη μείωση του πληθυσμού, 3 από τις 6 περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη μείωση του πληθυσμού είναι στη Δυτική Μακεδονία. 3 από τις 6.
1: Ακριβώς. Μήπως γιατί εκεί έχει γίνει μεγαλύτερη διείσδυση στον ΑΠΕ. Και εδώ αποδεικνύεται κιόλας αυτό που λέγανε στην αρχή. Δηλαδή, πρώτη είναι η Δυτική Μακεδονία και μετά είναι η Στερεά Ελλάδα. Γιατί πολύ απλά χάνονται γεύσεις υψηλής παραγωγικής αξίας.
0: Ναι.
1: Υψηλής παραγωγικής δραστηριότητας, αντικαθίσταται από φωτοβολταϊκά, φεύγει ο κόσμος από τα χωράφια, χάνονται θέσεις εργασίας, γιατί κοιτάξτε, ένα φωτοβολταϊκό από τη στιγμή που θα μπει, δεν χρειάζεται να έχει, δεν έχει ένα φύλακα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν απασχολεί. Απλά κάποιοι όμως στο χρηματιστήριο ενέργειας κερδίζουν. Γιατί πουλάνε ουσιαστικά με την ονομαστική τους αξία, χωρίς και αμείβονται σε σχέση με την τελική μονάδα που μπαίνει στο σύστημα, που είναι του πανάκριβου LNG. Άλλωστε, θα σας πω και κάτι άλλο. Εδώ συμβαίνει και το εξής. Ότι λένε ότι αν βάλουμε πολλές ΣΑΠΕ και πολλά data centers, εμείς θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια και αν βάλουμε και μπαταρίες κτλ. Πρώτον, η μπαταρία δεν μπορεί να σου αποθηκεύσει πάνω από 2 ώρες ενέργεια. Δεν μπορεί. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν την τεχνολογία. Δεν αποκρατούμενο. Δεύτερον, η μπαταρία δεν ανακυκλώνεται.
0: Αυτό μόνο ξέρετε, δεν έχει πολύ ακουστεί αυτό. Έχει γίνει πολλής λόγος για την αποθήκευση μπαταριών, αλλά δεν έχει ακουστεί ότι έχει συγκεκριμένο χρόνο αποθήκευσης. Δηλαδή ότι για 2 ώρες λέτε εσείς μπορεί να. Αυτό μπορεί.
1: Βεβαίως.
0: Να
1: μα δεν τα λέω μόνο εγώ.
0: Ναι.
1: Σε αυτό έχει αναφερθεί και στο ότι αφορά τις ευρωπαϊκές εφεδρείες ενέργειας, ναι, ο ίδιος ο κύριος Μητυλινέως.
0: Μάλιστα.
1: Ας το πω και έτσι. Ο ίδιος ο κύριος Μητυλινέως, ο οποίος ουσιαστικά συμμετέχει σε αυτή την αγορά ενέργειας από ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω εγώ, δηλαδή καταλαβαίνετε. Αλλά πέρα από αυτό, από τις μπαταρίες ανακυκλώνεται μόνο το 1%. Πού θα πηγαίνουν τα υπόλοιπα μετά από 15 χρόνια?
0: Ήταν μια συνέντευξη γνωριμίας, θα έλεγα, εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη χθεσινή αποκλειστική συνέντευξη με τον κύριο Βασίλη Λύκο, ειδικό επιστήμονα, διδακτορικό στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και βεβαίως άνθρωπος που μιλάει γύρω από τα data center, τα ενεργειακά και με στοιχεία μάλιστα για τις μπαταρίες, πόσο μπορεί να αποθηκεύσει το 1%, τι λένε όλες οι πλευρές και βεβαίως τι ακριβώς συμβαίνει και στην περιοχή μας με τα data center που ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΗ. Είπαμε, όλες οι πλευρές, όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, να μορφώσει άποψη ο πολίτης, ο κόσμος, όλοι, για να γνωρίζουμε πού πάμε, πού πορευόμαστε, φίλες και φίλοι. Να μην μπούμε μετά από κάποια χρόνια, ξέρετε, κάναμε λάθος και αυτό το λάθος το πληρώνουμε όλοι μαζί και κάποιοι άλλοι το αποφάσισαν για να το πληρώσουμε όλοι μαζί. Αυτά όλα γιατί πρέπει τα πάντα να ακούγονται και τα πάντα να λέγονται, προκειμένου να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος. Το αφήνουμε αυτό το θέμα, είχαμε και την συνέντευξη χθες, προκάλεσε συζητήσεις. Πάμε τώρα σε κάτι που επίσης έχουμε προαναγγείλει. Έχουμε από την πλευρά της Υψικαμίνου, φίλες και φίλοι, τον αντιφασιστικό κινηματογράφο, από το Σύλλογο Υψικάμινος στην Πτολεμαΐδα και το τριήμερο αυτό, σήμερα 2, αύριο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, είναι ένα τριήμερο με προβολές ταινιών. Περισσότερα θα μας πει αμέσως τώρα η κυρία Χριστίνα Μπανιά, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Υψικάμινος στην Πτολεμαΐδα. Κυρία Μπανιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τριήμερο λοιπόν με προβολές ταινιών. Αντιφασιστικός κινηματογράφος στην Πτολεμαΐδα.
2: Είναι μία ταινία, κύριε Μαυρίδη, είναι το 1900 του Μπερτολούτσι, απλά θα γίνει τμηματικά γιατί έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, οπότε αποφασίσαμε, είναι 5 ώρες ταινία, αποφασίσαμε να γίνει σε 3 συνέχειες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στις 9 η ώρα το βράδυ, στον πολυχώρο της Ψυχαμίνου, ο οποίος βρίσκεται επί της Αγίου Στεφάνου 5.
0: Ναι.
2: Και όπως σας είπα, θα προβληθεί γι' αυτόν τον λόγο σε 3 συνέχειες. Και την τελευταία μέρα, την Κυριακή, θα δημιουργηθεί και μια εκδήλωση συζήτηση σχετικά με τους συλλογισμούς που προκάλεσαν οι ταινίες που προβάλαμε τον Ιούνιο. Και όλος αυτός ο αντιφασιστικός κινηματογράφος ολοκληρώνεται με αυτή την εμβληματική ταινία του Μπερτολούτσι το 1900.
0: Μάλιστα, 1900 αυτή η ταινία. Είναι ο δεύτερος κύκλος προβολής ταινιών. Ο πρώτος ήταν τον Ιούνιο, Ιούνιος, έτσι.
2: Ήτανε τον Ιούνιο, προβάλαμε 4 ταινίες, το «Μια ξεχωριστή μέρα του Σκόλα», το «Κονφορμίστα» πάλι του Μπερτολούτσι και 2 ταινίες του Ρουσελίνη, το «Ρώμιαν οχύρωτη πόλη» και «Γερμανία ώρα 0». Όλες είχαν αντιφασιστικό χαρακτήρα, όλες είναι του Ιταλικού κινηματογράφου. Και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και με άλλα αφιερώματα, καθώς μετά την Κυριακή, μετά το τέλος της προβολής, θα συσταθεί και ομάδα κινηματογράφου για την Υψικάμινο και θα ξεκινήσουν θεματικές προβολές.
0: Μάλιστα. Είναι μια ανακοίνωση αυτή από την πλευρά σας. Ομάδα κινηματογράφου λοιπόν στην Υψικάμινο. Έχετε ήδη διάφορα τμήματα και ομάδες εκεί που λειτουργούν και έχουν αρκετές δραστηριότητες όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η ταινία όμως, τα 317 λεπτά τώρα, έτσι, του Μπερτολούτσι το 1900, προφανώς κάποιος θα πρέπει να έρθει και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, έτσι, για να...
2: Ναι. Το κάλεσμα είναι και για τις 3 μέρες, αλλά είναι έτσι διαμορφωμένη ταινία όπου και μία φορά να μπορέσει να έρθει, κέρδος θα είναι.
0: Σωστά. 9 η ώρα το βράδυ. 9 η ώρα το βράδυ.
2: 9 η ώρα το βράδυ, ναι.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, τι έχετε προγραμματίσει, μπαίνουμε σε άλλη εποχή, φθινόπωρο, έρχεται χειμώνας, τι θα κάνει η Ψυχαμίνος εκεί, τι προγραμματίζει.
2: Έχουμε προγραμματίσει πολύ ωραία πράγματα και είναι και ανακοινώσιμο, οπότε θα σας πω, 13 με 15 Νοεμβρίου η Ψυχαμίνος θα κάνει ένα αφιέρωμα σε Έλληνες συγγραφείς, θα ξεκινήσει με τον Θανάση Τριαρίδη. Έχουν αποδεχτεί το κάλεσμά μας οι ομάδες θεατρικές εδώ της Πτολεμαΐδας, θα ανεβάσουν παραστάσεις του συγγραφέα, το «Πλυντήριο» και το «Lebensraum».
0: Ναι.
2: Και μετά τις παραστάσεις θα γίνει και συζήτηση με τον συγγραφέα, με τους συντελεστές, με το κοινό. Και θα έχουμε και μία εκδήλωση αφιερωματική στο Χρήστο το Διαμαντή. Ο Χρήστος ο Διαμαντής είναι ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πτολεμαΐδα, ποιητής και μουσικός. Δυστυχώς ήταν από τα πρώτα θύματα του COVID. Ναι. Έχει συνεργαστεί με τον Θανάση, είναι πνευματικό παιδί του κ. Τριαρίδη Και στο σχολείο που αποφύτησε, που είναι το Δημοτικό του Προαστίου, θα πάμε εκεί πέρα ώστε να παρουσιάσουμε τις συλλογές του, τις ποιητικές. Η ομάδα ανάγνωσης της Υψικαμίνου θα διαβάσει ποιήματά του, θα παγγείλει ποιήματά του, ο Θανάσης ο Τριαρίδης θα τον παρουσιάσει και το δικματικό μας οδείο θα κάνει μαζί με τη χοροδία του οδείου, θα παρουσιάσουν κάποια μουσικά του έργα.
0: Μάλιστα. 13, 14 και 15
2: 13, 14, 15 Νοεμβρίου.
0: Νοεμβρίου, μάλιστα. 13 με 15 Νοεμβρίου.
2: Εντάξει, το φεστιβάλ έχει ξεκινήσει να προγραμματίζεται χωρίς ακόμα να μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι. Ναι. Αλλά οι ημερομηνίες θα είναι από τις 15 μέχρι τις 25 Απριλίου, πριν το Πάσχα δηλαδή. Η εκδρομή η οποία έχει γίνει θεσμό στην Αθήνα και αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Φεβρουάριο και γενικότερα είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις οι οποίες ανησυχούν και θέλουν να πραγματοποιηθούν τους πολίτες μας. Η Υψικάμινος είναι ανοιχτή προς όλους να πούν τις ιδέες τους.
0: Μάλιστα. Σημαντικό λοιπόν. Ετοιμάζεστε και για τη νέα περίοδο αυτή που ξεκίνησε μετά το καλοκαίρι βεβαίως.
2: Ουσιαστικά έτσι. Τώρα ξεκινάμε.
0: Τώρα
2: ξεκινάμε με την ταινία του Μπερτολούτσι. Ξεκινάνε όλες οι δράσεις της Υψικάμινου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε κυρία Μπανιά. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια και καλό έργο στην Υψικάμινο. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια.

Είμαστε πάντα εδώ λοιπόν, πρωινές διαδρομές και λίγο πριν τις 10 να πούμε ότι με αισθήματα χαρμολύπης, βαθιάς πνευματικής συγκίνησης και ευλαβούς τιμής η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τίμησε χθες 1 Οκτωβρίου την Ιερά Μνήμη του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτου Γρεβενών κυρίου Εμιλιανού Λαζαρίδη, ο οποίος αποτελεί και φωτεινό ορόσημο πίστης και διακονίας και μαρτυρικής προσφοράς βεβαίως. Είμαστε πάντα εδώ και είμαστε λίγο πριν τις 10, σε λίγο φίλες και φίλοι θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ERT News 105,8 με ειδήσεις σύντομα στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, αμέσως μετά το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με ειδήσεις στη Δυτική Μακεδονία μέχρι και αυτήν την ώρα με τον συνάδελφο Περικλή Καραφλίδη, και θα δώσουμε συνέχεια μετά τα δελτία ειδήσεων στην πρωινή μας δημοσιογραφική εκπομπή, αυτή που ακούτε πάντα εδώ στις πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται και μετά τα δελτία ειδήσεων. Έχουμε και πολιτικές συνεντεύξεις, έχουμε και άλλα ρεπορτάζ, έχουμε και πληροφορίες, έχουμε και νέα δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών και των ακροατριών. Πάμε για τα δελτία ειδήσεων σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας στις πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, ανυπολόγιστες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρέθυμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τυχεία και άλλες υποδομές. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό και το αγροτικό οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Πιερία επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent εκτινάσεται καθώς περαιτέρω ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αναζωπηρώνει τους φόβους για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή και έως 10.000 επιπλέον στρατιώτες, με τις δυνάμεις να αναμένεται να έχουν φτάσει έως τα τέλη Νοεμβρίου. Οι περιορισμένες προμήθειες δίζελ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολίτικο. Οι 5 χώρες συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για την απελευθέρωση αποθεμάτων πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Το πράσινο αυξάνεται κατά 7% στα 15,913 λεπτά. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χοδερμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτά για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των μελετών και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στη γέφυρα Πολυφίτου πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης υπογράμμισε ότι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών και τη λειτουργία των μετακινήσεων, η περιφέρεια οφείλει να ακολουθεί τις επιστημονικές εισηγήσεις, επιστημένοντας ότι διαπιστώνεται ανάγκη παρεμβάσεων στη γέφυρα, οι οποίες εξετάζεται να υλοποιηθούν σε δύο διακριτές φάσεις. Μία άμεσης εφαρμογής για την αντιμετώπιση των επειγόντων ζητημάτων και μία δεύτερη μεσοπρόθεσμης υλοποίησης που θα εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη θωράκιση και λειτουργικότητα του έργου. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των τεχνικών συμπερασμάτων, σημειώνοντας ότι η μελέτη έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία. Παράλληλα, η Περιφέρεια συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί ως τεχνικό σύμβουλος, παρέχοντας πρόσθετη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη κατά την αξιολόγηση των δεδομένων και τη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων. Παρουσίασε το δίκτυο των οδικών έργων που θα εκτονώσουν τη ζήτηση και θα διευκολύνουν τα οχήματα εάν και όποτε χρειαστεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ακολουθητέα διαδικασία για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη συντήρηση της γέφυρας. Τέλος, συμφωνήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενιαίας άποψης για τα θέματα της γέφυρας, η οποία θα εκφράζεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα από την Τεχνική Υπηρεσία της Έδρας, που σε συνεργασία με τους μελετητές και τους τεχνικούς συμβούλους έχει την πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της μελέτης, ενώ ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τα επόμενα βήματα και το πλαίσιο των παρεμβάσεων που θα απαιτηθούν. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές Κοζάνης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Πάρης Κουκουλόπουλος και Καλλιόπη Βέτα, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Λάζαρος Γερεκτές, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Χάρης Γκοβεδάρος, οι Δήμαρχοι Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρη, Σερβιών Χριστού Ελευθερίου και Βελβεντού Μανώλη Στεργίου, οι μελετητές, εκπρόσωποι των τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικοί σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ολοκληρώνεται το έργο βελτίωσης του περιφερειακού οδικού άξονα της τοπικής κοινότητας Κρόκου Κοζάνης. Αυτοψίες στις εργασίες που πραγματοποιούνται εκεί έκαναν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Χάρη Γκοβεδάρο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Κοζάνης Κώστα Μβόβα, αλλά και τον Πρόεδρο της κοινότητας Κρόκου Νίκο Βασιλείου, επισκέφτηκαν σημεία όπου εκτελούνται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Στόχος του έργου είναι βελτίωση της οδικής σύνδεσης μεταξύ της νότιας εισόδου του Κρόκου με τη βόρεια έξοδο του οικισμού προς την πόλη της Κοζάνης, καθώς και με το τμήμα του δρόμου που οδηγεί προς την Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισας και την περιοχή του αεροδρομίου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Περιφέρεια, το συγκεκριμένο έργο ήταν ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων. Παράλληλα, όμως, έρχεται να δώσει λύσεις και στη μετακίνηση διερχόμενων οχημάτων. Αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας που εξελίσσεται σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης για τους οδικούς άξονες νότια της πόλης της Κοζάνης έως την Νεανή και τη λίμνη Πολυφίτου. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση Μιλιάς και Ρασιάς. Ξεκίνησε το καλοκαίρι το μεγάλο έργο του νέου κάθετου άξονα Κήπος Γέφυρα Ρημνίου, ενώ προχθές εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η βελτίωση τμήματων του δρόμου Λευκόβρησης Κρόκου. Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τον περιφερειακό δρόμο της Κοζάνης, το τμήμα Κοζάνη Αεροδρόμιο, τη σύνδεση του οικισμού Κήπου με τον κάθετο άξονα που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο και τις παρεμβάσεις στην περιοχή της Αιανής. Στην καταβολή 3.635.000 ευρώ μέσω de minimis, 7.715 καλλιεργητές μυδικής προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη παραγωγών που υπέστησαν οικονομικές απώλειες εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σκηνάς, εγκρίθηκε η μεταφορά της σχετικής πίστωσης και η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους της 30 Σεπτεμβρίου. Η ενίσχυση μέσω του καθεστώτος de minimis αφορά καλλιεργητές μυδικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων και η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Πρόκειται για παραγωγούς που επηρεάστηκαν άμεσα από τους περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών, οι οποίοι επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς. την υποχρεωτική εγγραφή στην ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας του θέματος της κατασκευής data center στον Άγιο Δημήτριο Γοζάνης, ζητάει παράταξη της αντιπολίτευσης Ελπίδα. Το θέμα, όπως προτείνεται να συζητηθεί, έχει τίτλο «Πρώτα ενημέρωση, αξιολόγηση και δεσμεύσεις, μετά οι μη αναστρέψιμες αποφάσεις για το data center και την κατεδάφιση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου». Η παράταξη Ελπίδα παρουσιάζει την πρότασή της για απόφαση του σώματος, η οποία καταλήγει αναφέροντας ότι εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της επάρκειας, το Περιφερειακό Συμβούλιο να ζητήσει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας περιφερειακού ωφέλους για μόνιμες θέσεις εργασίας, τοπικές προσλήψεις και προμήθειες, ερευνητικές συνεργασίες, ανταποδοτικά έσοδα για την περιοχή και ετήσια δημόσια λογοδοσία για την τήρηση των δεσμεύσεων. Τέλος, προτείνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο να δηλώσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την πυρηνική ενέργεια ή την εγκατάσταση μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων στη Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί έμεσο ή αυτονόητο συνοδευτικό έργο του Data Center. Ανοιχτή ημέρα εργασίας πραγματοποιεί στη Σιάτιστα η North Solar θυγατρική του ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας με στόχο οι κάτοικοι της περιοχής να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες απασχόλησης στο φωτοβολταϊκό έργο που αναπτύσσει στη Γαλατινή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 11 το πρωί ως τις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ιβερίς στη Σιάτιστα. Η North Solar, όπως κάνει γνωστό, αναζητά ανθρώπους για τη στελέχωση του έργου της σε τεχνικές, υποστηρικτικές και διοικητικές θέσεις. Αντιδράσεις προκάλεσε η εκδήλωση αυτή της North Solar στη Σιάτιστα. Ο Μιχάλης Γκαραμπατζιάς, δημοτικός σύμβουλος Βοΐου, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης και συντονιστής στον αγώνα ενάντια στα φωτοβολταϊκά της Γαλατινής, σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβολή για το λαό του Βοΐου μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ξαναλέει όχι στο καταστροφικό φωτοβολταϊκό της Γαλατινής, η εταιρεία να επιμένει και να απευθύνεται στους άνεργους και όσους θέλουν εργασία να παραβρεθούν σε συναντήσεις. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομόφωνη και ξεκάθαρη, τονίζει να δοθεί πολιτική λύση. Ο λαός και οι κάτοικοι της Γαλατινής με κάθε τρόπο θα εμποδίσουν την κατασκευή του έργου. Το τρίτο φόρουμ εργασίας Φλόρινας διοργανώνει αύριο το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλόρινας, ένας θεσμός που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φέρνει στο επίκεντρο τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της εργασίας. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με κεντρικό θέμα η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, προκλήσεις δικαιώματα και το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Στο φόρουμ θα αναλυθούν ζητήματα όπως το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη θέση του ανθρώπου στο επίκεντρο της εργασίας. Στις εργασίες του φόρουμ θα απευθύνουν ειδικές βιντεοσκοπημένες παρεμβάσεις ο Ραφαέλ Φίτο, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, και ο Πέτερ Βαν Ρόι, περιφερειακός διευθυντής για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των κοινωνικών εταίρων, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι εργασίες του φόρουμ θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας και θα αρχίσουν στις 5.30 το απόγευμα. Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα 7 χρόνια μετάβαση. Από τις υποσχέσεις στην πραγματικότητα, τι υπόθηκε, τι έγινε, τι μένει και τι διεκδικούμε, διοργανώνει η δημοτική κίνηση Κοζάνη Τόπος να ζει στην Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Στόχος της δημοτικής κίνησης, όπως δηλώνει, είναι η εκδήλωση αυτή να αποτελέσει έναν πρώτο δημόσιο απολογισμό, μια ζωντανή κουβέντα με κριτική διάθεση 7 ετών της ενεργειακής και αναπτυξιακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς εξοραϊσμό και δαιμονοποιήσεις, χωρίς μηδενισμούς, χωρίς παροπίδες και χορηγούς. Όπως αναφέρει η δημοτική κίνηση, η πραγματική αποτίμηση της μετάβασης δεν μπορεί να αφορά μόνο στην απορριφητικότητα της εξαγγελίας και τις θεωρητικές χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να δούμε τις θέσεις εργασίας, το εισόδημα, τον πληθυσμό, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, τη γη που αποκαταστάθηκε, τη γη που αξιοποιήθηκε και κυρίως το νέο παραγωγικό μοντέλο που δημιουργείται. Στην εκδήλωση θα επιχειρηθούν απαντήσεις στα ερωτήματα για το εάν είναι δίκαιη η ενεργειακή μετάβαση και αν προχωρά εξίσου η οικονομική και κοινωνική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πάνελ της εκδήλωσης θα συμμετέχουν ο Λευτέρης Τοπάλογλου, που θα παρουσιάσει την εισήγηση 2019-2026 «Η μετάβαση με αριθμούς». Ο Γιάννης Κυμπουρόπουλος θα αναφερθεί στο θέμα «Η ΔΕΗ και η Δυτική Μακεδονία μετά το Λιγνίτη», και ο Χάρης Κουζιάκης, που θα παρουσιάσει την πρόταση της δημοτικής κίνησης για την επόμενη μέρα μέσα σε 10 άξονες. Στην εκδήλωση θα υπάρξουν επίσης παρεμβάσεις από θεσμικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για ερωτήσεις και παρεμβάσεις από το κοινό. 9 ερευνητικά έργα με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στη δράση Ερευνώ Καινοτομώ του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε περίπου 13,7 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 3,6 εκατομμύρια αντιστοιχούν στο Πανεπιστήμιο. Η έγκριση των έργων προέκυψε μέσα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία με 1.938 προτάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και μόλις 199 εγκρίσεις. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχε με 120 προτάσεις, τις οποίες εργάστηκαν περισσότερα από 45 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στα 4 από τα 9 εγκεκριμένα έργα αναλαμβάνει τον συντονισμό ερευνητικών κοινοπραξιών, ενώ στα υπόλοιπα 5 συμμετέχει ως εταίρος. Τα έργα καλύπτουν 6 θεματικές περιοχές: αηφόρο ενέργεια, βιοεπιστήμες και υγεία, ψηφιακές τεχνολογίες, αγροδιατροφική αλυσίδα, περιβάλλον και κυκλική οικονομία, τουρισμό και πολιτισμό. 3 από αυτά επικεντρώνονται στην αηφόρο ενέργεια με αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί κοινό στοιχείο πολλών προτάσεων με εφαρμογές στην υγεία, τη βιομηχανία, την ενέργεια και το περιβάλλον. Τα 9 έργα εντάσσονται στην παρέμβαση 2 συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, η οποία χρηματοδοτεί τη συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τεχνολογίων και υπηρεσιών. Ο αντιπρίτανης έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Γεώργιος Χριστοφορίδης, δήλωσε ότι η έγκριση των 9 έργων αναδεικνύει τη δυναμική των ερευνητικών ομάδων και τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου να αναπτύσσει συνεργασίες με επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα βρίσκεται η συλλογική προσπάθεια δεκάδων μελών του Ιδρύματος που συμμετείχαν στην υποβολή 120 προτάσεων. Η νέα χρηματοδότηση δημιουργεί δυνατότητες για την απασχόληση ερευνητών, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε τομείς που έχουν άμεση σημασία για την οικονομία και την κοινωνία. Πραγματοποιείται την Κυριακή η τελετή ονομασίας και αναπονομής πτυχίων των νέων αστιφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2023-26. Συνολικά από τη σχολή αστιφυλάκων αποφυτούν 817 νέοι αστιφύλακες, εκ των οποίων 190 από το τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Γρεβενών. Στα Γρεβενά η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του τμήματος δοκίμων αστιφυλάκων Γρεβενών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 83 και θα αρχίσει στις 11 το πρωί. Το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση, ολιστική προσέγγιση της βιωσιμότητας αηφορίας στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη σχολική μονάδα από τη θεωρία στην πράξη» φιλοξενείται στην Καστοριά από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 10 θεματικές ενότητες, 167 εισηγήσεις, 4 εξειδικευμένα εργαστήρια και 4 κεντρικές προσκεκλημένες ομιλίες. Ολοκληρώθηκε η μεταφορά σχολικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού προς το Φροντιστήριο Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλης στην Κοριτσά της Αλβανίας με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και της μαθητικής κοινότητας της Ομογένειας. Ο εξοπλισμός αποτελεί δωρεά του Νικόλαου Παπουτσίδη προς την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, η οποία στο πλαίσιο του κοινωνικού και επιμορφωτικού της έργου τον διέθεσε για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Φροντιστηρίου Αριστοτέλης, ενώ τη διαδικασία μεταφοράς ανέλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν 3 ιαλοπίνακες γραφής με μαρκαδόρο και 19 διθέσια σχολικά θρανία. Καθοριστική για την οργάνωση και την ολοκλήρωση της αποστολής ήταν και η συμβολή του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κοριτσά, Αστέριου Μπουζιά, και των συνεργατών του. Το ειδικό βραβείο κοινωνικής προσφοράς απονεμήθηκε στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνη στα 12ª θεατρικά βραβεία κοινού του ιστότοπου All for Fun που πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο Ακροπόλ στην Αθήνα. Το βραβείο παρέλαβαν η πρόεδρος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, Κυριακή Χατζημανόλη, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Στέλιος Κλιαράς για μια σειρά πρωτοβουλειών που υλοποιήθηκαν από το θέατρο κατά την τελευταία διετία, όπως η απόδοση εσόδων από παραστάσεις και εκδηλώσεις για φιλανθρωπικό σκοπό, η συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, τα θεατρικά έργα δραστήρια για άτομα με αναπηρία και η συμπερίληψη των ατόμων με ακουστική αναπηρία στις παραστάσεις του ΔΠΘΕ. Στην ανακοίνωσή του, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης αναφέρει ότι το βραβείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί υπενθυμίζει ότι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου του θεάτρου είναι η σχέση του με την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Την ενεργή παρουσία πέρα από τα όρια της σκηνής, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, αποκλεισμός, δυσκολία και ανάγκη για αλληλεγγύη. Αυτό είναι ένα κομμάτι του θέατρου που το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης προσπαθεί να υπηρετεί και το καταφέρνει μόνο με τη συνεχή υποστήριξη του κοινού στις παραστάσεις και στις δράσεις του. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με τίτλο «Με αγαπώ, με φροντίζω, με προσέχω». Διοργανώνουν ο Δήμος Εορδέας και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο που έχει καθιερωθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και είναι αφιερωμένο στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωσή του. Στο πλαίσιο αυτό, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Εορδέας στον αύριο χώρο του πρώτου Δημοτικού και μικρός περίπατος στην πόλη. Στις 6.30 το απόγευμα θα διεξαχθεί η ενημερωτική ιατρική ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο Εορδέας. Ξεκινάει αύριο και επίσημα η Εμποροπανήγυρη 9 ημερός της Κοζάνης, η οποία θα λειτουργεί μέχρι και την 3η 6 Οκτωβρίου. Η Εμποροπανήγυρη Αμιντέου θα πραγματοποιηθεί από την 5η 8 έως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Στα Γρεβένα η ετήσια παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 14 έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη Εμποροπανήγυρη Τσοτιλίου θα λειτουργήσει από τις 23 έως τις 24 Οκτωβρίου. Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου «Από τη μακρά νύχτα στο φως» του ομότιμου καθηγητή Θεόφιλου Ιλιάδη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πενταβρίσου Καστοριάς. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ομότιμος καθηγητής Κωνσταντίνος Φωτιάδης, ο διδάκτορας Γιώργος Αλπιγκίδης, ενώ παρέμβαση θα πραγματοποιήσει και ο συγγραφέας του βιβλίου. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η διδάκτορας Έλενα Παπαδοπούλου. Σε παύση της λειτουργίας της οδηγείται η Φιλαρμονική Γρεβενών ΟΡΦΕΒΣ. Σε γενική συνέλευση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Γρεβενών θα συζητηθεί το θέμα ένταξης της Φιλαρμονικής σε καθεστώς αναστολής της λειτουργίας της. Η γενική συνέλευση έχει προγραμματιστεί για αύριο στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Σε περίπτωση μια απαρτίας, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, κάτι που είναι το πιθανότερο, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας οδηγικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Κοζάνης. Όπως κάνει γνωστό, το τοπικό τμήμα Κοζάνης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού μετά την τελετή του αγιασμού θα ακολουθήσει ένα συναρπαστικό μεγάλο παιχνίδι γεμάτο δράση, περιπέτεια, γέλιο και συνεργασία για όλα τα παιδιά που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά την μαγεία του οδηγισμού. Την ένατη γιορτή Μελιού Πτολεμαϊδας διοργανώνει το Σαββατοκύριακο ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Και τις δύο ημέρες η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία Πτολεμαϊδας από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Την 24η γιορτή Κρασού διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάσματος Βοΐου Άγιος Αθανάσιος την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του χωριού. Στην εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική θα συμμετέχουν το χορευτικό του ομίλου Κοπάνης Ιωαννίνων και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλακοπής Θεσσαλονίκης. Διεξάγεται την Κυριακή ο 17ος Πανελλήνιος Αγώνας Δρόμου ΔΕΗ Μνήμες Λιγνίτη, τον οποίο διοργανώνει το Σωματείο Σπάρτακος. Ο αγώνας αποτελείται από δύο σκέλη, τον αγωνιστικό ημιμαραθώνιο ανδρών-γυναικών 21 χιλιόμετρων και το λαϊκό δρόμο ανδρών-γυναικών απόστασης 5 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από τον χώρο των Ορχείων και θα διέλθει από την Εθνική Οδό Κοζάνης Πτολεμαϊδας και την πόλη της Πτολεμαϊδας με τερματισμό το Μνημείο των Λιγνητορίχων στην έξοδο της πόλης προς Φλόρινα. Η εκκίνηση του ημιμαραθωνίου θα δοθεί στις 9 και 4 το πρωί και η εκκίνηση του λαϊκού δρόμου στις 9.30. Μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει τρισάγιο στη μνήμη των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους και αμέσως μετά θα γίνουν οι βραβεύσεις αθλητών. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις. Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πρωινές διαδρομές συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από την Κοζάνη σε όλη την περιφέρεια. Μας ακούτε και στους 100,2 στα FM στην συμβατική μας συχνότητα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, αλλά μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, εντός και εκτός χώρας δηλαδή, και εντός και εκτός φυσικά Δυτικής Μακεδονίας, στο rteco.gr / radio / Κοζάνη. Συχνά πυκνά μας λέτε πώς, είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολλοί ήδη το έχουν κάνει με τη δική μας προτροπή και όχι μόνο, βεβαίως το έχουν ανακαλύψει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κατεβάζετε την εφαρμογή AirTeco, είναι τόσο απλά. Κατεβάζουμε δεκάδες εφαρμογές κάθε μέρα στα κινητά μας, έχουμε όλοι μας από τόσες και τόσες εφαρμογές, είναι πάρα πολύ απλό, δεν πιάνει και χώρο. AirTeco, κατεβάζετε την εφαρμογή έτσι όπως την ακούτε, AirTeco, AirTeco μαζί. Εφαρμογή, την κατεβάζετε στο κινητό. Σε αυτήν την εφαρμογή την έχετε στο κινητό, ανοίγετε την εφαρμογή και βλέπετε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ. Εκεί τα ακούτε λοιπόν αυτά τα προγράμματα, πατάτε εκεί που λέει ΕΡΤ Περιφέρεια, Κοζάνη, και μας ακούτε καθημερινά εδώ πάντα στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Και αυτό όλο ένα και περισσότερο, θα λέγαμε, ενισχύει και την δυνατότητα να στεκόμαστε σε θέματα που ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν όχι μόνο τη Δυτική Μακεδονία, αλλά έχουν και έναν ευρύτερο απόϊχο σε μια σειρά από θέματα για όλα, για όλη τη χώρα και επίσης και όχι μόνο, επαναλαμβάνω, γιατί για παράδειγμα τα data center, ναι μεν ανακοινώθηκαν από τη ΔΕΗ εδώ στην περιοχή μας, ωστόσο όμως αυτό ακούγεται και σε άλλα σημεία της χώρας. Καταλαβαίνει κανένας αυτή η όσμωση, αυτή η δυνατότητα να γνωρίζουμε από τη μία περιοχή τι γίνεται στην άλλη και όλα τα υπόλοιπα, πόσο μπορεί να δημιουργήσει, θα λέγαμε, ένα κοινό το οποίο ενδιαφέρεται και είναι στοχευμένο και γνωρίζει και θέλει και μαθαίνει και ενημερώνεται και αλληλοτροφοδοτείται αυτή η ενημέρωση σε ό,τι και αν συμβαίνει. Είμαστε πάντα εδώ λοιπόν, πρωινές διαδρομές, θα δώσουμε συνέχεια, έχουμε και μια πολιτική συνέντευξη στη συνέχεια της εκπομπής μας και σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μπιάλα, πρώην βουλευτής ο κύριος Μπιάλας και περιφερειακός υπεύθυνος της ΕΛΑΣ, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγα λεπτά λοιπόν θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη μαζί του με αφορμή και τις συντονιστικές επιτροπές που συγκροτούνται από το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Έχουμε και άλλα θέματα όμως, τα τηλέφωνα και τώρα είναι στην δυνατότητά σας, είναι στη διάθεσή σας, μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας, την άποψή σας, τη συμφωνία, τη διαφωνία σας, τις ενστάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πληροφορίες σας, αλλά και τα ερωτήματα που θέλετε απάντηση και λύση από τους αρμοδίους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2461-022-918 και 2461-041-211. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Μέχρι τις 11.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν, αλλά έχουμε και τα αθλητικά μας αργότερα, φίλες και φίλοι, με τον Περικλή Καραφιλίδη. Δεν ξεχνιόμαστε, Παρασκευή και Δευτέρα με την έντονη αθλητική δραστηριότητα. Πάμε τώρα όμως, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μπιάλα. Ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, πρώην βουλευτής, περιφερειακός υπεύθυνος εδώ της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είμαστε σε σύνδεση μαζί του για να ακούσουμε με βάση και τις τελευταίες ανακοινώσεις που έχουμε για τη συγκρότηση και συντονιστικών επιτροπών του κόμματος της Ελλάς στη Δυτική Μακεδονία. Κύριε Μπιάλα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Μπιάλα, οριστήκατε και περιφερειακός υπεύθυνος, είστε και στο κεντρικό πολιτικό όργανο της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έχουμε και συντονιστικές επιτροπές, που σημαίνει ότι σιγά σιγά μπαίνει και οργανωτικά πλέον, διατάσσεται πλήρως το κόμμα της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Ακριβώς. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έτσι ένα κόμμα τριών μηνών, με πολύ γρήγορους ρυθμούς, οργανώνεται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην διαδικασία όπου έχουν οριστεί, έχουν ανακοινωθεί τα συντονιστικά της περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για 596 στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έτσι συντάσσονται οι δυνάμεις και κάνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο το άνοιγμα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έτσι συντάσσονται οι δυνάμεις και κάνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο

0: τομείς, σαφώς και για, την, και για κάθε περιοχή θα υπάρχουν οι ανάλογες έτσι, προγραμματικές δεσμεύσεις για, το, για την κάθε περιοχή. Αυτό εξελίσσεται σταδιακά και νομίζω στο επόμενο διάστημα θα έχουμε συνέχεια αρκετές ειδήσεις αν θέλετε ή αρκετά θέματα τα οποία
1: καταλαβαίνετε γιατί το ρώτησα
0: αυτά, αυτά και με την κοινωνία, σε επαφή με την κοινωνία, σε μια φιλόδοξη σχέση,
1: ναι, ναι,
0: για να μπορούμε και έτσι να είμαστε, γιατί είμαστε κοντά, είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας, αλλά και να βλέπουμε και τις ανάγκες ακόμη περισσότερο των πολιτών.
1: Καταλαβαίνετε γιατί το ρώτησα αυτό κύριε Γκιάλα, γιατί έτσι κι αλλιώς ούτως ή άλλως οι εκλογές δεν θα αργήσουν, έτσι, ακόμα και προς το τέλος να πάνε κυριολεκτικά στο τέλος είναι κάποιοι μήνες. Άρα προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και ένα περιφερειακό πρόγραμμα του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που να έχει και συγκεκριμένες θέσεις. Για παράδειγμα εδώ κάθε μέρα έχουμε εξελίξεις, data center, το ένα, το άλλο, απολιγνητοποίηση, άμεσα θέματα που ζητούν άμεσες θέσεις από τα πολιτικά κόμματα.
0: Κοιτάξτε, ναι. Οι εκλογές, όπως είπατε, είναι σχεδόν έτσι από ό,τι έχει πει ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Άρα είναι λίγοι μήνες.
0: Άρα είναι μερικοί μήνες. Έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακόμη και τον Μάιο ή Ιούνιο, αν το φτάσει τόσο στα άκρα ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, είναι πάλι μερικοί μήνες όπως ακριβώς είπατε. Άρα ξεκάθαρα θα έχουμε και τις θέσεις και για την κάθε περιοχή. Βέβαια τα θέματα που αναπτύξατε τώρα ως ζητήματα της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας είναι εθνικού επίπεδου και δεν είναι ζήτημα μόνο της Κοζάνης ή της Δυτικής Μακεδονίας όπως αναφέρατε τα data center ή η απολιγνητοποίηση. Έχουμε όμως εδώ το συγκεκριμένο θέμα ότι η βίαιη απολιγνητοποίηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης ακόμα και να πούμε ότι ήρθε και σε τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί βλέπετε ακόμη και στη Γερμανία ο λιγνίτης λειτουργεί μέχρι το 30-35.
1: Ναι.
0: Εμείς περάσαμε σε μια πολύ άμεση κατάργηση του λιγνίτη. Το πληρώνουμε αυτό όπως βλέπετε και το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά.
1: Mm-hmm.
0: Το πληρώνουμε σε διπλασιασμό και τριπλασιασμό των τιμολογίων του ρεύματος. Και συνεχίζουν βέβαια σε μια χειρότερη κατάσταση να κατεδαφίζουν όλες αυτές τις ενεργειακές υποδομές. Αυτό θεωρώ ότι είναι εγκληματικό, είναι εθνικά εγκληματικό αυτό το πράγμα και μαθαίνουμε ότι ήδη έχουν πάρει και άδεια για να κατεδαφίσουν ή είναι στη διαδικασία αδειοδότηση για κατεδάφιση του Άης Αγίου Δημητρίου.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για εγκληματικές ενέργειες. Δεν μπορεί αυτές τις υποδομές οι οποίες χτίστηκαν δεκαετίες με το στέρημα του λαού να περνάνε έτσι με μια εκδικητική θα έλεγα ενέργεια να τις καταδαφίσουν. Αν μη τι άλλο που μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε ποτέ ξανά το λιγνίτη, οι υποδομές όμως αυτές μπορούν να παραμένουν είτε και ως ιστορική, είτε και ως σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος και ιστορικής αναφοράς, είτε και αξιοποιώντας με άλλους τρόπους.
1: Μες.
0: Δεν μπορεί να τα καταδαφίσεις για να κάνεις τον data center. Data center είναι μια άλλη ιστορία, ξέρετε, είναι αυτά τα κέντρα των δεδομένων τα οποία θα δημιουργηθούν, τα οποία έχουν τεράστια απαίτηση ενέργειας και νερού. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι ένα θέμα, θα το βρίσκουμε μπροστά μας και πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, να το διερευνήσουμε πάρα πολύ καλά το τι σημαίνει ένα data center σε μια περιοχή για να μπορούμε να το τοποθετούμε και πιο ξεκάθαρα.
1: Εμείς έχουμε ανοίξει αυτό το διάλογο εδώ. Είχαμε χθες μια αποκλειστική συνέντευξη με τον ειδικό επιστήμονα, τον κύριο Βασίλη Λύκο, για τα θέματα αυτά και θα συνεχίσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κύριε Μπιάλα, επειδή όπως είπατε και οι μήνες για τις εκλογές έτσι και αλλιώς δεν είναι πολύ και στο τέλος να γίνουν, ποιο είναι το πολιτικό πρόταγμα της πορείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του κόμματος του κύριου Αλέξη Τσίπρα? Δηλαδή, ποιο είναι το δικό σας διακύβευμα για τις εκλογές, τι είναι αυτό που εφικτά βλέπετε να γίνεται άμεσα από την πλευρά
0: σας?
1: Γιατί όπως φαίνεται η πρωτιά δεν αμφισβητείται προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι, με βάση τις δημοσκοπήσεις.
0: Κρατήστε μικρό καλάθι και σε αυτές τις προβλέψεις.
1: Είπα προς το παρόν τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είμαι πολύ συγκεκριμένος.
0: Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπουμε υπάρχει μία κατάσταση σε όλη τη χώρα, στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ρευστό. Και είναι πάρα πολύ αμφισβητούμενο το τι θα συμβεί. Θεωρώ και να το θυμηθούμε και να το συζητήσουμε μετά τις εκλογές, αν θέλετε, ότι να θυμηθούμε αυτά που θα πούμε σήμερα, ότι ενώ σήμερα βλέπουμε ότι δήθεν υπάρχει μία σταθερότητα, δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Η κοινωνία βράζει. Βουά, υπάρχει μία υποβολή.

0: βόσκου σε κατάσταση η οποία αυτήν θα μετατραπεί σε περιραίωση και θα είναι νικηφόρα για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί ο κόσμος βλέπει ότι τελικά 8 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ήλπιζε ότι θα πήγαινε στο καλύτερο βγαίνοντας από τα μνημόνια μετά το 2018, αντί να πάει καλύτερα, βλέπει ότι περνάει χειρότερα. Και το καταδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις, οι μετρήσεις. Όπου το 55% και πλέον λέει ότι το 19, ναι, περνούσαμε καλύτερα οικονομικά ως πολίτες. Το φαντάζεστε. Δηλαδή, μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, πριν καλά-καλά καταλαγιάστηκε, μα δεν είχε καταλαγιάσει καν, και ο πολίτης να αισθάνεται σήμερα, 8 χρόνια μετά, με όλο αυτό τον πακτολό χρημάτων, τα οποία εισέρευσαν από τους ευρωπαϊκούς πόρους, με αυτόν τον πακτολό χρημάτων να αισθάνεται ο πολίτης, μάλλον όχι να αισθάνεται, να περνάει χειρότερα. Να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδα του μήνα, να μην έχει καμία σιγουριά, όχι μόνο για το αύριο, αλλά ούτε για το παρόν. Και αυτό, να ξέρετε, κάποια στιγμή, την κατάλληλη στιγμή στις εκλογές, θα εμφανιστεί και θα καταγραφεί στην κάλπη.
1: Να ρωτήσω
0: τώρα αυτό
1: κάτι
0: που είπατε, ας πούμε, ποιο το...
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, με ακούτε?
1: Βεβαίως ακούω. Σας ακούω, κύριε Μπιαλά. Ναι, βεβαίως.
0: Ακούω ένα βόμβο και αυτό. Αυτό που είπατε για το διακύβευμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ο στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι να κυβερνήσει τη χώρα στις επόμενες εκλογές. Αυτό το πώς θα συμβεί θα το δούμε στην πορεία, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε απλά να κάνουμε υποθέσεις. Αν θα γίνει έτσι την πρώτη, δεύτερη και τα λοιπά. Ο στόχος είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να κυβερνήσει τη χώρα για να έχουμε αλλαγή πολιτικής, για να αλλάξει η πολιτική κατάσταση, για να αλλάξουν οι πολιτικές. Μες. Έτσι μόνο για να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να ελπίζει ότι το αύριο του θα είναι καλύτερο από το χθες.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Μπιάλα, για να κλείσουμε και να πάμε και στα αθλητικά μας μετά. Κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με αυτό που φαίνεται μέσα από τις ποιοτικές δημοσκοπήσεις. Αφήνουμε τα νούμερα, τους αριθμούς, τους σχετισμούς δυνάμεων και. Και πάμε στο διατάφτα. Ο χώρος που απευθύνεστε φαίνεται, τουλάχιστον από τις μετρήσεις, ότι κυρίως έχει να κάνει με τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, να το πω, ή με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2019, αν θέλετε, με το 17-18%. Από εκεί κυρίως είναι η δεξαμενή των ψηφοφόρων του κυρίου Αλέξη Τσίπρα τώρα. Και επίσης δεν ξέρω τελικά εάν παίρνετε κόσμο από την αποχή. Βλέπετε να φέρνετε κόσμο από την αποχή, γιατί η αποχή ήταν στο 50% και πλέον. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι προφανώς τα πράγματα δυσκολεύουν. Έρχεται κόσμος από την εποχή, από την αποχή στην αριστερή, στην παράταξη, και έρχεται κόσμος από άλλα κόμματα εκεί, πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, του 19 εννοώ.
0: Όχι, ακριβώς, αυτό θα σας είπα. Όχι, η ελληνική αριστερή στην παράταξη δεν έχει δεξαμενή όπως είπατε, τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: είναι πλέον, είναι ένα διαφορετικό κόμμα. Ναι, σαφώς ότι μέσα από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ΠΑΣΟΚ πιο παλιότερα, υπάρχει μια μεγάλη ιστορή ανθρώπων που στηρίζουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, προοδευτικούς πολίτες, τους ανθρώπους με ανοιχτό μάτι και ανοιχτό αυτί, και οι οποίοι θέλουν να δουν το μέλλον της χώρας καλύτερο από ό,τι βρίσκεται σήμερα στο παρόν, και δεν βάζει στεγανά. Έχουμε ανοίξει, αν θέλετε, διάπλατα τις πόρτες, να πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών,
1: ναι, ναι.
0: Και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δέχεται ανθρώπους από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα και δεν μένει μόνο σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ήταν πρώην στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο αφορά για την αποχή, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και κύριο ερώτημα, γι' αυτό σας είπα ότι είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Η αποχή ήταν σημαντική, και η αποχή, αυτό το οποίο έχει να κάνει, συμφέρει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό καλούμε όλους τους πολίτες να αφήσουν τον καναπέ. Ναι. Οι εκλογές είναι το σημαντικό σημείο στο οποίο ο πολίτης εκφράζει την άποψή του. Εκεί δίνει αυτό το στίγμα το οποίο θέλει και για την επόμενη μέρα, αλλά και το ότι ως ενεργός πολίτης δεν μπορεί να είναι μόνο ο κριτής εκ του καναπέ και εκ του πληκτρολογίου, αλλά σηκώνεται, πάει στην κάλπη και δίνει το στίγμα του. Ή σηκώνεται από τον καναπέ, συμμετέχει στις κομματικές, σε πολιτικές διεργασίες και εκφράζει την δυσαρέσκειά του και την αντίθεσή του απέναντι σε αυτήν την ανάλογη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δέχεται κόσμο από όλο το ευρύτερο πολιτικό φάσμα, από το κέντρο και την κεντροαριστερά, αλλά και από το χώρο, αν θέλετε, ακόμη και της κεντροδεξιάς, ανθρώπους δημοκρατικούς, οι οποίοι έχουν τις σκέψεις τους στο αύριο της χώρας και όχι στο πώς θα βολέψουν τον δικό τους εαυτό ή τους δικούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι τα πράγματα, γι' αυτό σας είπα, στις εκλογές θα έχουμε τελείως διαφορετικό σκηνικό από ό,τι το βλέπουμε σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Χρήστο Μπιάλα, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για την τηλεφωνική αυτή συνομιλία που είχαμε, και ως περιφερειακό υπεύθυνο εδώ της Δυτικής Μακεδονίας από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

0: Αυτά λοιπόν και με τα πολιτικά μας, καθημερινά και βεβαίως πολιτικά, αυτοδιοικητικά, κοινωνικά και αθλητικά τώρα, αθλητική ενημέρωση. Περικλής Χαραφλίδης εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στην Κοζάνη. Περικλή, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Αντώνη. Συνεχίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο, συνεχίζεται το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με τη δεύτερη αγωνιστική. Στον τρίτο όμιλο συμμετέχουν οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζω, εντυπωσιακό το ξεκίνημα στην πρεμιέρα για τον Μέγα Αλέξανδρο Φλόρινας που κέρδισε τη Θύελλα Κατσικά με 4-1. Έχει ρεπό αυτή την αγωνιστική. Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός 0-0 και Βατόλακος Καστοριάς 0-1 σε δύο ντέρμπι της Δυτικής Μακεδονία στην πρεμιέρα. Ένα ακόμη ντέρμπι μεταξύ ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας έχουμε την Κυριακή. Η Καστοριά θα φιλοξενήσει τον Μακεδονικός Χιάτιστας, ενώ ο Εορδαϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πτολεμαϊδα τη Δόξα Μασχολουρίου. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής: Βέρεια Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου, Θύελλα Κατσικά ΠΑΣ Γιάννενα, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα, ρεπό όπως είπαμε έχει η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Φλόρινας. Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο όμως έχουμε πρεμιέρα και στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης και Καστοριάς. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης και στην πρώτη κατηγορία το πρωτάθλημα διεξάγεται με 11 ομάδες και στην πρεμιέρα θα παίξουν αύριο Δανάη Κοζάνης Ατρόμητος Πτολεμαΐδας στις 4 και την ίδια ώρα την Κυριακή Κοζάνη Αθλητικός Όμιλος Κρόκου, Μέγας Αλεξάνδρος Άρδασας Πανατολικός, Αλιάκ Μονβόιο Αθλητική Ένωση Κοζάνης και Ιωνικός Βαθυλάκου Ερμής Πλατανό Ρεύματος, ρεπό την πρώτη αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ Κύλων. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης με 13 ομάδες στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα θα παίξουν αύριο στις 4 Βελβεντό Βυζαντινός Αετός Πτολεμαΐδας, ΠΑΟΚ Κύλων Β Τιτάνας Σερβίων και Μακεδονικός Χιάτιστας Β Αναγέννηση Λιβαδέρου, ενώ την Κυριακή την ίδια ώρα γίνονται τα παιχνίδια Αιανία Κρήτης Κοζάνης, Γαλατινή Μακεδονικός Κοζάνης και Ελπίδες Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης Αναγέννηση Αργύλου, ρεπό έχει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ Καραγατσιωτών. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, να υπενθυμίσω πως μεσοβδομάδα είχαμε και την ολοκλήρωση της ένα ακόμη παιχνίδι για την δεύτερη φάση του κυπέλου. Ακρίτες Εορδαϊκός 0-6. Απομένει για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης το παιχνίδι Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Μακεδονικός Σιάτιστας. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς και εδώ έχουμε πρεμιέρα στα πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και τα δύο πρωταθλήματα θα διεξαχθούν με τη συμμετοχή 9 ομάδων. Στην πρώτη κατηγορία όλοι οι αγώνες θα γίνουν αύριο στις 4, Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων Κάστορ, Παναριακός και Αραβνός Χιλιόδενδρου, Γράμμος Μαυροχωρίου Δόξα Κορισσού και Ηρακλής Πολυκάρπης ΠΑΟΚ Κοσταραζίου, ρεπό έχει η Αστραπή Μεσοποταμίας. Στη δεύτερη κατηγορία της Καστοριάς την Κυριακή στις 4 θα παίξουν Ρωσονέρι Ελπίδες Μεσοποταμίας, Λεύκη Νέο Μακροχώρη, Καστοριά Νταϊλάκης και Βίτσι Ινόη. Το παιχνίδι αυτό θα ξεκινήσει στις 4.30, μισή ώρα αργότερα. Ρεπό έχουν τα γραμμοχώρια στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς. Να υπενθυμίσω πως ήδη η δράση ξεκίνησε με κύπελο. Έχουν γίνει και τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής στην πρώτη φάση. Η τέταρτη αγωνιστική κυπέλου της πρώτης φάσης θα διεξαχθεί στις 28 Οκτωβρίου. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας η αγωνιστική δραστηριότητα ξεκινάει με Super Cup την Κυριακή. Θα διεξαχθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο της Φλόρινας ανάμεσα στον πρωταθλητή Μέγα Αλέξανδρο και τον κυπελούχο ΠΑΣ Φλόρινας. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Τα πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην Φλόρινα 24 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν. Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με τη συμμετοχή 10 ομάδων. Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε 5 ομάδες. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε 3 γύρους. Νωρίτερα στις 10 και 11 Οκτωβρίου η πρώτη φάση κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας. Στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου των γυναικών τώρα, στην πρώτη εθνική κατηγορία δεν έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα. Η τρίτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου. Οι Σιρήνες Γρεβενών θα φιλοξενήσουν την ημέρα εκείνη τον Παναθηναϊκό. Οι Σιρήνες Γρεβενών στην πρεμιέρα, να υπενθυμίσω, κέρδισαν τον Οδυσσέα Μοσχάτου 3-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική ιτήθηκαν από την ΑΕΚ εκτός έδρας με 3-0. Ενώ για την δεύτερη αγωνιστική θα γίνει την Κυριακή το εξαναβολής παιχνίδι ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή. Στην δεύτερη κατηγορία των γυναικών θα γίνουν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Ο ΠΑΟΚ Κύλων, μετά την βαριά ήττα στην πρεμιέρα εκτός έδρας από τη Δόξα Δράμας με 6-1, θα δώσει δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την Πανσεραϊκή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Βασίλης Αθράκης Άρης, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης Λάρισα, Έαντας Πηλέας Δόξα Δράμας και Βέρεια Νεφέλες στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας των γυναικών θα ξεκινήσει στις 17 Οκτωβρίου με την Καστοριά να υποδέχεται τον ΠΑΟ Κριστόνης και τον ΠΑΣ Φλόρινας να παίζει στη Θεσσαλονίκη με τους Σκίουρους. Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, καθώς στην Καστοριά έχουμε το πρώτο τουρνουά παλεμάχων ποδοσφαιριστών στη μνήμη, θα διεξαχθεί στην μνήμη του Μίλαν Ράτς. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου. Το Σάββατο στο γήπεδο Νεστορίου Καστοριά στις 5.30 αστραπή Μεσοποταμίας Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης και στις 7 το απόγευμα Καστοριά Εθνική Ουκρανίας άνω των 60. Την Κυριακή στο γήπεδο Κοριτσάς θα γίνουν τα παιχνίδια Καστοριά Απόλλων Φιέρη και στις 4.30 Εθνική Ουκρανία άνω των 60 με την ομάδα της Κοριτσάς. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο, να περάσουμε στο μπάσκετ, καθώς έχουμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, στα πρωταθλήματα National League 2 των ανδρών και National League των γυναικών. Στο πρωτάθλημα των ανδρών, στη National League 2, πρώτη αγωνιστική, ο Αριστοτέλης Φλόρινας υποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλου, η Καστοριά θα παίξει στο Βόλο με την Ανόρθωση και ο Προτέας Γρεβενών θα αντιμετωπίσει στη Λάρισα τον Γυμναστικό Σύλλογο Αμπελώνα. Τα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, τα άλλα δύο παιχνίδια του ομίλου, Δόξα Πύρου Άρτας Πάνθυρες Κατερίνης και Ακαδημία Καρδίτσας Ζαφυράκης Νάουσας. Στο πρωτάθλημα της National League των γυναικών, ο Έαντας Αμιντέου ξεκινάει με εκτός έδρας παιχνίδι στην Ξάνθη απέναντι στην Ασπίδα την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Τα άλλα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου είναι η Ηρακλής Κούπα Κιλκής, Δημόκριτος Αμπελοκήπων Χάνθ, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Ιωάννα και Νεάπολη Κομωτινή. Στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, στο πρωτάθλημα των εφήβων έχουμε αύριο τα παιχνίδια. Στη 1 Ακαδημία Φλόρινας Λασάνης Κοζάνης, στις 2 Ηρακλής Κοζάνης Β' Τσοτήλη, στις 4.30 Καστοριά Πρωτέας Γρεβενών και στις 6 Διόσκουρη Κοζάνης Χιάτιστα. Στο πρωτάθλημα των Νεανίδων θα παίξουν αύριο στις 2 ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας Ηρακλής Κοζάνης, στις 4 Έαντας Αμιντέου Αναγέννηση Σερβίων και την ίδια ώρα Λασάνης Άργος Ορεστικό. Στο πρωτάθλημα των Πέδων την Κυριακή στις 10 το πρωί Ηρακλής Κοζάνης Λασάνης και στις 12.30 Ελίμια Τσοτήλη και την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 για το πρωτάθλημα των Κορασίδων παίζουν Λασάνης Κοζάνης Απόλλων Πτολεμαΐδας. Εδώ να πω ότι το πρωτάθλημα ανδρών της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας ξεκινάει 24 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή 10 ομάδων. 4 ομάδες θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα των γυναικών που θα διεξαχθεί σε 3 γύρους και θα ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου. Να περάσουμε τώρα και σε μια είδηση από το χώρο του βόλεϊ, καθώς έχουμε στο κλειστό της Φλόρινας το τρίμερο τουρνουά βόλεϊ λυγκιστής, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Ήφαιστος Φλόρινας, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και η Λεύσκη Σόφιας. Για τον Ήφαιστο μάλιστα η διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια σημαντική χρονική στιγμή, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και έχει μπροστά της τον στόχο της ανόδου στη Volley Link. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σήμερα τα παιχνίδια στις 5.30 Ηρακλής Λεύσκη, στις 8 Ήφαιστος ΠΑΟΚ, αύριο στις 4.30 ΠΑΟΚ Λεύσκη και στις 7 Ηρακλής Ήφαιστος και την Κυριακή στη 1 θα γίνει το παιχνίδι Λεύσκη Ήφαιστος Φλόρινα. Και πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσουμε πως έχουμε την Κυριακή και τον 17ο Πανελλήνιο Αγώνα Δρόμου ΔΕΗ Μνήμες Λιγνίτη, τον οποίο διοργανώνει το Σωματείο Σπάρτακος. Ο αγώνας αποτελείται από δύο σκέλη, τον αγωνιστικό ημιμαραθώνιο ανδρών γυναικών 21 χιλιόμετρων και τον λαϊκό δρόμο ανδρών γυναικών απόστασης 5 χιλιόμετρων. Η εκκίνηση θα δοθεί από τον χώρο των Ορυχείων και θα διέλθει από την Εθνική Οδό Κοζάνης Πτολεμαΐδας και την πόλη της Πτολεμαΐδας, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στο μνημείο των Λιγνητορίχων στην έξοδο της πόλης προς τη Φλόρινα. Η εκκίνηση του ημιμαραθωνίου θα δοθεί στις 9 και 4 και του λαϊκού δρόμου στις 9.30. Μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει και Τρισάγιο στη μνήμη των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους και αμέσως μετά θα γίνουν οι βραβεύσεις των αθλητών.

Και με τα αθλητικά μας, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στην αθλητική ενημέρωση ήταν ο Περικλής Καραφιλίδης και κάπου εδώ, λίγο πριν τις 11, ολοκληρώσαμε τις πρωινές διαδρομές. Ήταν οι πρωινές διαδρομές της Παρασκευής, σήμερα 2 Οκτωβρίου του 2026. Λίγο μετά τις 9, μέχρι και αυτή την ώρα, ήμασταν μαζί σας με ειδήσεις, εξελίξεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχόλια, δικά σας θέματα στην ανοιχτή γραμμή και αθλητική ενημέρωση και πολιτική και αυτοδιοίκηση, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός και αθλητισμός σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Αντώνης Μαυρίδης. Ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκούτζο Μήτρος στη μουσική επιμέλεια. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην Πιερία σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου σε λίγο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και συνεχίζεται στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Λιτόχωρο στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Κέντρο και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Αμέσως μετά θα συναντηθεί με πολίτες. Αύριο θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον ομόλογο του της Βουλγαρίας στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση και παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αεροδιακομιδής μαθητών με ελικόπτερο της πυροσβεστικής από τον Όλυμπο, καθώς κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Πρόκειται για 5 μαθητές ηλικίας 16 ετών, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αντιμέτωποι με τις συνέπειες της φόδρης κακοκαιρίας η Κρήτη, ένας νεκρός κτηνοτρόφος της Καρίνης Ρεθύμνου ανυπολόγιστε καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες. Σε επιφυλακή παραμένουν περιφέρεια, δήμοι και τοπικές αρχές στο Ρεθύμνο, καθώς εκτιμάται ότι από το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο. Οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν καταγραφεί στο Δήμο Μιλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευση, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι το Brent στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής πρόσθετης στρατιωτικής δύναμης και τρίτου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της σύγκρουσης με το Ιράν και σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι περιορισμένες προμήθειες διζέλ εντείνουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά καυσίμων. Υπό την πίεση των εξελίξεων, η Ενεργειακή Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να εξετάσει πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων διζέλ, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους διπλωμάτες που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters. 5 ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν σε έκτακτη συνάντηση να απαντήσουν με μία φωνή στην αυξανόμενη πίεση από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, τις οποίες επικαλείται το πολιτικό. Ακριβότερα, κατά περίπου 12% είναι τον Οκτώβριο τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, αισθητά χαμηλότερα τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ζευγάρι που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 32χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος έβαλε στο σπίτι του στο Λαύριο με βαριοπούλα. Ο δράστης, πρώην σύντροφος της επίσης 32χρονης, τους μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους. Στη γυναίκα είχε χορηγηθεί panic button, καθώς τον είχε καταγγείλει, με συγχωρείτε, 5 φορές για ενδοοικογενειακές απειλές και για μη καταβολή διατροφής. Κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, εξάρθρωση ασφάλεια Κατερίνης. Υπόθεση αφορά υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και νέα στρατιωτικοί, οι οποίοι πίστηκαν να τοποθετήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε υποτιθέμενες αποδοτικές επενδύσεις ψηφιακών νομισμάτων. 8 εκατομμύρια δολάρια το όφελος του κυκλώματος, έγιναν 17 συλλήψεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Αιγαίο, στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία ως 21 βαθμούς, λίγες νεφώς στη Θεσσαλονίκη έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία.
2: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπε στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Συνεχίζουμε με τις ραδιοαλχημίες, είναι πρωινό Παρασκευής, είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 11, εδώ στους 100,2 στα FM και βέβαια μέσω διαδικτύου, μέσω του rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη. Ο Χρήστος Τσομπανάκης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, σε μια εκπομπή στην οποία το πρώτο μέρος το αφιερώνουμε στο νέο άλμπουμ του Γιάννη Μαθέ. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Μ' αρέσεις», με αυτό ξεκινήσαμε. Σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον δημιουργό, με τον ερμηνευτή του άλμπουμ αυτού και να πούμε περισσότερο, όχι μόνο για τη δουλειά αυτή, αλλά και για τις υπόλοιπες δράσεις του. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στους 100,2 και μέσω του Ερτέκο, όπου και αν βρίσκεστε, μέχρι και τις 12. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.
1: Τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Το «Μ' αρέσεις» μέσα από το άλμπουμ «Με τα γόνατα χορεύουν». Ο Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Σακρής συνεργάζονται, με το Γιάννη Μαθέ να γράφει τη μουσική και να έχει τις ερμηνείες των τραγουδιών και το Μάνο Σακρή να γράφει τους στίχους. Να πούμε ότι σε αυτό το δίσκο υπάρχουν και δύο ντουέτα με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη θα το ακούσουμε μετά την τηλεφωνική συνέντευξη που θα κάνουμε με τον Γιάννη Μαθέ. Τώρα πάμε στο δεύτερο τραγούδι από το άλμπουμ, αυτό που έχει τον τίτλο «Τα παιδιά».

το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά, τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

0: Αυτό είναι το τραγούδι «Τα παιδιά» από το άλμπουμ «Με τα γόνατα χορεύουν» του Γιάννη Μαθέ και του Μάνου Σαγκρή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιάννη Μαθέ, ακριβώς να πούμε περισσότερα για αυτό το άλμπουμ και όχι μόνο. Γιάννη, καλημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης.
1: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και... πολλά φιλιά και χαιρετήματα και στους ακροατές, την αγαπημένη Κοζάνη.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Που την επισκεφθήκαμε και πρόσφατα, αλλά θα σου πω στη συνέχεια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Ξεκινήσαμε με δύο τραγούδια, το «Μ' αρέσεις» και «Τα παιδιά», από ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει συνολικά 13 τραγούδια. Είπαμε και πριν ότι υπάρχουν και δύο πολύ σημαντικές συμμετοχές, αυτή της Δήμητρας Γαλάνη αλλά και της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Θα θέλαμε έτσι να μας πεις εσύ κάποια πράγματα για το πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα 13 τραγούδια, σε μια εποχή, Γιάννη, που έτσι τα ολοκληρωμένα άλμπουμ δεν είναι κάτι το σύνηθες. Είμαστε μάλλον στην εποχή των μεμονωμένων τραγουδιών.
1: Σωστά. Αυτό νομίζω ήταν μια επιθυμία μας με το Μάνο, συνεχίζοντας έτσι να είμαστε δημιουργικοί και να γράφουμε και μετά την έκδοση του πρώτου προσωπικού μας δίσκου, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2018 από την Εκριάρκτο. Ήταν ο δίσκος με γενικό τίτλο «Ανήλικο».
0: Να σημειώσω πολύ... Γιάννη ότι έχουμε το CD από αυτή τη δουλειά, έτσι, από τη μικρή.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ
0: και είναι και μια εταιρεία που βγάζει και παραγωγές με πολύ ωραία artworks, έτσι, πολύ φροντισμένα πράγματα.
1: Έτσι είναι.
0: Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι συνεχίσαμε να είμαστε δημιουργικοί και να θέλουμε να γράψουμε για οτιδήποτε μας αφορούσε, για όλες τις προσλαμβάνουσές μας, να εκφράσουμε κάθε μας σκέψη. Ουσιαστικά με τον Μάνο κάνουμε μια μεγάλη παρέα. Τα τραγούδια μας είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεών μας και όλων αυτών που παρατηρούμε, οπότε θέλουμε να τα καταγράψουμε όλα. Αυτό είναι επί της ουσίας. Και όχι να στοχεύσουμε, ξέρεις, απλά σε κάτι το οποίο θα είναι αποκλειστικά κάτω από τις επιταγές, ας πούμε, κάποιας βιομηχανίας μουσικής, που έτσι κι αλλιώς τώρα δεν λειτουργεί και όπως λειτουργούσε στο παρελθόν, να πούμε την αλήθεια. Αυτό, και μπαίνοντας και στην καραντίνα, είχαμε άπλετο χρόνο να γράψουμε, να δοκιμάσουμε, να σβήσουμε, να ξαναγράψουμε, να ενορχιστρώσουμε. Ήταν μια πολύ δημιουργική διαδικασία που μας αρέσει και να παίρνει και χρόνο. Καταλαβαίνουμε και πολύ καλύτερα τους εαυτούς μας και τους γνωρίζουμε μέσα από όλα αυτά.
0: Γι' αυτό και δεν υπάρχει και το άγχος από μεριά σου να κυκλοφορείς δίσκους ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Θέλεις το χρόνο σου, έτσι, για να...
1: Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι είναι ακριβώς. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί συναντήσαμε στην πορεία μας 5 καταπληκτικούς μουσικούς, σολίστες ο καθένας στο όργανό του. Θα μου επιτρέψεις να τους αναφέρω.
0: Φυσικά.
1: Ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Ιάσονας Μαυρογιώργος στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, ο Δημήτρης Κατήβελος στην τρομπέτα, ο Άλεξ Μοντέιρο Ντασέλβα στο άταστο μπάσο και ο Τάκης Βασιλείου στα κρουστά. Και λέω, είχαμε την τύχη, γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολύ σπάνιο να σου χαρίσουν η μουσική χρόνο δημιουργικό για να πειραματιστούν και αυτοί μαζί σου και να μπουν όλοι μαζί στο στούντιο όπως κάναμε εμείς και να αυτοσχεδιάσουν πολλές φορές. Ξέρεις, είναι πολύ σπάνιος αυτός ο καθαρά δημιουργικός χρόνος από πλευράς των μουσικών, οι οποίοι μας έδωσαν πραγματικά με απλοχεριά ό,τι καλύτερο είχαν από την ψυχή τους και από την καρδιά τους. Και έτσι γράψαμε μαζί, όπως κάνανε παλιά οι μπάντες και τα συγκροτήματα, όλοι μαζί σε ένα στούντιο.
0: Όλοι μαζί.
1: Και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δημιουργική διαδικασία.
0: Άρα υπήρχε και αυτή η αίσθηση της ομαδικότητας, έτσι, σε όλη αυτή
1: ακριβώς
0: τη δημιουργία.
1: Ακριβώς αυτό. Και βέβαια είχαμε τη μεγάλη χαρά να συναντήσουμε τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι οποίες και αυτές με τον ίδιο ενθουσιασμό και με την ίδια γενναιοδορία ήρθαν και γίναμε μια μεγάλη παρέα, πολύ απλά και αγαπησιάρικα, και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφα μέσα στη δημιουργία του.
0: Προς το παρόν αυτή η δουλειά, Γιάννη, βρίσκεται μόνο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Υπάρχει σκέψη να κυκλοφορήσει και σε υλικό ή σε βινήλιο, ας πούμε, ή CD?
1: Κοίταξε, θα θέλαμε πάρα πολύ να το δούμε βινήλιο αυτό, αυτό το άλμπουμ, είναι αλήθεια. Αλλά είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, ξέρεις, είμαστε στην αρχή της επικοινωνίας αυτού του δίσκου, αυτών των τραγουδιών καταρχήν, οπότε... Έχουμε σχέδια αρκετά.
0: Μέσω των ζωντανών εμφανίσεων έχουν παρουσιαστεί αυτά τα τραγούδια?
1: Ακόμα όχι.
0: Ακόμη όχι.
1: Ακόμα όχι. Είμαστε, όπως σου είπα, σε ένα πολύ αρχικό στάδιο. Ανυπομονούμε βέβαια γι' αυτό, γιατί εκεί χτυπάει ζωντανά η καρδιά. Έτσι, και των τραγουδιών όταν τα μοιράζεσαι με τον κόσμο. Το χρονικό διάστημα αυτό όμως λιγάκι μας αποσπά... αρκετό μέρος από το χρόνο μας, ο Νίκος Ξυλούρης, αυτή η παράσταση.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό.
1: Οπότε είμαστε αφιερωμένοι αρκετά και εκεί.
0: Υπήρξε περιοδία το καλοκαίρι, έτσι?
1: Υπήρξε περιοδία και ναι, είχαμε μια καταπληκτική παράσταση, μια υπέροχη βραδιά στο καταπληκτικό θέατρο εκεί στη Μακρακόμη. Στην Κοζάνη.
0: Στην Ποντοκόμη. Στην Ποντοκόμη,
1: μπράβο. Ευχαριστώ που με διορθώνεις.
0: Ναι, φέτος υπήρχε
1: ένα εκπληκτικό μέρος, πραγματικά.
0: Θα μπορούσατε βέβαια να την
1: κάνετε. Σαν να βλέπαμε έτσι τα νόγια. Αυτός ο λόγος από πίσω από το θέατρο καταπληκτικά ήταν.
0: Ναι. Οπότε ήταν μια ωραία εμπειρία η παράσταση στην Ποντοκόμη φέτος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ο κόσμος ήταν πολύ ανταποδοτικός. Το ευχαριστηθήκαμε. Μια μεγάλη περιοδία λοιπόν και το καλοκαίρι, όπως σε συνέχεια της περσινής πολύ επιτυχημένης χρονιάς στο θέατρο Ήδη. Συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του καλοκαιριού με την περιοδία, έχουμε και με τη δεύτερη χρονιά, με την επανάληψη δηλαδή της παράστασης στο θέατρο Ήδη φέτος. Ξεκινάμε σε μία εβδομάδα. Τι να πρωτοπώ για την παράσταση αυτή του Νίκου Ξυλούρη? Ένα καταπληκτικό κείμενο που όχι τυχαία πήρε το πρώτο βραβείο καλύτερου νεοελληνικού σύγχρονου κειμένου από τη Ζαχαρένια Πετράκη. Τη μητέρα του Νικορέστη Χανιωτάκη, του σκηνοθέτη μας, και οι δύο με καταγωγή από την Κρήτη, σχεδόν συντοπίτες του Νίκου Ξυλούρη, όπως καταλαβαίνεις ήξεραν πολύ καλά την ιστορία του και από καρδιάς κάθισαν και μελέτησαν και έκαναν πάρα πολύ δουλειά για να γράψουν αυτό το υπέροχο κείμενο, έργο, και να το σκηνοθετήσει ο Νικορέστης. Εμένα μου έγινε πρόταση πέρσι και αμέσως είπα το ναι με μεγάλη χαρά, γιατί πέρα από τον τραγουδιστικό, τον αμυγό τραγουδιστικό ρόλο...
0: Και έχεις και το ρόλο του ηθοποιού.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι ηθοποιός, τραγουδοποιός, τραγουδιστής. Είναι εύκολο, Γιάννη, να συνδυάζονται όλα αυτά?
1: Ξέρεις, για μένα νομίζω ότι είναι ένα όλα αυτά. Είναι μία η έκφραση. Δεν μπορώ να το διαχωρίσω. Εύκολο δεν είναι τίποτα, να πούμε την αλήθεια.
0: Άρα δεν αισθάνεσαι...
1: Τόση καθημερινή τριβή, ναι, και αφοσίωση σε αυτό που δεν είναι εύκολο.
0: Δεν αισθάνεσαι δηλαδή... Θα...
1: Αλλά δεν το βλέπω και σαν δύσκολο, γιατί είναι αυτό το οποίο μου δίνει οξυγόνο κάθε μέρα. Είναι αυτό που μου δίνει έμπνευση, την ευκαιρία να συνομιλήσω με συνεργάτες πολύ σημαντικούς, πολύτιμους, ειδικά και στο θέατρο να βρεθώ με συντελεστές από διαφορετικές τέχνες, μουσικούς, ηθοποιούς, σκηνογράφους. Ξέρεις, το θέατρο είναι μια σύμπτυξη πολλών τεχνών και μια πολύ ωραία ευκαιρία να μιλήσεις με ομοτεχνούς σου σε ένα συλλογικό πνεύμα, όπως λέγαμε πριν, το οποίο εκεί στο θέατρο οργιάζει.
0: Άρα, Γιάννη, δεν υπάρχει διχασμός, έτσι, ανάμεσα σε αυτό που λέμε τέχνη του ερμηνευτή, του ηθοποιού, του τραγουδοποιού? Για σένα είναι κάτι ενιαίο όλο αυτό?
1: Δίνεται τη δυνατότητα να εξελίσσω τους τρόπους έκφρασής μου, έτσι το βλέπω εγώ. Οπότε αυτό τελικά έρχεται και ενώνει κάποια κομμάτια μέσα μου διαφορετικά. Οπότε, όχι, δεν το βλέπω διχαστικά, αλλά μάλλον ενωτικά. Όλο αυτό.
0: Έλεγες πριν και για τις συμμετοχές για τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, σε είχε ξεχωρίσει σε μια ακρόαση στη Μέδουσα πριν από πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολύ ζεστά. Ήταν το ξεκίνημά μου. Ήταν ο άνθρωπος που μου έδωσε το χέρι του. πολύ απλόχερα, με γενεοδορία και ουσιαστικά δίπλα μου, ουσιαστικά και έμπρακτα δηλαδή βοηθώντας με στα πρώτα βήματα που είναι ίσως και τα πιο κρίσιμα και τα πιο σημαντικά. Εγώ είχα ανάγκη και πολύ τη γνώμη της, ξέρεις, γιατί και σαν παιδί τη θαύμαζα απεριόριστα. Mm-hmm. Για το αν, έτσι πολύ απλά, για το αν θα μπορούσα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο του τραγουδιστή και της μουσικής. Και ξέρεις, το νεύμα της, το θετικό, ήταν για μένα μια δικαίωση και το καλύτερο, η καλύτερη έναρξη για μένα. Ήταν σαν να μου έδωσε μια σπροξιά αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Και σπροξιά και κυριολεκτικά κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που μοιράστηκα μαζί της ήταν η πρώτη στιγμή δηλαδή στη σκηνή. Mm-hmm. Ήταν να με πετάει μπροστά στη σκηνή, να τραγουδάω μόνος μου το χειροκρότημα, αυτό το σπουδαίο τραγούδι της, και εκείνη να πηγαίνει πίσω από μια κουρτίνα υποφωτισμένη και να μου κάνει φωνητικά. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό είναι, δεν συμβαίνει συχνά και θα το θυμάμαι για μια ζωή.
0: Και τώρα θα λέγαμε έτσι με ένα καρμικό τρόπο, να που επανέρχεται και συμμετέχει στο νέο σου δίσκο. Έτσι,
1: πολύ σωστά. Και ξέρεις, με τη Δήμητρα ψάχναμε από τότε, δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε έναν πολύ δημιουργικό διάλογο. Mm-hmm. Και μια έτσι πολύ όμορφη σχέση, και ψάχναμε από τότε, ξέρεις, τον λόγο να βρεθούμε και δισκογραφικά και να βρεθούν και οι φωνές μας. Ξέρεις, η Δήμητρα δεν είναι και... Είναι αρκετά, εντός εισαγωγικών, δύσκολος άνθρωπος, και καλά κάνει βέβαια, και είναι στις επιλογές της, και ψάχνει την αλήθεια και τον πραγματικό λόγο για να βρεθεί με κάποιον. Και εδώ μάλλον βρέθηκε ο λόγος. Ήταν η στίχη του Μάνου Σαγκρή, του επιστήθιου πλέον συνεργάτη μου και στιχουργού όλων των τραγουδιών μου. Και έτσι το «Πόσο μισό να σ' αγαπώ», το ντουέτο μας, έγινε η καλύτερη αφορμή για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύ όμορφη σχέση που έχω με τη Δήμητρα Γαλάνη.
0: Και
1: να πάμε και στην επόμενη.
0: Ναι, και την έτερη συμμετοχή της Ελένης Αλιγοπούλου, δεν ξέρω πώς ήταν αυτή η εμπειρία της συνεργασίας.
1: Με την Ελένη, η Ελένη είναι ένα μαγικό πλάσμα καταρχήν, που επίσης με την ίδια γενεοδορία και με την ίδια ανοιχτή καρδιά και ζεστασιά ήρθε πολύ απλά και αγαπησιάρικα στην παρέα μας και ακολούθησε έτσι τη δημιουργική διαδικασία, γιατί ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου, που είναι και συνεργάτης της χρόνια μόνιμος, όπως σου είπα, ήταν μέρος αυτής της ομάδας. Οπότε πολύ απλά, ξέρεις, τελειγράφαμε στο στούντιο, τελειώναμε, της έστελνε το υλικό να ακούσει, και η Ελένη μας έστελνε μηνύματα ότι είναι ενθουσιασμένη με τον ήχο και ήρθε πολύ, ξέρεις, σαν επόμενο, ας πούμε, το να της κάνω μια πρόταση και να γράψουμε με το Μάνο, να της προτείνουμε το «Κακό του έρωτα». Mm-hmm. Το τραγούδι αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ και που είναι χαρά μας που μοιραζόμαστε αυτό το υπέροχο πλάσμα.
0: Άρα λοιπόν το επόμενο χρονικό διάστημα θα σε βρει έτσι στο να επικοινωνήσεις το υλικό αυτού του άλμπουμ και με ζωντανές εμφανίσεις.
1: Ακριβώς, είμαστε mm-hmm. στην αρχή και χαιρόμαστε πάρα πολύ έτσι, που μιλάμε με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου. Είναι μεγάλη μας χαρά, ξέρεις. Το λέω αληθινά αυτό και σε ευχαριστούμε, Νίκο, πραγματικά, γιατί ξέρουμε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος, δεν δίνεται τόσο εύκολα για νέες δημιουργίες και νέα τραγούδια. Οπότε μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νομίζω όμως ότι η δημόσια ραδιοφωνία πρέπει να δίνει τον χώρο και το βήμα σε καλλιτέχνες που πολλές φορές είναι αποκλεισμένοι από τα περισσότερα άλλα μέσα, έτσι να το σημειώσουμε και αυτό.
1: Είναι η δημόσια ραδιοφωνία πραγματικά μια όαση, γιατί ακούς και διαφορετικά πράγματα από αυτά που ακούγονται κυρίως από το ραδιόφωνο, και είναι πραγματικά όαση και πολύ σημαντικό που υπάρχει.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, Γιάννη, στο άλμπουμ.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και σε ό,τι άλλο κάνεις την σεζόν αυτή, μιας και πάντα το φθινόπωρο έτσι είναι και μια φυτηρία για καινούργια
1: είναι
0: πράγματα.
1: Είναι πολύ δημιουργική. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι έτσι και πολύ πιεσμένη καμιά φορά,
0: ναι,
1: με τους χρόνους. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να γράψεις μουσική και για πρωτότυπη μουσική για θεατρικές παραστάσεις. Βέβαια. Όπως είναι το Παγόβουνο τώρα που mm-hmm. ανεβαίνει την επόμενη εβδομάδα και αυτό στο Θέατρο Έμπαση, με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Ζουγανέλη, τον Γιάννη Τσιμτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τη Θανάση Πατριαρχία, που έχω τη χαρά και εκεί να γράφω την πρωτότυπη μουσική της παράστασης, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν συνεργαζόμενος με αρκετούς σκηνοθέτες όπως τον Τζέζαρης Γκραουζίνης, τον Δημήτρη Πετρόπουλο και πάρα πολλά τον αγαπημένο μου Νικορέστη Χανιωτάκη, όπως και αυτή τη φορά, και να δημονώ έτσι και αυτό να κάνει πρεμιέρα και να απολαύσουμε την ατμόσφαιρα του. Είναι ένα πολύ όμορφο έργο που κάνει για πρώτη φορά έτσι την πρεμιέρα και παρουσιάζεται για πρώτη φορά το Παγόβουνο.
0: Όταν είναι κάποιος έτσι πολυδιάστατη περσόνα, πάντα οι χρόνοι είναι λίγοι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Χωρίς καμιά αμφιβολία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε
1: πάρα πολύ.
0: Και άλλα τρία τραγούδια μέσα από το άλμπουμ αυτό, στο οποίο φυσικά θα επανέλθουμε και στις επόμενες εκπομπές. Και σίγουρα θα έχουμε τη χαρά και στο άμεσο μέλλον να τα ξαναπούμε με αφορμή.
1: Με πολύ χαρά. Με πολύ χαρά.
0: Ευχαριστώ
1: άλλου. Και πάλι και πολλά φιλιά στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό φθινόπωρο ευχόμαστε.
1: Την αγάπη μου.
0: Και καλό Σαββατοκύριακο. Να αφήσουμε τον Γιάννη Μαθέ και να πάμε τώρα εμείς να πάρουμε μια τρίτη γεύση από το άλμπουμ. Για τα μαραμένα, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Στα 30 μετά τις 11, για ακόμη μισή ώρα μαζί σας μέχρι και τις 12.

μισή τιμή. Μάζευε νίκους, μαγκάθια και τρύπες μες στην ψυχή. Νίκιαζε εκεί.

σκιάζε κήπους, εκόβε ρίζες απ' το κορμί. Ταΐζε λύκους, κομμάτιαζε ψύχες απ' την ψυχή.

Ένα ακόμη τραγούδι λοιπόν από την δουλειά του Γιάννη Μαθέ, του εξαιρετικού αυτού ηθοποιού, ερμηνευτή και τραγουδοποιού, που επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ, σε ένα άλμπουμ στο οποίο τους στίχους γράφει ο Μάνος Αγκρής. Ο γενικός τίτλος του είναι «Με τα γόνατα χορεύουν». Δύο ακόμη επιλογές από αυτόν. Το επόμενο τραγούδι είναι αυτό εδώ. Είναι το «Περπατώ», ενώ σε λίγο θα κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το δίσκο με το ντουέτο που έχει κάνει με τη Δήμητρα Γαλάνη, για το οποίο αναφερθήκαμε βέβαια και στην τηλεφωνική συνέντευξη που είχαμε προηγουμένως.

Και πάμε να κλείσουμε την αναφορά μας στο άλμπουμ με τα γόνατα χορεύουν του Γιάννη Μάθε, με το ντουέτο που κάνει με την Δήμητρα Γαλάνη. Πόσο μισώ να σ' αγαπώ.

Για να πάμε τώρα στο άλμπουμ του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου. Σωπαίνουν τα τραγούδια μας, τη τελευταία δισκογραφική δουλειά εδώ του συντοπίτη μας του Μιχάλη Χανιώτη, με πολλές συμμετοχές σε τραγούδια που έγραψε ο Μιχάλης Χανιώτης, σε στίχους του Βαγγέλη Καπράλου. Εδώ βέβαια το τραγούδι που θα ακούσουμε με την φωνή του Λάμπρου Βασιλείου είναι σε στίχους του Στάθη Νατσιού και του Μιχάλη Χανιώτη, ο οποίος φυσικά έχει γράψει και την μουσική. Μια από τις ωραίες στιγμές αυτού του άλμπουμ, το «Δαχτυλίδια στο νερό», με την ερμηνεία του Λάμπρου Βασιλείου.

Για να συνεχίσουμε με ένα καινούριο single που βγαίνει μέσα από το τελευταίο άλμπουμ, το περσινό άλμπουμ, μιας και συμπληρώνεται τον επόμενο μήνα ένας χρόνος από την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του Νίκου Πορτοκάλογλου με το γενικό τίτλο «Ανάμεσα». Το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε είναι το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Δύο παράλληλοι δρόμοι». Είναι ένα ντουέτο με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, με την οποία βέβαια ο Νίκος Πορτοκάλογλου έκανε και την καλοκαιρινή του περιοδία. Για να το θυμηθούμε.

το άλμπουμ ανάμεσα, στο οποίο περιλαμβάνεται το δύο παράλληλοι δρόμοι που ακούσαμε, το ντουέτο του Νίκου Πορτοκάλογλου και της Άλκης Πρωτοψάλτη, ήταν το άλμπουμ που σήμανε και τη δισκογραφική επιστροφή του Νίκου Πορτοκάλογλου μετά από περίπου 8 χρόνια. Ο προηγούμενος δίσκος του είχε κυκλοφορήσει το 2017. Θα κλείσουμε με το «Καρδιά μου κοίτα». Εδώ έχουμε μια τραγουδίστρια από τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες φωνές της νεότερης γενιάς, την Πολυξένη Καράκογλου, σε μια σύνθεση του Alex Seed και στίχους της Ναταλίας Γερμανού, το συγκεκριμένο τραγούδι. Και βέβαια εμείς θα τα ξαναπούμε και στις 3. Έχουμε μια εκπομπή με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία, την πρώτη εκπομπή για το μήνα Οκτώβριο με τις νέες παραγωγές, οπότε μην τη χάσετε, υπάρχουν πολλές πρώτες παρουσιάσεις από δίσκους που κυκλοφορούν ή από δίσκους που έρχονται στην Διεθνή Δισκογραφία. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το «Καρδιά μου κράτα», Πολυξένη Καράκογλου, όπως είπαμε, σε μουσική Alex Seed και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι!

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλώς ήρθατε στα πρόσωπα και ιστορίες, στην εκπομπή της Art Kozanis που αναζητά τους ανθρώπους πίσω από τις ιστορίες. Σήμερα στα πρόσωπα και ιστορίες θα ασχοληθούμε ή θα αφιερώσουμε, αν θέλετε, αυτή την ωραία εκπομπή μέσα από τα Ιρτζιανά και τις συχνότητες της Art Kozanis στον Παναγιώτη Δημόπουλο. «Η ζωή που πρόλαβε να γεμίσει με μουσική» είναι ο τίτλος που θα έδινα σήμερα.

Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τσομπανάκης στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά ο Νίκος Γκουζομήτρος επιλέγει τραγούδια. Και ευτυχώς έχουμε βρει κομμάτια που θα θυμηθούμε σήμερα τον μεγάλο δημιουργό, έναν αγαπημένο άνθρωπο και έναν φίλο που δυστυχώς έφυγε νωρίς. Ο Παναγιώτης Δημόπουλος ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον τόπο. Από τους ανθρώπους που δημιούργησαν, δίδαξαν, ονειρεύτηκαν, συνεργάστηκαν, αγαπήθηκαν. Κάθε άνθρωπος και μια ιστορία. Κάθε ιστορία και μια μνήμη. Σήμερα λοιπόν θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο μέσα από τις μνήμες εκείνων που τον έζησαν, συνεργάστηκαν μαζί του και τον αγάπησαν. Σήμερα λοιπόν στα πρόσωπα και ιστορίες θυμόμαστε τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά με αγαπημένες μουσικές και θα ακούσουμε μουσικές του Παναγιώτη, γιατί το έχουμε ανάγκη να ταξιδέψουμε, όπως το ραδιόφωνο πολύ καλά κάνει, μέσα από τις μουσικές τις δικές του, μέσα από τις μουσικές που αγαπήσαμε ή μέσα από τις μουσικές που επίσης μας ταξιδεύουν.

Και επειδή η κλασική μουσική και όχι μόνο ήταν η αγαπημένη του Παναγιώτη Δημόπουλου, εμείς θα προσπαθήσουμε και με τη βοήθεια του Νίκου Κουτσομήτρου, βέβαια, βήκαμε μουσικές δικές του. Μουσικές που μας ταξιδεύουν. Λοιπόν, να επανέλθουμε όμως στην εκπομπή. Δεν μπορώ να μην πω ότι ο Παναγιώτης Δημόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που, και από εκείνους τους ανθρώπους μάλλον, που φεύγουν από τη ζωή αλλά συνεχίζουν να είναι παρόντες μέσα από τη μουσική τους, μέσα από τα βιβλία τους, μέσα από τη δουλειά τους και κυρίως μέσα από τους ανθρώπους που τους γνώρισαν και τους αγάπησαν.

0: χαλάρωσε, Χρήστο Τσουμπάκη. Ένα αφιέρωμα ιδιαίτερο. Είμαι ιδιαίτερα φορτισμένη, φίλος, αγαπημένος ο Παναγιώτης Τιμόπουλος, και δυστυχώς έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών. Άφησε πίσω του σημαντική διαδρομή στη μουσική, τη σύνθεση, την εκπαίδευση, στον πολιτισμό. Πιανίστα, συνθέτης, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, άνθρωπος με ενεργή παρουσία στα πολιτιστικά πράγματα της Κοζάνης. Έγραψε μουσική, έγραψε βιβλία, δίδαξε, δημιούργησε. Και τα τελευταία χρόνια μέσα από το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας βρήκε έναν ακόμα τρόπο να δημιουργεί μαζί με τους μαθητές του. Να τους μοιεί στη μουσική, να τους εμπνέει, να μετατρέπει τη γνώση στη δημιουργία. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Σήμερα όμως στα πρόσωπα και ιστορίες θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τον Παναγιώτη. Δεν θα μιλήσουμε για το θάνατό του. Θα θυμηθούμε τη ζωή που πρόλαβε να γεμίσει με μουσική. Να το γνωρίσουμε λοιπόν καλύτερα μέσα από ένα συμμαθητή του, τον Μιχάλη Βαρέκα, μέσα από έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε μαζί του στο Μουσικό Σχολείο, που σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας, το διευθυντή του σχολείου Παύλου Ταχτεβερενίδη, μέσα από τον δήμαρχο, τον πρώην δήμαρχο Κοζάνης, τον Λευτέρη Ιωαννίδη, με τον οποίο ο Παναγιώτης συνεργάστηκε στο Δήμο ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόεδρος του Κοβενταρίου. Τρεις άνθρωποι λοιπόν, τρεις διαφορετικές διαδρομές, με τον ίδιο όμως άνθρωπο, και ανάμεσά τους η μουσική. Λοιπόν, να καλωσορίσω τον Μιχάλη Βαρέκα, τον εκπαιδευτικό που είναι μαζί μας, που μάλιστα έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο δημοσιεύθηκε, και αυτός ήταν και ο λόγος που τον προσέγγισα και στο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, για να δώσουμε έτσι αυτή τη διαφορετική οπτική, αν θέλετε, μέσα από την εκπομπή αυτή. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Βαρέκα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά υπήρξα συμμαθητής με τον Παναγιώτη Δημόπουλο στο Δημοτικό, και όπως ανέφερα στο άρθρο το οποίο αναφέρεστε, έχω το κάφημα πια να λέω ότι μοιραστήκαμε και το ίδιο θρανείο στην έκτη Δημοτικού, χάρη στον δάσκαλό μας, τον Λάζαρο Μπατζή, ο οποίος μας έβαλε να καθίσουμε μαζί. Mm-hmm. Και είναι ένας συμμαθητής ο οποίος πραγματικά από τότε φαινόταν ότι ήταν ξεχωριστός. Ναι, μία λέξη, χαρισματικός. Μπορώ να μιλάω συνέχεια γι' αυτόν.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα σε πάω, Μιχάλη μου, μιλάμε στον Ενικό. Θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Mm-hmm. Πριν από το συνθέτη, πριν από το μουσικό, πριν από όλα mm-hmm. όσα γνωρίζαμε αργότερα από τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Εσύ τι θυμάσαι, λοιπόν, ως συμμαθής?
1: Εγώ θυμάμαι το όνομα Παναγιώτης Τιμόπουλος με ανατρέχει φυσικά στα μαθητικά μου χρόνια, και τον θυμάμαι ως τον κορυφαίο και τον σημειοφόρο της τάξης μας. Και επειδή χρησιμοποιώ και αυτά δύο αυτά, κορυφαίος και σημειοφόρος, συνήθως έχουμε μια εικόνα από τα σχολεία ότι οι πολύ καλοί μαθητές είναι οι λίγο πιο απομονωμένοι, mm-hmm. οι λίγο πιο απομακρυσμένοι από τους άλλους συμμαθητές τους. Λοιπόν, αυτό δεν ίσχυε καθόλου στην περίπτωση του Παναγιώτη. Ήταν το παιδί το οποίο εφάρμοζε στην πράξη με τη ζωή του και την παρουσία του μέσα στη σχολική αίθουσα και μέσα στο προαύλιο χώρο του σχολείου ότι τον σεβασμό τον κερδίζεις και δεν τον επιβάλλεις. Τον σέβονταν όλοι οι συμμαθητές, όλοι, τον θαυμάζαν όλοι οι συμμαθητές.
0: Είχε αυτό το χάρισμα.
1: Ναι, μεγάλη. Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω, ήταν φανερό άρα από τότε το διαφορετικό?
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ήταν ξεχωριστός.
0: Και η μουσική ήταν τόσο έντονη στη ζωή του και τότε?
1: Ακούστε να σας πω, έχω την αίσθηση, νομίζω ότι θυμάμαι ότι ασχολούνταν λίγο με τη μουσική, αλλά δεν, ως παιδιά δημοτικού που ήμασταν τότε, δεν ήταν αυτό το οποίο μας κέντριζε τότε, και δεν ασχολούμασταν πολύ με αυτό, οπότε ούτε ο ίδιος ανέφερε πολλά πράγματα, προσωπικά εγώ δηλαδή δεν θυμάμαι. Πιο πολύ δηλαδή η παρέα μας στο σχολείο επικεντρώνονταν στα μαθήματα και φυσικά στον αθλητισμό. Ήταν ένα παιδί, γνήσιο παιδί του 87, του άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ.
0: Είχε και τα προσόντα, μάλλον και εσείς τα έχετε τα προσόντα, δηλαδή ήταν η γενιά των ψηλών μάλλον ανδρών.
1: Ο Παναγιώτης ήταν ξεχωριστός, δηλαδή ξεχώριζε πάρα πολύ στον αθλητισμό. Στο μπάσκετ κυρίως ήταν ένας πάρα πολύ καλός καλαθοσφαιριστής.
0: Τώρα, άρα μας είπατε αρκετά για το πώς ήταν ως φίλος και ως συμμαθητής. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θέλετε επιπρόσθετα να προσθέσετε.
1: Λοιπόν, ξεχώριζε.
0: Κάτι.
1: Λοιπόν, είχε ένα ο τρόπος σκέψης του, αυτό το οποίο βλέπετε εσείς, αυτό το οποίο γνώρισε ο κόσμος ως ενήλικα τον Παναγιώτη, εμείς το βλέπαμε ήδη στα σπάργανά του στο δημοτικό σχολείο. Είχε αυτή την ηρεμία στη φωνή, την είχε πάντοτε. Δεν ήταν το παιδί το οποίο θα φώναζε. Έτσι, δεν ήταν το παιδί το οποίο θα επιβάλλονταν με τη φωνή, mm-hmm. Την πυγμή. Είχε πάντοτε μια ηρεμία. Οι κουβέντες που έβγαζε έβγαζαν πάντοτε μια σοφία. Δεν είχε έναν ελιτισμό. Είμαι σίγουρος ότι γνώριζε ότι ήταν ο κορυφαίος στην τάξη στα μαθήματα. Το βίωνε. Φυσικά το έβλεπε, το γνώριζε πάρα πολύ. Ποτέ δεν το χρησιμοποίησε ως μέσο υπεροχής απέναντι σε κανέναν μαθητή. Εμένα προσωπικά που ήμασταν δίπλα στο θρανείο στην έκτη δημοτικού, με βοηθούσε πάρα πολύ. Και ήταν ένα παιδί το οποίο το αγαπούσες και το σεβόσουνα.
0: Τώρα να ετοιμαστεί λίγο ο συνάδελφος για να μας ετοιμάσει, να έχουμε το μουσικό έτσι, για να πάμε λίγο στις μουσικές του Παναγιώτη. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, Μιχάλη μου, έχεις κάποια ιστορία από εκείνα χρόνια που κάθε φορά που τη θυμάσαι χαμογελάς? Γιατί εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, δεν ξέρω αν το χιούμορ του είχε από τότε. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος οξυδερκής, αλλά το χιούμορ για τους κοζανίτες, αυτό το κοζανίτικο χιούμορ ήταν μέσα του. Του έβγαινε δηλαδή αυθόρμητα.
1: Θα μοιραστώ δύο πράγματα. Ένα από την παιδική ηλικία και ένα πιο πρόσφατο. Θα σας πω. Όσον αφορά το χιούμορ του, ναι, είχε φοβερό χιούμορ. Δεν ήταν ποτέ μα ποτέ προσβλητικό το χιούμορ του, ποτέ σε κανέναν. Θα μπορούσε να βγάλει παρατσούκλι σε συμμαθητές, mm-hmm. Και μάλιστα ήταν, αυτό το οποίο θυμόμαστε ήταν πάρα πολύ επιτυχημένα. Δηλαδή δεν έβγαζε παρατσούκλι για όλους τους μαθητές, δεν τους πείραζε, αλλά όταν ήμασταν όλοι παρέα, σχολιάζαμε ένας τον άλλον πάνω στο παιχνίδι και αστειευόμασταν ο ένας με τον άλλον, το σχόλιο του Παναγιώτη και ο χαρακτηρισμός που θα έβαζε γινόταν πια επίθετο για τον άλλον.
0: Χαρακτηριστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Σου έβγαλε συμμαθητή. Εσένα.
1: Εμένα όχι, δεν μου είχε βγάλει. Δεν το είπα τουλάχιστον ποτέ, αλλά θυμάμαι έναν μαθητή που είχαμε έναν λίγο εύσωμο τεραστίων διαστάσεων. Πολύ δυνατό στο μπάσκετ και επιβλητικό όσον αφορά την ανατομία του. Τον φώναζε ο Big Ben και έμεινε. Και το αστείο ήταν ο Μπέντζας από έναν μπασκετμπολίστα, αν θυμάμαι. Και το έλεγε με μια πολύ ωραία χρειά. Όλοι οι συμμαθητές μου ξέρουν σε ποιον αναφέρομαι και ο ίδιος που άμα την ακούσει την κουμπί θα καταλάβει ποιος είναι και θα γελάει τώρα. Είμαι 100% σίγουρος και θα περηφανεύεται γι' αυτό. Και το υιοθετούσαμε. Μέχρι και σήμερα το λέμε.
0: Τι να πρωτοποιείς, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα νομίζω και τα δικά σου συναισθήματα, Μιχάλη. Είναι αυτή η θλίψη του φευγιού του, είναι αυτή η θλίψη που τόσο νωρίς μας άφησε, αλλά είναι και απ' την άλλη όλα εκείνα που έχει αφήσει ως παρακαταθήκη και προσωπικά, δηλαδή αναζητώντας τις δεκάδες συνεντεύξεις που δεν έδινε με, mm-hmm. έδινε με φιδό, mm-hmm. θα πρέπει να πω, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές, πάντα είχε κάτι να διαφοροποιείται από τους κοινούς νητούς, επιτρέψτε μου να το πω, αλήθεια το νιώθω.
1: Ναι. Ήταν βαθιστόχαστος. Δηλαδή η φιλοσοφία ζωής και η αντιμετώπιση της ζωής που είχε ήταν μοναδική και νομίζω ότι ακόμη δεν την έχουμε ανακαλύψει.
0: Όχι.
1: Έψαχνα μια λέξη, θυμάστε όταν έγραψα ότι έγραψα σε αυτό το οποίο το αναφέρω επειδή το αναφέρατε. Νομίζω η λέξη που είχα αναφέρει ήδη σε Αριστοτόκια όσον αφορά τη γέννηση και την ύπαρξη αυτού του ανθρώπου τον εκφράζει στο απόλυτο. Ήταν ξεχωριστός, ήταν άριστος, έζησε σύντομο χρονικό διάστημα. Μας μένει ένα παράπονο ότι έφυγε ενώ είχε να δώσει πάρα πολλά. Τώρα λίγο δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω αυτό, δεν το είχα αναφέρει. Στην εισαγωγή ενός από τα βιβλία του.
0: Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε σε λίγο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να υποδεχτούμε τον Παύλο, τον Ταχτεβερενίδη, να ακούσουμε λίγο μουσική για το ραδιόφωνο. Πρέπει να μας ταξιδεύει και
1: βεβαίως.
0: Μουσικά και να μου ολοκληρώσετε, γιατί θα ήταν η επόμενη ερώτηση και για το κομμάτι το δικό σας και για τον τίτλο κυρίως που εμένα με εντυπωσίασε και που επιλέξατε για το αντίο, θα πω εγώ, που γράψατε και όχι τον επικίδιο για τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Ας ταξιδέψουμε λίγο μουσικά.

0: Θα εγκληματικό αυτό που κάναμε τώρα να κόψουμε. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο χρόνος μας πιέζει και θέλω πάρα πολύ να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ακούσαμε λίγη από τη μουσική του, από τον κύκλο του Έρωτα και της Ελλήνης, και ακούγαμε την Νατάσα Μαρνουτζίδου. Και θα μου πει ο Μιχάλης σε λίγο, αφού καλωσορίσω και τον Παύλο Ταχταβερινίδη, τον έτερο συμμαθητή. Πολύ χαίρομαι που είστε μαζί μας και οι δύο. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Είναι πάρα, όπως είπε και ο Μιχάλης νωρίτερα, είναι πάρα πολύ τιμητικό και είναι πολύ όμορφη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για τον φίλο μας και τον συνάνθρωπό μας που τόσο αγαπήσαμε.
0: Και για μένα πολύ τιμητικό, και γι' αυτό κρατώ τον ενικό, για να βγάλουμε αυτό που νιώθουμε όλοι από διαφορετική πλευρά ο καθένας. Εσείς βέβαια πολύ περισσότερο, εσύ πολύ πολύ περισσότερο, με δεδομένο ότι συνεργάστηκες και τα τελευταία χρόνια. Τώρα, μας έλεγε κάτι ο Μιχάλης, να ολοκληρώσει και θα ξεκινήσουμε με σένα, για τον τίτλο αυτού του κειμένου που ανέβασε, και μου έλεγες, Μιχάλη μου,
2: αυτό το τίτλο, ο Κορνοπαύλος απέναντί μου, είναι ένας εκπληκτικός φιλόλογος. Και να ξέρετε, θαυμάζω πάρα πολύ τους φιλόλογους και τους ζηλεύω πάρα πολύ.
0: Εσείς δεν ρώτησα τι είστε, τι δικότητα.
2: Εγώ είμαι θεολόγος, εντάξει, συγγενικό.
1: Και εγώ θαυμάζω τον Μιχάλη που είναι φοβερός θεολόγος.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, Παύλο. Λοιπόν, αυτόν τον όρο λοιπόν που τον είχε μάθει ένας φιλόλογος, μου τον είχε αναφέρει όταν δούλευα στα Χανιά. Και αναφερόταν, παιδί μου, στην δυσαριστωτό, και είναι ένας ομηρικός όρος, τον έχει επινοήσει ο ίδιος ο Όμηρος, ο Παύλος ξέρει καλύτερα από μένα. Αναφέρεται στον Αχιλλέα, στον Άριστο, στη γέννηση του Αχιλλέα, του οποίου η αριστεία όμως δεν είναι ικανή να τον γλιτώσει από έναν προώρο θάνατο. Οπότε η δυσαριστωτό και αφορά κυρίως την μητέρα του Αχιλλέα, η οποία έχει την καταδίκη να είναι η μητέρα του Άριστο που θα φύγει νωρίς.
0: Παύλο, πολύ έξυπνο δεν είναι ως τίτλο. Ναι, νομίζω ότι δένει με όλο αυτό που διαβάζεις, βέβαια. Διαβάστε το. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να μας το διαβάσει λίγο αργότερα και αν προλάβουμε. Αλλά σίγουρα θα το βρείτε και αξίζει να το διαβάσετε για πολλούς λόγους. Πώς συνδέεται δηλαδή. Πώς τα παντρέψατε, και είναι και κομμάτι από το βιβλίο. Γιατί μου είπατε από τα βιβλία, το έχει και γράψει και δύο βιβλία.
2: Έχω κάποια στοιχεία από ένα βιβλίο του.
1: Τα παλήψεστα,
2: από τα παλήψεστα πήρα κάποια στοιχεία, από τα εισαγωγικά που ανέφερε, κάποια βιογραφικά στοιχεία που ανέφερε και ο Παναγιώτης. Είναι οι δικές μου, και κάποια στοιχεία από τις συνεντεύξεις του. Αν μου επιτρέπετε, καταλαβαίνω. Και κάτι ακόμη όσον αφορά το οποίο. Το τι άνθρωπος ήταν ο Παναγιώτης, σπουδαίος καθηγητής, σπουδαίος μουσικός. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη. Την ιδιότητα του ως Κοζανίτη πολίτη. Για ποιο λόγο, θα το συνδέσουμε κάτι βιωματικό, και χίλια συγγνώμη που χρησιμοποιώ το προσωπικό μου βίωμα.
0: Καθόλου, γι' αυτό είστε εδώ. Γι' αυτό είστε εδώ, Μιχάλη μου. Τα προσωπικά σας βιώματα θέλω να μας πείτε με τον Παναγιώτη.
2: Έζησα πολλά χρόνια στα Χανιά. Όταν επέστρεψα στην Κοζάνη, η πιο κουραστική και η πιο δύσκολη ερώτηση που αντιμετώπιζα από τους Κοζανίτες είναι: καλά, άφησες τα Χανιά και ήρθες εδώ.
0: Την έκανα και εγώ πριν από λίγο.
2: Ήταν μια ερώτηση που την κάνανε όλοι πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης ήταν ο μοναδικός ο οποίος, όταν ήρθα, απλά με καλωσόρισε όταν τον είχα συναντήσει μέσα στον δρόμο, και είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα. Μου είχε πει ότι σε καταλαβαίνω, και μέσα από μια συνέντευξή του που έτυχε να διαβάσω, με εξέφρασε και με βοήθησε, γιατί έλεγε ότι αυτή η πόλη είναι η κοινωνική μόχθη των γονιών μου, είναι οι αγώνες τους. Γι' αυτό και κάπου θεωρώ, δηλαδή αυτό είναι βέβαια έργο των φιλολόγων, θα μελετήσουν το έργο του αργότερα και σίγουρα θα το μελετήσουν. Για μένα αυτό το παιδί είχε μια στόφα να γίνει, αν δεν ήταν ήδη, ο Πεντζίκης της Κοζάνης. Ο Πεντζίκης έλεγε χαρακτηριστικά ότι η γη που πατούμε είναι τα σώματα των νεκρών μας. Ο Παναγιώτης το αναφέρθηκε σε αυτό στη συνέντευξή του. Είναι η κοινωνική μόχθη, αγώνες των γονιών μου, τα λοιπά. Δεν μπορώ να τα προδώσω αυτά τα πράγματα.
0: Φοβερό.
2: Δηλαδή, και μάλιστα πολύ επιτυχημένα είχε αναφερθεί και είχε πει ότι αυτή τη στιγμή την πόλη την αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σαν ένα εκτροφείο. Επιτυχία, έλεγε, θεωρείται η απομάκρυνση. Πάρα πολλοί Κοζανίτες θέλουν να φύγουν. Και εξέφραζε την αγωνία του. Ο ίδιος αποδέχτηκε να υπηρετήσει αυτή την πόλη, πήρε.
0: Και να αφήσει Αγγλία, να αφήσει ακριβώς,
2: ακριβώς. Ήρθε να την υπηρετήσει αυτή την πόλη, αποδέχτηκε τον Σταυρό να είναι, να ηγηθεί μια προσπάθεια να μεταφερθεί η βιβλιοθήκη, να γίνει.
0: Καλά, ήταν μεγάλο αγώνα.
2: Ακριβώς. Τον παρακολουθούσα από τα Χανιά που ήμουνα τότε. Έβλεπα τις συνεντεύξεις του, έβλεπα μέσα από, από τις ειδήσεις.
0: Καλά, ήταν και γνώστης, Μιχάλη. Ήταν. Δηλαδή, ήταν ό,τι καλύτερο υπήρξε για πολλά χρόνια μετά να ηγείται αυτή τη σπάνια βιβλιοθήκη και αυτού του πλούτου που περιλαμβάνεται εκεί.
2: Θα μπορούσε να εφησυχάσει κι όμως.
0: Όχι, δεν σταμάτησε ποτέ. Ακριβώς. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον ίδιο σε μια συνέντευξη που τις πολλές που βρήκα μόνο αυτή. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Παύλος είναι εδώ και θέλω και εκείνος να μοιραστεί μαζί μας το τι θυμάται ή ακούγοντας πριν από λίγο τη μουσική, ακούγοντας το Μιχάλη, Παύλο μου. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
1: Άλλα είχα σκοπό να πω,
0: αλλά τώρα παίρνω την πάσα.
1: Παίρνω την πάσα. Όχι, δεν αναφέρομαι σε εσένα, Δέσποινα, τόσο όσο στην πολύ ωραία πάσα που έδωσε ο Μιχάλης. Αγαπούσε πραγματικά τον τόπο με γνησιότητα, με αυθεντικότητα. Ενώ ήταν ένας άνθρωπος σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και της παραγωγής του διεθνούς εμβέλειας. Έλεγα πάντοτε μισοαστεία, μισοσοβαρά, αλλά μέσα από τα αστεία λες τις σοβαρότερες αλήθειες, πως στο σχολείο, στο μουσικό σχολείο Πτολεμαίδας που συνεργαστήκαμε για 7 χρόνια, είναι σαν να είχαμε τον Μέση που αντί να παίζει στην Μπαρτσελόνα. Έπαιζε στον Εορδαϊκό. Και ήταν, μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά ήταν ακριβώς έτσι, γιατί ο άνθρωπος αυτός, και αυτό κρατάω από τη συναναστροφή μου μαζί του, είχε το εκπληκτικό γνώρισμα να βελτιώνει όλους όσοι ήταν δίπλα του. Και είτε μιλάμε για παιδιά, είτε μιλάμε για εμάς τους ενήλικες, είτε μιλάμε για όλη την κοινωνία. Και αυτό το αποδεικνύει από το πόσο πολύ τον αγαπούσαν όλα τα παιδιά, όλοι οι μαθητές και οι μαθήτες ανεξαιρέτως. Και για να το ανεβάσουμε λίγο τώρα και το θερμόμετρο του συναισθήματος της φόρτισης, στη Δευτέρα που τον αποχαιρετήσαμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου εδώ στην Κοζάνη, εγώ συγκινήθηκα όταν είδα πόσα παιδιά κατέκλυσαν την εκκλησία, αγόρια, κορίτσια από Κοζάνη, από Πτολεμαϊδά, εν ενεργεία μαθητές, παλιοί μαθητές και νυν φοιτητές. Αυτό το πράγμα προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί και αποτελεί τη μεγαλύτερη. Από τα παιδιά δεν μπορείς να κρυφτείς, τα παιδιά αναγνωρίζουν αμέσως την αξία και την απήχηση και όλα αυτά. Και ήταν το καλύτερο κατεβόδιο που θα μπορούσε να δοθεί. Αν ήταν να κρατήσω κάτι από τον Παναγιώτη, είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι βελτίωνε, και αν θέλω μάλλον να το στηρίξω και να μην μιλάμε απλώς θεωρητικά ότι βοηθούσε, προσέφερε και όλα αυτά, θα σας πω το εξής. Περισσότερο θα εστιάσω, θα μου επιτρέψεις, Δέσποινα, στην εκπαιδευτική του διάσταση, γιατί όλα τα άλλα τα είπε και πολύ ωραίο ο Μιχάλης και ενδεχομένως και ο Λευτέρης Ιωαννίδης κτλ.
0: Αργότερα με τον Λευτέρη θα ήθελα βέβαια να θέλεις γυρίσω και σαν λίγα χρόνια πίσω εκεί στα θρανία της δημοτικού,
1: ναι.
0: Αλλά θα ήθελα να ακούσω αυτό, ναι. Και δεν είπα και ένα κομμάτι που να περάσουμε δηλαδή στο δημιουργό,
1: ναι.
0: Αλλά μπήκαμε τόσο,
1: ναι, ναι, τόσο
0: ωραία που δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα για τον Παναγιώτη που σπούδασε πιάνο, σύνθεση στη Βρετανία, ολοκλήρωσε με διδακτορικά και μια διαδρομή που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα με έργα που παρουσιάστηκαν και εκτός Ελλάδος. Δεν ήταν μόνο προσωπική δημιουργία. Νομίζω ότι επικοινωνεί με όλους τους τρόπους, ναι, ακόμα και τώρα,
1: ναι, ναι,
0: και θα επικοινωνεί για χρόνια.
1: Και κοιτάξτε τι έκανε που οι άλλοι δεν το ξέρετε πολύ, όσοι δηλαδή δεν είστε μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Όταν ήταν κάθε τρεις μήνες που αλλάζουμε ένα μουσικό project στα μουσικά σχολεία και στο τέλος παρουσιάζουμε με μια συναυλία, τι έκανε ο Παναγιώτης Δημόπουλος? Κάθε φορά έγραφε καινούρια μουσική, όλη δική του δημιουργία, προσαρμοσμένη στον αριθμό των παιδιών που είχε, στα όργανα που ξέρανε, στις δυνατότητές τους. Και αυτό ήταν η δουλειά που κάνανε. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ δεν θα διδάξω που είμαι φιλόλογος ένα ποίημα του Σεφέρη, του Ελίτη και του Ρίτσου, ξέρω εγώ, αλλά θα γράψω ένα καινούριο ποίημα που θα είναι βέβαια εφάμιλο αυτών των σπουδαίων ποιητών. Και αυτό έκανε ο Παναγιώτης.
0: Δηλαδή, ασύλληπτα
1: πράγματα που δεν νομίζω να γίνεται ποτέ, να έχει συμβεί στην εκπαιδευτική, στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Και πάντοτε τα έργα που στο τέλος παρουσιάζαμε ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο. Έλεγες δεν μπορεί να παρουσιαστεί κάτι καλύτερο, και όμως κάθε φορά αυτός ο άνθρωπος έβρισκε κάτι συνολικότερο, κάτι ολιστικότερο.
0: Βάλε μια νοτελεία, γιατί είναι ανήσυχος ο Μιχάλης, θα πρέπει να μας εγκαταλείψει λίγο. Και θέλω να, πριν σε αποχαιρετήσουμε και να ακούσουμε πάλι λίγη μουσική από τον του Παναγιώτη Δημόπουλου, νομίζω και με συνεργασίες με τόπιους εδώ μουσικούς. Μιχάλη μου, τι θα ήθελες να πεις φεύγοντας?
2: Λοιπόν, Τον Παναγιώτη εγώ τον έζησα σαν συμμαθητής, σαν φίλος, και πρέπει να σας πω ότι όταν επέστρεψα, από όταν ήμουν ακόμη στα Χανιά, αλλά και τώρα που επέστρεψα, έχω αρχίσει να γνωρίζω τον Παναγιώτη μέσα από τα βιβλία του και μέσα από τις συνεντεύξεις του ως πνευματικό μέγεθος αυτού εδώ του τόπου. Είναι μία πρόσκληση στο πρώτο του βιβλίο, στο πρώτο του κεφάλαιο, στα Παλήμψεις, που επιχειρώ να το διαβάσω. Με δυσκολεύει να έρθει το βιβλίο. Ίσως ο Παύλος είναι σαν φιλόλογος αγνώστης, θα μπορούσε να το διαβάσει πιο εύκολα.
1: Το είχα βιβλίο παρουσιάσει κιόλας.
2: Ναι, είχα παρουσιάσει.
1: Και τα δύο βιβλία.
3: Ναι.
2: Ακριβώς. Μιλάει για την αξία των υποσημειώσεων από κάτω. Λοιπόν, ήταν το, εγώ προσωπικά το εκλαμβάνω σαν πρόσκληση να μελετήσουμε το έργο του και να βάλουμε τις δικές μας υποσημειώσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό των πνευματικών ανθρώπων. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των διανοούμενων, οι οποίοι είναι κάποια σκαλιά πάνω από εμάς, για να υπηρετήσουν, για να προσφέρουν. Νομίζω κάτι αντίστοιχο που γίνεται και με το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα, ότι πρέπει να βγουν, να οδηγήσουν και τους άλλους ανθρώπους στο φως. Ο Παναγιώτης όντως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πνευματικά προχώρησε πολύ, γνωστικά επίσης. Ήταν ζωντανός φορέας πολιτισμού. Μας στεναχωρεί όλους, γιατί νιώθουμε ότι, όπως ανέφερες και στον επικεφαλής του, ότι μας υπάρχει ένα παράπονο, είχε πολλά να δώσει, αλλά προνόησε, άφησε βιβλία, άφησε συνεντεύξεις, άφησε υλικό, το οποίο είναι ανοιχτό να το μελετήσουμε και να πλουτίσουμε όλοι μας. Είναι πραγματικό κεφάλαιο για την Κοζάνη και πραγματικά νιώθω πολύ ευλογημένος που τον γνώρισα.
3: Βρέθηκε στο δρόμο του. Έτσι λοιπόν, η ζωή που δυστυχώς έφυγε νωρίς, που πρόλαβα όμως να γεμίσει αυτή τη ζωή, όχι με μουσικές μόνο. Πάμε σε μουσική επίσης για να αποχαιρετήσουμε το μουσικό. Θέλω τώρα, αν ετοίμασες το ηχητικό του. Ωραία, μπορούμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Σας είπα ότι τα δυσκολεύτηκα, παρόλο που οι συνεντεύξεις ήταν αρκετές. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν ο
3: Μιχάλης Βαρέκας, συμμαθητής, φίλος, εκπαιδευτικός, που σήμερα κατάφερε.
2: Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κρίμα που δεν θα είσαι το επόμενο ημίωρο μαζί μας, αλλά δεν πειράζει, νομίζω μας τα είπες όλα. Πάμε λοιπόν να χαιρετήσουμε και να δώσουμε βέβαια την συνέχεια σε αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα, που νομίζω ότι όλοι έχουμε κάτι να πάρουμε.
4: Απόψε έχουμε την πρώτη διάλεξη από 7, οι οποίες πραγματεύονται το πώς οργανώθηκαν οι τόνοι και η μουσική ήχη στην ιστορία της μουσικής, της δυτικής, της λόγιας μουσικής και στον υπόλοιπο πλανήτη. Κάτι το οποίο απασχολεί τη μουσική κοινότητα εδώ και περίπου 3.000 χρόνια. Και έχει ενδιαφέρον αυτό και για τους μουσικούς και για τους θεωρητικούς και για τους φιλόμουσους, για πολλούς και διάφορους λόγους. Απόψε θα ασχοληθούμε με την αρμονική στήλη, που είναι μια ανακάλυψη της μουσικής κοινότητας, το πώς συμπεριφέρεται ο ήχος γενικά και πώς διαμορφώνεται ένας μουσικός τόνος, και μια εισαγωγή στα ιστορικά κουρδίσματα, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο οργάνωσαν τα τονικά συστήματα οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. Αυτές οι διαλέξεις που λαμβάνουν χώρα κάθε ένα μήνα, την δεύτερη ή τρίτη τετάρτη του μήνα σε 7 η ώρα στο Δίο Δημόπουλου, από κάτω στο γραφείο μου, αλλά τα διοργανώνει το Δίο Δημόπουλου. Και ελπίζω να έχουμε μια καλή προσέλευση και σιγά σιγά να φτιάξουμε μια μικρή κοινότητα φιλόμουσων και μουσικών και ερασιτεχνών και επαγγελματιών, οι οποίοι θα αρχίσουν να ασχολούνται με τα θεωρητικά αυτά ζητήματα, τα οποία δίνουν και μια προοπτική για το μέλλον, για το πώς θα επιλέξουμε το ρεπερτόριο, πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πώς θα γράψουμε νέα μουσική, πώς θα ασχοληθούμε γενικά με την ιστορία της μουσικής και πριν, αλλά και πώς τη διαμορφώνουμε στο μέλλον. Ένα μάθημα το οποίο εμβαθύνει στο πώς ξεκινάμε, δηλαδή είναι πριν τη θεωρία, είναι η βασική θεωρία, το πώς φτιάχνεται ο ήχος. Και προφανώς αυτό αφορά όλους, και τους μουσικούς που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και αυτούς που ασχολούνται με την καταγεγραμμένη μουσική, τη λόγια μουσική παράδοση. Προφανώς στην περιοχή μας έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί γενικά η περιοχή της Βαλκανικής και της Μεσογείου είναι μια χωάνη, δηλαδή όπου πολλές επιρροές έρχονται εδώ, φεύγουν από εδώ, δάνεια, αντιδάνεια, μουσικά κλπ. Δηλαδή οι τρόποι που έχουμε εμείς, οι δρόμοι που λέμε στο ρεμπέτικο ή οι τρόποι που έχουμε στα χάλκινα μοιάζουν πάρα πολύ με τα μακάμ της αραβικής μουσικής, μοιάζουν με την περσική μουσική, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από μια κοινή αφετηρία που έχει να κάνει με την αρχαιότητα, με τη βυζαντινή λατρευτική μουσική. Επομένως όλα αυτά, αν τα ξεσκαρτάρουμε και δούμε λίγο την θεωρητική τους αρχή, μπορούμε να δούμε και τι συγγένειες υπάρχουν σήμερα σε όλα αυτά που γίνονται γύρω μας και να διαμορφώσουμε και μια κατεύθυνση ότι ναι, κάνουμε αυτό που κάνουμε, αλλά το φιλτράρουμε πλέον και με μια γνώση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι πιο δημιουργικό, κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο συγκεκριμένο, ενδεχομένως κάτι πιο συνειδητό, να έχουμε μια καλύτερη συνείδηση. Και είναι μαθήματα τα οποία γίνονται όχι για να πούμε αυτό είναι έτσι και έτσι πάει και κάτω κλπ. Μαθήματα τα οποία δημιουργούν πολλά ερωτηματικά και δημιουργούν την ανάγκη να ερευνήσει κανείς κατά μόνος του και συλλογικά και να ψάξει να βρει τι θα κάνει παρακάτω.

0: Λοιπόν, μείναμε με τον Παύλο, τον Ταχτεβερνίδη. Τον ευχαριστώ και πάλι που είναι μαζί μας. Αποχαιρετήσαμε τον Μιχάλη Βαρέκα. Νομίζω ότι μας ταξίδεψε και εκείνος μέσα από τη σκέψη.
1: Πολύ ωραία προσέγγιση.
0: Νομίζω η προσέγγιση του και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Χωρίς να το γνωρίζω, νομίζω ότι βρήκαμε ένα κοινό τόπο και πεδίο, Παύλε. Τώρα βέβαια εσύ έχεις να μας πεις πολύ περισσότερα, με δεδομένο ότι και συνεργάστηκες εκτός από συμμαθητής, εκτός από παρέες, σε ένα σχολείο που πραγματικά διέπρεψε σε πολλές των περιπτώσεων με τα μουσικά που παρουσιάζεται, μας έβαλε στο κλίμα πριν από λίγο. Τι άνθρωπος ήταν ο Παναγιώτης μέσα στο σχολείο?
1: Αυτό πραγματικά μου δίνεις πολύ ωραία ερώτηση, Δέσποινα. Ήταν, όπως είπα και νωρίτερα, η μοναδική του έγνοια ήταν πώς θα βελτιώσει όλους όσους συναναστρεφόταν μαζί του και στην προκειμένη περίπτωση τα παιδιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες. Και εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τι έκανε. Ο σκοπός δεν ήταν απλώς να τα κάνει τα παιδιά να τα διδάξει μουσική. Γιατί δεν είναι και ο στόχος σε ένα μουσικό σχολείο να μάθουν όλα μουσική ή να γίνουν καθηγητές μουσικής παιδείας. Αλλά μέσα από τη μουσική τους καλλιεργούσε όποια άλλη αρετή και δεξιότητα μπορούμε να αναφέρουμε και είναι απαραίτητη πλέον στην σύγχρονη κοινωνική ζωή. Δηλαδή τα μάθαινε μέσα από τη μουσική, το σεβασμό, τη συνεργασία. Θυμάμαι πάντα έλεγε πως θα παίξει η ορχήστρα, θα παίξει όπως παίζει ο τελευταίος. Τόσο απλά δηλαδή. Για να τους παρακινήσει. Να τους καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση. Οπότε όλες αυτές οι αρετές και άλλες πολλές τις καλλιεργούσε μέσα από τη μουσική.
0: Τι συνέβαινε όταν έμπαινε μες στην τάξη? Αυτό θέλω να μεταφέρεις λίγο.
1: Τα παιδιά, στα παιδιά υπήρχε, ξέρετε, η απόλυτη πειθαρχία, αλλά με την καλή έννοια του όρου. Τα παιδιά λατρεύουν την πειθαρχία. Δεν είναι, ακόμη και σημερινή εποχή που συνήθως τα κατηγορούμε και τα κατακρίνουμε. Αλλά όταν καταλαβαίνουν ότι ο πομπός. Ότι τα παιδιά λατρεύουν την πειθαρχία. Δεν είναι, ακόμη και σημερινή εποχή που συνήθως τα κατηγορούμε και τα κατακρίνουμε. Αλλά όταν καταλαβαίνουν ότι ο πομπός.

0: πάντοτε στο πόστο, να μην γίνει κάτι.
1: Εξαιρετική η παρουσίαση, βέβαια.
0: Καλά, εκείνη. Και ήταν μόνο η αρχή, Δέσποινα. Εκείνο εκεί ήταν μόνο η αρχή. Ήταν μόλις είχε επιστρέψει από το τέλος της θητείας του εδώ, ως αντιδήμαρχος που ήταν στην Κοζάνη. Αυτό ήταν το καλό που τελείωσε η αντιδημαρχία του και τον χαρήκαμε εμείς και τον απολαύσαμε. Και θυμάμαι αυτό, ότι στην Αθήνα ήταν πάντοτε ως ένας απλός συνοδός, που βέβαια είναι ηρωισμός.
1: Καλά, ήταν και ο χαρακτήρας του Παναγιώτη τέτοιος. Και βέβαια με το αστήρευτο χιούμορ, το κοζανίτικο θα πω εγώ χιούμορ, γιατί για πολλούς καμιά φορά φαινόταν ειρωνικό, αλλά ήταν τόσο έξυπνο το χιούμορ που είχε.
0: Το χιούμορ λένε ότι είναι, οι επιστήμονες λένε ότι είναι ένδειξη ευφυΐας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι απόδειξη ευφυΐας και μάλιστα πολύ ισχυρή. Ο Παναγιώτης είχε άλλο ένα απίστευτο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Όσοι τον ξέρουν, έδειχνε βλοσιρός, ήταν και ψηλός, αγέροχος. Έδειχνε βλοσιρός αυτή τη βρετανική φλεγματικότητα που μάλλον την πήγα από πάνω. Αλλά ήταν μια ψυχούλα, ήταν ένας γίγαντας με αθώα καρδιά, που ξαναλέω, το μόνο που ήθελε ήταν το καλό γύρω του. Και όταν είσαι εκπαιδευτικός και έχεις αυτή την οτροπία, τότε σίγουρα έχεις πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εγώ αυτό που λαμβάνω, Παύλε, το ξέραμε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, ότι ο Παναγιώτης Θυμόπουλος δεν δίδασκε μόνο μουσική, δημιουργούσε μουσική μαζί με τα παιδιά. Και ίσως είναι αυτό που, δεν ξέρω, θα μείνει, αφήνει στους μαθητές του ως παρακαταθήκη. Μιλώ για τους μαθητές που είχε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τους μαθητές που θα έρθουν, γιατί θα βλέπουμε πάντα πόσες συναυλίες κάνατε.
0: Είναι διψήφιος ο αριθμός των συναυλιών, που για δεδομένα σχολείου αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, όταν οι συνθήκες στην εκπαιδευτική καθημερινότητα είναι τόσο αντίξωες. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε δύο τεράστιες συναυλίες, ξαναλέω, με δικά του έργα ολοκένουργια. Δεν ήταν κάποια έργα από τους γνωστούς, είτε Έλληνες είτε δυτικοευρωπαίους συνθέτες. Ήταν μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Το οποίο πολύ ωραίο ο Μιχάλης νωρίτερα. Μπορεί να έζησε λίγο, σίγουρα έζησε λίγο, όχι μπορεί, σίγουρα έζησε λίγο. Αλλά το έργο του είναι για 10 ζωές, έχει αφήσει τόσο πλούσιο έργο στη μουσική, στο λόγο, στα βιβλία, στο όραμα, στην έμπνευση, στην οτροπία, που δεν τελειώνει το έργο του και έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, να τον διαβάσουμε, να τον μελετήσουμε και στο τέλος να εσωτερικεύσουμε και να υιοθετήσουμε.
1: Και όλα αυτά που αφήνει πίσω του. Ναι. Ο Παναγιώτης δεν έγραφε μόνο μουσική, βέβαια. Το έχουμε πει ήδη, το ακούσατε φίλες και φίλοι. Να θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης, ακούτε την εκπομπή Πρόσωπα και Ιστορίες. Έγραφε και λόγο.
0: Ναι, έγραφε.
1: Βιβλία, κείμενα που δείχνουν έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους πλην της μουσικής, που έτσι και αλλιώς το είχε. Θέλω να μου πεις λοιπόν, Παύλο, τι υπήρχε πίσω από αυτήν. Υπήρχε μια ανάγκη να γράφει, πιστεύεις?
0: Είχε, ο Παναγιώτης διαπνεόταν από αυτή την θέληση, πολύ ενσυνείδητη, πολύ έτσι γνήσια, της γενναίας δημόσιας εκφοράς. Δεν κρυβόταν, ούτε ντρεπόταν. Ακόμη και ένα απλό του κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ένα μικρό δοκίμιο. Κυριολεκτό τώρα, δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή. Ναι. Πόσο μάλλον τα βιβλία του, που έγραψε και είχα την τιμή, την ευτυχία να τα βιβλιοπαρουσιάσω. Τα βιβλία του ήταν μικρά διαμάντια. Θυμάμαι τώρα, έτσι, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, το Άρης, είπαμε πολύ το χιούμορ, ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Στο πρώτο του βιβλίο, στα Παλίμψιστα, είχε αφιερώσει ένα δοκίμιο για το τσιγάρο, για το κάπνισμα. Τσικαμπούμ το είχε ονοματίσει, το είχε τίτλοφορήσει. Αν το διαβάσουμε αυτό, ο Δεσποινόπης το διαβάσει, το πιθανότερο είναι να αρχίσει να καπνίζει. Ήταν και αρημάνιος καπνιστής. Αν το διαβάσει αυτό, νομίζω ότι θα σου φύγει και η τελευταία αναστολή που έχει. Δηλαδή, τα βλέπω με μια τέτοια διαφορετική οπτική, τόσο ανίκια με την καλή έννοια του όρου, που σε εξέπλητε, που σε ευνηδίαζε με την προσέγγιση του. Οπότε τα βιβλία που έχει αφήσει, και αυτή είναι η ατυχία.
1: Πώς έγραψε?
0: Τα δύο. Τα Παλίμψιστα και Τραυματίες, από την παρέμβαση που τα εξέδωσε. Είναι δυστυχώς, αυτό τώρα θα το πω, συγγνώμη κιόλας, Δέσποινα, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το πόσα χάνουμε με την πρόωρη απώλειά του. Είχε φτάσει στη μέση ηλικία, 49 χρονών, έτσι. Οπότε από εδώ και πέρα, πιο έμπειρος τώρα, ακόμη πιο κατασταλαγμένος, φαντάζεσαι, μέχρι τα 70 εγώ σου βάζω, έτσι, αν το χωριοθετήσουμε. Φαντάζομαι αυτά τα 20 χρόνια ακριβώς.
1: Παύλε, να ρωτήσω τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι θα μας λείψει όλους και θα λείψει σε πολλά επίπεδα, η αλήθεια είναι αυτή. Όταν τον διαβάζεις στα δοκιμιά του, και στις μουσικές βεβαίως που ήσουν πάντα παρόν,

0: Αναγνωρίζεις τον ίδιο άνθρωπο που γνώρισες και ως μουσικό?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή που έκανες. Ο Παναγιώτης ήταν πολύπλευρη προσωπικότητα, έτσι, πολυσχηδής, αυτό το επίθετο του ταιριάζει, και είχε πολλά πρόσωπα. Οπότε όταν διαβάζεις ένα βιβλίο του, ένα κείμενό του ή ακούς μια μουσική του, ανακαλύπτεις καινούργιες πλευρές ή κάνεις καινούργιους συσχετισμούς που φωτίζουν ακόμη περισσότερο κάποια πράγματα που ενδεχομένως είχες στο μυαλό σου μέχρι τότε αποσπασματικά. Και αυτό είναι που είπαμε και νωρίτερα, ότι αξίζει να τον διαβάσουμε, αξίζει να συνθέσουμε έτσι το παζλ της ψυχοσύνθεσής του, της προσωπικότητάς του. Όταν είσαι ένας άνθρωπος με τόσες αρετές και τόσες ικανότητες και με τόσες δεξιότητες και είσαι τόσο πολυσχηδής, σίγουρα δεν μπορείς να δείξεις μόνο ένα πρόσωπο, να δείχνεις ένα πρόσωπο σε κάθε σου δημιουργία. Και τώρα που, όπως νωρίτερα βάλαμε και ακούσαμε λίγο, από τότε που έφυγε, το ακούω και εγώ κάθε μέρα κάτι, μια συνέντευξη, ένα podcast, μια μουσική, διαβάζω κάτι, και το πιστεύεις ότι, παρόλο που τον ήξερα τόσο καλά, μιλούσαμε και εκτός σχολείου για διάφορα, ναι, το πιστεύεις ότι συνεχίζω και ανακαλύπτω νέες οπτικές του, δηλαδή νέα, πώς να το πω,
0: νέα πράγματα
1: πάνω
0: γιατί
1: του.
0: Η καθημερινότητα δεν άφηνε και πολλά
1: θεωρία. Ναι, ίσως και τώρα είσαι πιο υποψιασμένος με όλο αυτό που συνέβη,
0: ναι,
1: και θες να εντρυφήσεις περισσότερο, αλλά κάθε, ούτως ή άλλως όταν διαβάζεις ένα βιβλίο, πάντα ποτέ η ανάγνωση δεν μπαίνει δύο φορές στο ίδιο ποτάμι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ισχύει ακόμη περισσότερο. Ναι.
0: Θέλω να πάρουμε μια μουσική ανάσα για να πάμε να συναντήσουμε και το Λευτέρη Ιωαννίδη και να σε πάω λίγο πίσω στα παιδικά χρόνια και στις τάξεις του δημοτικού.
1: Mm-hmm.
0: Αν όλα αυτά τότε μικρά παιδιά βλέπατε να έρχονται από τον Παναγιώτη. Μια μουσική ανάσα.

0: Είμαστε εν αναμονή να συναντήσουμε τηλεφωνικά βέβαια τον Λευτέρη Ιωαννίδη, γιατί λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, για να γνωρίσουμε από το μουσικό, τον εκπαιδευτικό, τον άνθρωπο που άφησε να επενδύσει ενεργά τον πολιτισμό της πόλης και άφησε το αποτύπωμά του, γιατί ο Παναγιώτης Δημόπουλος συνεργάστηκε με τον Δήμο Κοζάνης ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και διατέλεσε πρόεδρος της Κοβενταρίου Βιβλιοθήκης επί δημαρχίας του Λευτέρη Ιωαννίδη. Παύλε, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι γιατί να ακούσουμε και λίγο τον Παναγιώτη σε μια ιστορική στιγμή, γιατί ήταν ιστορική στιγμή η μεταφορά της
1: βιβλιοθήκης
0: και τα εγγένεια αυτού του ευληματικού, θα πρέπει να πω, όχι κτηρίου, του θησαυρού που έχει μέσα του.
1: Ο Παναγιώτης δεν έβρισκε σε κάθε μάλλον πρόβλημα, έβρισκε μια ευκαιρία. Δεν πίστευε ότι κάτι είναι ανέφικτο και θα κατέβαλε κάθε προσπάθεια μαζί με τους δικούς του ανθρώπους, τους συνεργάτες του, να κάνει το οτιδήποτε. Έτσι ήταν απόλυτα πιστός και συνεπής. Δηλαδή αυτό που έγινε με τη βιβλιοθήκη είναι απόλυτα συνεπές με την κουλτούρα που είχε και με την ιδεολογία, ότι όλα μπορούν να γίνουν όταν έχουν ένα πρόσημο θετικό. Αυτό που είπες νωρίτερα για το. Αν ξεχωρίζει από μικρός, να ξέρεις ότι. Ότι ήταν ένα παιδί, όπως είχε πει και ο Μιχάλης νωρίτερα, αληθινό παιδί με όλες τις ευαισθησίες του. Άρεσε πάρα πολύ το μπάσκετ, το λάτρευε.
0: Και
1: το λέει, καμιά φορά και στο σχολείο έβγαινε έξω, έριχνε βολές. Τα παιδιά πάθαναν την πλάκα του, έβαζε 10-10 βολές. Είχε κάνει και τον προπονητή για λίγο εδώ σε τοπικές ομάδες. Αλλά πάντα το έλεγε εκ των υστέρων ότι από μικρός με κάποια δυσφορία ασχολούνταν με τη μουσική. Δεν ήταν ότι από τα 4, από τα 5 ήθελε να γίνει μουσικός. Πού να ήθελε δηλαδή και από μικρός να γίνει, πού θα έφτανε.
0: Τώρα, βέβαια, κάνοντας αυτή την κουβέντα, αν μπορεί να μας βλέπει, το διασκεδάζει, έτσι. Γιατί με το γνωστό χιούμορ και με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη ζωή, που δεν ήταν δίκαιη.
1: Καθόλου δεν ήταν δίκαιη.
0: Καθόλου.
1: Και μάλιστα σε έναν άνθρωπο τόσο σπουδαίο που απεχθανόταν ό,τι πιο προχείρο, ό,τι επιφανειακό. Ναι. Δεν ήθελε το άστοχο χειροκρότημα, δεν ήθελε για κανένα, όχι για τον
0: ίδιο. Τις άστοιχες ερωτήσεις, επέτρεψε.
1: Τους άδικους επιθυμισμούς.
0: Τους άστοχους σχολιασμούς.
1: Ναι. Ήθελε πραγματικά να υπάρχει πάντα μια αιτία από πίσω, ένα αντίκρισμα, μια αξιοσύνη σε ό,τι γινόταν, είτε εκπορευόταν από τον ίδιο, είτε από οποιοδήποτε άλλο φορέα της κοινωνικής ζωής.
0: Σωστά, λοιπόν, ο Χρήστος Ζωπανάκης ετοιμάζει το ηχητικό για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Δημόπουλο, πρόεδρος τότε της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Μιλούσε για τη μεταφορά της ιστορικής βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο, που συγκεντρώνει εδώ και περισσότερους από 3,5 αιώνες έναν ανεκτήμητο πλούτο γνώσης. Ώρες ατελείωτες ο Παναγιώτης στην βιβλιοθήκη, 10.000 τεκμήρια, χειρόγραφα τον 11ο αιώνα. Να θυμίσω ότι το 18 με τα εγγένεια του νέου κτηρίου από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παπαυλόπουλο, ο Κοβεντάριος πέρασε σε μια νέα εποχή με στόχο να αποτελέσει ακόμη πιο σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό πυρήνα για την περιοχή. Ο Δημόπουλος όμως είχε επισημάνει και το μεγάλο ζήτημα της επαρκούς τελέχωσης. Θέλω να τον ακούσουμε τώρα. Θα μας πείτε πού βρισκόμαστε, κύριε Δημόπουλε.
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αίθουσα παλαιών εντύπων και χειρογράφων και του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης, όπου βρήκαν στέγη, κατάλληλη στέγη πλέον με ειδικές συνθήκες, περί τα 30.000 τεκμήρια, τα οποία φτάνουν στον 10ο αιώνα, και περιγράφουν μια ολόκληρη διαδικασία 3,5 αιώνων, όπου η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης έπαιξε το ρόλο του χώρου στον οποίο αποθηκεύεται η γνώση, αποθηκεύεται η διάθεση των ανθρώπων να προοδεύσουν.
0: Στο νέο της χώρο η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, ένα υπερσύγχρονο κριτήριο, τι φιλοδοξεί η Δημοτική Αρχή και τι είναι αυτό που βάζεται ως προτεραιότητα με τις προδιαγραφές που πλέον υπάρχουν για το χώρο αυτό?
2: Έχουμε πλέον το ένα προαπαιτούμενο για να έχουμε ένα πολύ σημαντικό χώρο, ένα κέντρο γνώσης και έρευνας, ένα κέντρο στο οποίο εξυπηρετούνται οι πολίτες που θέλουν να ασχοληθούν με την πληροφορία, όποια και είναι αυτή η πληροφορία. Αυτό το ένα προαπαιτούμενο είναι ο χώρος, το κτίριο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε μια πολύ δύσκολη εποχή όπου η επιτυχία δεν ήταν δεδομένη. Πάμε μια δεκαετία πίσω βέβαια στο σχεδιασμό αυτής της καλής πρωτοβουλίας, και τώρα πλέον μένει το δεύτερο σκέλος της προσπάθειας που έχει να κάνει με τη στελέχωση, γιατί βέβαια το κτίριο είναι πραγματικά πολύ αισιόδοξο, πολύ ευβίωνο. Όμως οι πολύ ηρωικοί υπάλληλοι της βιβλιοθήκης, οι οποίοι είναι είναι μια ολιγομελής ομάδα η οποία κάνει πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζονται μια βοήθεια και έτσι λοιπόν πρέπει τώρα αυτή τη στιγμή να φέρουμε περισσότερο κόσμο για να εργαστεί εδώ, ώστε να παράσουμε πολύ υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε μια σειρά από σκέλη τα οποία πλέον φιλοδόξενα υπηρετεί Καβανταρίου.
0: Μια βιβλιοθήκη που δίνεται έμφαση και στο κομμάτι του μουσιακού υλικού που θα είναι σε κοινή θέα, κύριε Δημόπουλε.
2: Ναι, έχει και μια ιδιοτυπία το νέο κτίριο, ότι σε κάποιο χρονικό σημείο του χρόνου ενδεχομένως να ανοίξει και μια συλλογή. Μια περιοδική συλλογή και μια μόνιμη συλλογή, όπου θα αναδεικνύεται η έννοια του νεοελληνικού διαφωτισμού, η οποία υπηρετήθηκε από την Καβαντάριο, τα λεγόταν Καβαντάριο τότε, από τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης στον 19ο αιώνα. Επομένως, εδώ έχουμε μια σειρά από υπηρεσίες. Έχουμε υπηρεσίες κοινωνικού τύπου, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν σε ηλεκτρονικές, στην ηλεκτρονική τους μόρφωση, στην ψηφιακή τους μόρφωση. Έχουμε υπηρεσίες οι οποίες είναι παραδοσιακές, το αναγνωστήριο, το δανειστικό, το πολιτήριό μας. Έχουμε μια σειρά, πλούσια σειρά εκδηλώσεων που θα λαμβάνει η χώρα εδώ, αλλά έχουμε και το ιστορικό αρχείο, το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκτά και με τη συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη μια πολύ πιο διακριτή ορατότητα.
0: Τι σηματοδοτούν τα εγκαίνια παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου?
2: Αυτό σηματοδοτεί ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης είναι ένα εθνικό ζήτημα. Ένα εθνικό project. Ο Πρόεδρος, προφανώς, είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όταν εγκαινιάζει κάτι το οποίο έχει εθνική σημασία. Και έτσι είναι τα πράγματα, γιατί η βιβλιοθήκη αυτή και η συλλογή αυτή έπαιξαν ένα αποφασιστικό ρόλο στην περίοδο που η πατρίδα έβρισκε τα πρώτα εθνικά της βήματα στο σύγχρονο κόσμο, και πράγματι είναι μια συμβολική, προφανώς, αλλά και πολύ σημαντική κίνηση για εμάς τους ίδιους, για να δείξουμε ότι η βιβλιοθήκη μας δεν είναι απλά μια χρηστική δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά σημαίνει, σηματοδοτεί, σημειώνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Και τι την κατατάσσει στις καλύτερες της χώρας?
2: Εντάξει, δεν πρόκειται για κατάταξη. Κάθε βιβλιοθήκη έχει το δικό της ρόλο. Πάντα είναι σημαντικός. Από τις πιο μικρές βιβλιοθήκες στις πιο μεγάλες. Το μέγεθός της είναι μεσαίο. Είναι από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος, αλλά είναι μεσαίο. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι εδώ κατατέθηκε η ζωή μιας ολόκληρης κοινωνίας για 3,5 αιώνες. Και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ειδικά στο σημερινό κόσμο που πρέπει να προσδιορίσουμε την ταυτότητά μας πολύ συχνά και πολύ, και πάντα αυτό είναι ένα θέμα, μας βοηθάει η βιβλιοθήκη όχι μόνο να τη χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον, αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε ως τη βάση του παρελθόν μας για να έχουμε καλύτερο μέλλον. Είναι μια κοινοτυπία αυτό που είπα, αλλά είναι αλήθεια στην περίπτωση του Καβανταρίου, γιατί πράγματι υπάρχει εδώ μια συνέχεια η οποία είναι συγκλονιστική. 3,5 αιώνες συνεχούς λειτουργίας, συνεχούς ροής λειτουργίας σε μεγάλη ένταση δεν παρατηρούμε στις άλλες βιβλιοθήκες της χώρας. Από ό,τι και τα ελληνικά γράμματα είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση πραγματικά.
0: Πόσο συγκλονιστικό και συγκινητικό είναι να ακούς τη φωνή του, να ακούς όλα αυτά που μετέφερε με τόσο πάθος, με λιτό λόγο πάντα και με ευστροφία, και τα όνειρά του, ειδικά για τη βιβλιοθήκη που αγάπησε ιδιαίτερα, πρέπει να πω, εκτός όλων των άλλων. Λοιπόν, Παύλε μου, επειδή έχουμε τον Ελευθέριο Ανίδη, τον πρώην δήμαρχο Κοζάνης, και νομίζω ότι είναι και η δική του παρέμβαση σημαντική. Κύριε Ανίδη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Ένα μικρό αφιέρωμα, έτσι θέλαμε με πολύ αγάπη σήμερα στα πρόσωπα και ιστορίες να κάνουμε στον Παναγιώτη Δημόπουλο, και δεν μπορείτε να λείπετε γιατί ήταν συνεργάτη σας. Ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, τι ήταν αυτό που ήθελε να αφήσει στην πολιτιστική ζωή της Κοζάνης, ή τι άνθρωπος ήταν ως συνεργάτη σας ο Παναγιώτης Δημόπουλος?
3: Κύριε Μαραντίδου, συνηθίζουμε να λέμε για τους ανθρώπους που χάνουμε ότι ήταν πολύ ιδιαίτεροι. Στην περίπτωση όμως του Παναγιώτη αυτό δεν είναι κοινοτυπία, είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι, αποτυπώνει εν μέρη την ίδια την πραγματικότητα, γιατί ο Παναγιώτης ήταν πραγματικά κάτι πολύ ιδιαίτερο και το καταλάβαινε κανείς από την πρώτη στιγμή που τον συναντούσε. Εγώ το κατάλαβα όταν τον συνάντησα το 2010 στην προεκλογική περίοδο, όπου ερχόμενος τότε από το εξωτερικό και πρώτη φορά συνεργαστήκαμε, και έκτοτε μας συνέδεσαν πολλά. Μας συνέδεσαν η προσωπική σχέση, η φιλική σχέση, η ανθρώπινη σχέση, η οποία ήταν έντιμη και ειλικρινής. Και αλλά κυρίως μας συνέδεσε και η αγάπη μας για τον τόπο, η αγωνία μας για το μέλλον του τόπου. Και η αγωνία μας για τον πόλεμο της Κουζάνης. Ο Παναγιώτης, εγώ θα τον χαρακτήριζα έναν γνήσιο Κουζανίτη. Έναν άνθρωπο που λάτρευε την Κουζάνη. Θα έλεγα σε έναν βαθμό είχε αφιερώσει πολλά πράγματα για την Κουζάνη και το μέλλον της. Για νομίζω ότι στο μυαλό του ήταν κάτι εντελώς ιδεατό. Και με αυτόν τον τρόπο την υπηρετούσε. Αυτό που θέλω να πω και έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχουμε συμφωνήσει μια ομάδα ανθρώπων που ήμασταν πολύ κοντά στον Παναγιώτη. Εγώ που να ήμουν ο δήμαρχος, αλλά αυτός που μας καθοδηγούσε σε μια σειρά από ζητήματα πολιτικής φύσεως και πολιτιστικής ιδιαίτερα, με τον ίδιο Παναγιώτης. Συνηθίζουμε να λέμε ότι όλοι υπηρετούν το όραμα του δημάρχου. Θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και δεν είναι υπερβολή αυτό, στο κομμάτι ιδιαίτερα της βιβλιοθήκης και του πολιτισμού και σε ένα μεγάλο βαθμό. Υπηρετούσαμε εμείς το όραμα του Παναγιώτη, γιατί ο Παναγιώτης ήταν βαθιά οραματιστής, τον καθοδηγούσε ένα όραμα και γι' αυτό έκανε τόσο σπουδαία πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι που καθοδηγούνται από ένα όραμα συχνά κάνουν πολύ σπουδαία πράγματα. Και ο Παναγιώτης
0: και συμπαρασύρουν και τους άλλους γύρω τους. Κύριε Ανίδη, δεν έχουμε πολύ χρόνο και λυπάμαι γι' αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο θεωρείτε με μια κουβέντα ήταν το αποτύπωμά του, και αν σας ζητούσα κάτι πιο προσωπικό, να κρατήσετε μια εικόνα από τον Παναγιώτη Δημόπουλο. Ποια εικόνα θα κρατούσατε?
3: Δεν ξέρω, ειλικρινά τι θα κρατούσα για τον Παναγιώτη. Είναι τόσα πολλά, είναι τόσες πολλές προσωπικές στιγμές που τις ξέρω εγώ και αυτός. Και εγώ τώρα που έφυγε τις σκέφτομαι και συγκινούμαι συχνά. Γιατί πραγματικά περάσαμε πολύ έντονα και ξέρετε, αν τον Παναγιώτη τον ζήσει κανείς προσωπικά, τότε αυτό που εισπράττει είναι ακόμα πιο έντονο. Γιατί πραγματικά πολύ... πολύ ιδιαίτερος, πολύ διαφορετικός και ισχύει αυτό, θα πω μόνο αυτό που μου είπε μια φίλη μετά το χαμό του Παναγιώτη, ότι ο Παναγιώτης, η παρέα με τον Παναγιώτη σε κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το αποτύπωμα και σας ευχαριστούμε, Παύλε, και ο Μιχάλης το είπε. Έκανε καλύτερους τους ανθρώπους γύρω του.
1: Βελτίωνε.
0: Έτσι θα σας χαιρετήσουμε.
3: Τώρα για την παρακαταθήκη.
0: Πολύ γρήγορα να κλείσουμε, Δήμαρχε.
3: Ναι, όχι τίποτα. Θα τον κρίνει τον Παναγιώτη ιστορία και θα μείνει στην ιστορία της πόλης ως μια πολύ σημαντική και σπουδαία πραγματικότητα που δυστυχώς μας άφησε νωρί.
0: Δυστυχώς. Αυτά με τις σημερινές προσωπικές ιστορίες. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Τον Λευτέρη Ιωαννίδη, τον Μιχάλη Βιαρέκα. Ήμασταν εδώ. Ολοκληρώνουμε με τον Χρήστο Τζομπανάκη στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Ζωμήτρο στις μουσικές επιλογές. Δέσπερα Μαραντίδου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Να πούμε ένα γεια, γεια χαρά, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό,
0: και
1: αυτό,
0: να έχουμε, ναι. Τι Παύλο?
1: Αυτό το αξίζει και αυτό μας αξίζει.
0: Και να τον θυμόμαστε πάντα ή να ακολουθούμε κάποια από τα οράματά του. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της περιφέρειας σε τίτλους. Στην Κρήτη σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας. Στο Ρέθυμνο ένας νεκρός εξαιτίας της κακοκαιρίας, κλειστά σήμερα τα σχολεία. Στην Κάρπαθο είχαμε κατολιστήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Πιερία που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων, 17 σύλληψεις ανάμεσά τους σε νέα στρατιωτική. Στην Καστοριά νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο, στο νοσοκομείο ή εκπαιδευτικός. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στο επίκεντρο η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Στο νοσοκομείο με τροφική δηλητηρίαση 6 μαθητές που πήγαν εκδρομή στον Όλυμπο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Είπαμε νωρίτερα ότι σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Στο χθεσινό όμως πέρασμα της από το νησί άφησε πίσω της ένα νεκρό στις καρίνες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για έναν 79χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Περικλής? Περικλή.

0: Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Περικλή Κουκλάκη. Πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Παπαδάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι βρίσκεστε σε επιφυλακή, έτσι.
1: Βεβαίως, επειδή όσον αφορά τον θάνατο, αυτόν τον τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθινο, θα αναφερθούν οι συνάδελφοι από την
0: Ευκανίου. Ναι,
1: θα αναφερθώ στο κομμάτι που αφορά κατεξοχήν την Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, η επιφυλακή αφορά το σύνολο του νησιού.
0: Ναι.
1: Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ακριβώς ο όγκος της βροχής, ο οποίος έπεσε πέρα από τα προβλήματα που δημιούργησε και το θάνατο του ανθρώπου, γιατί το έδαφος πλέον είναι κορεσμένο και φοβούνται οι ηθήνοντες της πολιτικής προστασίας πάντα, ότι ακόμη και αν έχουμε ελάχιστα μικρότερο όγκο νερού από αυτόν που είχαμε προχθές το βράδυ, το έδαφος δεν θα μπορέσει να τον απορροφήσει και θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα από αυτά που είδαμε ήδη.
0: Ναι.
1: Και να πούμε ότι σε λίγο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, έχουμε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, σύσκεψη, διευρυμένη σύσκεψη, θα μετάσχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης και φορείς από την Κρήτη, που θα αφορά αποκλειστικά το πώς θα αντιμετωπιστεί το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας στο νησί. Ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου τώρα,
0: ναι,
1: η προσπάθεια και τα βλέμματα επικεντρώνονται στο να μπορέσει να κρατηθεί ανοιχτή η ροή του ποταμού Γιώφυρου, ο οποίος διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και είναι ένα ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα, έχει καταστρέψει σπίτια και συνολικά από το 1937 μέχρι και το 1990 που είχαμε την τελευταία φωνική πλημμύρα, 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του συγκεκριμένου ποταμού. Διατρέχει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η οποία καταλήγει στο παγκρίτιο στάδιο. Χθες πάλι είχαμε προβλήματα στο ξεκίνημα,
0: ναι,
1: του ποτάμου, εκεί στην περιοχή της Φινικιάς, όπου υπερχείλησε το ποτάμι,
0: mm-hmm,
1: πλημμύρισαν κάποιες βιοτεχνίες που βρίσκονται στην περιοχή, είναι βιομηχανική περιοχή εκεί, ευτυχώς χωρίς μεγάλα προβλήματα, γιατί πρόλαβαν και έσπευσαν τα μηχανήματα έργου που έστειλε η περιφέρεια και προχώρησαν στην απόφραξη των τριών μικρών γεφυρών, οι οποίες είχαν φράξει όχι επειδή δεν είχε καθαριστεί το ποτάμι, αλλά εξαιτίας των φερτών υλικών. Όπως μας έλεγαν άνθρωποι, ναι, της περιφέρειας, ακόμη και έπιπλα, οικιακά έπιπλα,
0: απίστευτο,
1: τα οποία είχαν απορριφθεί στην κήτη του ποταμού, ο οποίος ήταν ξηρός μέχρι προχθές. Το ποτάμι τώρα έχει ανέβει, έχει 2 μέτρα, 3 μέτρα, ανάλογα το σημείο που βρίσκεται, νερό. Και φοβούνται ακριβώς τι θα γίνει, παρότι έχουν δημιουργηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Φοβούνται μην υπάρξει και νέα υπερχείληση, γιατί υπάρχουν το πεδίο εδώ στην απορροή του, ειδικά στην εκβολή του ποταμού, είναι πολύ χαμηλό και μπορεί να έχουμε άσχημη κατάληξη. Τα μηχανήματα λοιπόν της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή κοντά στα επικίνδυνα γεφυρά και έτοιμα να απομακρύνουν τυχόν φερτά υλικά. Να πούμε ότι επίσης ότι προβλήματα σοβαρά στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου καταγράφηκαν κυρίως στην περιοχή του Προφήτη Ηλία και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, όπου υπάρχει καθολική καταστροφή, σύμφωνα τουλάχιστον με τους αγρότες και τους ηθήνοντες περιοχής, στα αμπέλια, στην αμπελοκαλλιέργεια. Στα φύλλα που ήταν έτοιμα να κοπούν και να προωθηθούν στην αγορά, πλέον θεωρούνται ότι έχουν καταστραφεί, ενώ οι άνθρωποι φοβούνται ότι αυτός ο όγκος νερού έχει προκαλέσει ζημιά και στην ελαιοπαραγωγή. Γιατί τα ελαιόδεντρα, ναι, θα απορροφήσουν περισσότερο νερό από ό,τι πρέπει, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ο ελαιόκαρπος, ο οποίος
0: να καταστραφούν οι καρποί τους.
1: Για την συγκομιδή. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Το βλέμμα είναι στραμμένο όλων βεβαίως στο τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο στην πράξη.
0: Ναι, ευχηθούμε
1: πάντα με την πρόγνωση, έτσι.
0: Φυσικά. Γιώργο, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην δούμε κάτι χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Λοιπόν, στον Περικλή κουκλάκι από τα Χανιά θα έρθουμε σε λίγη ώρα. Πάμε λοιπόν στην Κάρπαθο, όπου εκεί είχαμε προβλήματα στην κυκλοφορία από την έντονη βροχόπτωση. Σημειώθηκαν μάλιστα και κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Κάρπαθο από χθες το βράδυ. Σήμερα νωρίς το πρωί παρατηρήθηκαν κατολιστήσεις βράχων στην επαρχιακή οδό Σπόα Όλυμπος. Βέβαια, η διέλευση των οχημάτων από και προς την Όλυμπο δεν ήταν δυνατή μέχρι το πρωί. Ευτυχώς όμως συνεργείο της περιφέρειας βρέθηκε άμεσα στο σημείο, πραγματοποίησε εργασίες και έτσι απομακρύθηκαν οι βράχοι για την επίλυση η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ήταν πολύ που πήραμε και μήνυμα από το επαρχείο Καρπάθου Κάσου, όπου έγινε γνωστό ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον οι εργασίες άρσης καταπτώσεων και ο δρόμος Σπόα Όλυμπος είναι ανοιχτός, αλλά παρόλα αυτά πρέπει οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί έπεσε πολύ νερό στην περιοχή της Καρπάθου. Επίσης είχαμε κάποιες δικοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί στην Κάρπαθο λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης. Πάντως αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Έτσι. Αυτό μέχρι στιγμής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Τώρα είχαμε εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε επενδυτές κρυπτονομισμάτων στην Πιερία, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού που έχει και το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο υπαξιωματικοί, οι οποίοι είναι, έχουν αρχηγικό μέλος, αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, σε μονάδες του στρατού στην Κατερίνη και ένα σε μονάδα αεροπορίας επίσης στην Κατερίνη. Η εγκληματική ομάδα φέρεται να εξαπατούσε τους επενδυτές, προσπαθώντας να τους πείσει να βάλουν, να επενδύσουν χρήματα σε κρυπτονομίσματα, περίπου 1.000 ευρώ το άτομο, για να τους δώσουν κωδικούς από μια πλατφόρμα που ελέγχονταν από την οργάνωση. Περί τα 8 εκατομμύρια δολάρια και περί τα 10.000 άτομα είχαν επενδύσει χρήματα σε αυτή την πλατφόρμα. Πριν από ένα χρόνο περίπου φέρεται να έχει αρχίσει αυτή η οργάνωση. Στην Κατερίνη υπήρχε και γραφείο συλλόγου με περίπου 2.500 μέλη, τον οποίο ξεσκόνησαν από την ασφάλεια, από την διεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε, στην Νεάπολη ένα κέντρο, σε Λάρισα, Πάτρα και σε ένα νησί. Η Σπύρα λειτουργούσε με μορφή πυραμίδας. Όποιος έβαζε τις περισσότερες, δηλαδή τα περισσότερα χρήματα, και όποιος προσυλλήπτιζε περισσότερο κόσμο, είχε και αυτός που αποκόμιζε κέρδη από τις επενδύσεις, ποσοστά, αλλά όχι το κεφάλαιο που είχαν αρχικά τοποθετήσει στη δικογραφία. Έχουμε 9 Έλληνες. Από τις κατασχέσεις χρημάτων, περί τα 300.000 ευρώ, μία κατάσχεση έγινε από τους δύο εκ των εγκεφάλων στην περιοχή της Πιερίας, μία στην περιοχή της Ροδόπης, και συνεχίζεται η έρευνα. Επίσης έχουν κατασχεθεί όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι πέρασαν χθες το κατόφλι του εισαγγελέα Κατερίνης, τους ασκήθηκαν διώξεις βαθμού κακουργήματος, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο και τη Δευτέρα κατά ομάδες σε ανακριτή.
0: Μάλιστα, 17 συλλήψεις ανάμεσά τους και στρατιωτικοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου εκεί έχουμε χρηματική ποινή 15.000 ευρώ, την οποία επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε μια ιδιωτική κλινική, καθώς σύμφωνα με την απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έγινε χειρουργική επέμβαση σε βρέφος, χωρίς η κλινική να διαθέτει την απαιτούμενη αδειοδότηση για επεμβάσεις σε ασθενείς αυτής της ηλικίας. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Η υπόθεση αυτή έφτασε για έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας πριν βεβαίως έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, έπειτα από σχετική καταγγελία που είχε γίνει στις 26 Μαρτίου του 2026. Πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος. Ακολούθησε στις 6 Μαΐου η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής που προβλέπει τη σχετική νομοθεσία για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, γιατί σε έλεγχο που έγινε στους χώρους ιδιωτικής κλινικής διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χειρουργική επέμβαση σε ένα κοριτσάκι το οποίο είχε γεννηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, ήταν μόλις 55 ημερών και χρειάστηκε να υποβληθεί στην επέμβαση. Από τον έλεγχο που έκανε βεβαίως η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κλινική δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Και κάπως έτσι βεβαίως προχώρησε στην επιβολή του προστίμου. Οι εκπρόσωποι της κλινικής κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις και βεβαίως αυτό που είπαν ήταν ότι δεν έκαναν λόγο για επίγουσα επέμβαση που θα έπρεπε να γίνει. Ο ισχυρισμός αυτός βεβαίως δεν χαρακτηριστήκε ως επαρκής αιτιολογία για να παρακαμφθεί η σχετική νομοθεσία και επιβλήθηκε το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως καλείται η διοίκηση της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής να καταβάλει.
0: Μάλιστα. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια, Γιάννη, αλλά χειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφος χωρίς να υπάρχει αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη κλινική, φαντάζομαι ότι ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε, γιατί χρειάζεται και εξειδικευμένος εξοπλισμός σε κάτι που αν δεν πάει κάτι καλά. Φαντάζομαι.
2: Έτερον εκάτερον, εφόσον δεν υπήρχε η άδεια, δεν έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να αναζητηθούν άλλοι μέθοδη, βεβαίως να μεταφερθεί,
0: να μεταφερθεί, να διακομιστεί κάπου αλλού στο νοσοκομείο.
2: Που υπήρχε ακριβώς, σε δημόσιο νοσοκομείο προφανώς, ή κάπου που υπήρχε η δυνατότητα και η σχετική άδεια για να γίνει η συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν έγινε αυτό και είχαμε τη συγκεκριμένη κατάληξη με το πρόστιμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλό σου μεσημέρι. Και στην Καστοριά τώρα, ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα σε δημοτικό σχολείο και μάλιστα η εκπαιδευτικός κατέληξε και στο νοσοκομείο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, ο 24χρονος νεαρός εισήλθε στο σχολικό χώρο προκειμένου, όπως ο ίδιος έλεγε, να παραλάβει έναν φίλο του. Τώρα, τι φίλος είναι αυτός που μπήκε στο τέταρτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς, ο 24χρονος, και θα μπορούσε να έχει να κάνει παρέα με τον με τόσο μικρό παιδί. Ο νεαρός, ο οποίος είναι όμως άτομο με αναπηρία, και κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου, βρέθηκε στο χώρο μπροστά στο σχολικό κηλικείο και έγινε αντιληπτός από τη δασκάλα του σχολείου, η οποία διαπιστώνοντας την παρουσία του εξωσχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε ειρήνη να αποκριθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, κατέφεροντάς της μία δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από την σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σφοδιάστηκε στο έδαφος ειρήνη. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλείθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και την μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρωτοβοηθειών που υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και έγινε και επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, στο σχολικό συγκρότημα έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη με τον νεαρό να οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο. Να πούμε ότι η δασκάλα είναι καλά στην υγεία της, η Δήμα.
0: Μάλιστα, και ήταν και το σοκ, φαντάζομαι, μεγάλο για τα παιδιά όμως, έτσι.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Που ήταν παρόντες στο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλό μεσημέρι. Τώρα στο νοσοκομείο Κατερίνης και υπό την φρόντιδα των γιατρών βρίσκονται 6 ανήλικοι μαθητές οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από εκδρομή στον Όλυμπο. Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου που βρίσκεται στην Κατερίνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σε Φιάλτη μετατράπηκε σχολική εκδρομή.
0: Να δεν σε ακούμε καθόλου καλά, δεν ξέρω αν έχεις Bluetooth, σε παρακαλώ.
4: Από τα ακουστικά σας μιλάμε, ακούτε?
0: Ναι.
4: Ωραία, πολύ ωραία, φυσάει και λίγο, γιατί είμαστε στο λιτόχωρο, σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε καλά, σε ακούμε, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν πυροσβεστικοί που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης και έκαναν εμετό, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων και η προσέγγιση με αυτοκίνητο είναι αδύνατη. Αφού τους παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και τα συμπτώματα συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή. Στις 11 μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο λιτόχωρο Πιερίας. Του ΕΚΑΒ που τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας των παιδιών. Χρειάζονται μερικές ώρες μέχρι να επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε ότι πιθανότατα η τροφική δηλητηρία Σιρήνη αποδίδεται σε κάτι το οποίο κατανάλωσαν στο λιτόχωρο, όπου πραγματοποίησε στάση η σχολική εκδρομή για να γευματίσει νωρίτερα την Πέμπτη. Η εκδρομή αυτή απαρτίζεται από περίπου 30 μαθητές. Να πούμε ότι όλοι πλην αυτών των 6 είναι καλά στην υγεία τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδωνα. Να επιστρέψουμε τώρα στην κακοκαιρία και να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι στις καρίνες του Ρεθύμνου εξαιτίας κακοκαιρίας ένας 79χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και έχασε τη ζωή του. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά, μόλις λίγα μέτρα, δυστυχώς ο ηλικιωμένος από το σπίτι του και από το μνημοστάσιο του έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Καθώς το ρέμα που υπήρχε εκεί και ο ίδιος θεωρούσε ότι το γνώριζε, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του ή υποτίμησε τη δύναμη της φύσης. Και ενώ η βροχή πύκνωνε, είχε σχηματιστεί ένας ορμητικός χύμαρος όπου τον παρέσυρε και δυστυχώς ο ηλικιωμένος σκηνοτρόφος κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του Αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης ουσιαστικά και χθες το μεσημέρι. Δυστυχώς τον βρήκαν νεκρό οι άνδρες της πυροδοτικής υπηρεσίας και της αστυνομίας. Τώρα για την ώρα το καιρικό κομμάτι είναι σε ύφεση σχεδόν σε όλη την Κρήτη.
0: Ναι.
5: Κυρίως στα δυτικά έχουμε απλά κάποιες πρόσκαιρες βροχοπτώσεις όπου δεν δημιουργούνται πουδενή προβλήματα για την γενικότερα για την κυκλοφορία, τις μετακινήσεις, για το οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ζήτημα τώρα. Είναι όλα τα μηχανήματα έργου επιποδός και υπαθμών για να συνδράμουν όπου αυτό χρειαστεί. Το νεότερο μπορώ να σας πω είναι ότι στη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη τα στελέχη της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασχολούνται με την πολιτική
0: ναι,
5: προστασία.
0: Ναι, μας το είπε νωρίτερα ο Γιώργος Παπαδάκης που μιλήσαμε.
5: Και θα έχουμε από εκεί μας ερωτώσει νεότερα για το πώς θα εκδηλωθεί το επόμενο κύμα της καλοκαιρίας, το οποίο αναμένεται σύμφωνα με τα όσα μας δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης να είναι στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Η ένταση για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι εκεί. Και βέβαια αναμένουμε να δούμε και πώς, με τι ραγδαιότητα θα χτυπήσει το νέο κύμα της καγκογερίας το νησί. Σε κατάσταση αυξημένης φυλακής και παραμένουν σε red code και τα επόμενα 24 ώρα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Ενώ να σου πω πριν κλείσουμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία στους δήμους Αγίου, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, εκεί όπου χθες δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ένταση της καγκογερίας, της θεομηνίας, οι περιοχές αυτές. Και είναι κλειστά σήμερα για πολιτικούς λόγους, για να υπάρξει ασφάλεια στις μετακινήσεις των μαθητών αλλά και των συνοδών και γονέων τους.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε αναστάτωση, καθώς σχολικό συγκρότημα στην πλατεία Πυροσβεστίου, τμήμα της οροφής, έπεσε μέσα σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών, την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤΑ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά καθαρά θέμα τύχης το ότι δεν είχαμε τραυματισμό μαθητή. Και ναι, το λέμε αυτό γιατί. Γιατί την ώρα που έπεσε το κομμάτι από το ταβάνι στο θρανείο, σε αυτό το θρανείο καθόταν μία μαθήτρια. Ένα λεπτό νωρίτερα το κορίτσι βγήκε από την αίθουσα γιατί πήγε να πάρει κάποια χαρτιά, με την άδεια της καθηγήτριάς της βέβαια. Βγήκε για λίγη ώρα από την αίθουσα για να πάρει κάποια χαρτιά και εκείνη την ώρα, εν ώρα μαθήματος, το κομμάτι αυτό από το ταβάνι αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να πέσει ακριβώς στο σημείο που καθόταν η συγκεκριμένη μαθήτρια, η οποία, όπως είπαμε, ευτυχώς εκείνη την ώρα απουσίαζε από το μάθημα.
0: Απίστευτο, είχε πραγματικά άγιο, έτσι.
6: Ακριβώς. Ναι. Επικράτησε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνουμε. Αμέσως οι μαθητές βγήκαν από την συγκεκριμένη αίθουσα, μεταφέρθηκαν σε άλλη προκειμένου να εκτιμηθεί η ζημιά. Σήμερα μάλιστα έγινε και αυτοψία στους χώρους του σχολείου από μηχανικούς του Δήμου Πατρέων αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο. Αποφασίστηκε σήμερα να τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στο συγκεκριμένο σχολείο, το 6ο Γενικό Λύκειο Πάτρας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε όλες τις αίθουσες, στον συγκεκριμένο όροφο, και από εκεί και πέρα να γίνει και η αποκατάσταση της ζημιάς, εφόσον βέβαια δεν προκύψει ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο από τον έλεγχο ο οποίος διενεργείται αυτήν την ώρα. Περιμένουμε να δούμε βέβαια αν και τη Δευτέρα το σχολείο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει, εφόσον δώσουν οι μηχανικοί το πράσινο φως για να μπουν και πάλι τα παιδιά στις αίθουσες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και από την Πάτρα να πάμε στη Σάμμο, καθώς στη δικαιοσύνη οδηγείται η υπόθεση των τελευταίων μαθητικών καταλήψεων στα γυμνάσια της πόλης. 6 μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι από την Σάμμο. Στους δρόμους βγήκαν από νωρίς το πρωί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ανταπεκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών με αφορμή την παραπομπή 6 ανήλικων μαθητών στην δικαιοσύνη. 10-12 στο ανηλίκων θα δικαστούν οι 6 μαθητές και 27-5 οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από τα δύο γυμνάσια της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας, Άμμο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επιδόθηκε ψήφισμα με το οποίο οι συμμετέχοντες ξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ποινική διαδικασία. Στο επίκεντρο των διαδηλώσεων των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών βρέθηκε η υπόθεση των 6 μαθητών. Η πρόεδρος της ΕΛΜΕ, Πένι Δεμερτζή, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελισάβετ Πόθα, δασκάλου γενιπαιαγωγών, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους μαθητές, ζητώντας την απόσυρση των κατηγοριών. Και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και οι υπόλοιποι φορείς. Ιατρικός Σύλλογος ΣΑΜΟΥ, Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου, Εργατικό Κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς, ο Σύλλογος των Εργαζομένων του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Όλοι μαζί ζητούν να πάρθουν πίσω οι διώξεις οι δικαστικές, διότι τα παιδιά διαμαρτυρήθηκαν για ένα και μοναδικό λόγο, να μην υπάρξει σύμπτυξη των μαθητικών τμήματων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλό σου μεσημέρι. Μες στις Σέρρες, καθώς στο Σιδηρόκαστρο μία 85χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σπίτι της, Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς σου μεσημέρι.
8: Ειρήνη, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην κουζίνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα είχε τοποθετήσει ένα κρεβάτι και κοιμόταν εκεί. Οι έξι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με τρία οχήματα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, εντόπισαν την 85χρονη χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι. Δυστυχώς η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 57χρονος γιος της, ο οποίος αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της φωτιάς, αυτά διερευνώνται από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Θα πάμε στον πύργο τώρα, γιατί εκεί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση εξαπάτησης. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου στην τηλεφωνική μας γραμμή, και λέω ενδιαφέρουσα, Παναγιώτη, γιατί τελικά πήγαν να εξαπατήσουν έναν 73χρονο, αλλά έπεσαν στην παγίδα του. Και έτσι είχαμε και μια σύλληψη. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, και να μεταφέρουμε τις ευχαριστίες της αστυνομίας προς την ΕΡΤ, διότι με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών για την, να προσπαθήσουν οι κάτοικοι να αντιλαμβάνουν τι γίνεται, είχαμε δεύτερη σύλληψη μέσα σε 9 ημέρες, καθώς ένας 73χρονος δέχτηκε τηλεφώνημα στον πυργό από μια άγνωστη φωνή νεαρού, ο οποίος προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ και του ζήτησε χρήματα για να μην καταστραφούν δίθεν από βλάβη στο δίκτυο. Ο 73χρονος όμως αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη, κράτησε την ψυχραιμία του, ειδοποίησε την αστυνομία, υπάκουσε στις εντολές του επίδοξου απατεώνα, άφησε μία στακούλα με αντικείμενα χαμηλής αξίας να κρέμεται στο δέντρο της αυλής του σπιτιού, και την ώρα που ο ανυποψίαστος τελικά επίδοξος απατεώνας μπήκε στην αυλή για να πάρει τη σακούλα, άμεσα οι αστυνομικοί της ασφάλειας της ομάδας Δίας επενέβησαν και τον συνέλαβαν. Και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο πύργου, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα γίνει από την εισαγγελία. Είναι η δεύτερη σύλληψη σε 9 ημέρες. Το θετικό είναι ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει οι κάτοικοι να αντιλαμβάνονται και να είναι πιο υποψιασμένοι, διότι να θυμίσω ότι όλο το καλοκαίρι είχαμε 15 απάτες και συνολικά 300.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα χάθηκαν από ανυποψία στους πολίτες από αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτή την απάτη.
0: Πραγματικά αδιανόητο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, Παναγιώτη, ότι πρέπει ο κόσμος να μην πιστεύει, να επικοινωνεί με την αστυνομία και φυσικά να μην αφήνει τα υπάρχοντά του. Έτσι, να μην τα δίνει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
9: Να κλείνει το τηλέφωνο όταν δέχεται το τηλεφώνημα. Αυτή είναι η οδηγία των λογιστών και των αστυνομικών. Κλείστε το τηλέφωνο και καλέστε το λογιστή ή την αστυνομία για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε την απολογία των ανθρώπων, δύο από τους ανθρώπους που φέρονται να ευθύνονται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
10: Ναι, οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και η 26χρονη, που είναι βασικοί κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση που έγινε στην 1η Ιουλίου, με συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολυτέθνης της Δημοκρατίας Αφροδίτης, οι οποίοι κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση κλήθηκαν χθες από την ανακρίτρια, επειδή αναβαθμίστηκε ένα τμήμα του κατηγορητηρίου, αυτό που αφορά τις επιμέρους πράξεις, όχι τη βασική πράξη δηλαδή του θανάτου της κυρίας Νέστορα, αλλά τις δύο άλλες επιθέσεις με γκαζάκια, και αναβαθμίστηκε προς το χείριστο το κατηγορητήριο, και γι' αυτό είναι σύμφωνα με την ποινική δικονομία πρέπει να κληθούν να απολογηθούν ξανά εφόσον έχουν πλέον αναβαθμισμένο διαφορετικό κατηγορητήριο. Ήρθαν, όπως και οι χθεσινοί, πήραν και σήμερα προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα όλοι. Έχουν πάρει προθεσμίες.
0: Ναι.
10: Ήταν δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πολύ ενισχυμένα τα μέτρα συνοδείας των δύο κατηγορουμένων. Η δύναμη της ΕΚΑΜ ήταν αυτή που τους συνόδευε, συνοδευόμενοι και αυτοί με τη σειρά τους από δυνάμεις της ΟΠΚΕ, ασφάλειας, τρομοκρατική. Όλες αυτές οι δυνάμεις τους συνόδευσαν εδώ ενώπιον της ανακρίτριας από όπου πήραν προθεσμία. Υπήρχε σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλέγγυων αντιπουσιαστών έξω από το δικαστικό μέγαρο, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, και μετά την προθεσμία αποδόθηκε, αποχώρησαν χωρίς προβλήματα. Υπήρξε κάποια ένταση το πρωί μέσα στο δικαστικό μέγαρο στο αίθριο, κατά την ώρα της προσαγωγής των δύο. Κάποιοι αντιπουσιαστές που ήταν μέσα τους φώναξαν, τους κάλεσαν δηλαδή, και αποθέθηκαν όμως στους αστυνομικούς, αλλά μέχρι και χωρίς να πάρει διαστάσεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
11: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε στην Κέρκυρα. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, στο πλαίσιο της Γενικής Προσπάθειας για την ενίσχυση της ασφάλειας στις σχολικές μονάδες, προχώρησε στην προμήθεια 11 νέων αυτόματων εξωτερικών απεινιδωτών. Μαρίνα Μοσχάτ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Συνολικά 26 απεινιδωτές έχει τοποθετήσει τα σχολεία της Βόρειας Κέρκυρας ο Δήμος. Και αναμένεται το επόμενο διάστημα να προμηθευτεί ακόμα 3. Έτσι θα έχει καλύψει όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής. Πρόσφατα προμηθεύτηκε 11 νέους αυτόματους εξωτερικούς απεινιδωτές, οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στα σχολεία. Παράλληλα, πραγματοποιείται και η εκπαίδευση στη χρήση απεινιδωτών για τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό γίνεται στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Σαχαράδης, από το διευθυντή του ιατρείου, έτσι ώστε η διάθεση του εξοπλισμού να συνοδεύεται και από τη γνώση και την πρακτική εξοικείωση με τη χρήση του. Να πούμε ότι η φροντίδα τώρα της συντήρησης των μηχανημάτων αυτών θα έχουν τα σχολεία, στα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί. Και ο σχεδιασμός του Δήμου δεν σταματά στους 26 απεινιδωτές. Συνεχίζεται με την προμήθεια του πλέον συσκευών με στόχο τη σταδιακή κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σε δημόσιους και άλλους χώρους αυξημένης προσέλευσης πολιτών, όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να τοποθετηθούν απεινιδωτές ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οι πλατείες σε διάφορα χωριά της Βόρειας Κέρκυρας. Έχουν επίσης τοποθετηθεί απεινιδωτές στα γήπεδα του Δήμου και την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα γίνει και εκπαίδευση χρήσης τους στα μέλη των ποδοσφαιρικών ομάδων. Έχουν τοποθετηθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και στην Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Διαμαρτυρία σωματείων και νοσοκομειακών γιατρών για τη διακοπή συμβάσεων 6 ειδικευόμενων γιατρών στο νοσοκομείο Τρικάλων. Αλέξανδρος Ζαούτσος μας ενημερώνει. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και είχαμε μία τριώρη στάση εργασίας χθες με δυναμική και παλμό, με αφορμή την ευνηδιαστική απομάκρυνση 6 παρατασιακών ειδικευόμενων γιατρών του Νοσοκομειακού Ιδρύματος Τρικάλων. Οι 6 γιατροί ενημερώθηκαν ξαφνικά και λίγες ημέρες πριν από τη λήξη των συμβάσεων τους για την άμεση αποχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε τα αντανακλαστικά της Τοπικής Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας του Νομού, προκυρίζοντας την χθεσινή στάση εργασίας που έγινε έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Τρικάλων. Να πούμε ότι την κινητοποίηση στήριξαν με σχετικές ανακοινώσεις τόσο το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων αλλά και ο Ιατρικός Σύλλογος, καθώς επίσης και άλλοι συνταξιουργικοί φορείς και φορείς της πόλης. Και το βασικό βεβαίως αίτημα είναι η ανάκληση των απολύσεων, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας αλλά και η γνωστοποίηση του ακριβούς αριθμού των οργανικών θέσεων των ειδικευόμενων στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που καταγγέλλεται από την ίδια την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών είναι ότι οι οργανικές θέσεις είναι περισσότερες. Δυστυχώς όμως στο νοσοκομείο Τρικάλων υπηρετούν λιγότεροι γιατροί. Να δούμε αν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων ή και από το ίδιο το Υπουργείο Υγείας. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα περιμένουμε νεότερα μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Και πολύ σημαντικό, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο τώρα είχαμε μηνύσεις εργαζομένων του Δήμου Βόλου, γιατί οι άνθρωποι καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους τα μέσα ατομικής προστασίας. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόεδρος Συλλόγου των Εργαζομένων, κυρία Στάχτου, που μίλησε το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, είπε ότι θα προχωρήσουν σε μηνύσεις κατά του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,
0: ναι,
2: και κάθε υπευθύνου, καθώς και σε αγωγές για τη διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 24 και 25. Το πήραν αυτό απόφαση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση το ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν και προς ψηφοφόρηση σε μια γενική του συνέλευση, το πήρε και απόφαση το ΔΣ. Κατήγγειλε η κυρία Στάχτου ότι παρά τα δύο αιτήματα των εργαζομένων, το θέμα δεν τέθηκε

0: αρχίζει η καταγραφή των μεγεθών, δηλαδή που χρειάζονται οι εργαζόμενοι, είτε πρόκειται για παπούτσια, είτε για ρούχα, ναι, είτε για οτιδήποτε τέλος πάντων, για να γίνει η προμήθεια για το 26. Εκτίμησε δε ότι η παράδοση ενδέχεται να γίνει στο τέλος του έτους ή ακόμα και στις αρχές του 27. Πάντως πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το 24 και το 25. Και τέλος να σας πω ότι την Δευτέρα που μας έρχεται, πέρα από τη μήνυση που έχουν να καταθέσουν για το συγκεκριμένο θέμα, έχουν και μία ενημέρωση των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, ναι, με στόχο να εξετάσουν την πορεία της διαδικασίας και να επισημανθούν τυχόν παραλήψεις, γιατί όπως τα ξέρετε ήδη και μετά από παρεμβάσεις τα αρμόδια υπουργεία, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται καινούργιοι οργανισμοί και στους παιδικούς σταθμούς αλλά και σε άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, ναι, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες να προσληφθούν.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στοιχείο τώρα σε Γενική Συνέλευση των Κατοίκων και Ιδιοκτητών των Λαϊκών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, καλύτερο εργατικό κέντρο της Χίου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για τους ιδιοκτήτες ότι δεν επισκεύασαν την πολυκατοικία όπου διέμεναν. Παράλληλα, να πούμε ότι δόθηκε και εντολή από το δικαστήριο να ελεγχθούν και παρακείμενες πολυκατοικίες του συγκροτήματος, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα όλους τους δικαιούχους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι και από Στοιχείο, και πράγματι ανησυχούν και οι υπόλοιποι στις όμορες πολυκατοικίες, αφού η πρώτη απόφαση που είχαμε από το μονομελές πλημμυροδικείο Χίου αυτή την Τρίτη ήταν για ενοχή των κατηγορουμένων της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Κυρίως είναι οι ιδιοκτήτες και κληρονόμοι των πρώτων που είχαν πάρει τα σπίτια. Πρέπει να πούμε περίπου το 75-76 είχαν παραδοθεί αυτά τα διαμερίσματα ως λαϊκές πολυκατοικίες. Ένα συγκρότημα που έχει σοβαρότατα προβλήματα, ακόμη και στατικότητα, σε συγκεκριμένη πολυκατοικία. Η οικία 407 δεν κατοικείται, και αυτό που ήταν η επιβολή της οχτάμηνης φυλάκισης με αναστολή βέβαια και με δυνατότητα άσκησης έφυγης και χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα, ήταν γιατί δεν έκανα κάτι έτσι ώστε να μην είναι η πολυκατοικία αυτή επικίνδυνη. Αναγνώρισε βέβαια το δικαστήριο το ελαφρυντικό των ταπεινών αιτιών με δεδομένο ότι δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για επισκευαστικές εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιστορία δεν είναι κάτι καινούριο, τουλάχιστον από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχει έρθει στο προσκήνιο με αιτήματα από τότε τα κτίρια αυτά, επειδή τα παρέδωσε η τότε πρόνοια στους συγγενείς, είναι παππούδες ή και πατεράδες αυτών των ανθρώπων, αλλά που από την αρχή έφεραν προβλήματα, ναι, να μπορέσουν να δουν πώς θα δοθεί μια λύση έτσι ώστε το δημόσιο είτε να δώσει νέες κατοικίες είτε αυτές να τις επισκευάσει. Το γεγονός όμως ότι από τις αρχές του 2000 έχουν πάρει ήδη παραχωρητήρια, καταλαβαίνουμε ότι δυσκολεύει το έργο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται πλέον για ιδιώτες που έχουν περιουσίες και όχι για κάποιους οι οποίοι έχουν κτίρια λαϊκών ή εργατικών κατοικιών. Αυτό το επίσης το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για που καλούνται στην προσεχή, ναι, Τρίτη στη συνέλευση, και να ολοκληρώσουμε αυτό στις 6 ώρα το απόγευμα που έχουν στο εργατικό κέντρο να δουν, είναι ότι θα πρέπει να ομόφωνα να προχωρήσουν στην όποια πρότασή τους. Δεν έχει δεσμευτεί μέχρι τώρα η ελληνική πολιτεία. Όλες αυτές οι κυβερνήσεις που είχαμε το 2000 μέχρι και, και αυτήν, ναι, την τρέχουσα, ότι αν δεν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση των κατοίκων για το τι θέλουν να πράξουν στην περιοχή, δεν μπορεί να προχωρήσει οποιοδήποτε μέτρο. Πάντως τώρα με αυτή τη δικαστική απόφαση που τους βρίσκει να εξετάζονται και οι άλλες αν φέρουν σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα, σφίγγει ο κλοιός και θα πρέπει να αποφασίσουν να δουν τι θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες, και πολλοί όπως είπαμε από αυτούς έχουν πάρει στην ουσία κληρονομιά αυτά τα διαμερίσματα χωρίς να μένουν καν σε αυτά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς έχουμε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση για συναγερμό για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα 24 σχολείων είναι από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος. Βρίσκονται ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Οι δυνάμεις ωστόσο συνεχίζουν την αυτοψία στο χώρο. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα βρίσκεται στα σύνορα του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου.

0: Είμαι στη Ροδόπη, καθώς ικανοποιητική φαίνεται η παραγωγή αλλά και η ποιότητα του βαμβακιού, όπου ξεκίνησε η συγκομιδή. Οι αγρότες βέβαια ζητούν οικονομική ενίσχυση, καθώς όπως υποστηρίζουν, η τιμή του προϊόντος, αν και καλύτερη από την περσινή, δεν καλύπτει ωστόσο τα έξοδά τους. Γιάννης Πετρακόπουλος έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη.
0: Ειρήνη είμαι.
1: Λοιπόν, το μάζεμα του βαμβακιού στα ξηρικά χωράφια ακολουθούν σε λίγες μέρες και τα ποτιστικά, με την παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος να κρίνονται ικανοποιητικές, όπως και η τιμή, η οποία διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα από την περσινή περίοδο, 10 λεπτών συγκεκριμένα, αγγίζοντας και τα 47 λεπτά το κιλό. Όμως, οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, όπως υποστηρίζουν, ακόμη και με αυτήν την τιμή διάθεσης του προϊόντος τους, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό και μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινή, στο μέλος της διεπαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, Γιώργος Καραΐσκος, ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των Θρακικών Εκορκιστηρίων, Σταμάτης Κουρούδης, που μιλώντας επίσης στην ΕΡΤ, ζήτησε ενίσχυση των βάμβακο παραγωγών, αλλά και μέτρα αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα γενικότερα, φυσικά, αλλά ειδικότερα της βαμβακοκαλλιέργειας, καθώς όπως τόνισε, η υψηλή ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Εν αναμονή λοιπόν της εξέλιξης της περίοδου συγκομιδής, Βίκη, για να συνάγουμε και τα οριστικά συμπεράσματα της φετινής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από τη Ροδόπη στη Λέσβο, καθώς αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ιχνηλάτησης για τον αυθόδη πυρετό. Περισσότερα θα μας πει η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι ξεκινά ο δεύτερος κύκλος, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 21 μέρες. Να πούμε ότι ο πρώτος κύκλος ιχνηλάτησης που αφορούσε ολόκληρο το νησί δυστυχώς διήρκησε 6,5 μήνες. Ναι. Τραγικά μεγάλος χρόνος που έγιναν πάρα πολλά λάθη και βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση όσον αφορά τη διασπορά του ιού. Αυτή τη φορά δεν θα είναι σε ολόκληρο το νησί αυτή η δεύτερη φάση. Θα είναι μόνο στις λεγόμενες ζώνες επιτήρησης, δηλαδή στα 3 χιλιόμετρα απόσταση από εκεί που θεωρούνται θετικές οι εκτροφές. Η ευχή όλων να αρχίσουν να βγαίνουν αρνητικά τα δείγματα, προκειμένου εάν γίνει και ένας τρίτος κύκλος να μπορέσουν να προχωρήσουν σε άρση περιοριστικών μέτρων. Εάν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θετικές εκτροφές δηλαδή, δυστυχώς θα παραμείνουν οι περιορισμοί και κυρίως περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καινούργια αρνιά, Ειρήνη.
0: Ναι.
2: Γιατί ήδη τα κοπάδια είναι έτοιμα να γεννήσουν τα καινούργια τους αρνιά, ήδη έχουν ξεμείνει από το Πάσχα τα προηγούμενα ζώα και είναι αδύνατον οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση αν δεν μπορέσουν να φύγουν σφάγια από το νησί. Τώρα να σου πω ότι υπάρχει και μια ενημέρωση ότι σήμερα ή τη Δευτέρα θα εκταμιευθούν στους λογαριασμούς των 143 κτηνοτρόφων τα χρήματα από τα θανατοθέντα ζώα στις θετικές εκτροφές. Ναι. Υπολείπονται άλλοι 70 κτηνοτρόφοι για τους οποίους το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να ανοίξει ξανά τη σχετική πλατφόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Και άλλη μια έτσι σημαντική ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους που μετακινούν τα κοπάδια τους από θερινές σε χειμερινές εγκαταστάσεις. Όπως ξέρουμε, απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων. Από σήμερα όμως μπορούν να καταθέσουν μια αιτιολογημένη αίτηση.
0: Ναι.
2: Όσοι έχουν κοπάδια που δεν είναι στις ζώνες επιτήρησης, στις ελεύθερες ζώνες, προκειμένου να γίνει έλεγχος των κοπαδιών, αιματολογικός, και αν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δοθεί η έγκριση, να μπορέσουν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους. Οπωσδήποτε όμως, μια αιτιολογημένη αίτηση στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στην Πιερία βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα είχε συνάντηση και με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κότσαμπαζιάρη, στον Κολυνδρό της Πιερίας. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι μιλάω για μια Ελλάδα που όλες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες αλλά και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας και γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Μάλιστα, εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δήμαρχος Δίων Ολύμπου, ο κύριος Γερολιόλιος, ο οποίος αναφέρθηκε βέβαια και στο κομμάτι της UNESCO. Να τον ακούσουμε.
1: Μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που πιστέψτε με ήταν πολύ απαιτητική και πάρα πολύ σύνθετη, φτάσε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστοποιεί, αναδεικνύει και προβάλλει βέβαια και αντανακλά την μοναδική ιδιοποικιλότητα του βουνού μας, το πολύ μεγάλο πολιτιστικό του φορτίο που εκτείνεται στην παρολίμπια περιοχή, η αρχαία πόλη των Μακεδόνων, τα κάστρα του Πλαταμόνα, τα Λίδυθρα, όλα τα μοναστήρια και ο πολιτιστικός πλούτος. Προβάλλει λοιπόν και τα κάνει κτήμα και παγκόσμιο αγαθό της οικουμένης. Αναμφίβολα, η πολύ μεγάλη αυτή είναι εθνική επιτυχία, αντικατοπτρίζει στον τόπο μας πολλά και σημαντικά ωφέλη, ταυτόχρονα όμως δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη και δίνει και πάρα πολύ μεγάλη βάση σήμερα πλέον στο να αλλάξουμε ό,τι γνωρίζουμε για το εμβληματικό αυτό βουνό, το οποίο δεν λειτουργούσε καλά, και να το ευθυγραμμίσουμε με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.
0: Να πούμε ότι στις 5 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Τώρα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα δοθεί σταδιακά θερμική ενέργεια στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Μετά το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, η φετινή χρονιά βρίσκει την τηλεθέρμανση Κοζάνης σε ένα μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά στην περιοχή, η δήλωση του Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης στην ΕΡΤ Κοζάνης ότι στις 10 Οκτωβρίου θα έχει ζεσταθεί όλη η πόλη, σίγουρα ικανοποιεί τους κατοίκους της πόλης που ήδη εδώ και αρκετές μέρες, κυρίως πρωινές και βραδινές ώρες, χρησιμοποιούν κλιματιστικά και άλλα θερματικά μέσα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Η τηλεθέρμανση Κοζάνης στη νέα θερματική περίοδο, όπως είπε η Ειρήνη, θα λειτουργήσει υπό νέο μεταβατικό καθεστώς, καθώς το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που τροφοδοτούσε το σύστημα με θερμική ενέργεια, οδήγησε στη λύση. Η απαιτούμενη ενέργεια να παράγεται πλέον με καύσιμο το πετρέλαιο και για τα επόμενα τουλάχιστον 2-3 χρόνια αυτή θα είναι η λύση. Μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η σύνδεση της τηλεθέρμανσης με τη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης, από όπου πλέον θα τροφοδοτείται με θερμική ενέργεια το ενοποιημένο σύστημα τηλεθερμάνσεως Δυτικής Μακεδονίας. Η μονάδα φυσικού αερίου ΣΥΘΙΑ που κατασκευάζει η ΔΕΗ στον πρώην ΑΕΣ Καρδιάς θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια της τηλεθερμάνσης Κοζάνης Πολεμαΐδας Αμιντέου. Η μονάδα αυτή προβλέπεται να είναι έτοιμη μέσα στο 2026, ωστόσο ο αγωγός διασύνδεσης που θα μεταφέρει την ενέργεια από τη μονάδα παραγωγής στα αντλιοστάσια της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το 2028.
0: Μάλιστα.
2: Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης όμως με πετρέλαιο σημαίνει και αυξημένο κόστος. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης θα λαμβάνει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης έκτακτη ενίσχυση έως 35 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για δύο θερματικές περιόδους, την τρέχουσα και την επόμενη, με δυνατότητα παράτασης για μία ακόμα. Mm-hmm. Η έκτακτη ενίσχυση δίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και όπως διαβεβαίωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Κοζάνης, παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με το πετρέλαιο, οι καταναλωτές δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος και δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια.
0: Αυτό είναι καλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στο Χρήστο Νεμουζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννινών. Καθώς στην Παβότιδα έχουμε πάνω από 45 τόνους σκουπιδιών στο βυθό και εκεί είναι αδιανόητο το τι μπορεί να βγάλει κανείς. Δηλαδή, οι δίτες ανέσυραν λάστιχα, αναπηρικό αμαξίδιο, ακόμη και πολεμικό υλικό. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
3: Ακόμα και τμήματα σκαφών, Ειρήνη.
0: Αδιανόητο, ναι.
3: Ακόμα και οροφές από σκάφη. Είναι μια εικόνα που προφανώς προβληματίζει από την κατάσταση του βυθού της λίμνης Παμπότητα στα Γιάννενα, και αυτά αποκαλύπτουν, βγαίνουν στην επιφάνεια από τον υποβρύχιο καθαρισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με τον Ινθιο ΠΚ. Από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έλεγχη, οι καθαρισμοί. Θα διαρκέσουν πολλούς μήνες ακόμα, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί από το βυθό περισσότεροι από 45 τόνοι στερεών απορριμμάτων. Ανάμεσα στα μαργαριτάρια, ναι, στα ευρήματα, αν προτιμάς Ειρήνη, εκατοντάδες ελαστικά, τηλεοράσεις, ποδήλατα, ογκώδη μεταλλικά αντικείμενα, οικιακές συσκευές, ακόμη μέχρι και τμήματα σκαφών. Η δράση αυτή αποτελεί τη δεύτερη βάση του υποβρύχιου καθαρισμού της Παμπότιδας μετά την πρώτη που είχε πραγματοποιηθεί το 2024. Ο ΦΠΚ αναφέρει ότι η νέα φάση αφορά συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται και επιθεωρήσεις στα κρυπηδώματα αλλά και έλεγχοι στους κεντρικούς, ναι, αγωγούς που καταλήγουν στη λίμνη.
0: Μάλιστα.
3: Μίλησε η κυρία Χιωτέλη, ναι, στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, και περιγράφει την εικόνα που συναντούν καθημερινά οι δίτες στον Πυθμένα.
0: Είναι πραγματικά τραγική η εικόνα, Χρήστο. Τραγική. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται.
3: Έτσι.
0: Και την ευθύνη έχουν οι πολίτες εδώ.
3: Περιγράψαμε το σχετικό,
0: μάλιστα,
3: πλαίσιο, και προφανώς η ευθύνη των πολιτών μπαίνει, mm-hmm, σε πρώτο πλάνο.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Μέσα στον Οκτώβρη, σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα. Πάμε τώρα στην περιοχή της Καλαμάτας, στην ΕΡΤ Καλαμάτας, και τη Μαρία Τομαρά που θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
4: Μέσα στον Οκτώβριο, λοιπόν, υπογράφεται η σύμβαση για το μυναγωγιώτικο φράγμα μετά το πράσινο φως που έλαβε η σύμβαση ΣΔΙΤ από το ελεκτικό συνέδριο. Με την έγκριση αυτή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά άμεσα στην οριστικοποίηση και υπογραφή της σύμβασης, μπαίνοντας πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αρδευτικές υποδομές της Πελοποννήσου. Η σύμβαση περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των υποδομών για 25 έτη,
0: ναι,
4: 4 για την κατασκευή και 21 για τη λειτουργία. Και μετά την υπογραφή της, ο ανάδοχος θα έχει τη διάθεσή του ένα διάστημα 6 μηνών έως 10 για την οριστικοποίηση των σχετικών μελετών, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν τα βαριά κατασκευαστικά έργα στο πεδίο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας, καθώς με τη συναυλία κάθαρση στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου συνεχίζεται το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Φωτεινή Μπαλογιάννη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η εντυπωσιακή συναυλία κάθαρση, η πρώτη μεγάλη μουσική εκδήλωση της φετινής διοργάνωσης, παρουσιάζεται σήμερα στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας στη Ρόδο. Η ξεχωριστή αυτή η βραδιά εντάσσεται σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που συνδέει την κλασική μουσική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο, την ιστορία και την εκπαίδευση, με τη μεσαιωνική πόλη και τα σημαντικότερα μνημεία της Ρόδου να μετατρέπονται σε σκηνές εκδηλώσεων έως τις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό μπορεί να επισκεφτεί στο κατάλημα της Γαλλίας την έκθεση φωτογραφίας και ήχου Αντιχύσεις Ρεζονάντ, ενώ αύριο παίρνει τη σκητάλη η συναυλία Αλα Φραντσές στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού. Στη φετινή διοργάνωση συμπράττουν διακεκριμένοι δημιουργοί και σύνολα, ανάμεσα στους οποίους ο Νίκος Κυπουργός, το φωνητικό σχήμα Ντούλτσι Τζούμπιλο, μέλη της γαλλικής χοροδίας Μικρόκοσμος, ο Σάβας Καραντζιάς και ο Χρύσανθος Αντωνίου, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται σε μια φαντασμαγωρική υπαίθρια εν αέρια μουσική παράσταση από τη διεθνούς φήμης γαλλική ομάδα Κομπανί Trans Express. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να κλείσουμε τον καιρό τώρα. Αύριο στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο και τις δυτικές, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές στα υπηρωτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πετρός Παμόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουταλοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες και μετά, κυρίως προς το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Μιλάμε για την Κρήτη, η οποία εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της καταστροφής, 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές, όπως ακριβώς συνέβη πριν λίγα χρόνια στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ. Σε επιφυλακή στην Κρήτη, σε επιφυλακή και στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρνει το πετρέλαιο κίνησης στην ατζέντα μιας ειδικής ομάδας, Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός σήμανε στην Κράβα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Σε αιτία της εκένωσης φέρεται να είναι η φόβη για πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή χρέωση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, οι πρόωρες εξοφλήσεις δημοσίου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα 5,1 ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, για την ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες, το μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Πιέρια. Σε επιφυλακή, αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από τις επόμενες ώρες, συνεργεία και πολιτική προστασία επιχειρούν για την αποτροπή νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Δεμένα θα παραμείνουν έως 8 απόψε τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ζευγάρι από τη Ρουμανία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του στο Λαύριο. Δράστης φέρεται να είναι ο 32χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας. Και τέλος, τοπικές βροχές σε καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 21 βαθμούς στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι περιμένουν νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μας έρχεται εδώ από την Αττική, καθώς είχαμε συναγερμό πριν από λίγο και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Γιατί εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στο σημείο, βρίσκεται το ρεπορτέρ μας Γιώργος Σκοβός, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 1:09 όταν η πυροσβεστική δέχτηκε τηλεφώνημα που μιλούσε για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, αλλά και ο ίδιος ο διοικητής του 9ου πυροσβεστικού σταθμού, έσπευσαν στο σημείο. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί διέκοψαν το μάθημα και ζήτησαν από τους μαθητές να εκενώσουν τις σχολικές αίθουσες. Εξάλλου, το σχολικό ωράριο βρισκόταν ήδη στη λήξη του, μία ώρα πριν τη λήξη ήταν. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, δεν εντόπισαν κάποια οσμή. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν εντοπίσει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως κάλεσαν και ειδικούς από την ΔΕΣΦΑ, ούτως ώστε να συνδράμουν στις έρευνες για να δουν τελικά τι έχει συμβεί. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά ασφαλή.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, Γιώργο, σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουν εκενώσει τις αίθουσες και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τελικά τι ήταν αυτή η οσμή που εντοπίστηκε από τους περίγυρους, στον περίγυρο εκεί, ή διαφορετικά από τους περίγυρους, ή διαφορετικά αν βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη τώρα.
0: Βεβαίως, ωραία. Οπότε το ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη. Τρέχει και εσύ, και όταν έχουμε νεότερα θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για την άμεση ενημέρωση.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Λοιπόν, και από την Γράβα και από τα όσα γίνονται στην Αττική και τη μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του σχολικού συγκροτήματος εκεί, καθώς εκφράζονται φόβοι για διαρροή αερίου. Πάμε στην Κρήτη τώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, ο κρατικός μηχανισμός, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρία στις επόμενες ώρες, την ώρα που το νησί ήδη μετρά τις πληγές του από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους ένα νεκρό και εκτεταμένες ζημιές. Επίποδο στα Χανιά, όπου αναμένονται το απόγευμα ισχυρές βροχές, προληπτικά τα σχολεία παρέμειναν κλειστά στο Ρέθυμνο. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Περικλή, πού βρίσκεται αυτήν την ώρα και πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι ο καιρός?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι σε ύφεση ως προς το βροχομετρικό του πράγματος, διότι είναι σε δύο φάσεις η κακοκαιρία που κυκλώνεται τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Δηλαδή, από τη μία έχουμε έντονες βροχοπτώσεις κατά τόπους που δημιουργούν έντονες νεροποντές με πολύ μεγάλα ύψη βροχής να πέφτουν και να δημιουργούν προβλήματα αλλά και να απειλούν την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Απ' την άλλη, υπάρχει και έντονος άνεμος. Υπάρχουν ρηπές που ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Είχαμε και τις προηγούμενες ώρες και τον ΔΔΕ να καλείται να αποκαταστήσει ζημιές, βλάβες που υπήρχαν από πτώσεις στήλων ή και διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω των έντονων ανέμων. Οπότε τώρα περιοριζόμαστε στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή όλο το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας της σημερινής είναι ο έντονος άνεμος που έχει προκαλέσει βέβαια και έντονο κυματισμό και θα ενδεχομένως να κρατήσει και τα καράβια δεμένα στα λιμάνια των Χανίων και του Ηρακλείου που κάνουν τα τακτικά δρομολόγια προς τον Πειραιά.
0: Αυτό βέβαια είναι το μικρότερο κακό εντός εισαγωγικών μέσα σε όλα τα άλλα που έχει βρει την Κρήτη, γιατί βλέπαμε έχουμε δει και πολλά βίντεο και στο airnews.gr και στην τηλεόραση του airnews. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψει κανείς εύκολα.
3: Και εστιάστηκαν όλα αυτά χθες στην περιοχή την ευρύτερη, την ορεινή, στους τόπους του Ξυλωρίτη δηλαδή, στον Δήμο Μιλοποτάμου και στα Δουλιανά και στα Λιβάδια είδαμε τρομακτικές εικόνες, απειλήθηκε η ζωή ανθρώπων. Και βέβαια είχαμε και την τραγική κατάληξη στην αναζήτηση του κτηνοτρόφου του
0: 70χρονου,
3: ο οποίος βρέθηκε να έχει παρασυρθεί από φερτά υλικά. Ισορρός του βρέθηκε εκεί από τα συνεργεία που έκαναν την αναζήτησή του, από τα συνεργεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Και σε μια κοντινή απόσταση σε σχέση με το κρημιοστάσιο αλλά και το σπίτι του στην περιοχή Καρίνες του ορεινού Ρεθύμνου, εκεί όπου ο ίδιος είτε εκτίμησε τις δυνάμεις του είτε υποτίμησε την δύναμη της φύσης και την έντονη νεροποντή που σχημάτισε χήμαρο στο ρέμα που διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε και δυστυχώς κατέληξε. Τώρα τα σχολεία είναι κλειστά όντως στους δήμους Μιλοποτάμου και Αμαρίου, είναι τα ορεινά της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης, για προληπτικούς λόγους κυρίως για να μην υπάρχει ζήτημα για την ασφάλεια μαθητών αλλά και συνοδών ως προς τη μετακίνησή τους στα σημεία, είτε από τα σπίτια τους είτε από τις σχολικές μονάδες. Στην υπόλοιπη δυτική Κρήτη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους του Ρεθύμνου, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, καθώς η επιδείνωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και προς το βράδυ, και άρα δεν τίθεται θέμα ασφάλειας. Γιατί το τελευταίο που θα σου πω είναι ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια έκτακτη σύσκεψη που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στην πολιτική προστασία για να οργανώσουν τη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν αργότερα και να δούμε βέβαια να μάθουμε ακριβώς την επιδείνωση που θα εκδηλωθεί. Για την ώρα η πρόνοση κάνει λόγο για ένταση κυρίως στα βόρεια και δυτικά κομμάτια του νησιού.
0: Θα πάμε σε λίγο. Ναι. Και το χειρότερο, θα πάμε σε λίγο και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκεί για να ακούσουμε το ρεπορτάζ, αν προκύπτει κάτι από τη σύσκεψη αυτή. Αλλά είναι τρομακτικό πραγματικά. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στο φως. Για παράδειγμα, είπαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο σταθμό μας, θα τους ακούσουμε σε λίγο, Περικλή, ότι υπήρχαν περιοχές που έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
3: Και το χειρότερο όλων είναι ότι έπεσε, δηλαδή αυτό που λέμε ένα ολόκληρο ποσοστό νερού που πέφτει σε μια περιοχή αναχρόνο, έπεσε μέσα σε 2 με 3 ώρες το πολύ.
0: Ακριβώς.
3: Που σημαίνει ότι μια τέτοια ραγδαιότητα, ό,τι αντιπλημμυρικά και να έχεις, ό,τι σύστημα απορροής και να έχεις δημιουργήσει, ειδικά στα αστικά τοπία, δεν υπάρχει περίπτωση να να καταφέρει να απορροφήσει με ασφάλεια όλο αυτό το λόγο νερού που πέφτει. Γι' αυτό βλέπουμε και τις πραγματικά από κόσμες εικόνες.
0: Λοιπόν, είμαστε όλοι σε επιφυλακή και εσείς εκεί και εμείς από εδώ και ενημερώνουμε διαρκώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά, ειδικά τις επόμενες ώρες που αναμένεται νέα ένταση των καιρικών φαινομένων. Περικύλου Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι που μόνο στη Θεσσαλία έχει συμβεί. Τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, είναι ο δήμαρχος Μιλοποτάμου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Το φυσικό φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Φανταστείτε ότι έριξε 500 τόνους νερό αναστρέμα. Αυτό έγινε μόνο στη Θεσσαλία. Έχουμε πάνω από 1.000 χιλιόμετρα αγροτική οροπία και έχει εξαφανιστεί σε πολλά σημεία. Είμαστε ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να προσεγγίσουν τα κοπάδια ούτε τα ποινιοστάσια. Μέχρι τώρα κάναμε μάχη να καθαρίσουμε τα χωριά, τους κεντρικούς δρόμους.
5: Αλλά δεν έχετε πάει ακόμα στα ποινιοστάσια να δείτε την κατάσταση των ζώων.
4: Σήμερα προσεγγίζουμε, αφού τελειώσαμε χτες αργά το βράδυ, καθαρίσαμε τους κεντρικούς δρόμους στα χωριά. Σήμερα η επόμενη κίνηση είναι το ζωικό κεφάλαιο. Έχουν πάρει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά, έχουν απομείνει χωριά χωρίς νερό. Η ζημιά είναι. Δεν έχει κανένα σημείο.
5: Ξέρετε πόσα σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ας πούμε.
4: Έχουν πλημμυρίσει πολλά σπίτια, έχουν καταρρεύσει 3. Έχουν κοπεί γέφυρες, πάνω από 10 γέφυρες έχουν κοπεί. Έχουμε 2 δραματίες που πέσανε την ώρα που έπεσε στη γέφυρα, στα λιβάδια Μιλοποτάμου.
0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ την κίνηση στα Χανιά. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο. Κρήτης, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και εσύ από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα αυτήν την ώρα που μιλάμε?
6: Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ο νέος γύρος, αυτός που
0: ξεκίνησε
6: οι μετεωρολόγοι, ναι, με μια δυνατή νεροποντική στο Ηράκλειο πριν από λίγο. Έχει βαρύνει πάρα πολύ ο καιρός και όλοι προετοιμάζονται για αυτά που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δηλαδή ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα αλλά και αύριο, σε μια γη κορεσμένη από το νερό, τεράστιες ποσότητες νερού. Χαρακτηριστικά σας λέω πως στην περιοχή των Ανογείων έβρεξε τις προηγούμενες ώρες όσο βρέχει για ένα χρόνο στην Αττική. Αυτό μας είπαν χαρακτηριστικά οι φορείς. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ νερό.
0: Αν μπορείς να το επαναλάβεις λίγο, γιατί έκανε μια διακοπή, το τηλεφωνό σου έριξε τόσο νερό.
6: Τόσο νερό σου ρίχνει ένα χρόνο στην Αττική.
0: Ένα χρόνο στην Αττική, μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε την τάξη μεγέθους που μιλάμε.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία προσπαθούν τώρα οι Δήμοι, η περιφέρεια Κρήτης, οι κάτοικοι των περιοχών να επουλώσουν αυτές τις πληγές από τη νεροποντή των προηγούμενων ωρών και να προετοιμαστούν για αυτό που θα έρθει σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες. Υπάρχει διαρκώς μια έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Βέβαια, σήμερα είναι μια μέρα εργάσιμη. Υπάρχουν εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών Παρασκευή, απόγευμα, οπότε υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό. Ωστόσο, και η πυροσβεστική αλλά και η αυτοδιοίκηση απευθύνουν έκκληση να περιοριστούν οι μετακινήσεις όσο αυτό είναι δυνατό. Από εκεί και πέρα, στις περιοχές όπου επλήγησαν, όπως στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή του Δήμου Μηνώα, Πεδιάδος, Αρκαλοχώρη και Καστέλη. Καστέλη, θυμίζουμε, κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο. Εκεί δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Δοκιμάστηκαν έντονα οι κάτοικοι. Υπάρχουν απώλειες σε περιουσίες, καλλιέργειες και ζώα. Στην περιοχή επίσης του Προφήτη Ηλία, Αρχάνες, Αστερούσια, υπάρχει σοβαρό πλήγμα στην αμπελουργία, όπως μας μεταφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, και βέβαια η αγωνία για τις επόμενες ώρες. Όλοι βρίσκονται επιποδός, έχει γίνει διασπορά μηχανημάτων έργου, πυροσβεστικών οχημάτων στις επικίνδυνες περιοχές, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν ρέματα που οδηγούν σε ποτάμι, όπως είναι το ρέμα του Δρακουλιάρη, που έχει δώσει πολλά πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν και δυσκολίες για τους κατοίκους. Είχαμε και μια τέτοια στην περιοχή χθες. Και η περιοχή βέβαια του Γιώφυρου, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι οι εκβολές του ποταμού δίπλα από το Παγκρίτιο στις δυτικές ηλικίες της πόλης του Ηρακλείου, και αυτό είναι ένα επικίνδυνο κόκκινο σημείο, θα λέγαμε, όπου υπάρχει μεγάλη προσοχή, μεγάλη μέρημνα των αρχών για να προλάβουν τα χειρότερα. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι άπαντες εφιστύνουν την προσοχή των πολιτών, διότι και απόψε αλλά και αύριο αναμένονται οι ίδιες καιρικές συνθήκες να επικρατήσουν. Οπότε όλοι θα πρέπει να είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.
0: Βεβαίως. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να πάνε όλα καλά και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και σε όλη την Κρήτη δηλαδή, και να τελειώσει πολύ γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση. Η Κρήτη, η οποία μετράει τις πληγές της από τις βιβλικές καταστροφές που σημειώθηκαν χθες από το κύμα κακοκαιρίας. Πώς εξηγείται αυτό το κύμα, αυτή η βιβλική καταστροφή, πώς εξηγούνται οι μεγάλες πλημμύρες στην Κρήτη? Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που εξηγούν αυτές τις καταστροφές και τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8.
7: Η Κρήτη έχει δύο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το πρόβλημα πλημμυρών το οποίο εμφανίζει από καιρό σε καιρό. Το πρώτο είναι ότι είναι μια ορεινή περιοχή. Έχει δηλαδή χυμάρους οι οποίοι κατεβαίνουν πολύ γρήγορα από τα βουνά και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ορεινές περιοχές παραλαμβάνουν και περισσότερη βροχόπτωση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι λόγω της τουριστικής ανάπτυξης έχουν διαμορφωθεί πολύ μεγάλες εκτάσεις χτισμένες δομικού ιστού πυκνού και πολλές φορές μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες πάνω στην παραλία, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για το νερό να κατεβεί προς τα κάτω. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους χώρους μετατρέπονται το καλοκαίρι ή όταν έχει καλό καιρό σε πάρκινγκ, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους παραλίας, σε χώρους που διασκεδάζουν άνθρωποι. Άρα είδαμε κάποια αυτοκίνητα να φεύγουν μέσα στο νερό. Γιατί είχαν σταθμεύσει πάνω στο ρέμα.
5: Τελικά, δεν χρειαζόμαστε ακραία φαινόμενα για να έχουμε φυσικές καταστροφές, έτσι?
7: Έτσι ακριβώς. Αυτό προκύπτει και από μια πρόσφατη ερευνά μας με πολλούς συναδέλφους, πολύ άριθμους συναδέλφους σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι τα μεγάλα πλημμυρικά γεγονότα δεν έχουν προκύψει από κατανάγκη από ακραία φαινόμενα. Βεβαίως το ακραίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει εύκολα, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η χωροταξία, το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση του κόσμου και η αντίληψη του κόσμου ως προς τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.
0: Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται εδώ μεταξύ να ξεκινήσει η έκτατη σύσκεψη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με δεδομένο την τελευταία εξέλιξη που έχουμε και έχει να κάνει με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνου καιρικού φαινομένου της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως αύριο το απόγευμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νικολέτα, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και κυρίως τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι στην Κρήτη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό θα πούμε φυσικά. Αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στην Κρήτη τις τελευταίες ώρες έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων. Όμως, δεν είναι μια ανενεργή περίοδος αυτή. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νησιού συνεχίζονται αδιάκοπα οι βροχές. Ενδεικτικά να σου πω ότι τα ανώγια στην τρέχουσα κακοκαιρία πλησιάζουν τους 500 τόνους νερού αναστρέμα. Και ναι, αυτή είναι μια ακραία τιμή. Θα έρθει και η υποτροπή του καιρού. Θα έρθει ουσιαστικά από τις απογευματινές ώρες και μετά στο νησί. Και θα είναι κατά τη γνώμη μου πιο επικίνδυνη, διότι αυτή η κακοκαιρία θα βρει πλημμυρισμένες υποδομές και θα βρει και κορεσμένα εδάφη. Ρυθμιστής όλου αυτού θα είναι ο θυελλώδης βοριά στα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, ο οποίος θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει εκεί όλη την υγρασία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί περίπου της Κυριακής. Από εκεί και πέρα θα έρθει μια σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, αλλά οι ώρες μέχρι τότε είναι πολλές. Είναι πολλές και οι ώρες που προηγήθηκαν με τις σπονδρές βροχοπτώσεις. Άρα θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις, να προστατεύσουν εκεί οι κάτοικοι τις ζωές τους, διότι κάθε σημείο μπορεί να είναι και μια παγίδα.
0: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, σημαντικά προβλήματα να πούμε επίσης, κυρίες και κύριοι, παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τους ισχυρούς ανέμους έως και 9 μποφόρ που πνέουν στα πελάγη. Σε ισχύ το απαγορευτικό από όπλα τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίας καταγράφονται και στο λιμάνι του Πειραιά. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Βεβαίως παρακολουθούμε διαρκώς και ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο προκύψει από εκεί. Πάμε όμως σε έναν άλλο συναγερμό που έχει σημάνει τώρα, αυτή τη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της κρίσης στην αγορά δίζελ. Οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να εξετάζουν πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ όλα τα δεδομένα συζητήθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτριά μας, την Ελένα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Είμαι σε μια προσπάθεια να επεξεργαστώ τις πληροφορίες που λάβαμε στο briefing της Κομισιόν σχετικά με το τι ακριβώς έγινε και τι σημαίνει αυτή η συνεδρίαση Task Force. Να σας πω ότι ολοκληρώθηκε καταρχάς. Ήταν μια πρωινή συνάντηση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Και τώρα, όπως τόνισε η Επιτροπή, θα περιμένουν τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν, όπως λέει, τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, έτσι ώστε μετά να αναλάβει η Κομισιόν το ρόλο της να οργανώσει μια πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί και τηλεδιάσκεψη των ηγετών σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι ζήτημα ωρών να γίνουν ανακοινώσεις. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά Task Force σήμερα συνεδρίασε για την απελευθέρωση. Υπάρχει και η Γαλλία, η οποία έχει θέσει τη δική της πρόταση. Ρωτήθηκε και έχει αυτό εκπρόσωπος της Κομισιόν, η οποία λέει ότι η Γαλλία ασκεί, να θυμίσουμε για την Προεδρία των ΕΕ σήμερα, ότι σκοπεύει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό μια τηλεδιάσκεψη των ηγετών του G7 και στόχος είναι να γίνει ένα συντονισμό των μέτρων και προκειμένου ενδεχομένως να γίνει κάποια απελευθέρωση, αλλά και να δουν πώς θα γίνει η άμβληση, η ουσιαστικά αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας.
0: Να συγκρατηθούν οι τιμές με κάποιο τρόπο στην αγορά ενέργειας που ταλαιπωρούν όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φανταζόμαστε είναι μεγάλο διακύβευμα.
9: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι τέθηκε και το θέμα των απειλών των ΗΠΑ, δηλαδή τι μήνυμα θα δώσει αν γίνει τώρα η απελευθέρωση, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θα κάνει απελευθέρωση, αποφασίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί και εξακολουθούν να προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές. Άρα είμαστε, όπως είπε, σε αυτό το στάδιο, οπότε όλες οι αποφάσεις είναι με γνώμονα αυτό. Πρέπει να σας πω ότι το κλίμα δείχνει μια επίγουσα κατάσταση σήμερα στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε την πρωινή συνεδρία που ολοκληρώθηκε. Αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα βάζαμε σε σειρά. Στη συνέχεια να συγκαλέσει και ο Γάλλος πρόεδρος τους G7, αλλά να γίνει και σε υψηλότερο επίπεδο, ενδεχομένως και με αρχηγούς κρατών, μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Είναι σε ένα βρασμό όλοι και στις Βρυξέλλες αλλά και σε όλες τις πρωτεύουσες τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα, μιλάμε για μια κρίση, Έλενα, η οποία εντείνεται μετά και τις νέες προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν αλλά και τις πληροφορίες ότι τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Theodore Roosevelt, μεταβαίνει στην περιοχή. Οπότε πρέπει να λέγεται ακόμα περισσότερο το κουβάρι.
9: Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις, υπήρξε και γι' αυτό μια ανακοίνωση από την Task Force μέσα στις Κομισιόν.
0: Πολύ ωραία.
9: Λέγοντας ότι απορρίπτει οποιαδήποτε απαγόρευση ντίζελ, μια απαγόρευση που θα ήταν προς όφελος κανενός, και μιλάει για υπονόμευση της εμπιστοσύνης προς τις ΗΠΑ.
0: Αλλά ουσιαστικά μιλάμε για μια προειδοποίηση από τις Βρυξέλλες στην Ουάσιγκτον να μην υπονομεύσουν Ουάσιγκτον την εμπιστοσύνη της Ευρώπης.
9: Και αν θα υπάρξει κάποια απάντηση, με την εκπρόσωπο να λέει το προχωράμε βήμα-βήμα. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε απαγόρευση, αλλά τα επόμενα βήματά μας μένει να φανούν από τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν.
0: Πολύ ωραία. Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες για αυτή την ενεργειακή κρίση, η οποία απασχολεί όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, με φόντο την κρίση αυτή, είχαμε σήμερα τα στοιχεία από τη Eurostat για τον πληθωρισμό που δείχνουν ότι στη χώρα μας ο πληθωρισμός καρφάλωσε το Σεπτέμβριο στο 5,1%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία, θα μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά, Κώστα, αλλά έχει ενδιαφέρον το πού οφείλεται η άνοδος αυτή. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως ακριβώς το είπες, στο 5,1% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με τα προσωρινά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Έναν μήνα πριν ήταν στο 3,7%, μιλάμε δηλαδή για 1,4% πάνω, 1,4 ποσοστιαίες μονάδες. Και έτσι λοιπόν η χώρα μας κατέχει πλέον την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός τώρα στην ζώνη του ευρώ είναι στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο και εδώ σημαντική αύξηση πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς που υπολόγιζαν οι οικονομολόγοι ότι θα είναι γύρω στο 3,6% ενισχύοντας τις πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων για να ελέγξει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το Σεπτέμβριο του 2023 και παρέμεινε αισθητά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η άνοδος των τιμών ενέργειας, και απαντώντας έτσι και στο ερώτημά σου, η ενέργεια είναι αυτή λοιπόν που εκτόξευσε τον τιμάριθμο, εν μέσω βέβαια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.
0: Η ενέργεια είναι αυτή που δίνει τον τόνο στις, στις αυξήσεις.
10: Και,
0: έτσι,
10: ναι. Και με την ευκαιρία να πούμε λοιπόν εδώ, ότι αν δούμε τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Σεπτέμβριο, στο 18,8% έναντι 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3,2% από 3% τον Αύγουστο, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά που είχαν και τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα ο δομικός δείκτης είναι ο πληθωρισμός που εξαιρεί, δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον δείκτη οι ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά μεν στο 2,2% από 2,1% που ήταν. Άρα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά, όλη η πίεση έρχεται από την πλευρά της ενέργειας. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού και ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε πιο υπερχρεωμένες χώρες όπως η Γαλλία έχουν προκαλέσει εκτίναξη του κόστου δανεισμού στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, να δούμε τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της, αν και δεν αναμένεται άμεσα κάποια αύξηση δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση, αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε. Να κλείσω όμως για ένα λεπτό, έχει σημασία Γρηγόρη να πούμε ότι χθες μόλις ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και ειδικότερα στις τιμές και τον πληθωρισμό επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ο καθηγητής ο Ιάννης Τσουκαλάς. Και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ευρώβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια μάλιστα, είπε, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου φέτος. Δηλαδή λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά πρόβλεψη και θα είναι θαύμα αν κλείσουμε κάτω από
0: την κρατάμε και αυτή την επισήμανση και αυτό το σχόλιο από τον καθηγητή. Τώρα, χθες η Ελλάδα αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ, μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις, προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο γνωστός EFSF.
10: Ακριβώς, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος της πρόωρης αποπληρωμής παλαιών δανείων, 2,5 δισεκατομμύρια ακόμα. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, ο Πιέρ Γκραμένια, και να πω γρήγορα ότι συνολικά φέτος θα αποπληρωθούν 12,8 δισεκατομμύρια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, για την εξέλιξη αυτή, για την πρόωρη λοιπόν αποπληρωμή. Ρωτήθηκε πριν από λίγο ο Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή. Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Παλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Είναι πολύ καλό, και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
12: Μάλιστα.
11: Δεκαετιών διάρκεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
12: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
11: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ. Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32 που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου Χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
0: Ωραία όλα αυτά, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς μεταφράζονται στην καθημερινότητα και στην πραγματική οικονομία αυτοί οι αριθμοί και αυτά τα ποσοστά, στο ενδεχόμενο τώρα αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε μέσω του Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, ενδεχομένως, Πινελόπη, θα υπάρξουν αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παράγοντες αγοράς, λοιπόν, εκτιμούν ότι από χθες 1η Οκτωβρίου οι τιμές 100 γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνονται κατά 7 έως 12%. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύξηση οφείλεται σε πιέσεις της τιμής καταρχήν του γάλακτος, αλλά κυρίως στις τιμές των καυσίμων. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μάλλον για τις πιέσεις της τιμής των καυσίμων, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο Sky. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πράγματι πιέσεις στις τιμές των προϊόντων λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αλλά όπως είπε, το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όταν κρίνει αναγκαίο. Είπε χαρακτηριστικά: το παρακολουθούμε και είμαστε διαρκώς από πάνω. Γρηγόρη, να σε γυρίσω και στα δυσάρεστα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων και να σου πω ότι το Brent αυτή την ώρα είναι και πάλι στα 99,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 89,2 και το φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 73. Σήμερα μάλιστα ανακοινώθηκαν, μάλλον αργά χθες το βράδυ, ανακοινώθηκαν και τα νέα τιμολόγια, κειμενόμενα τιμολόγια του ρεύματος για τον Οκτώβριο, τα οποία είναι αυξημένα κατά περίπου 7% στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τη ΔΕΗ να τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν καταφύγιο και το καταφύγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο που έχει προσφέρει, που είναι πραγματικά πολύ χαμηλή η τιμή του, 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα συν 3,5 λεπτά πάγιο το μήνα, που επίσης πολύ είναι πάρα πολύ χαμηλό, το χαμηλότερο της αγοράς.
0: Ας μείνουμε σε αυτά, Πινελό Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμηθούμε στο σημείο αυτό τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
14: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων.
0: Ναι.
14: Το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη.
15: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
14: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
15: Θα παρακολουθεί και ο
14: κόσμος
15: πολύ, κύριε Θεοδωρή.
14: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του νωρίτερα στην Πιερία και ειδικότερα στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Πάμε στην Πιερία και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης από την Πιερία έστειλε το μήνυμα ότι μιλάει για όλους τους Έλληνες και μια Ελλάδα που όλοι θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Δήμαρχο Κολυνδρού Χρήστο Κομπατσιάρη πως δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Γι' αυτό αποδίδω τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Εδώ το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη. Μετά από λίγο ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο για τα έργα και τις υποδομές της περιοχής. Ενώ ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ιερά Μολύ Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Από εκεί πέρα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σήμερα το απόγευμα να μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διατήρησης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο, ενώ συνέχεια θα κάνει και άλλη περιοδία, αυτή τη φορά στην Κατερίνη, στο κέντρο της πόλης, θα βρεθεί στο πολιτικό κέντρο, όπως επίσης και στο μουσικό σχολείο, ενώ στις 7 θα συναντηθεί με πολίτες.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για μια Ελλάδα ίσων ευκαιριών, λοιπόν, σε όλους τους πολίτες μίλησε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης και ο Δήμαρχος Πίδνας Κολυνδρού Χρήστος Κοπατσιάρης νωρίτερα.
18: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας, εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
19: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ προσωπικά και όλος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή τον Πολυδρόμο.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Τυπιερία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τα δημοσιεύματα περί πιέσεων και απειλών από την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τονίζοντας στη Βούλη ότι δεν τέθηκε ποτέ θέμα πίεσης ή απειλής της Ελλάδας για να απορβήσει οποιαδήποτε ενέργεια. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτερ Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα, Ανδρέα. Τι ακριβώς είπε λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου?
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Καζαμίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, με αφορμή τις αποκαλύψεις στην Αμερικάνικη εφημερίδα Financial Times, ανέφερε ότι στις 18 Μαρτίου φέρεται να είπε η Αμερικανίδα πρέσβης στη χώρα μας, η κυρία Γκιλφόιλ, ότι πηγαίνει στη Ρουμανία, και είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση εκεί, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν και εδώ στη χώρα μας. Και ρώτησε τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτό το γεύμα, σε αυτό το δείπνο πριν από το Μάρτιο του 2026, και ρώτησε λοιπόν ο κύριος Καζαμίας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι εσείς απαντήσατε και είπατε ότι η κυβέρνηση τη στηρίζει ο λαός. Και σας ρωτώ και ως μάρτυρα, τελικά τι έγινε σε εκείνο το δείπνο? Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ακριβής, απάντησε ο κύριος Παπασταύρου και πρόσθεσε: δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ποτέ ανεκτό. Οι αποφάσεις μας, σημείωσε ο κύριος Παπασταύρου, όπως γνωρίζετε, λαμβάνονται πάντα με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και επισήμανε ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής και της χώρας μας είναι σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Είναι πιο στενές και πιο σταθερές, επισήμανε, από ποτέ, και πρόσθεσε ότι είναι σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαίο σεβασμό και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των λαών μας. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η σχέση αυτή διευρύνεται συνέχεια με αμοιβαίο όφελος για τους πολίτες μας. Απορώ πραγματικά, συνέχισε ο κύριος Καζαμίας, γιατί αν δώσατε τέτοια απάντηση, δεν έρχεστε εγώ στη Βουλή να πείτε ότι πράγματι υπόθηκαν και υποστήριξαν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κλαίει και να διατηρεί την κυβέρνηση που επιλέγει. Αυτά τα ζητήματα απειλούν την καρδιά της εθνικής μας κυριαρχίας, σημείωσε ο βουλευτής της Πλαίσιος Ελευθερίας, και αν πράγματι υπόθηκε αυτό, έχετε υποχρέωση να το αποκαλύψετε και να το πείτε στη Βουλή. Και ο Υπουργός απάντησε και κλείνοντας τη συζήτηση ότι η ευθύνη μου ως Υπουργού δεν είναι να σχολιάζω δημοσιεύματα. Η ευθύνη μου είναι να προασπίζομαι όπως κάθε μέλος της κυβέρνησης στο εθνικό συμφέρον. Αυτό έκανα διαχρονικά, αυτό κάνω και θα κάνω, απάντησε εκ νέου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, και υπογράμμισε τέλος ότι οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι ειλικρινείς, διαχρονικές και με βάθος, και έφερε το παράδειγμα της πρωτοβουλίας 3-1, λέγοντας ότι έχουμε συναντηθεί δύο φορές Υπουργοί Ενέργειας του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αμερικής και της Ελλάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, και σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας, κύριε Καζαμία, κατέληξε, δεν θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο περιεχόμενο απειλών από την πλευρά της κυρίας Γκιλφόιλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις και σκοπτικά σχόλια τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά προκάλεσε η επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάς και πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα.

0: Χιουμοριστικά βέβαια πάντα. Η πρόεδρος τώρα της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου διαρωτήθηκε σκοπτικά αν ο Αλέξης Τσίπρας πήγε να ψάλει και εν συνεχεία υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ήδη υποστεί αρκετούς θεομπαίχτες, δεν χρειάζεται ένα κόμμα. Εν τω μεταξύ, Γρηγόρη, έντονη ήταν και η αντίδραση του πρώην συντρόφου του, Παύλου Πολάκη.
1: Πριν πάμε στην αντίδραση του κυρίου Πολάκη, να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, τον τρόπο τον οποίο σχολίασε την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Αγίου Όρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
1: Και είχαμε και αντίδραση ευγενία και από τον Παύλο Πολάκη, μας έλεγε.
0: Ακριβώς, ο οποίος μέσα στις αναρτήσεις του στάθηκε περισσότερο στην παρέα που συνόδευε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Το σχόλιο φωτογραφίζει τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής και ιερέα, ο οποίος ενδύθη το ράσο τα δύο τελευταία χρόνια, Γρηγόρη, Δημήτρη Λινό. Η κυρία Λινού, να επιθυμίσω, ήταν υποψήφια με το Πασόκ και εν συνεχεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης λοιπόν αναφέρει συγκεκριμένα: το πρόβλημα δεν είναι που πας, αλλά ποιος σε συνοδεύει. Ντροπή και έσχος. Και κρίμα, έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Να κλείσω λέγοντας, Γρηγόριο, ναι, από την πλευρά της διοίκησης της Αθωνικής Πολιτείας, ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής κράτησε θεσμικές αποστάσεις από την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιο Όρος, δηλώνοντας σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή πως το Άγιο Όρος δέχεται τους πάντες.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη δημόσια αντιπαράθεση για την κβαντική ιατρική και το μηχάνημα βιοσύνη. Συντονισμού που διαθέτει στο ιατρείο της, αναφέρθηκε εκτενώς η Μαρία Καριστιανού, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υποστήριξε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο, δεν απαιτεί δική άδεια και δεν είναι επικίνδυνο. Απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τη δημοσιοποίηση του ελέγχου στο ιατρείο της. Μάλιστα, ότι η επικεφαλής του κινήματος Ελπίδα δήλωσε ότι ελέγχθηκε κανονικά, είδαν τα μηχανήματα, τους έδωσαν τις πιστοποιήσεις και έφυγαν οι άνθρωποι, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του Αντένα.
3: Κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά μιλάμε για τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό, το MRI είναι, έχει μέσα δηλαδή κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι. Δηλαδή,
4: τι
3: εγώ
4: είναι
3: μιλάμε
4: αυτό το μηχάνημα για το οποίο άκουσα τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι μπορεί να υπάρχει στο ιατρείο ένα μηχάνημα χωρίς άδεια. Τι είναι αυτό το μηχάνημα? Βιοσυντονισμού.
3: Ο βιοσυντονισμός.
4: Τι είναι
3: ή
4: αυτό?
3: Βιοανάδραση.
4: Συγγνώμη
3: είναι...
4: αν είναι απλοϊκές οι ερωτήσεις, αλλά δεν είμαστε γιατροί οι υπόλοιποι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πρέπει
3: βεβαίως
4: να καταλάβουμε.
3: Φυσικά να σας πω. Είναι ένα μηχάνημα με το οποίο μπορείς να σκανάρεις το σώμα μέσα από συχνότητες, έτσι από τις συχνότητες δηλαδή που εκπέμπουν τα κύτταρα και ίστη, και να πάρεις πληροφορίες. Χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές κλινικές και της Ευρώπης και της Αμερικής.
4: Δεν είναι έχουμε μηχάνημα κέντρα με το οποίο γίνονται επεμβάσεις.
3: Δεν είναι καθόλου επεμβατικό, δεν είναι παρεμβατικό, γι' αυτό και δεν χρειάζεται άδεια.
4: Είναι διαγνωστικό.
3: Ακριβώς.
4: Μόνο.
3: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν χρειάζεται.
4: Επιβαρύνει με κάποιο τρόπο τον οργανισμό? Γιατί διάβασα κάποια σχόλια και βάζει τα παιδιά στο μηχάνημα.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση και καμία επικινδυνότητα. Εγώ θα σας πω όμως ότι.
4: Και δεν απαιτείται άδεια για το μηχάνημα αυτό.
3: Δεν απαιτείται. Όχι. Και υπάρχουν και κέντρα βιοσυντονισμού και τα έχουν πάρα πολλές κλινικές, well-being και longevity medicine, το οποίο προμοτάρει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τώρα, νέα αντιπαράθεση, η πυροδότηση, η τοποθέτηση της κυρίας Καριστιανού για τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της, με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να αμφισβητεί μέσω ανάρτησής του στο ΕΞ ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Ειδικότερα, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η Μαρία Καριστιανού δήλωσε χθες ότι ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτα. Μεμπτό, μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτα μεμπτό? Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη? Αναφέροντας να εννοηθεί ότι ο έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καριστιανού δεν έχει ολοκληρωθεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει σοκ. Μιλάμε για το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, με έναν 32χρονο άντρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον σύντροφό της. Η γυναίκα έχει καταγγείλει 5 φορές ένα χρόνο τον πρώην σύντροφό της.
1: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου. Γιατί ξέρε το σπίτι, ήταν παντρεμένη. Και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
2: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
3: Πολύ, κάθε μέρα.
2: Της έλεγε θα ζηλώσει το κεφάλι.
3: Ναι.
1: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι λοιπόν κάτοικοι ακούσαμε που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
4: Περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπου ο 34χρονος δράστης απέβαλε πρώτα μια σκάλα στον ακάλυπτο του γειτονικού σπιτιού που ιδιοκτησία της θείας του θύματος. Σκαρφάλωσε αρχικά στον πρώτο όροφο και από εκεί στο δεύτερο, στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου της οικίας της θείας του θύματος, και από εκεί πήδηξε στο διπλανό ακριβώς γειτονικό σπίτι της πρώην σύζυγου του, όπου με μία βαριοπούλα έσπασε την τζαμαρία στην μπαλκονόπορτα, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, και μάλιστα ενώ είχε πάνω του δύο μαχαίρια, κατευθύνθηκε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα κουζινό μάχαιρο, επιτέθηκε αρχικά στον σύντροφο στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του, τον οποίο άρχισε να μαχαιρώνει σε όλο του το σώμα, ακόμη και στα γεννητικά όργανα. Και όταν μπήκε μπροστά η γυναίκα για να τον προστατέψει, έβαλε τις φωνές, καλούσε σε βοήθεια, τότε έστρεψε την επίθεσή του προς εκείνη. Η γυναίκα έτρεξε προς τα έξω για να καλέσει σε βοήθεια στο δρόμο, την ακολούθησε συνεχίζοντας να την μαχαιρώνει, και εκείνη τη στιγμή περνούσε ένας διερχόμενος από το σημείο που σταμάτησε να προστατέψει τη γυναίκα, και τότε φοβήθηκε ο δράστης και τράπηκε και έφυγε. Στο μεταξύ είχε κληθεί η αστυνομία από τη θεία του θύματος, ωστόσο ο δράστης κατευθύνθηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου και παραδόθηκε. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, είχαν μέσα σε ένα χρόνο γίνει 5 καταγγελίες, 4 αφορούσαν σε γυναίκη και άλλη μία για παραβίαση των όρων διατροφής. Είχε συλληφθεί πριν περίπου ένα μήνα από την αστυνομία για άλλο ένα περιστατικό γυναικείας βίας και απειλών στην εργασία του, και μάλιστα τον οδηγήθηκε τότε στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
4: Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας για το βαθύ ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια και τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί. Παρ' όλα αυτά, αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με τον όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι της.
0: Και το πόσο το τήρησε τον όρο, το είδαμε όλοι, το διαπιστώσαμε όλοι, και προφανώς οι ίδιοι άνθρωποι πέσαν τη βία του. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το Λαύριο και πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε επιχείρηση διάσωση, στήθηκε εκεί για μαθητές που αισθάθηκαν ξαφνική αδιαθεσία κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Λιτόχωρο. Φέδωνα στο Μόσουλ θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φέδωνα.
5: Μια επεισοδιακή, Γρηγόρη, σχολική εκδρομή στις παρυφές του Ολύμπου για μαθητές Λυκείου της Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της Πέμπτης ειδοποιήθηκαν οι αρχές για 6 μαθητές που εμφάνισαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, έκαναν πολλές φορές έμετο, ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα. Μιλάμε για ένα καταφύγιο που βρίσκεται σε υψόμετρο 1900 μέτρων, δεν είναι εφικτή προσέγγιση με αυτοκίνητο. Έφτασαν λοιπόν πεζοί οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Τα συμπτώματα ωστόσο συνεχίστηκαν και τις πρωινές ώρες και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε κάποιο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 11 το πρωί ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής τους με ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Λιτόχωρο Πιερίας. Από εκεί τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε γρήγορα,
0: πώς είναι τα παιδιά,
5: δεν εμπνέει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερη ανησυχία. Χρειάζονται μερικές ώρες για να επαναλάβουν. επανέλθουν και να ξεπεράσουν όλη αυτή την ταλαιπωρία. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι πιθανότατα η δηλητηρίαση προκλήθηκε από κάτι το οποίο κατανάλωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στο λιτόχωρο που είχαν σταματήσει για να γευματίσουν μαζί με τους συμμαθητές τους.
0: Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να είναι καλά τα παιδιά και βεβαίως συνέχεια να δουν οι υπεύθυνοι τι έφταξε και συνέβη όλο αυτό. Φέρε, να σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai. Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως. Για πρώτη φορά μίλησε δημόσιο ενός κυβερνήτης και αποκάλυψε στον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι τις δραματικές στιγμές της. Πάλι στο με τον συγκυβερνήτη και πώς ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου ενώ δεχόταν την επίθεση με μαχαίρι. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη που έχει καταγωγή από το Όμαν. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Προηγουμένως όμως να ακούσουμε ένα απόσπασμα μικρό από τη συνομιλία του ήρωα πιλότου με τον Ινδό Πρωθυπουργό. Έλενα Λεβίζου, ακούσαμε λοιπόν ένα πολύ μικρό απόσπασμα τη συνομιλία που είχαν ο ήρωας πιλότος με τον Ινδό Πρωθυπουργό.
6: Πάλευα για τη ζωή μου, αλλά σκέφτηκα ότι πρέπει να παλέψω και για τις ζωές όλων των επιβατών. Ενώ βρισκόμουν κάτω και δεχόμουν την επίθεση στο πιλωτήριο, κατάφερα να ξεκλειδώσω την πόρτα για να μπουν μέσα οι υπόλοιποι και να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη. Αυτά ήταν τα λόγια με τα οποία περιέγραψε τη συγκλονιστική του εμπειρία, τις συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην πτήση της Fly Dubai ο Σμιτ Ματσάλ, ο κυβερνήτης της πτήσης, ο Ινδός κυβερνήτης. Κατά τη συνομιλία του λοιπόν με τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός Πρωθυπουργός ο ίδιος κάλεσε τον Ματσάλ, είχαν μία βίντεο κλήση από το Άμπου Ντάμπι όπου νοσηλεύεται πλέον ο Ματσάλ, μεταφέρθηκε από τη Σαουδική Αραβία. Ήταν μία δεκάλεπτη συνομιλία, η πρώτη φορά που ο Ματσάλ μιλάει δημόσια μετά από αυτή την απίστευτη περιπέτεια που βίωσε ο ίδιος, αλλά και συνολικά 174 επιβάτες της πτήσης που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελ Αβίβ. Παράλληλα υπάρχουν στη δημοσιότητα, έχουν βγει στη δημοσιότητα και άλλα συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν τη στιγμή που οι τρεις επιβάτες, Ισραηλινοί επιβάτες, μπαίνουν στο πιλωτήριο. Παράλληλα φαίνεται να είναι εμόφυρτος κάτω ο κυβερνήτης. Οι ίδιοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους που εξακολουθούν να δίνουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν πως κατάφεραν να εξουδετερώσουν ακόμα και με κεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Και αυτός βρίσκεται πλέον στο Άμπου Ντάμπι, όπου και ανακρίνεται. Βρίσκονται λοιπόν σε εξέλιξη οι έρευνες, Γρηγόρη, για τα κίνητρα του δράστη. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ότι ήταν ισλαμιστής. Ωστόσο, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, ερευνούν όλες τις πιθανότητες ανάμεσά τους και η απόπειρα της τρομοκρατικής ενέργειας. Πάντως, ο Νετανιάχου είπε ότι δεν γνωρίζει αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα το Ιράν, αλλά θα είναι σε θέση να το γνωρίζει σε μερικές ημέρες και θα ενημερώσει τον Ισραηλινό λαό. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι αν βρίσκεται πίσω από αυτή την απόπειρα θα πληρώσει σκληρά αντίπεινα. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι δύο Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες έλαβαν την άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προκειμένου να πετάξουν εκεί και να επαναπατρίσουν χιλιάδες Ισραηλινούς που έχουν αποκλειστεί.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το θρίλερ με το αεροσκάφος της Fly Dubai, πάμε στην Βρετανία, γιατί υπάρχει και έκπτωση υπόπτωση, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της βάσης Φέρφορντ. Για τα αποκρίτηρα μας στο Λονδίνο, Ευδοξία Λιμπέρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευδοξία.
7: Ναι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Η σημαντικότερη εξέλιξη από χτες το απόγευμα είναι μια έκτη σύλληψη. Ένας 25χρονος με διπλή βρετανική και ιρανική υπηκότητα συνελήφθη χθες στο Westminster ως υποπτός για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών βάσει του Βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας. Παράλληλα, η αντιτρομοκρατική πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα στην ίδια περιοχή του Λονδίνου. Η αστυνομία χαρακτηρίζει την έρευνα εξαιρετικά σύνθετη, επιμένει ότι εξετάζει πολλές διαφορετικές γραμμές, μεταξύ αυτών και πιθανή εμπλοκή ξένου κράτους. Η νέα σύλληψη, Γρηγόρη, αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού Αντιβέρναου χθες ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, όπως είπε, πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο στο περιστατικό. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε η κυβέρνηση έχουν μέχρι στιγμής εξηγήσει ποιος θεωρούν ότι ήταν αυτός ο ρόλος. Οι πρώτοι 5 Βρετανοί που συνελήφθησαν την Κυριακή κοντά στη βάση παραμένουν ελεύθεροι με αυστηρούς όρους εγγύησης. Συνεχίζουν να βρίσκονται υπό έρευνα και να θυμίσουμε ότι στα 3 οχήματα δεν βρέθηκαν αυτοσχέδιοι μηχανισμοί, αλλά ποσότητα βενζίνης, Γρηγόρη.
0: Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με αυτή την υπόθεση που σας λέγαμε προχτές και έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την θανατοποινήτρια, την Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και υπό εντατική ιατρική φροντίδα μετά την πρωτοφανή αποτυχία των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν με θανατηφόρα ένεση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου για να δούμε τα νεότερα, γιατί οι δικηγόροι της τώρα ζητούν να μετατραπεί η θανατική ποινή σε ισόβια κάθεξη, Νατάσα.
8: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το αδιανόητο θρίλερ που εκτελήχθηκε στις φυλακές του Τενεσί διχάζει πλέον ακόμη περισσότερο τους υποστηρικτές και τους πολέμιους της εσχάτης των ποινών. Οι δικηγόροι της καλούν τώρα τον κυβερνήτη να ακυρώσει τη θανατική ποινή και να τη μετατρέψει σε ισόβια κάθειρξη, καθώς, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έχει τιμωρηθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς και ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεση του οργανισμού στη θανατική ποινή. Δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Κρίστα Πάικ ταλαιπωρήθηκε σωματικά και ψυχικά. Επεσήμανε και συγκεκριμένα οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σοκάρουν. Χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 7 βελόνες για να προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις φλέβες της. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση, να σου πω, Γρηγόρη. Αμφισβήτησε πως μια εκτέλεση θα μπορούσε να αποτύχει, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν θα έπρεπε κάτι τέτοιο να είναι πολύ δύσκολο. Η οικογένεια του θύματος από την άλλη πλευρά είπε ότι περιμέναμε τόσα χρόνια, περιμέναμε δεκαετίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και προσευχόμαστε η πολιτεία να κάνει το σωστό 30 χρόνια μετά από την τραγωδία που βίωσε η οικογένειά μας.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία και τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊόν, η οποία θα μας δώσει την εικόνα τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Έχει αποφάσει το Υπουργείο Παιδείας χθες να κλείσει 400 ώστε να υπάρχουν μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης, να πούμε έτσι, τηλεεκπαίδευση, όπως αποφορούν εδώ, για να αποτεχθούν βιοπραγίες μπροστά σε ενίσχυα. Μόνο που το σχέδιο δεν πέτυχε, γιατί το κίνημα έχει εξαπλωθεί και έχει επηρεάσει σχεδόν όλες τις πόλεις. Συγγνώμη. Της χώρας και μάλιστα με πολύ βία επεισόδια ήδη βίντεο κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής δικτύωσης, γιατί όλο αυτό γίνεται για να προβληθούν μέσα από τα μέσα αυτά με βιοπραγίες απέναντι στους αστυνομικούς ή απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με τις κινητοποιήσεις. Βίντεο όπως ένας νεαρός που ρίχνει αποθετικό στο πρόσωπο μιας κυρίας και μετά την ανάβει φλόγα, να τη κάψει το πρόσωπο, μία αστυνομικός να βρίσκεται στο κάτω με έναν όχλο από νεαρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ένταση συνεχίζει με το επόμενο ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου με μια μεγάλη κινητοποίηση που έχουν υποστηθεί μέσα στο μέσο μαζικής δικτύωσης οι νεαροί, οι μαθητές, για να διεκδικήσουν καλύτερα μέσα για τη σχολεία τους.
0: Εδώ είμαστε και θα τα πούμε πάλι μέχρι τότε. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για μια σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου, πρώτη και αίτητη στον ομιλό της για το Nations League στην πρώτη κατηγορία εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, μετά το χθεσινό 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα. Τάσο, και τώρα φέρτε μας τη Γερμανία, φωνάζουν οι φίλαφλοι.
10: Πολύ σωστά τα λες. Η Ολλανδία έμενε να σταματήσει χθες τον νικηφόρο της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε ισοπαλία 2-2 στην Τούμπα. Ο Ιωαννίδης Μασούρας έβαλαν με 2 γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του μάτς. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό, οι Ολλανδοί βρήκαν τα 2 γκολ, μάλιστα το τελευταίο στην εκπνοή της αναμέτρησης και πήραν την ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι, το ομίλο μας Γερμανία-Σερβία 2-0. Έτσι, στην βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5. Είναι είναι δεύτερη. Στη τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς. Τέλος, χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί την Σερβία στο Αϊντχόβεν. Και να θυμίσω μόνο ότι χθες ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα γνώρισε την πρώτη του ήττα 96-94 στην Πολώνια από τη Βίρτους, ενώ σήμερα στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Τάσο Επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
11: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τέσσερα λεπτά μετά τις 3 εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, άλλο ένα από μεσήμερο μαζί σας για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα που ξεκίνησε, ένας μήνας που ξεκίνησε χτες. Αυτή είναι η πρώτη μας εκπομπή για το μήνα Οκτώβριο με τις νέες παραγωγές, μιας και χτες, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη, είχαμε το αφιέρωμα στην δισκογραφική διαδρομή του Morrissey. Ξεκινάμε με ένα ακόμη single που βγαίνει μέσα από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που μας παρουσίασαν τον περασμένο Ιούλιο. Εδώ από την ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινα σας κρατήσουμε συντροφιά για τα επόμενα 55 λεπτά. Με το Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, το Χρήστο Τσομπανάκη να είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Κοζάνης. Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Η γερόλικη της rock, η Rolling Stones, με ένα ακόμη single από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν τον περασμένο Ιούλιο, ήταν το Mystery Charm. Υπάρχει και το επίσημο βίντεο κλιπ στο YouTube. Και τώρα, σε ένα δίσκο που έρχεται στις 16 Οκτωβρίου και αναφερόμαστε στο νέο άλμπουμ των υπέροχων Fontaines DC. Το πέμπτο τους άλμπουμ θα έχει τον τίτλο Dopamine Chamber. Είχαμε ακούσει ένα πρώτο τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το lead single το Marianne, και τώρα πριν από δύο μέρες μας παρουσιάζουν το δεύτερο τραγούδι που θα περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ, το Tongue. Είναι το δεύτερο από τα 11 συνολικά τραγούδια τα οποία θα περιέρχονται στο άλμπουμ Dopamine Chamber. Επαναλαμβάνουμε, 16 Οκτωβρίου, επίσημη μέρα κυκλοφορίας της νέας πέμπτης δισκογραφικής δουλειάς των Fontaines DC.

0: Φυσικά ο δίσκος των Fontaine's DC θα είναι ένα από τα άλμπουμ που θα μας αποσχολήσουν αρκετά στις 16 Οκτωβρίου, που θα κυκλοφορήσει επίσημα το νέο αυτό υλικό από ένα από τα σημαντικότερα αναμφισβήτητα συγκροτήματα της alternative σκηνής για αυτή την δεκαετία που διανύουμε. 13 μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κοζάνης και στην ΕΡΤ Φλόρινας, από μεσήμερο Παρασκευής 2 το Οκτώβρη, μόνο με ολόφρεσκα πράγματα. Και τώρα, μία ακόμη πρώτη παρουσίαση. Έχουμε νέο σίγγλ από Mon Y. Συμμετέχει ο θρυλικός Iggy Pop στο Undergrounds.
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Mongwai και Iggy Pop στο Underground. Για να συνεχίσουμε τώρα, για να πάμε στον Παύλο Παυλίδη. Έχει αναγγείλει την κυκλοφορία νέου άλμπουμ μετά το Branca Leone, το υπέροχο Branca Leone του 2024. Δύο χρόνια και κάτι μετά έρχεται το άλμπουμ που θα βγει στην αγορά στις 27 Νοεμβρίου και θα έχει το γενικό τίτλο Πανσέλινος από την Fine Records. Και μιλάμε για μια δουλειά που δεν θα βγει μόνο ψηφιακά, θα κυκλοφορήσει και σε CD αλλά και σε βινίλιο. Έχουν κυκλοφορήσει ήδη δύο άλλα τραγούδια εκτός από αυτό που θα παίξουμε εμείς σε πολύ λίγο. Το τραγούδι στις μεγάλες πόλεις ήταν ένα από αυτά που παρουσιάσαμε πριν από δύο εκπομπές. Παλιότερα είχαμε παρουσιάσει και το Πόσο ακόμη, αλλά υπάρχει και ένα τρίτο τραγούδι που θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο του άλμπουμ. Είναι αυτό εδώ, σε πρώτη παρουσίαση, στον Φάρο, ο Παύλος Παυλίδης.

και από τον κύριο Μάικλ και από τον κύριο Παύλο Παυλίδη. Πάμε στον κύριο Μάικλ Κιβανούκα. Είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε νέα του. Δυστυχώς μάθαμε και κάποια δυσάρεστα, μιας και πέρασε ένα επεισόδιο εγκεφαλικού ο μόλις 39 ετών Μάικλ Κιβανούκα, και αυτό συνετέλεσε στο να αργήσει λίγο να κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ, ενώ υπήρξε και διακοπή των ζωντανών εμφανίσεων. Είναι απολύτως φυσιολογικό μετά από αυτό το σοβαρό θέμα υγείας που είχε. Όμως τώρα ανακοινώνει το νέο του άλμπουμ, το οποίο θα έχει τον τίτλο Fuge. Είναι ένα άλμπουμ που έρχεται στις 23 Οκτωβρίου και ουσιαστικά εδώ έχουμε τον πέμπτο δίσκο για τον σπουδαίο αυτό Βρετανό καλλιτέχνη. Τον γνωρίσαμε το 2012 με τον ντεμπούτο του άλμπουμ το Home Again. Το άλμπουμ αυτό που θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου ουσιαστικά γράφτηκε ταυτόχρονα με την προηγούμενη κυκλοφορία, το Small Changes του 2024. Στην παραγωγή είναι ο ίδιος μαζί με τον Dan Mox και τον Rosie Danvers. Και έχουμε ένα πρώτο δείγμα και από αυτό το άλμπουμ. Μια πρώτη παρουσίαση λοιπόν από το καινούριο υλικό του Μάικλ Κιβανούκα. Summer Clothes είναι ο τίτλος του τραγουδιού. You know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

28 λεπτά μετά τις 3 πλησιάζουμε προς τις 3.30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με ολόφρεσκα tracks, με πρώτες παρουσιάσεις σε αυτή τη δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με τον ωραίο γλυκό φθινοπορεινό καιρό που έχει έξω και την υπέροχη ηλιοφάνεια εδώ από τα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Χρήστος Τσομπανάκης και Σωτήρης Νάστος ρυθμίζουν τον ήχο αντίστοιχα σε ΕΡΤ Κοζάνης και ΕΡΤ Φλόρινας. Νίκος Γκουτζιομήτρος στην παραγωγή, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές. Για να πάμε τώρα στο project του Will Dorey που ακούει στο όνομα Skin Shape, για να πάρουμε μια γεύση με ένα ακόμη καινούριο track. Είναι το Lover

και από το project του Skin Shape, το Lover ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Τώρα θα σταθούμε και πάλι στο άλμπουμ, στο νέο EP του Matt Berninger. Τον έχουμε γνωρίσει φυσικά σαν τον σπουδαίο frontman και τραγουδιστή των The National. Όμως όλα αυτά τα χρόνια ο Matt Berninger έχει και μια παράλληλη solo καριέρα. Αυτή η χαρακτηριστική φωνή των The National έχει επιστρέψει με ένα νέο solo υλικό, ένα EP κυκλοφόρησε, το Type It Up. Εδώ μέσα υπάρχουν δύο διασκευές σε ιδιαίτερα αγαπημένα τραγούδια της alternative ιστορίας. Διασκευάζει το Blue Monday, το New Order, αλλά και το Who Loves the Sun, των Velvet Underground. Σε αυτό το μάλιστα συμμετείχει στα φωνητικά και η Roseanne Cash. Μέσα σε αυτό το EP υπάρχει το πολύ όμορφο Martini Mi Faccio, το έχουμε παρουσιάσει, αλλά και ένα ακόμη καινούριο, το Ask for Water. Εμείς διαλέξαμε να ακούσουμε το Type It Up, το ομότιτλο από το νέο EP του Matt Berninger.

Και τώρα στον Οφίρ Κουτιέλ, ή αλλιώς γνωστός Κούτιμαν. Είναι ένας Ισραηλινός μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, αλλά και animator. Έχουμε κάτι καινούριο από αυτόν. Μας έχει δώσει ωραία πράγματα. Εδώ και περίπου 20 χρόνια είναι στη δισκογραφία, αν και στη χώρα μας έχει γίνει γνωστός κυρίως τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο του άλμπουμ είναι το Hope, ένα καινούριο τραγούδι από τον Κούτιμαν, είναι το You Will Shine. Εμείς σήμερα θα το κάνουμε πρώτη παρουσίαση. Ενώ σε λίγο έρχεται κάτι καινούριο από το ολόφρεσκο solo album του Johnny Marr.

Αυτό είναι το πέμπτο άλμπουμ του κύριου Johnny Marr, το πέμπτο προσωπικό άλμπουμ. Μιλάμε για ένα θρύλο της μουσικής, για ένα καλλιτέχνη που έχει βέβαια γράψει τη δική του ιστορία με τους Smiths στη δεκαετία του 80, αργότερα με τους Electronic, ένα πλήθος σπουδαίων συνεργασιών και το νέο του άλμπουμ The Age of Everything, που είναι το πέμπτο του άλμπουμ, να είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί σήμερα. Μέσα από αυτό ακούσαμε το Just Once More. Για να πάμε γρήγορα στο John Legend, εδώ είναι στο Firefiles, ένα καινούργιο τραγούδι από το νέο του άλμπουμ, μαζί του ο κύριος Pharrell Williams.

Το άλμπουμ του John Legend, το Muse, έρχεται στις 23 του Οκτώβρη και μέσα από αυτό το άλμπουμ ακούσαμε το τραγούδι μαζί με τον Pharrell Williams, ο οποίος βέβαια είναι και στην συμπαραγωγή του δίσκου αυτού. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Fire Files. Σας είχαμε παρουσιάσει και το lead single του δίσκου πριν από μερικές εβδομάδες με τον τίτλο Daylight. Στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, για να σταθούμε σε κάποιους άλλους βετεράνους τώρα, τους Church, που και αυτοί έχουν ένα καινούριο άλμπουμ στην αγορά, για να ακούσουμε μέσα από αυτό το Forever, ενώ τη σημερινή εκπομπή θα ολοκληρώσει ένα τραγούδι, ένα καινούριο track από τον Boogie Belgique.

αυτό είναι το Forever από τους Church, τους βετεράνους Church που είναι ακόμη ενεργοί και κυκλοφορούν καινούργιο υλικό. Και θα κλείσουμε με το βελγικό project των Boogie Belgique, ένα πειραματικό συγκρότημα που αναμειγνύει τη hip hop με την electro swing. Έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι και από αυτούς, το The Bird. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Με νέες κυκλοφορίες φυσικά θα συνεχίσουμε και από εβδομάδα τη Δευτέρα με μια σειρά από καινούργια singles και καινούργια albums. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Art Florinas, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να ευχηθούμε σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο και φυσικά τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Σε λίγο σύνδεση με το Art News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7 με αντικείμενο πιθανά μέτρα στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, στις 4.30 ώρα Ελλάδας, συνεδριάζουν οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες, υπό την απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών. Η συζήτηση για τα στρατηγικά αποθέματα έρχεται σε μία περίοδο έντονων πιέσεων στις ενεργειακές τιμές, σύμφωνα με την Πάολα Πινό, επικεφαλής τύπου της Κομισιόν, και δεν είναι αποτέλεσμα, όπως είπε, των αμερικανικών πιέσεων. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFCF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τον πληθωρισμό. Συναγερμός ήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου, με αποτέλεσμα να εκενωθεί προληπτικά. Η πρώτη αναφορά έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο 21ο γυμνάσιο. Ο τεχνικός που έφτασε στο σημείο πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να διαπιστώσει διαρροή. Ωστόσο, η οσμή παρέμενε και αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο συγκρότημα μετέβηκε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων με ειδικό εξοπλισμό. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή αερίου έξω από το σχολείο. Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται ως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Στο σταθμό μας μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η εκένωση ήταν προληπτική. 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία είχαν υποβληθεί σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο. Σύμφωνα με την Ελλάς, από την πρώτη καταγγελία για απειλές κατά της ζωής της γυναίκας της είχε χορηγηθεί panic button, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο 32χρονος είχε συλληφθεί για προηγούμενο περιστατικό και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρος, τόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Αντιμέτωπη με τις συνέπειες της χθεσινής φοδρής κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία ετοιμάζεται και για τη νέα επιδείνωση που προβλέπει από σήμερα το απόγευμα και κυρίως αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές αύριο, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Ήρθε το πρώτο μήνυμα, έτσι θα ξεκινούσα. Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος. Ακόμα θυμάμαι τις εκπομπές σου τότε με την κυκλοφορία αυτού του αριστουργήματος. Έτσι θα ξεκινούσα. Είχα πάθει πλάκα, και εγώ και ο Κώστας με αυτό το άλμπουμ. Είχαμε πάθει πλάκα όλοι όσοι ακούγαμε μουσική στη δεκαετία του 60 και του 70. Μετά από τέσσερα άλμπουμ, αυτές τις μέρες του 1976 κυκλοφόρησε ένα από τα κορυφαία άλμπουμ όλων των εποχών, Songs in the Key of Life.

σήμερα, μετά από 50 χρόνια, έχουμε 4 νέα τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί του Stevie Wonder να προστίθεται μέσα σε αυτά που του είχαν μείνει ίσως από τότε στη κυκλοφορία εκείνη του διπλού άλμπουμ Songs in the Key of Life. Σήμερα στο πρώτο μέρος Stevie Wonder και στο δεύτερο νύχτες πρεμιέρας. Μηνύματα θα στείλετε στο Earth News Radio, στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5, να τα 4 ολοκαίνουργια τραγούδια σε αυτό το τέρας που το όνομά του είναι Stevie Wonder. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, δηλαδή μπορεί τώρα οι τελευταίοι όλοι αυτοί να κάνουν επιτυχίες, ο Drake, ο ένας ο άλλος. Stevie Wonder, Marvin Gaye, James Brown, Sam Cooke, δεν ξαναγίνονται.

Τα τραγούδια είναι στο στυλ που είχε δημιουργήσει ο Wonder στη δεκαετία του 70. Είναι αυτό που τον έφτασε στην ακμή. Και γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να ακούτε τις εκπομπές δεκαετίας του 60, γιατί δείχνουμε πώς αυτό το παιδάκι από το fingertips που ήταν αριστούργημα προχώρησε μέσα σε 10 χρόνια και έφτασε σε αυτό το σημείο του Songs in the Key of Life. 21 τραγούδια είχε εκείνο το διπλό άλμπουμ. Μόλις ακούσαμε το I'm Into Living. Τα τραγούδια είναι από εκείνη την περίοδο.

Στο Earth News Radio ακούτε τα τέσσερα ολοκένουργια τραγούδια του Stevie Wonder. Δεν έχουν ακουστεί ποτέ εδώ. Σαν συμπλήρωμα σε αυτό το αριστούργημα Songs in the Key of Life. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε, I Mean to Live In, είναι όπως παρακολουθήσατε ένα νοχελικό funk, όπου ο Wonder απαρνείται τους παλιούς του τρόπους και τα πάρτι και τις γυναικοπαρέες που είχε και δεσμεύεται μόνο για μία γυναίκα. Αυτό που ακούμε τώρα και που λέγεται I Can See the Sun in Late December είναι μία αργή, θα έλεγα, jazz μπαλάντα που έχει όμως αισιοδοξία. Για να περάσουμε τώρα στο It's Easier, μία bossa nova που οπωσδήποτε ήταν και μια μουσική που έχει επηρεάσει και σε άλλα κομμάτια τον Stevie Wonder.

πολλά τα μηνύματα και τώρα. Λατρεύεται, βλέπω, και σωστά ο Στίβι Γόντερ στην Ελλάδα, γιατί αυτά όλα τα σπουδαία άλμπουμ τα έβγαλε στη δεκαετία του 70, που πια κυκλοφορούσαν οι δίσκοι, οι εταιρείες είχαν ανθρώπους που ήξεραν να τα προωθήσουν και έτσι αγαπήθηκαν, ακούστηκαν εδώ. Γράφει λοιπόν ο Θεόφιλος ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι σαν να τα έγραψε το 2026. Τόσο φρέσκα ακούγονται. Έτσι είναι, παρόλο που είναι τραγούδια εκείνης της εποχής. Τη Δευτέρα έχω μία αναφορά ακριβώς σε αυτό το γεγονός, με δύο μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Θα τα πούμε όμως Δευτέρα, γιατί σήμερα είναι ο Stevie Wonder στο πρώτο μέρος, για να ακούσουμε τώρα ένα από τα καλύτερα τραγούδια σε αυτά τα τέσσερα που προσέθεσε στα 50 χρόνια της κυκλοφορίας αυτού του άλμπουμ. Λέγεται My Life Story of Love.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεδριάζουν αυτή την ώρα οι ηγέτες της G7 μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Στο τραπέζι βρίσκονται τα πιθανά μέτρα για τις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου. Σε λίγη ώρα αναμένεται η συνεδρίαση των πρέσβειων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε η Ελλάδα. Συνολικά, οι προώρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Καστοριά στην περιοχή Γιαννοχώρη. Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο. Στη Ρόδο νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό. Σε κατάσταση Red Code παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη για την επικείμενη κακοκαιρία. Απαγορευτικό από όπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ένας άλλος φίλος εκπομπής μου γράφει, γι' αυτό χαίρομαι και γι' αυτό κάνουμε τις εκπομπές και τις προσέχουμε για να μείνουν στο ΕΡΤ ΕΚΟ και να υπάρχουν να τις ακούτε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν εκεί τις εκπομπές του 70, του 80, του 90. Τις έχετε ηχογραφήσει όμως και υπάρχουν κάπου. Ο Ιωάννης λοιπόν μου γράφει, θυμάται ποιο τραγούδι έπαιξα πρώτο από το Songs in the Key of Life πριν 50 χρόνια. Εδώ, στην ίδια συχνότητα πάντα, όχι οπουδήποτε, δεν είναι 50 χρόνια τα οποία έγιναν εδώ, εκεί και εκεί, είναι 50 χρόνια στην ίδια συχνότητα, στον ίδιο σταθμό. Μου θυμίζει λοιπόν ότι το πρώτο τραγούδι που έβαλες ήταν το Isn't She Lovely. Τέτοιους ακροατές είχαμε, έχουμε, όπως και αυτός που θα ακούσετε τώρα, να έχω άλλη μία συνομιλία για μία ακόμη χρονιά μαζί του, ήταν από τους πρώτους ακροατές, Λουκάς Κατσίκας. Λουκά, γεια χαρά.
4: Γεια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Ήμουν και είμαι ακροατής.
3: Πότε ξεκίνησες, ποια χρονιά ξεκίνησες να ακούς την εκπομπή περίπου?
4: Το 84.
3: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί,
4: το 85. Ναι, ναι, ναι. Και το πρώτο πράγμα που άκουσα και το κουβαλάω στη ζωή μου ακόμη είναι Cocteau Twins.
3: Αυτό εσύ. Ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, να μου πει.
4: Βέβαια, εγώ οφείλω το γεγονός ότι μίμηθηκα στη 4AD, την φοβερή αυτή δισκογραφική εταιρεία που είχε Cocteau Twins, που είχε Dead Can Dance, Pixies κλπ. Κλπ. Μέσω της εκπομπής και μέσω φυσικά των. Το ότι εσείς ο ίδιος φέρατε τα άλμπουμ αυτά και τα είδα. Ναι, και μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι μία από τις ταινίες της χρονιάς που μάλιστα προβάλλεται.
3: Α, ναι, έχεις αυτό. Μπράβο. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, που το γνωρίζετε πια, ο Λουκάς είναι ο διευθυντής στις νύχτες πρεμιέρας. Που θέλω να πω επίσης, Λουκά, ότι είναι η μόνη εκπομπή που ξεκίνησε να παίρνει, να μιλάει και να προβάλλει τις νύχτες πρεμιέρας από την πρώτη χρονιά. Όταν δεν ήξερε κανένας, όταν ξεκίνησε αυτό από εκεί από το γραφιάκι πάνω από το στούντιο, από το Τζόρτζιο. Έτσι δεν είναι, ήδη κάνω λάθος.
4: Ακριβώς, ακριβώς, με τον Γιώργο τον Τζόρτζιο.
3: Ναι.
4: Είναι ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση μου γι' αυτό, γιατί χαίρομαι που ακολουθώ τα χνάρια του. Θέλω πω ότι
3: είμαστε πόσο, 32 τώρα, πόσο είμαστε?
4: 32 χρόνια και 30 χρόνια εγώ στο φεστιβάλ.
3: Λοιπόν, δεν είναι φοβερό 32 χρόνια κάθε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί να μιλάμε γι' αυτό το φεστιβάλ, σε αυτή την εκπομπή? Είναι φοβερό.
4: Ακριβώς και με αυτή την τέτοια, την πραγματικότητα έτσι και τον κόσμο και την φίλη μας που δεν έχει καμία σχέση με το
3: πράγμα. Πάμε συνέχεια για τις ταινίες. Πες για τη 4AD, τι θες να πεις για το φίλο.
4: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι η ταινία έναρξης φέτος, η οποία προβάλλεται και το Σάββατο για το κοινό, που είναι το Club Hit, και πρέπει να πω ότι ενθουσίασε το προχθές το κοινό. Το χειροκρότημα που σε έπραξε ήταν από τα πιο ηχηρά που έχω ακούσει στις τις πρεμιέρες. Τελειώνει με Cock to Twins, με ένα κομμάτι μάλιστα από το καλύτερο ενδεχομένως άλμπουμ του Cock to Twins που ήταν το Treasure.
3: Μάλιστα. Πες μας λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, τα μουσικά που ξεχωρίζεται αυτή τη χρονιά.
4: Θα τα πω γιατί καθώς βλέπω και καθώς ενημερώνομαι και από τα social media από τους λογαριασμούς του φεστιβάλ, τελειώνουν τα εισιτήρια εν ρηπή οφθαλμού για τις ταινίες αυτές. Οπότε θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το πρώτο sold out ηχηρό από το τμήμα μουσική και film φέτος είναι το ντοκιμαντέρ των Pulp. Το
3: επόμενο ήταν.
4: Λέγεται, Pulp, What Do You Do For An Encore. Έχει δύο προβολές και οι δύο προβολές είναι sold out. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την πιθανότητα να μπορέσουμε να βάλουμε μια τρίτη προβολή για να εξυπηρετήσουμε το κοινό.
3: Ωραία.
4: Αυτές λοιπόν οι δύο προβολές είναι ήδη sold out και μπορώ όμως να πω ότι αν και για αυτές που θα σας πω απομένουν ελάχιστα εισιτήρια να σπεύσουν οι ακροατές σας, θα σας πω για τέσσερις ταινίες ακόμη που είναι πολύ σημαντικές. Οι δύο έχουν άμεση σύνδεση με τη μουσική jazz.
3: Για να ακούσουμε λιγάκι αυτόν τον τύπο.
4: Βέβαια.
3: Ας ανεβάσουμε λίγο.

0: βέβαια ακούσαμε το μέρος που είναι, δεν είναι ο πιανίστας, αλλά δεν έχει σημασία. Bill Evans, εντάξει.
1: Bill Evans, βέβαια. Από ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ του που ονομαζόταν Everybody Digs Bill Evans, πήρε η ταινία την οποία φιλοξενούμε το όνομά της. Είναι η ιστορία του Bill Evans σε μια πολύ κομβική στιγμή της ζωής και της καριέρας του, όταν χάνει σε ατύχημα τον μπασίστα του και περνά ένα βαρύ υπαρξιακό δράμα, μέσα από το οποίο βλέπουμε τον φοβερό αυτόν πιανίστα να όχι απλά να επιβιώνει, αλλά να οδηγείται και στα ύστερα χρόνια του, που ήταν επίσης θριαμβευτικά για τη μουσική του. Ξέρω ότι το κοινό των φίλων της μουσικής αυτής στην Ελλάδα είναι περιορισμένο, δυστυχώς, διότι μιλάμε για ένα τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής.
0: Εκείνο που θέλω να μου πεις, θα σε ρωτήσω και μετά. Ξέρω ότι οι παλαιότερες γενιές είχαν φανατικούς οπαδούς. Ναι. Θέλω να μάθω, αν όχι για έτσι επειδή το παίζετε, αν θα το παρακολουθήσουν και κάτω των 30 ετών αυτό, δηλαδή αν έχει δημιουργηθεί μια νεότερη γενιά που ακούει τους κλασικούς, ας πούμε, όπως είναι ο Bill Evans. Θα τους παρακολουθήσεις, θα το δεις εκεί.
1: Βέβαια. Αυτό είναι και το συγκινητικό στα 32 χρόνια των ετών πρεμιέρας, ότι πλέον φιλοξενεί τρεις γενιές θεατών. Η τρίτη γενιά είναι πλέον τα εγγόνια.
0: Ναι.
1: Αυτών που είχαν ξεκινήσει και παρακολουθούσαν. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο, ένας μεγάλος πυρήνας των θεατών, οι οποίοι είναι ηλικίας 20 με 30. Και εγώ το βρίσκω τρομερά συγκινητικό αυτό, σε μια εποχή που λείπει στα παιδιά αυτά μια αίσθηση προσανατολισμού ως προς το πού να ακούσουν καλή μουσική. Λείπει το καλό ραδιόφωνο, πέρα από την εκπομπή που ακούμε αυτή τη στιγμή, το από τις 4 στις 5, γιατί όλα τα ραδιόφωνα στην Ελλάδα είναι ραδιόφωνα που παίζουν playlist, οπότε πού να ακούσει κάποιος τον Bill Evans, και όχι μόνο τον Bill Evans, και σπουδαία πράγματα από την pop και τη rock μουσική. Δηλαδή πριν λίγο ακούγαμε το Stevie Wonder εδώ πέρα. Ποιος θα παίξει Stevie Wonder για αυτό το τεράστιο άλμπουμ?
0: Και μάλιστα ναι, και έβγαλε 4 καινούργια τραγούδια τα οποία...
1: Τα οποία είναι εκπληκτικά.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν, εκπληκτικά.
0: Προχωράμε.
1: Λοιπόν,
0: άλλη ταινία.
1: Υπάρχουν λοιπόν νεαροί που έρχονται κλπ. Αυτή είναι μια ταινία που αφορά στη μουσική jazz. Η άλλη ταινία ονομάζεται Κολονία 1975.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε που πάμε τώρα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και είναι το παρασκήνιο του πώς ο φοβερός επίσης πιανίστας Keith Jarrett έδωσε το χειμώνα του 1975 ένα κονσέρτο στην πόλη της Κολονίας, το οποίο κονσέρτο διοργάνωσε μια 18χρονη κοπέλα εκείνη την εποχή, η Vera Brandes. Είναι τρομερό. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο κονσέρτο ηχογραφήθηκε και το άλμπουμ που βγήκε και ονομάζεται Cold Concert είναι το πιο πετυχημένο solo άλμπουμ στην ιστορία της jazz.
0: Ναι. Έτσι πρέπει να είναι, ναι. Είναι από τα πιο. Λοιπόν, ναι, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Θα γίνει λοιπόν μια προβολή της ταινίας αυτής και το καταπληκτικό είναι ότι στην προβολή θα παραστεί η ίδια η Vera Brandes, η τότε 18 ετών κοπέλα που έκανε την διοργάνωση του κονσέρτου και οδήγησε σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές. Πολιτιστικό συμβάν, σωστό είναι αυτό, ας πούμε, για τον 20ο αιώνα. Αυτή λοιπόν θα βρίσκεται μαζί μας την Δευτέρα το βράδυ για να συζητήσει τι έγινε σε εκείνο το περίφημο βράδυ όπου έδωσε ο Keith Jarrett το κονσέρτο στην Κολονία. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, γι' αυτό προτρέπω να σπεύσουν οι ακροατές να αγοράσουν.
0: Αυτός που το πιανάκι που ακούτε είναι του Bill Evans. Λοιπόν, του Bill Evans.
1: Λοιπόν,
0: συνεχίζουμε.
1: Αυτό, πάμε σε άλλο μουσικό είδος. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται Το καλοκαίρι της ζωής μας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα αρχείο φοβερό, το οποίο ξέθαψε σκηνοθέτηδα της ταινίας αυτής, η οποία τη δεκαετία του 90, συγκεκριμένα το 1995, ήταν η κοπέλα του Mike D, ενός από τους τρεις Beastie Boys.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν, οι Beastie Boys, μαζί με, ακούστε τώρα ονόματα, με τους Sonic Youth, τους Foo Fighters στα ξεκινήματά τους, τον Beck στο πρώτο του άλμπουμ, τους Pavement, την Kim Deal των Pixies, τους Beastie Boys, τους Amps και πολλούς άλλους, έδωσαν μια σειρά συναυλιών που έμειναν κλασικές στην Αυστραλία και στην Νοτιοανατολική Ασία. Και το χρονικό αυτών των συναυλιών έχει καταγραφεί από τη σκηνοθέτηδα, η οποία τα βρήκε σε ένα ξεχασμένο σιρτάρι και τα έκανε ταινία. Η ταινία λέγεται Το καλοκαίρι της ζωής μας, The Best Summer. Η πρώτη της προβολή είναι σήμερα στις 7:30 στον κινηματογράφο Συνόμπο Όπερα 1 και υπάρχει άλλη μια προβολή της μέσα στην εβδομάδα. Οπότε το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το δει.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ αυτούς τους είχα συναντήσει στη δεκαετία του 90 σε ένα δείπνο, σε ένα μικρό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη και στην παρέα τους. Ναι, στην παρέα τους ήταν σε ένα δείπνο, σε ένα μικρό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη και στην παρέα τους. Ναι, στην παρέα τους.

0: Με χαροποιεί αυτό, γιατί είναι ένα πολιτικά φορτισμένο hip hop συγκρότημα στην Ελλάδα. Μιλάω για τους social waste, οι οποίοι έχουν ενδιαφέροντα τρόπο να ενσωματώνουν στις συναυλίες τους μουσικά όργανα από την ελληνική μας παράδοση. Οπότε είναι ένας συνδυασμός hip-hop μουσικής και ελληνικής παράδοσης. Το ντοκιμαντέρ λέγεται hip-hop Mediterraneo, τα εστία τελειώνουν γρήγορα και είναι ένα ντοκιμαντέρ για τους social waste, το οποίο το έκανε ένας, όχι ένας Έλληνας, αλλά ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι Ιταλο-Ισπανικής καταγωγής και είναι τεράστιος θαυμαστής του συγκροτήματος σε σημείο που έμαθε ελληνικά για αυτούς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα να μας πεις, έχουμε διάφορες ενότητες, ας πούμε στο μέρος το ντοκιμαντέρ έχετε ένα φοβερό ντοκιμαντέρ που μιλάει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Είναι για το ΝΑΣΑ, ναι.
0: Λοιπόν, το ΝΑΖΑ προβλήθηκε χτες σε δύο αίθουσες ταυτόχρονα. Κάναμε την προβολή. Από σήμερα βρίσκεται στις αίθουσες και προσκαλώ τον κόσμο να το δει, διότι είναι πράγματα που ξέρουμε, αλλά για τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Μιλάει για την μεγαλύτερη γενοκτονία που συντελείται αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Και έτσι, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας επιβεβαιώνει πράγματα που ξέρουμε.
1: Και μάλιστα
0: από δύο Ισραηλινούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διώκονται. Μάλιστα, χτες στην προβολή που έγινε της ταινίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ σε μία από τις δύο αίθουσες, ήταν παρόν και ένας φίλος τους, ένας Ισραηλινός σκηνοθέτης, επίσης καταξιωμένος, ο Ντιαλόνι, ο οποίος μίλησε εκ μέρους τους και περιέγραψε λίγο στον κόσμο και τι συμβαίνει με όλο αυτό το πράγμα, με την ολέθρια εμπλοκή, εισβολή, πώς να το πω, ολοκαύτωμα που συντελεί αυτή τη στιγμή η Ισραηλινή κυβέρνηση στη Λωρίδα της Γάζας.
1: Η οποία συνεχίζεται κανονικά.
0: Και το σοκαριστικό με την ταινία αυτή που, όπως ξαναείπα, έχουν την ευκαιρία πλέον από σήμερα να δουν στις αίθουσες οι Έλληνες θεατές, είναι ότι τα γεγονότα, το τι ακριβώς συμβαίνει, το πώς ακριβώς εκτελούν με μαθηματική ακρίβεια και με απίστευτη ψυχρότητα, αυτά όλα τα διηγούνται οι Ισραηλοί στρατιώτες. Οι οποίοι μάλιστα λένε ότι αυτό για μας είναι ένα είδος video game. Το αν εκτελούμε γυναίκες, παιδιά, αθώους κλπ. Ή αν βρίσκουμε στόχους στους οποίους δεν εμπλέκονται άνθρωποι της Χαμάς, είναι σαν ένα video game. Πατάμε ένα κουμπί και τους εκτελούμε.
1: Θέλω να μου πεις αν αυτή η ταινία που ήταν, θέλω να την επισημάνω και για αν προβληθεί και άλλη μια φορά που ξεκινήσατε, το Club Kid.
0: Αυτό ναι, θα προβληθεί παίζεται το Σάββατο το βράδυ. Ναι. Το Σάββατο το βράδυ θα προβληθεί.
1: Νομίζω ότι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έτσι, είναι για πες για
0: το. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι η ιστορία ενός διοργανωτής συναυλίων, ο οποίος είναι και μέγας ειδονιστής και queer και λίγο χωμένος και στην κουλτούρα των ναρκωτικών, γιατί κάπως η νύχτα συνδέεται με αυτά. Ο οποίος μια ωραία πρωία βλέπει στην πόρτα του σπιτιού του ένα αγοράκι 10 ετών από την Αγγλία που του λέει ότι είμαι ο γιος που δεν ήξερε ότι έχει. Και μέσα από τη στιγμή που το γνωρίζει, προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Θα συνεχίσει τη ζωή που είχε ή θα αποφασίσει να παραμείνει τη ζωή που είχε για να μεγαλώσει αυτό το παιδί. Το οποίο παιδί τυχαίνει να έχει και καταπληκτικά μουσικά ακούσματα. Δηλαδή αναφέρονται μέσα στην ταινία εκτός από το σκόπτο του Ινς που το παιδάκι αυτό τους ακούει. Μπιόρκ, η Μάση Βατάκ και πολλοί άλλοι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις πρεμιέρες. Μερικές από αυτές θέλω να αναφερθεί, ναι, στις ταινίες που θα παίξατε. Λοιπόν, είδα ότι έχετε μεταξύ άλλων, δεν είναι μόνοι, η ταινία για αυτή που ο Μάλκοβιτς μπορεί να πάρει το Όσκαρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το Wild Horse 9 είναι η καινούργια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, που τον γνωρίζουμε από τα πνεύματα του Inserring και το In Bruges και το 4 πινακίδες έξω από το Ebbing στο Μιζούρι. Είναι η ταινία λήξη του φεστιβάλ, θα προβληθεί το επόμενο Σάββατο. Αυτή τη στιγμή η ταινία αυτή φέρνει τον Τζον Μάλκοβιτς να είναι το πρώτο φαβορί για το Όσκαρ πρώτο αντρικού ρόλου. Αυτός και ένας άλλος για τον οποίο θα σας πω. Και θα σας το πω και ως είδηση, γιατί θα το ακούσετε πρώτοι εδώ. Η ταινία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί αύριο. Υπάρχει μία ακόμη προσθήκη στο πρόγραμμα των νυχτών πρεμιέρας φέτος. Μία ταινία που ξέρω ότι πολλοί κόσμος περιμένει. Και είναι το Elsinore, η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Άντριου Σκοτ.
1: Αυτό δεν το γράφεται, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα.
0: Από αύριο θα γίνει κανονικά η ανακοίνωση.
1: Αυτό γράφονται ύμνοι γι' αυτόν.
0: Ναι, και είστε οι πρώτοι που σας το λέω, γιατί δεν το έχουμε πει πουθενά ακόμη. Την τελευταία Κυριακή του φεστιβάλ θα παιχτεί το Elsinore και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην πεντάδα των Όσκαρ θα κοντοροχτυπηθεί ο Τζον Μάλκοβιτς για το Wild Horse 9 και ο Άντριου Σκοτ που τον ξέρουμε από την ταινία All of Us Strangers και από τη σειρά Fleabag που έκανε τον ιερέα εκεί για την ταινία Elsinore.
1: Που κάνει έναν ρόλο ενός πραγματικού ηθοποιού.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει και σχέση και με τον Βαγγέλη, μια και έχει γράψει τη μουσική στην ταινία αυτή.
0: Βέβαια, είναι ένας από τους δύο πρωταγωνιστές της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», για την οποία πήρε το Όσκαρ.

0: Αγγέλης Παπαθανασίου.
1: Ναι.
0: Τη δεκαετία του 80. Είναι ο ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον, ο οποίος διαγνώστηκε κάποια στιγμή με τον ιό του AIDS και του απέμενε ελάχιστος χρόνος ζωής. Οι γιατροί του συνέστησαν ότι πρέπει να μείνει σπίτι και να περάσει εκεί όσο χρόνο το απομένει, και αυτός αποφάσισε ότι θα πραγματοποιήσω το όνειρο που είχα πάρει στη ζωή μου, θα ερμηνεύσω τον Άμπλετ στη σκηνή και αν χρειαστεί να πεθάνω στη σκηνή θα το κάνω. Και η ταινία είναι το χρονικό αυτής της ιστορίας που είναι συγκλονιστική. Το πώς αυτός ο άνθρωπος απαρνήθηκε τον ελάχιστο χρόνο που το απέμενε να μπορέσει να περάσει υγιής και ήρεμος τις μέρες που το απέμεναν, για να μπορέσει να παίξει τον Άμπλετ στη σκηνή, στο θέατρο.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Και ο άντρης αυτή την, την ταινία είναι συγκλονιστικός.
1: Το φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ καλός ηθοποιός αυτός, όπου τον έχουμε δει.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ταινίες που θέλεις να επισημάνεις από αυτές που προβάλλεται.
0: Ευχαρίστω. Λοιπόν, με τα βεβαιότητα μπορώ να πω και για αυτού που βάζουν από πολύ νωρί στοιχήματα στα Όσκαρ, ότι το φετινό Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ θα καταλήξει σε μια ταινία που ονομάζεται κάποτε στο Χάρλεμ. Once Upon a Time in Harlem. Προβάλλεται δύο φορέ στι νύχτε πρεμιέρα, διαγωνίζεται τη Χρυσή Αθηνά στο τμήμα καλύτερο ντοκιμαντέρ. Είναι μια φοβερή ιστορία, διότι είναι ένα απόγευμα των τελών τη δεκαετία του 60 στο σπίτι του Duke Ellington, στο οποίο μαζεύονται τα εναπομείναντα μέλη ζωντανά της περίφημης κολεκτίβας αυτής, μια κοινότητας ανθρώπων που λέγονταν η Αναγέννηση του Χάρλεμ, Harlem Renaissance, οι οποίοι τη δεκαετία του 20 και του 30 στάθηκαν καταλυτικοί.
1: Κυρίαρχοι.
0: Ακριβώς. Και ήταν καταλυτική η συμβολή τους στο πώς η αφροαμερικανική κουλτούρα έγινε βίωμα στη χώρα, σε μια εποχή που η διωγμή ήταν ακόμη σε καθημερινή βάση εναντίον των μαύρων. Και βλέπουμε για ένα απόγευμα αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αυτή η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποια χρονιά είπες ότι συμβαίνει?
0: Λοιπόν, το Harlem Renaissance μεσουράνισε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ναι. Και η ταινία εκτελήσεται ένα.
1: Αυτό, η ταινία πότε εκτελήσεται?
0: Τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας
1: του 60. Τέλη δεκαετίας του 60.
0: Ακριβώς. Που έχουν μαζευτεί όλοι όσοι έχουν απομείνει και συζητούν στο σπίτι του Duke Ellington, στο σαλόνι του βασικά.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, προτείνω στο κοινό να μην χάσει με τίποτε κάποιος από τις πρεμιέρες που ξέρω ότι περιμένει να δει. Όπως το Ένας Μακρύς Χειμώνας. Αυτή είναι η καινούργια ταινία του Άντριου Χέικ που είχε κάνει το Άγνωστη Μεταξύ μας. Μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο και στην χώρα μας. Και ήταν και αυτό το λεγόμενο, αυτό που λέμε crossover πια. Στην Ελλάδα το λέμε ότι μια ταινία που έχει τη δυνατότητα να αγγίξει πολλά και διαφορετικά κοινά. Αυτή η ταινία θα βγει στη χώρα μας το χειμώνα του 2027. Οπότε όσοι τυχεροί, τη Δευτέρα το βράδυ μπορείτε να το δείτε πρώτη στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε.
1: Έχετε επίσης και μία άλλη ταινία, θα είναι και άλλες βέβαια που θα βγουν υποψηφιότητες, η ταινία Rose με την ηθοποιό που είναι σε 3-4 ταινίες αυτή τη χρονιά.
0: Είναι η χρονιά της. Ναι, είναι ίσως αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι και η καλύτερη ηθοποιός που υπάρχει, σίγουρα στο ευρωπαϊκό σύνολο. Μιλάω για τη Σάντρα Χίλιαρ, η οποία έπαιζε στην Ανατομία Μιας Πτώσης, δηλαδή από πού να πιάσουμε και πού να αφήσουμε. Ζώνη ενδιαφέροντος. Τόνι Έρντμαν, Πατρίδα του Παύλου Παυλικόφσκι, μια ταινία που ξέρω ότι άρεσε και στους δύο μας πάρα πολύ.
1: Είναι για μένα μέσα στα τρία καλύτερα που έχω δει φέτος αυτό.
0: Ακριβώς, θα συμφωνήσω, και η καινούργια της ταινία λέγεται Ρόουζ, στην οποία ταινία υποδίεται.
1: Έχει παίζει να πούμε, γιατί αυτό ήταν και εμπορικό και μπορεί το έχω δει, και στο Hail Hail, και εκεί ήταν.
0: Hail Mary.
1: Ναι.
0: Που συζητούν τώρα αυτή τη στιγμή ότι φέτος η Σάντρα Χίλιαρ μπορεί να βρεθεί υποψήφια για Β' γυναικείο, για την ταινία αυτή, το Project Hail Mary. Θυμάστε, είναι η ταινία με τον Ράιαν Γκόσλινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Και για πρώτο γυναικείο ρόλο, είτε για την Πατρίδα, είτε για το Rose. Που στο Rose, που είναι και η ταινία που προβάλλουμε εμείς στις νύχτες πρεμιέρας, υποδίεται έναν άντρα, υποδίεται έναν στρατιώτη, ο οποίος για να μπορέσει να επιβιώσει σε έναν τυπικά ανδροκρατούμενο και πατριαρχικό κόσμο, απεκδίεται τη θηλυκή της φύση και δίνεται άντρας.
1: Στη Γερμανία του 17ου αιώνα.
0: Ακριβώς. Και είναι αληθινή ιστορία. Είναι μια ταινία την οποία αυτογράφουμε κιόλας, γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση. Ο Μίκαελ Χάνεκ, ένας φοβερός σκηνοθέτης, όπως το ξέρουμε, αυστριακός, που έχει αποσυρθεί, είδε την ταινία και έκανε μια δήλωση και είπε ότι αυτή η ταινία είναι αριστούργημα.
1: Ένα άλλο φιλμ, επειδή μου αρέσει και αυτή η ηθοποιός που είναι, η Ζιλιέτ Μπινός, τι είναι αυτό το έργο?
0: Φοβερή ταινία, ονομάζεται Βασίλισσα τη Θάλασσα. Είναι η ταινία που πήρε δύο βραβεία, βραβείο επιτροπής και βραβείο για τις ερμηνείες της στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Είναι η ιστορία μιας κόρης που είναι η Ζιλιέτ Μπινός, η οποία προσπαθεί να συμπαρασταθεί στη μητέρα της, η οποία πάσχει από μια απονοητική ασθένεια, και έρχεται σε σύγκρουση με τον πατριώτη, που αγαπάει πάρα πολύ φυσικά τη μητέρα της,
1: Εκεί παίζει βέβαια, αυτό είναι μεγάλη εκπληξή, ο Τόμ Κόρτνεϊ.
0: Ναι, ο οποίος είναι, νομίζω, κοντεύει τα 90 του χρόνια.
1: Για φοβερό είναι αυτό.
0: Βέβαια, δηλαδή, βέβαια. Το θυμόμαστε.
1: Ένα από τα μεγάλα παιδιά της δεκαετίας του 60.
0: Το Free Cinema.
1: Ναι.
0: Τον είχαμε γνωρίσει στην ταινία Η Μοναξιά του Δρομέα Μακρινών Αποστάσεων.
1: Εξαιρετικό φίλμα αυτό, ναι. Όχι και τα άλλα που έπαιζε εδώ. Ναι. Η φουριά αυτή των Βρετανών ηθοποιών που χάλασε κόσμο όλοι αυτοί.
0: Καταπληκτική, έτσι. Όπως και άλλοι. Ο Άλαν Μπέιτς, ο Όλιβερ Ριντ. Μάλιστα, είναι μια, αυτό είναι από τα πρώτα ηχηρά sold out του φεστιβάλ. Και ξέρω και του δικαιολογώ, διότι θα έχουν την ευκαιρία στην Αθήνα να δουν την Κυριακή το βράδυ. Για πρώτη φορά, όπως το είχε φανταστεί ο σκηνοθέτης, τις περίφημες δαιμονισμένες του Κεν Ράσελ, τις οποίες η λογοκρισία της εποχής του 1950.
1: Δυο λεφτά. Αυτό το έχετε και αυτό το έργο.
0: Ναι. Το έχουμε την Κυριακή το βράδυ.
1: Αυτό, για να καταλάβεις, αυτό το είχα δει στο Λονδίνο. Δεν είχε έρθει όταν. Γιατί ήταν. Ποια χρονιά είναι αυτό το φιλμ?
0: Η Χούντα.
1: Δεν παίχτηκε εδώ και δεν ξέρω αν παίχτηκε με την μορφή που το είδα στο Λονδίνο.
0: Όχι, και μάλιστα...
1: Αυτό το είχα δει λοιπόν στο Λονδίνο τότε μέσα κατά τη διάρκεια της Χούντας στην χώρα μας. Ναι.
0: Καταπληκτικό αυτό. Βέβαια, θα πω το εξής, ότι τότε η ταινία είχε υποστεί τόσο μεγάλη παρέμβαση της λογοκρισίας, ώστε χρειάστηκε να κοπούν ολόκληρα κομμάτια. Και ένα πολύ βασικό κομμάτι που βρίσκεται στη μέση της ταινίας και παρέμενε για 55 χρόνια θέατο και είχε αποκτήσει και μυθική χρειά για τους θαυμαστές του φιλμ, έκαναν το restoration της ταινίας και τώρα για πρώτη φορά στην ιστορία θα δούμε την ταινία όπως την είχε κάνει αυτός τότε, χωρίς τις περικοπές, ο Κεν Ράσελ.
1: Να τη δείτε αυτή την ταινία, είναι, ας πούμε,
0: είναι σοκ, είναι σοκ. Ένα πράγμα, ναι, δεν ξέρω, ο κόσμος δεν ξέρω.
1: Τι ώρα παίζεται το Rocky Horror?
0: Το Rocky Horror παίζεται την επόμενη Παρασκευή στις 12:15, φυσικά με τα μεσονύχτια. Είναι ένα tribute που κάνουμε στον Τιμ Κάρι, γιατί ήταν φοβερός αυτή την ταινία.
1: Βέβαια.
0: Έχει μείνει θρυλικός και νομίζω ότι μεγάλο μέρος της απήγησης που είχε η ταινία αυτή, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη cult ταινία όλων των εποχών.
1: Έτσι
0: είναι. Οφείλεται σε αυτόν. Τον χάσαμε πρόσφατα και δεν μπορούσαμε να μην του κάνουμε ένα τρίβι. Το πότε θα παιχτεί η ταινία την Παρασκευή, την επόμενη το βράδυ.
1: Ελπίζω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα έρθουν και ντυμένοι, ίσως και.
0: Έρχονται.
1: Τι λες.
0: Έρχονται.
1: Γιατί έξω, όταν γίνονται αυτές οι προβολές,
0: ναι,
1: είναι όλοι ντυμένοι με τους χαρακτήρες της ταινίας.
0: Και ξέρουν όλοι απ' έξω τα
1: όλα τα τραγούδια. Ναι.
0: Και εμείς θα τους βοηθήσουμε βέβαια, γιατί η συγκεκριμένη προβολή θα γίνει σίγκαλον. Δηλαδή η στίχη των τραγουδιών θα είναι πάνω στην οθόνη και θα μπορεί ο κόσμος να συμμετάσχει για να τραγουδάει. Γιατί είναι φοβερό το soundtrack της ταινίας.
1: Και αυτό θα πω, γιατί με πάει πίσω, αυτήν την παράσταση, ναι, την είχα δει πριν γίνει όλο ο θόρυβος, σε ένα θέατρο που είχε ξεκινήσει στο Τσέλσι.
0: Ναι, στα... εκεί,
1: ναι, εκεί έγινε αυτό, στο κεντρικό δρόμο. Πήγαινα, μάλιστα είχατε βγει εκεί στον σταθμό του μετρό και πήγα τουλάχιστον μισή ώρα ήταν το θέατρο πιο πέρα, γιατί ναι, τότε έκανα οικονομία, δεν είχα και ξέρεις, ναι, χρήματα και τα λοιπά, και ήταν κάτι το για μένα, πρόσεξε να βλέπει τώρα ένας νέος αυτή την παράσταση στο Λονδίνο αρχές δεκαετίας του 70 και να βλέπει το κοινό και αυτό να κατεβαίνει κάτω αυτός, ναι, ο τύπος ήταν, ναι, κάτι το είναι οποίο μου άνοιξε εντελώς άλλους ορίζοντες τότε, βλέποντας αυτό την εποχή εκείνη που γεννιόταν, ας πούμε.
0: Και το είδατε με τον Τιμ Κάρι. Θέλω να πω ότι ο Τιμ Κάρι ξεκίνησε από την παράσταση, από το θέατρο, πριν υποδεθεί τον Φράγκενφέρτερ στην ταινία. Γιατί η ταινία είναι μεταγραφή της θεατρικής παράστασης στο, ναι, σινεμά.
1: Και παίζει. Αλλά... και η Σούζαν Σάραντον.
0: Τον πρώτο της ρόλο, έτσι, θα το πούμε αυτό. Που δεν το περίμενε η ίδια. 50 τόσα χρόνια μετά, 51 χρόνια είναι πια η ταινία. Λέει ακόμη στο Σούζαν Σαράντον ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το συγκεκριμένο γύρισμα μιας ταινίας, που να σημειώσουμε ότι όταν είχε βγει στις αίθουσες ήταν τεράστια αποτυχία, και μετά από τις μεταμεσονύχτιες προβολές που γίνονταν.
1: Έτσι έγινε, σωστό το λες.
0: Εξακολουθούν να γίνονται ακόμη στον κόσμο, δηλαδή ακόμα παίζει ταινία μεταμεσονύχτιες σε πολλές χώρες. Έγινε τόσο διάσημη.
1: Να πούμε δύο χρηστικά πράγματα. Είναι 70 ταινίες. Πόσες ταινίες θα παίξετε?
0: Είναι γύρω στις μεγάλου μήκους 70, 75, 78 εκεί.
1: Ωραία,
0: περίπου.
1: Θέλω να πεις. Γιατί μπορεί να είναι και άλλοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις κινηματογραφικές αίθουσες που γίνονται οι προβολές.
0: Βεβαίως. Γίνονται στην αίθουσα Άστορ, στην αίθουσα Δανάους 1, στην Όμπο Όπερα 1, Τριανών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Στην αίθουσα Ολύμπια, που είναι το δημοτικό θέατρο Μαρία Κάλλας στην Ακαδημίας, είναι η παλιά λυρική σκηνή που είχαμε, την οποία πέρυσι και φέτος για 10 ημέρες τη μεταμορφώνουμε σε ένα καταπληκτικό κινηματογράφο. Με συνθήκες προβολής, οι οποίες είναι οι πιο προηγουμένες συνθήκες. Έχουμε πολύ μεγάλο οθόνη και ηχητικό σύστημα, το οποίο συναγωνίζεται των μεγάλων αιθουσών των υπολείπων της πόλης μας.
1: Επίσης, στο Τριανόν, το είπες αυτό.
0: Και το Τριανόν, και να σημειώσω πολύ σημαντικό, την Τετάρτη που έρχεται στο Φλόιντ, που είναι ένα συναυλιακό χώρο στην Πειραιώς, θα γίνει κάτι καταπληκτικό. Ο Κωνσταντίνος Ρήτα, τον οποίο εγώ θεωρώ από τους κορυφαίους.
1: Α, ναι, έχετε. Ποιο έχετε? Έχετε το φίλμ αυτό.
0: Έχουμε το Ροζ Νάρκισο. Ναι. Αυτό είναι άλλο ένα cult movie, ο Ροζ.
1: Για πες γρήγορα γι' αυτό, γιατί έχουμε τρία λεπτά. Πες για το Ροζ Νάρκισο.
0: Ο Ροζ Νάρκισο είναι ένα ταινία του 1971. Πρωτοποριακή queer ταινία, η οποία είχε περάσει στο underground κύκλωμα και ανακαλύφθηκε μετά από χρόνια για το πόσο σπουδαία είναι και πόσο έχει επηρεάσει μετά από φωτογράφους και εικαστικούς μέχρι το ίδιο σινεμά. Εμείς αναθέσαμε στον Κωνσταντίνο Ρήτα να πάρει την ταινία και να την τύσει μουσικά με πρωτότυπη μουσική, την οποία θα παίξει ζωντανά ο ίδιος την Τετάρτη.
1: Απίθανο.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό. Και θα δούμε την ταινία φυσικά στην ψηφιακή αποκατάσταση που έκαναν πέρυσι. Είναι στολίδι η ταινία.
1: Πλέον. Να πούμε μία που το είπες και να κάνουμε και μία προβολή αυτό, ότι το Σινόμπο έχει ανανεώσει την αίθουσά του τη μεγάλη και έχει κάνει.
0: Είναι τρεις πλέον οι αίθουσες που φιλοξενεί στο παλαιό Σινόμπο.
1: Και ένα μπαρ έχει κάνει. Για πες
0: έχει κάνει και ένα μπαρ, ναι, βέβαια, εκεί πέρα. Είναι καινούργιες αίθουσες, τώρα μόλις ζητούσαν σχεδόν.
1: Και έχετε και μία προβολή στη Στέγιο Νάση. Στο...
0: Απόψε. Το ντοκιμαντέρ Do You Love Me της Λάνα, κόλλησε το μυαλό μου, τη σκηνοθέτητος από το Λίβανο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι sold out, έχει πολύ μεγάλη απήχηση, διαγωνίζεται επίσης για τη Χρυσή Αθηνά καλύτερο ντοκιμαντέρ.
1: Και έχετε βέβαια και, και είναι και διαγωνιστικό ένα μέρος από τις ταινίες, έτσι δεν είναι?
0: Και το διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ και το διεθνές διαγωνιστικό των ταινιών μεγάλου μήκους. Εκεί θα πω έναν τίτλο μόνο και τίποτε άλλο, γιατί δεν θέλω να επηρεάζω. Υπάρχει μια ταινία εκεί που είναι, θα μείνει κλασική. Λέγεται Γκραντίβα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Θα ήθελα να είχαμε και άλλη ώρα. Τα πάμε, έχουν τρελαθεί οι ακροατές. Γράφουν φοβερά μηνύματα, Λουκάκη, ότι έχει έρθει ένα μήνυμα. Τι ωραία συζήτηση είναι αυτή. Πουθενά αλλού δεν ακούγονται αυτά που είπατε πριν από λίγο. Και τι είπαμε, είναι σαν να κουβεντιάζουμε αυτά που αγαπάμε. Αυτά κάναμε. Δεν κάναμε τίποτα ιδιαίτερο.
0: Οφείλουμε να κάνουμε μια εκπομπή κάποια στιγμή. Ναι, να την κάνουμε μια ώρα για αυτά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία όπως πάντοτε. Θα τα πούμε. Εντάξει. Γεια χαρά. Ο Θάνος Γυμαίκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Τη Δευτέρα για τα υπόλοιπα με Fontaine's DC, που θα τα πούμε για το νέο τους άλμπουμ και την Πέμπτη που μας έρχεται.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο, όπου υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Εστάλει μήνυμα του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε άλλη οικία, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και τον θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 10 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αναμένουν πιθανή αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7, ενώ συνεδριάζουν και οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρίσκεται η πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας θα εξέταζαν την αποδέσμευση ακόμη 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου. Η γαλλική πρόταση έπεται των πιέσεων που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διοχέτευση στην αγορά έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες υπό την απειλή περιορισμού των Αμερικανικών εξαγωγών. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με τον EFSF, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόωρες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Η κυβέρνηση αντιδρά στην κρίση με ημίμετρα και δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Η αποτυχία της είναι πια αδιάψευστη, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Προληπτική εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβα σήμερα το πρωί, έπειτα από αναφορές για έντονη οσμία αερίου. Τεχνικός πραγματοποίησε μετρήσεις χωρίς να εντοπίσει διαρροή. Ωστόσο, καθώς η οσμή παρέμενε, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών. Στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική, ενώ ειδοποιήθηκε και ο ΔΕΣΦΑ για περαιτέρω ελέγχους με ειδικό εξοπλισμό. Σύμφωνα πάντως με γονείς μαθητών, αναφορές για οσμή είχαν γίνει ήδη από τις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου, όπως υποστηρίζουν, ενεργοποιήθηκε και το σύστημα προειδοποίησης για διαρροή αερίου. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε στο Earth News ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή και ότι πλέον δεν υπάρχει οσμή. Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου. Πολιτική τα υπέστη η Ισπανική κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, καθώς απορρίφθηκαν τα μέτρα που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η οποία έχει προκαλέσει κύμα διαδηλώσεων στη χώρα. Η πρόταση καταψηφίστηκε με 178 ψήφους στη Βουλή των 350 μελών, μετά την απόφαση του Καταλανικού Αυτονομιστικού Κόμματος Junts να μην τη στηρίξει. Οι κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση εντάθηκαν μετά την έξωση τον περασμένο μήνα της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου διέμενε επί δεκαετίες. Η έξωση τελικά ανεστάλη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς, έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Επιχειρώ μία πολύ σύντομη μετάφραση του τραγουδιού που ακούμε. Αν ήταν να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Και γελάει η Ζαζ. Μαζί μας, μαζί μου, δεν ξέρω. Η Ζαζ το είπε σε επανεκτέλεση, υποθέτω, γιατί αυτό το τραγούδι το έχουν πει αρκετές Γαλλίδες τραγουδίστριες και συγκεκριμένα η Δαλιδά, η οποία φαντάζομαι το έχει και απογειώσει τότε στη δεκαετία που το τραγούδισε. Πολύ κλασικό γαλλικό τραγούδι, λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε πολύ ρυθμικά, πολύ μελωδικά, πολύ ασυμβίβαστα αυτό εδώ το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Με ένα καιρό εναλλακτικό, συμπεριληπτικό και ασυμβίβαστο. Για τον καιρό ήθελα να το πω ότι είναι ασυμβίβαστος, αλλά τελικά προέκυψε για το τραγούδι. Καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο.

0: Ασφαλώς εκεί που έχουμε επικεντρωθεί, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι το τι συμβαίνει στην Κρήτη. Είναι η περιοχή της Ελλάδας που χτυπήθηκε περισσότερο και εξακολουθεί να πλήττεται με ανυπολόγιστες ζημιές στο Δήμο Μυλοποτάμου και δεκάδες χωριά χωρίς ρεύμα. Τρέχεις για να προφτάσεις. Τα λέγαμε και χθες, τον έχουμε και μαζί μας σήμερα, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαπάκο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καταλαβαίνω, μας το είπατε και χθες, ότι είχε λίγο, είχαμε ένα διάλειμμα, αλλά τώρα έχει ξεκινήσει η βροχή και πάλι, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Δώστε μας, σας παρακαλώ, έτσι, μια εικόνα, έναν απολογισμό και κυρίως το τι σχεδιάζετε και τι να συμβουλέψουμε γενικά τους συμπολίτες σας.
1: Έχουμε ένα έλεγχο βροχόπτωση στην περιοχή του Μυλοποτάμου εδώ και 2 ώρες. Έσπασε ένα άχωμα που είχαμε και πέρασε ο ποταμός πάλι μέσα από το χωριό. Αυτό επιχειρούν οι δυνάμεις τώρα να αποκαταστήσουν για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στον οικισμό. Από εκεί και πέρα έγινε μια σκέψη το μεσημέρι με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο το εύρος του νησιού από το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, εμείς σε κάθε περίπτωση είμαστε προετοιμασμένοι με αποκέντρωση δυνάμεων και σχεδιασμό που έχουμε για όλο το νησί, σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους φορείς της πολιτικής προστασίας, όλο το πλέγμα της πολιτικής προστασίας. Προέχει για μας η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και φυσικά από εκεί πέρα του περιβάλλοντος και της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας.
0: Σε ποιο σημείο μας είπατε ότι έχει σπάσει το ανάχωμα?
1: Στα Ζωνιανά.
0: Στα Ζωνιανά. Μάλιστα. Στο δύσκολο σημείο εκεί, ναι.
1: Ακριβώς εκεί που έχουμε τις πολλές ζημίες τις χθεσινές.
0: Έχει ηχήσει το 112.
1: Το 112 έρχεται προληπτικά και θα ηχήσει άλλο ένα 112 στις 6 ώρα το απόγευμα για όλους τους κατοίκους της Κρήτης και τους επισκέπτες για να έχουν εικόνα το τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα 24 ώρα.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι είσαστε όλοι επιποδός, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εννοείται με πυροσβεστική, με το μηχανισμό του Δήμου, της πολιτικής προστασίας.
1: Όλος ο μηχανισμός, σώματα ασφαλείας, αστυνομία, εθελοντές, ΚΑΒ, είμαστε επιποδός και θα είμαστε για όσο χρειαστεί, ώστε να βγούμε ασφαλείς από αυτή την κακογερία και τη Δευτέρα να είμαστε όλοι καλά.
0: Βεβαίως όλοι το ευχόμαστε, γιατί λέγαμε και χθες και με τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Κλάδο, λέγαμε πως υπάρχει θέμα με τους ανθρώπους που είναι στα ποιμνιοστάσια, είτε βρίσκονται εκεί κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένοι και είτε πηγαίνουν για να προσπαθούν να πάνε για να επιθεωρήσουν τα κοπάδια τους, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Καθώς και είναι πρόβλημα.
0: Και επομένως η σύσταση είναι ας καθίσουν σε ασφαλές σημείο όλοι, να μην μετακινούνται μέχρι να περάσει αυτό το μεγάλο κακό.
1: Η σύσταση αυτή είναι προς όλους, προς όλο τον πληθυσμό, για τους επισκέπτες του νησιού. Ας αποφύγουν τις επαιρετές μετακινήσεις, ας περιορίσουν στο ελάχιστο για να διασφαλίσουν την ακεραιότητα τη δική τους, αλλά και των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο. Δηλαδή, κυκλοφορώντας τώρα σε αυτές τις περιοχές ειδικά, παρεμποδίζουμε και το έργο των ανθρώπων που επιχειρούν για να βοηθήσουν, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί μπορεί και με τις μετακινήσεις και με τα πέρα δόθε, όπως λέτε, να γίνει κάτι χειρότερο και να πρέπει να τρέχουν και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε 2 μέρες είναι, ας κάνουμε υπομονή για να είμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, ασφαλείς όλη τη Δευτέρα.
0: Κύριε Σαπάκο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, στην σύσκεψη του πρωινού που είχατε, αναφερθήκατε κατά κάποιο τρόπο στην εκτίμηση ότι είναι σαν να έχουμε ένα δεύτερο Ντάνιελ και στην Κρήτη?
1: Τα χαρακτηριστικά ήταν αυτά, είναι αυτά. Δηλαδή τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής και τα βροχομετρικά και η ποσότητα των υδάτων που έπεσε σε περιορισμένο χρόνο, έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: λόγω των χιλιοστών της βροχής και της ραγδαιότητας.
1: Ναι.
0: Και επειδή περιμένετε κι άλλα, αυτό είναι. Και για πείτε μας, ισχύει το ότι τη Δευτέρα θα έχετε μία νέα σύσκεψη, ώστε εκεί πια να συζητήσετε εν ηρεμία, φαντάζομαι, τι θα γίνει με τις αυτοψίες, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, τις αποκαταστάσεις κλπ. Ισχύει.
1: Τη Δευτέρα περιμένουμε τον Υπουργό κάτω με κλιμάκιο επιτροπών για να αρχίσουν καταγραφές. Να γίνει η πρώτη αποτίμηση των ζημιών και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να καταστήσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, ειδικά στις πληγείς περιοχές. Ο Δήμος Μιλογοντάμου, να θυμίσω ότι έχει από χτες χειριχτεί σε κατάσταση της ανάγκης, που σημαίνει ότι μπορούν να τρέξουν οι διαδικασίες πιο εύκολα, πιο γρήγορα, και να δούμε, σας ξαναλέω, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε για την αποκατάσταση και των υποδομών, αλλά και αν υπάρχει απώλεια ζωικού ή φυτικού κεφαλαίου, να δούμε ποιο τρόπο μπορεί να αποζημιωθούν.
0: Γιατί γι' αυτό θα σας ρωτούσα τώρα για τελευταίο, αλλά δεν έχετε ακόμα μια εικόνα ολοκληρωμένη.
1: Δεν
0: σας έχουν αναφερθεί, ας πούμε, κάτι πολύ έκτακτο όσον αφορά ζημίες ή κάτι άλλο? Δεν έχουν έρθει στην περιφέρεια κάποιες αναφορές?
1: Η πρώτη εικόνα λέει ότι για το φυτικό κεφάλαιο, όπως σας λέω, το οροπέδιο Λασιθίου, γιατί δεν είναι ζημιά μόνο στο Πολιοπότομο, είναι σε πολλά σημεία της Κρήτης, είναι στην Περιφερειακή Ηρακλείου και Λασιθίου παράλληλα.
0: Ναι.
1: Το οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο είναι πολύ εύφορο και έχει κυπευτικά, πατάτες και διάφορα άλλα, έχει πάρει τεράστια ζημιά. Η πρώτη εκτίμηση λοιπόν λέει αυτό. Είναι σκεπασμένα όλα από πάρα πολύ νερό. Οπότε αυτό είναι πρόχειρο πράγμα που σας λέω, αλλά η πρώτη εκτίμηση λέει ότι και εκεί γίνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά όλα αυτά θα εκτιμηθούν όταν με το καλό τελειώσουμε και βγούμε από αυτή την κακογερία. Με στόχο να είμαστε όλοι ασφαλείς, να μην λείπει κανείς, να μην είναι κάποιος τραυματισμένος ή να έχουν κάποια ομιγέννητο, κάποια απώλεια. Γιατί είχαμε την απώλεια του συνανθρώπου μας εχθές.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό είναι τραγικό.
0: Κύριε Σεπάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Να είστε καλά, να πάνε όλα καλύτερα, εύχομαι. Ψυχραιμία και δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας επίσης. Ο κύριος Γιώργος Σαπάκος, ο αντιπεριφερειάρχης λοιπόν πολιτικής προστασίας Κρήτης. Πράγματι, αυτό να το πω εγώ, ότι είναι όλη η εικόνα είναι για όλο το βόρειο κομμάτι του νησιού, δηλαδή σχεδόν για όλους τους νομούς και κυρίως για Ρέθυμνο και Λασίθι. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, όχι μόνο στο Μιλοπόταμο που μας είπε νωρίτερα και ο κύριος Σαπάκος, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου. Καταρχάς στο φυτικό κεφάλαιο και στη συνέχεια και σε ό,τι άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή είναι που μετράει. Είναι εύκολο να το λέμε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και ανησυχία από την πλευρά εκεί των πολιτών, των ανθρώπων για την περιουσία τους, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Από ό,τι βλέπω, έχει επικαιροποιηθεί και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που σημαίνει ότι προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στην Κρήτη από σήμερα. Εδώ και κάποια ώρα έχουν λίγο ξεκινήσει, αλλά από τις 8 το βράδυ σήμερα Παρασκευή και μέχρι 24 ώρες μετά, δηλαδή 8 με 10 το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και θα αρχίσουν να εκτονώνονται τα φαινόμενα, όλο αυτό το 24ωρο, επαναλαμβάνω, 8 το βράδυ της Παρασκευής με 8 το βράδυ του Σαββάτου, είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, το εντονότερο της κακοκαιρίας. Επίσης να πω, αυτό είναι τελευταία ενημέρωση δική μου, γιατί δικοί μου άνθρωποι θα ταξίδευαν απόψε, ότι τελικά έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια και για Κρήτη τα βραδινά. Το απαγορευτικό απόπλου ίσχυε μέχρι τις 8. Δεν ξέρω αν θα βγει άλλο και αν θα επικαιροποιηθεί, αλλά έμαθα ότι αρκετά από τα δρομολόγια τα βραδινά, λόγω των μποφόρ, των ισχυρών ανέμων, έχουν ακυρωθεί. Να σας πω ότι σήμερα θα την πάμε έτσι αρκετά γρήγορα την εκπομπή, δηλαδή ήτανε που ήτανε μικρής διάρκειας, είναι που είναι, δηλαδή λιγότερο από 60 λεπτά. Αλλά στις παρατέταρτο έχουμε την ενημέρωση ότι θα συνδεθούμε με το λιτό χωροπιερίας, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη.

Επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουγαν, υπερχείλησε ξανά χήμαρο στα Ζωνιανά, σε εκείνο το δύσκολο σημείο που κόπηκε και στη μέση ο δρόμος και έπεσα μέσα το αγροτικό. Είναι σε απόλυτη εξέλιξη και ο συναγερμός έχει χύσει για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας.

5 και 25 πλησιάζει η ώρα. Είναι κάτι τραγουδάρες που λέμε, όπως αυτή εδώ. Την έχουν τραγουδήσει και αυτοί πάρα πολλοί άντρες και γυναίκες καλλιτέχνες. Και αυτό εδώ από τον Bob Dylan νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα που έχω ακούσει.

σήμερα 2 Οκτωβρίου λοιπόν, και για να το συμπληρώσω το θέμα λιτοχώρου, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Πιερία στο πλαίσιο επίσκεψης με σταθμούς στο Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, τον Όλυμπο και την Κατερίνη. Το πρωί είχε συνάντηση και με το Δήμαρχο και με πολίτες. Και τώρα, λίγο μετά τις 5.30, αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτή η ομιλία θα γίνει στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης και το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης. Και καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι ο Όλυμπος έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, το λέγαμε και όταν ανακοινώθηκε ως είδηση και το προβάλαμε και πανηγυρίσαμε, είναι πολύ σημαντικό. Γύρω από αυτό το κομμάτι, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.

0: Τώρα πάλι χαλάω λίγο το τραγούδι, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να προλάβω κι εγώ να μιλήσω. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν σας αρέσουν τα τραγούδια, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και ψαγμένα, είναι και λίγο διαφορετικά, δεν τα ακούτε ούτε συχνά ούτε παντού.
1: Και αν αγαπηθήκαμε με πάθος και στο κορμί μου άναβες φωτιές, κι αν ήσουν η ζωή μου κατά βάθος, μη μένεις
0: μόνος. Και πάμε ολοταχώς στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο δίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύελλωδων ανέμων. Σε ισχύ απογορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβριό. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5 και 32, εδώ είμαστε. Βιάζομαι. Τι να κάνουμε σήμερα, έχουμε και τα έκτακτα και τα ζωντανά. Και φυσικά αυτό το τραγούδι που λέει ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, μπορεί να συνδεθεί με το θέμα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Δυστυχώς υπάρχει και καπνός, υπήρχε και υπάρχει και φωτιά, και κυριολεκτική και μεταφορική. Στη Γαλλία θα έχετε παρακολουθήσει, νομίζω, εδώ και μέρες τις πολύ έντονες διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις των μαθητών, κατά κύριο λόγο. Και λέω να μεταφερθούμε ευθύς αμέσως εκεί, να συναντήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, τον καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Παρίσι, Σορβόνη, εικαστικός και συγγραφέας βεβαίως κιόλας. Κύριε Δαβέτα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Έχετε και εσείς φορτωμένο πρόγραμμα και μαθήματα, οπότε σας κλέψαμε λίγο χρόνο. Οπότε πάμε κατευθείαν να σας ρωτήσουμε αυτό που λίγο πολύ όλοι αναρωτιούνται και εδώ στην Ελλάδα και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς έχει εξοργήσει τόσο πολύ τις μαθητικές κοινότητες στη Γαλλία, σε πολλές πόλεις της Γαλλίας?
1: Είναι σχεδόν σε όλη τη Γαλλία. Σχεδόν σε όλη τη Γαλλία απευθύνεται. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι τυπικός και ο άλλος είναι ουσιαστικός. Ο τυπικός είναι η αφορμή για τα αιτήματα που έχουν οι μαθητές. Δηλαδή, οι μαθητές θέλουν λιγότερους μαθητές της τάξης, περισσότερους καθηγητές, ένα καλύτερο πρόγραμμα σπουδών, μια καλύτερη λειτουργία των σχολείων, όχι, αν θέλετε, μια λειτουργία στην οποία δεν μπορούν να αποδώσουν, θέλουν εργαστήρια, θέλουν να έχουν μια σειρά προτάσεις πάνω στην παιδεία. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεγόμενο τυπικό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει οξυνθεί μέσα από τη βία της αστυνομίας, η οποία κατέβηκε, λες και αντιμετωπίζει ταραχοποιά στοιχεία, αλήτες στο δρόμο, και είχαμε σκηνές τρομακτικές όπου κάποιοι αστυνομικοί πυροβολούσαν στο πρόσωπο με δακρυγόνο νεαρούς φοιτητές, οι οποίοι ο ένας κινδυνεύει να χάσει την όρασή του, μαθητές με συγχωρείτε, ναι. Ο άλλος έχασε όλα του τα δόντια και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα όμως πίσω από αυτό είναι πολύ πιο βαθύ. Είναι πρόβλημα της γαλλικής κοινωνίας. Η γαλλική κοινωνία από την εποχή που ο κύριος Μακρόν έχασε τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή εδώ και μια τριετία,
0: ναι,
1: είναι χωρισμένη στα δύο. Η μία είναι η πλευρά αυτή της λεγόμενης συντηρητικής ανασύνταξης γύρω από την κυρία Λεπέν, καθότι όλοι οι άλλες δυνάμεις συντηρητικές απέτυχαν να συσπυρώσουν τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουν τη συσπήρωση γύρω από την κυρία Λεπέν, η οποία πάει να γίνει πανδεξιά συσπήρωση. Και απ' την άλλη έχουμε τον κύριο Μελανσόν, το λεγόμενο ανυπόταχτο μέτωπο, η ανυπότακτη που λέμε,
0: ναι.
1: Ο κύριος Μελανσόν τελευταίες εκλογές είχε 5 με 7% και αυτή τη στιγμή βρίσκεται 19 με 20 μόνος του, mm-hmm, χωρίς ακόμη την ανοιχτή στήριξη της άλλης αριστεράς. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη μεγάλη άνοδο του κυρίου Μελανσόν. Ο κύριος Μελανσόν απευθύνεται σε όλους αυτούς οι οποίοι υφίστανται, ας το πούμε, κοινωνικές αδικίες λόγω της, όπως ονομάζεται, συνηθίζεται να ονομάζεται, της ολιγαρχικής πολιτικής, αλλά κυρίως απευθύνεται στους νέους. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι από αυτούς τους νέους, όλοι αυτοί αναφέρονται στον κύριο Μελανσόν από ηλικίας 17 χρονών, 16 μέχρι 24. Το ποσοστό της κυριαρχίας του κύριου Μελανσόν σε αυτές τις ηλικίες είναι 75-77%.
0: Σχεδόν ολοκληρωτικό. 16 ως 24 λέτε στην ηλικία?
1: Ναι, από ηλικίες 16 ως 24.
0: Άρα απευθύνεται μεν, αλλά τον ακούνε κιόλας, δηλαδή εισακούγεται.
1: Σας λέω ότι το τελευταίο ποσοστό του δίνει 75-77% της νεολαίας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και είναι στην πρώτη γραμμή μαζί τους σε αυτά τα γεγονότα. Τώρα, για να γίνει κατανοητό και να καταλάβουν όλοι μας ποια είναι η διαφορά των προγραμμάτων, δεν είναι απλά το απλό που λέμε όλοι και κλείνουμε το θέμα κάτω από το ταπέτο που λέμε. Mm. Δηλαδή, ακροδεξιά και ακροαριστερά. Δεν είναι έτσι το πρόβλημα. Η μεν κυρία Λεπέν και οι γύρω από αυτήν στηρίζουν την πολιτική τους γραμμή γύρω από το μεταναστευτικό και την ασφάλεια, δηλαδή την παράνομη, όπως λένε, ή αν θέλετε πιο σωστά παράτυπη, όπως λέω εγώ, μετανάστευση, και το πρόβλημα της ασφάλειας που αυτή μπορεί να δημιουργήσει σε όλα τα μέτωπα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Μελανσόν και η πλευρά που το στηρίζει, αντί να μείνει στο μεταναστευτικό, έχει στρέψει το πρόβλημα στην οικονομία. και λέει: το πρόβλημα είναι το χρέος της Γαλλίας, το οποίο έχει φτάσει 6,5%, δηλαδή σκεφτείτε, δύο φορές παραπάνω από το όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 3%. Ναι. Σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει 6,5%. Πόσα πραγματικά ταμεία θα μας είχαν φέρει.
0: Πραγματικά.
1: Η Γαλλία τίποτα ακόμη προς το παρόν. Άρα λοιπόν έχουμε, κάνει πρόταση για το χρέος για 18% αφαίρεση του χρέους, και αν δεν γίνεται, λέει, πάγωμα για 2 χρόνια ή για 3 του χρέους, όχι παραπάνω, για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία, προτείνει μια σειρά από μέτρα, και μερικά από τα μέτρα που προτείνει αφορούν το λεγόμενο οικονομικό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή λέει, αν το 1% των υπερπλουσίων δώσει από το κέρδη του, μόνο το 1% το δώσει στο χρέος της Γαλλίας, έφυγε το χρέος. Δεύτερον, προτείνει μια καλύτερη οικονομική στήριξη. Προτείνει άνοδο του κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ. Προτείνει δηλαδή γύρω στα 150 μέτρα, 150 μέτρα είναι συνολικά, δεν μπορώ να σας τα λέω, γιατί μας χρειάζονται 2 εκπομπές.
0: Ναι, καταλαβαίνω, κύριε Δαβέδα, και σας έχουμε λίγο στριμώξει αυτό, είναι αλήθεια, δεν αισθάνομαι καλά με αυτό.
1: Δεν πειράζει, αλλά σας λέω.
0: Αλλά λόγω και της ιδιότητάς σας της ακαδημαϊκής έχετε τη δυνατότητα να τα λέτε συνοπτικά. Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λέτε, αυτό ισχύει, γι' αυτό προσπαθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό προσπαθώ. Άρα δηλαδή, ας πάρουμε την κεντρική ιδέα. Ο ένας στηρίζεται στο μεταναστευτικό και στην ασφάλεια, ο άλλος στηρίζεται στην οικονομική βελτίωση.
0: Και στη διαχείριση του χρέους.
1: Μπράβο. Και αυτό το δεύτερο στο μελαζόν είναι που του δίνει μεγαλύτερη απήχηση στα λεγόμενα καταπιεσμένα στρώματα και τον κάνει να έχει μεγαλύτερη αύξηση, όλο και μεγαλύτερη αύξηση του κοινού προς αυτόν, με αποτέλεσμα. Μέχρι τώρα σήμερα οι δημοσκοπήσεις, αυτές που σας ανέφερα, να θεωρούν ότι στο δεύτερο γύρο, με βάση τα σημερινά δεδομένα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα περάσουν ο κύριος Μελασσόν και η κυρία Λεπέν, και τότε ο κύριος Μελασσόν, απέναντι σε αυτή τη δυνατή παρουσία της Λεπέν και στη στήριξη την οποία μοιραία θα έχει από τη δεξιά, τι επιλογή έχει? Η επιλογή του είναι να πάρει την υπόλοιπη αριστερά, αν τους πείσει όλους και δεν είναι διασπασμένη, την οποία ενδεχομένως να πάρει, γιατί υπάρχει μέτωπο αντί Λεπέν, ξέρετε, στη Γαλλία, από την αριστερά, και δεύτερον, να ξυπνήσει αυτούς που κοιμούνται. Ποιοι είναι αυτοί που κοιμούνται? Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 30%, που δεν ψηφίζουν γιατί αρνούνται το κομματικό σύστημα. Αν λοιπόν τους πείσει αυτοί οι οποίοι είναι αντισυστημικοί και δεν είναι ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί, αν τους πείσει να κατέβει ένα ποσοστό από αυτούς με μια αντισυστημική ψήφο την οποία αυτός εκφράζει, τότε μπορεί να γίνει μια μεγάλη έκπληξη που κανείς δεν το περιμένει, αλλά δεν ξέρω αν θα επιτρέψει το λεγόμενο κυρίαρχο οικονομικό φιλελεύθερο σύστημα της Ευρώπης, αν θα επιτρέψει τον κύριο Μελασσόν, ο οποίος αντιθέτως με τον κύριο Τσίπρα παλαιότερα δεν έχει λιάνει καθόλου την πολιτική του γραμμή, τη σκληρή, παραμένει σε αυτή τη σκληρή οικονομική αντιπαράθεση εδώ και 15 χρόνια και όλο και πιο σκληραίνει και όλο και πιο πολύ κερδίζει κόσμο.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, βεβαίως, κύριε Δαβέτα, πολύ το καταλάβαμε πολύ ωραία, και το δίπολο που δώσατε, τη συντηρητική ανασύνταξη, όπως είπατε, και από την άλλη τον ανυπότακτο Μελανσόν. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στην γαλλική πολιτική σκηνή, που σύντομα θα έχουμε και τις εκλογές, να δούμε πώς θα ισορροπήσουν, πώς μάλλον θα αντιπαραταχθούν αυτές οι δυνάμεις. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχουμε ένα κίνδυνο, χωρίς να σας κουράζω παραπέρα.
0: Καθόλου.
1: Ο κίνδυνος είναι που υπάρχουν, ο πόλεμος στην Ουκρανία κυρίως. Διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει αυτή στην οικονομική κατάσταση, διότι υπάρχει αυτό που ονομάζουμε, θεωρείται πλέον, η οικονομία, πολεμική οικονομία στη Γαλλία εδώ και κάποιο καιρό. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν ο κύριος Μακρόν έχει εμπλακεί σε κάποια πολεμική υβριδική αντιμετώπιση με τους Ρώσους, δεν μιλάω για ανοιχτή σύραξη, υβριδική, έχει το δικαίωμα βάσει υβριδική αντιμετώπιση με τους Ρώσους, δεν μιλάω για ανοιχτή σύραξη, υβριδική, έχει το δικαίωμα βάσει

0: και αισθάνεται ότι έχει μια συγγένεια έτσι, ιδεολογική, πολιτική, έτσι, κοινωνική. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και πάντοτε όταν έχουμε συζήτηση, η συζήτησή μας είναι ποιοτική. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Και έχουμε ένα σωρό μηνύματα. Ένα σωρό μηνύματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεράσιμε, τα διαβάζω και τα ακούω όλα που λέει και η νεολαία. Μίτσο, τι λέτε ρε παιδιά, λέει, στην Κρήτη τέτοια φαινόμενα και εδώ πάνω στο Άνω Βόλιο της Δυτικής Μακεδονίας καταπληκτικός καιρός με λιακάδα και ούτε ένα σύννεφο. Απλά έχουμε κρύο, λέει. 16 βαθμοί τώρα που μιλάμε και μάλλον θα είναι η ανώτερη της μέρας. Εδώ είναι τώρα που δεν πρόλαβα να σας πω, γιατί έχουμε σήμερα και την ανακοίνωση του πληθωρισμού από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο που ανεβήκαμε από το 3,7 στο 5,1 και εδώ παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι τιμές των καυσίμων, το κόστος γενικά των καυσίμων, της ενέργειας που μετακυλίεται φυσικά και στα τρόφιμα, ως ο νουπος, τα γαλακτοκομικά είναι θέμα ημερών και στα σιδηρά. Και αυτό καταλαβαίνω ότι ειδικά για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας που έχουν ήδη αρχίσει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, πρέπει να ζεσταίνουν τις εστίες τους, είναι πολύ φοβερό. Ο Γεράσιμος, ο Θανάσης, καλησπέρα Θανάση μου και σε σένα και στην παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, γεμάτο φθινοπορεινή θαλπορή. Δεν λες τίποτα. Είναι ωραίο το φθινόπωρο αν δεν είναι έτσι ακραίο και καταστροφικό όπως είναι κάτω εκεί τώρα στην Κρήτη και στα Ζωνιανά. Μαριάννα μου, καλησπέρα και σε σένα. Ευχαριστώ για όλο το μήνυμα. Σε εσένα και στον Νικόλα σου. Θυμάμαι τον εαυτό μου να έχω περάσει από αυτή την κατάσταση που είναι και πολύ ωραία και δεν θα την ξαναβιώσεις εκτός εάν ξαναγίνεις μανούλα. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ωραίες ευχές, για τις μουσικές επιλογές που σου αρέσουν και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Έλενα. Όλες και όλοι πρέπει να δουν το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ NASA. Πρόκειται για μια σοκαριστική και λεπτομερή καταγραφή ενός συστήματος που έχει στόχο την ισοπαίδωση της Γάζας. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό το πάω έτσι γρήγορα, Σπύρο. Έχω σκοπό και εγώ να το δω. Είχαμε μιλήσει με τον διανομέα κινηματογραφιστή που θα φέρει το ντοκιμαντέρ και στην Ελλάδα. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Να είσαι καλά. Μένουμε εδώ, λέει. Πάμε, ποιον άλλο ξεχάσαμε. Άγχελ, πάγωμα του χρέους είχε ζητήσει και ο Γιάννης με έναν νι και πέσα να τον φάνε και τον φάγανε και τη φάγαμε κι εμείς, λέει. Μέσα σε όλα, ο Δημήτρης, καλησπέρα για το κτίριο στην Κατερίνη. Εντάξει, Δημήτρη, δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν μπορώ να τους μεταφέρω, τους διαβάζω όμως με ενδιαφέρον τους δικούς σου. Και από ό,τι βλέπω, επειδή μας είπε για τη Δυτική Μακεδονία νωρίτερα ο Μίτσος, να πω ότι εγώ βλέπω τώρα στους δέκτες μέχρι να έχουμε τη σύνδεση ότι και στο Λιτόχωρο έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, ηλιόλουστο, καλά δεν συζητάμε ούτε μία σταγόνα. Και είχαν ανέβει στο Βήμα νωρίτερα Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, μετά ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Κουμουτσάκος. Και γενικά οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί και που έχουν κάθε λόγο να προωθούν και να παρουσιάζουν αυτή τη σπουδαία εξέλιξη, δηλαδή την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, για την οποία και όχι μόνο, αλλά με κεντρικό θέμα αυτή, θα μιλήσει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Το επαναλαμβάνω, επειδή και εμείς από ό,τι φαίνεται θα τελειώσουμε την εκπομπή νωρίτερα για να κάνουμε τη σύνδεση. Μη σας φανεί απότομο όσοι δεν μας ακούγατε από πιο πριν.

0: και το πληρώσανε στο τέλος ακριβά.
1: Και πολύ ενδιαφέρον από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις που προλάβατε ωστόσο να ακούσετε και στους τίτλους είναι ότι έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ 100 εκατομμύρια βαρέλια από τη G7. Είναι κάτι που ζητούσε η Ουάσιγκτον μετεπιτάσεως και οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν λίγο διστακτικές. Μας ανακοινώνει λοιπόν ο Τραμπ, προλαβαίνει δηλαδή, κάτι που του αρέσει πάρα πολύ να κάνει, να ανακοινώσει μια συμφωνία της Ουάσιγκτον με την Ευρώπη. Αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ.

άλλη είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που κατοικεί στην περιοχή της Κυψέλης, σε αυτά τα 14 κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και ρογμές από τον Μετροπόντικα, τη διέλευση του Μετροπόντικα. Παραδόθηκαν λοιπόν στην ελληνική μετρό οι πρώτες, ελληνικό μετρό, συγγνώμη, οι πρώτες ενδιάμεσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για αυτά τα 14 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης. Η ελληνικό μετρό αναφέρει ότι αξιολογεί τα ευρήματα και τις συστάσεις των ενδιάμεσων εκθέσεων, ώστε ο ανάδοχος του έργου να προβεί στις επιβαλλόμενες, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής της γραμμής 4, εργασίες αποκατάστασης, παρέχοντας παράλληλα σχετικά πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών και ενίκων των κτηρίων. Σας το διαβάζω μοταμού ακριβώς όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Για να δούμε.

Λοιπόν, Σταμάτη, καλησπέρα και σε σένα. Τι ωραία φωτογραφία. Σέρβια Κοζάνης. Το πάτε δηλαδή φυρί-φυρί να μου αποδείξετε ότι η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο αυτή τη στιγμή, έτσι. Διότι αυτός ο ήλιος που καθρεφτίζεται στη θάλασσα, έτσι όπως μου στέλνει στη φωτογραφία Σταμάτη, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βιώνει η Κρήτη. Καλησπέρα, Ελενάκη, μου λέει ο Απόστολος. 21 βαθμοί στην Ορεστιάδα. Ήλιος με λίγη συννεφιά. Ήλιος με λίγη συννεφιά. Το άλλο όνομα με μπέρδεψε λίγο. Ωραία.

Καθόλου δεν έπρεπε να με μπερδέψει. Αναφέρεσαι ως Απόστολος και ως Αποστόλης. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκα εγώ. Και πολύ ωραία, και είναι αγαπημένο μου όνομα αυτό, να ξέρεις. Ο Γεράσιμος επανέρχεται λέγοντας μακάρι για τους κατοίκους της Κυψέλης. Ξέρετε, αν μιλήσετε με ανθρώπους που όντως το βιώνουν αυτό, που έχουν αγοράσει σπίτι, έχουν τρομερή αγωνία οι άνθρωποι. Είναι λογικό, δεν είναι? Και εδώ είμαστε πάντα, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8, στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας. Απέναντι μου τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, νωρίτερα ο Θάνος Σιμέκα στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: remember you like a child, girl.
1: Και πάλι Ευρώπη, θα συναντήσουμε στην Ισπανία την είδηση της καταψήφισης στη Βουλή των προτάσεων για τη στέγαση. Θεωρήθηκε και θεωρείται ένα ισχυρό χαστούκι για τον Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντσεθ, καθώς οι βουλευτές λοιπόν καταψήφισαν σήμερα Παρασκευή τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Θυμάστε τις διαδηλώσεις, είχαμε και εμείς αναφερθεί, την Μαρί Κάρμεν που ξαναμπήκε στο σπίτι της. Ο ίδιος, ο Σάντσεθ, τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες. Την ώρα που εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο και μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα φώναξαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία.

Συνεχίζουμε εμείς απτόητοι, Μαρίλια μου, με τα τραγούδια μας. Πάμε και στο επόμενο. Αν νωρίτερα είχατε ακούσει την είδηση για το περιστατικό με την οσμία αερίου και πιθανή διαρροή φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Αθήνας, μιλάμε για το μεγάλο συγκρότημα της Γκράβα στο Γαλάτσι, ο ΒΕΣΦΑ, ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι δεν έχει λάβει, λέει, κανένα αίτημα η επικοινωνία σχετικά με το θέμα. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν διαθέτει τεχνικές αρμοδιότητες ούτε ευθύνη για το αστικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αττική και τον Πειραιά. Τώρα τι να σας πω.

Δημήτρη μου, συγγνώμη, παρανόησα ή βιάστηκα. Νόμιζα ότι ήταν έτσι λίγο πολιτικό το σχόλιο, αλλά λες ότι ο χώρος εκεί είναι θέατρο και χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αναφέρεται από το Δήμο Κατερίνης. Καλά κάνεις και μου συμπληρώνεις ή μου διορθώνεις τη γνώση. Σε ευχαριστώ. Τι άλλο, μήπως έχουμε ο Σταμάτης. Άλλον Σταμάτη εννοούσες. Ναι, άλλο Σταμάτη εννοούσα. Ο ένας έχει επίθετο που λύγει σε Έλλης, εσείς Σταμάτη. Ο άλλος έχει επίθετο που λύγει σε Ούλας. Οπότε είσαστε δύο διαφορετικοί Σταμάτηδες όντως.

Και 56 ώρα φαίνεται ότι δεν ήταν για τη δική μας ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, οπότε θα την ακούσετε αμέσως μετά όταν ανέβει στο Βήμα, γιατί στο μεταξύ μιλούν όλοι όσοι έχουν εργαστεί λοιπόν για αυτό που σας είπα νωρίτερα, την ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εγώ όπως καταλαβαίνετε εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω, θέλω δεν θέλω, έφτασε η ώρα να σας πω το γεια και να ανανεώσουμε το ραντεβού, δηλαδή το au revoir, στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας. Πολλά φιλιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν γαλλική πρόταση για την αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ από ευρωπαϊκά αποθέματα και επιπλέον 50 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους για αύξηση της προσφοράς με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Σε εξέλιξη, νέες βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, που υπάρχει συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στα Ζωνιανά, πυροσβέστες μετέφεραν προληπτικά δύο ανήλικα από το σπίτι τους σε αλικία λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την παροχέτευση των υδάτων, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς η κατάσταση είναι ήδη επιβαρημένη μετά τη χθεσινή σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε και το θάνατο ενός κτηνοτρόφου. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς φυγμό. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Λιτόχωρο εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, συνοδευόμενος από πολίτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά τη διαδρομή, συζήτησε μαζί τους για την προστασία, την ανάδειξη και την ήπια ανάπτυξη του Ολύμπου με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Στη Μονή Αγίου Διονυσίου τον υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιος και ο ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Την αποπληρωμή 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκλήρωσε χθες η Ελλάδα, αξιοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν στηριχθεί από το Ταμείο. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και αποτελεί ένδειξη της ανάκαμψης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Τον Ιούνιο η Ελλάδα είχε προχωρήσει και στην πρόορη αποπληρωμή δανείων 6,94 δισεκατομμυρίων ευρώ του πρώτου μνημονίου, ενώ συνολικά οι πρόορες εξοφλήσεις δημόσιου χρέους εντός του 2026 αναμένεται να φτάσουν τα 12,84 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος έλεγχος από συνεργεία της ΕΝΑΟΝ στο δίκτυο της περιοχής του σκολικού συγκροτήματος της Γκράβας, το οποίο εκενώθηκε σήμερα προληπτικά μετά από αναφορές για οσμή αερίου. Ο έλεγχος έγινε παρουσία στελεχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και επεκτάθηκε και σε γειτονικό κτίριο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, η άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Να παρακολουθήσουμε τώρα την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
3: Το της πατρίδας μας. Αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Και πράγματι θυμάμαι όταν πρωτομίλησα με την Υπουργό Πολιτισμού και την ρώτησα τότε στην αρχή της πρώτης μας θητείας, μα καλά, πώς γίνεται και ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και μου απάντησε αφοπλιστικά, γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και τον πέτυχε γιατί πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Από τη μία πλευρά, το ανέφερε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας ρημός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια, φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσα τους και 27 ενδυμικά. Δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Και απ' την άλλη συνθέτει ένα περιβάλλον που μέσα στους αιώνες αναδείχθηκε και πάλι σε κάτι μοναδικό. Ένα τοπόσημο το οποίο αποτυπώνει την διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου προς το υψηλό και μαζί τη συνεχή διεκδίκηση της πρόοδου. Ωστόσο, και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, αυτή η πολύτιμη σφραγίδα που θέτει σήμερα η UNESCO στον Όλυμπο δεν αποτελεί ένα τρόπαιο απλά με θέση σε κάποια προθήκη. Είναι μια διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που με σεβασμό αναλαμβάνει η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, ο ΦΠΚ, η αυτοδιοίκηση.
4: Λοιπόν, ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, η ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα 42 ιστορικά μνημεία πολιτιστικής και...
2: Παρακολουθήσαμε από το...
3: Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενιές.
2: Και συνεχίζουμε.
3: Και με κριτήριο πια όχι μόνο την ελληνικότητά του, αλλά και την παγκόσμια ακτινοβολία του. Πρόκειται βέβαια για ένα διπλό στοίχημα, καθώς η προστασία του τοπίου πρέπει να συμβαδίζει και με την ανάπτυξη της κοινωνίας η οποία ζει γύρω του. Γιατί όσο οι φυσικές ομορφιές μένουν αλόβητες και προστατευμένες, τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να δημιουργούν και να προκόβουν στον τόπο τους. Είναι ευαίσθητη αυτή η ισορροπία την οποία καλούμαστε να πετύχουμε. Επιτυγχάνεται όμως με ήπιες παρεμβάσεις και με τεχνικά έργα τα οποία είναι εναρμονισμένα με την παράδοση και τους όρους που διαμορφώνουν οι φυσικές συνθήκες. Για παράδειγμα, η παρέμβαση η οποία γίνεται σε συνεργασία με την περιφέρεια μόλις υπεγράφει η σχετική προγραμματική σύμβαση για την κεντρική αρτηρία του Εθνικού Πάρκου που την καθιστούν πιο ασφαλή. Και τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία σας παρουσίασε ο ΦΠΚ, τα οποία σκοπεύουν να αναδείξουν την περιβαλλοντική διάσταση του Ολύμπου, να ξανακατασκευάσουμε αυτά τα πανέμορφα μονοπάτια, να φροντίσουμε να έχουμε εκείνες τις δεξαμενές ότι στην περίπτωση που χρειαστεί για οποιοδήποτε λόγο οι πυροσβεστικοί ή τα ελικόπτερά μας να πάρουν νερό, να μπορούν να το κάνουν με ταχύτητα. Και βέβαια το πρώτο βήμα είναι να μεγαλώσει το ίδιο το πάρκο, να διευρυνθεί κατά 60% ώστε να μπορεί να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες, ιδίως όσους αγαπούν τη φύση, συνδυάζοντας τη δική τους χαρά με το σεβασμό προς εκείνη. Και όταν αναφέρομαι στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δεν αναφέρομαι μόνο στα ξενοδοχεία, στα καταλήματα, στα εστιατόρια. Μιλάμε για μια συνολική, μιλάμε για μια ζωντανή αλυσίδα που απλώνεται σε πολλούς τομείς. Από τις μεταφορές και τη μεταποίηση, μέχρι την εστίαση και την παραγωγή προϊόντων από την ίδια την περιοχή. Σκοπός μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πυλώνα, να γεννήσουμε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο που θα φέρει απασχόληση, παραγωγική ανασυγκρότηση και εισόδημα. Από πάνω απ' όλα, ζωντάνια. Εδώ, στη Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Όλυμπος πατάει σε δύο περιφερειακές ενότητες, και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο. Πραγματικά, με την εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO, οι ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται για τον τόπο αυτόν είναι λαμπρές και μπορούμε να προσδοκούμε σε μια σημαντική αύξηση των επισκεπτών, τους οποίους όμως θα πρέπει πια να μπορούμε να τους διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα. Γι' αυτό και η έννοια της ανταποδυτικότητας στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Δήμαρχε, έχει για εμένα τόσο μεγάλη σημασία. Οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να επισκεφθούν τον Όλυμπο θα απαιτούν καλές υπηρεσίες, ασφάλεια, προστασία και αυτές θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε. Και γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ ότι η διαδρομή ουσιαστικά τώρα ξεκινά. Έχουμε αυστηρά χρονοδιαγράμματα μέχρι το τέλος του 2027 προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις που εμείς οι ίδιοι ως κυβέρνηση και ως τοπική κοινωνία αναλάβαμε απέναντι στην UNESCO, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρουμε αυτά να τα φέρουμε εις πέρας. Και βέβαια εδώ στο Λιτόχωρο, εδώ στον Όλυμπο, φαίνεται και η αντίληψη η οποία διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται και με αυτόν τον τρόπο να μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες. Και οι συνθήκες σε ένα νησί ή σε ένα ορεινό χωριό της Ελλάδος να μην αποτελούν εμπόδιο για την ευημερία όσων κατοικούν εκεί. Αλλά πόρους ζωής και προόδου και μάλιστα με βάση τις ξεχωριστές αρετές του κάθε τόπου. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι 400 εκατομμύρια από το τρέχον ΕΣΠΑ διοχετεύονται ήδη σε έργα ορεινής ανάπτυξης. 145 εκατομμύρια επενδύονται σε τοπική επιχειρηματικότητα. 83 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν σε πάρα πολλά έργα αγροτικής οδοποίησης. Κατασκευάζουμε επίσης σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης των απορριμμάτων, ανακαινίζουμε κέντρα υγείας σε όλες τις περιφέρειες, εξυγχρονίζουμε σχολεία, υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται πια επιστροφή 2 ενοικίων από την πολιτεία, ενώ παράλληλα, ειδικά οι ορεινοί μας όγκοι, εξοπλίζονται απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Με πρώτη φροντίδα την προστασία του μοναδικού δασικού οικοσυστήματος της πατρίδας μας. Θέλω εδώ να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα, κύριε Υπουργέ και κύριε Γενικά Διευθυντά και κύριε Πρόεδρε και Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΕΦΥΒΕΚΑ, στα πολύ σημαντικά έργα αντινέρω τα οποία έγιναν στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα καταφέρει και δρομολογεί και υλοποιεί και αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους για μια μοναδικής έκτασης και έντασης παρέμβασης στα δασικά μας οικοσυστήματα. Και αυτή είναι μια παρακαταθήκη πολύ σημαντική για το μέλλον και μια νέα αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε συνολικά τη διαχείριση των δασών μας. Θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα για την περιφέρεια και κυρίως για την ορεινή. Εξάλλου εμείς είμαστε αυτοί που συγκροτήσαμε μια ειδική γραμματεία ορεινότητας η οποία αποτυπώνει το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την ορεινή Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» δίνει βάρος στους ορεινούς προορισμούς και βέβαια θέλω να αναφερθώ και σε μια σημαντική πολιτική απόφαση αυτής της κυβέρνησης η οποία θα εξειδικευθεί τις επόμενες 10 μέρες. Η επιλογή αυτή είναι να αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα για να θερμαίνονται. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι κλείνοντας να συγχαρώ όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, όπως είπε ο Γιώργος, αυτό το οποίο μπορεί για μας να φαίνεται προφανές απαιτεί πολλή δουλειά και πολύ συστηματική προετοιμασία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια της διεθνούς διπλωματίας και γραφειοκρατίας. Υπήρξε άριστη η συνεργασία των Υπουργείων Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με την Αυτοδιοίκηση, κύριε Δήμαρχε, με τον αντιπρόσωπό μας στην UNESCO. Συγχαρητήρια τα οποία συνοδεύονται, όπως είπα, και από νέα καθήκοντα. Είμαστε πια στα 22 εγγεγραμμένες εγγραφές. 21, συγγνώμη. 22η θα είναι η Νικόπολη. Οι τρεις από αυτές τις εγγραφές έγιναν τα τελευταία χρόνια. Το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανάκτορα, ο Όλυμπος. Είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία η οποία όμως μας κάνει όλους να αισθανόμαστε δικαιωμένοι που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Θα πετύχουμε λοιπόν και το στόχο της Νικόπολης, αλλά το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα στη σκιά αυτού του Ιερού Βουνού είναι σαφές. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα μένει σταθερία όχι μόνο στην πορεία της και στις επιλογές της αλλά στις αξίες της και στις ευαισθησίες της. Και παρά τις δυσκολίες αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει σταθερή σε τροχιά προόδου που έχει επιλέξει, με σιγουριά, συνέπεια και συνέχεια. Και βέβαια να θυμηθώ κλείνοντας τους στίχους του Παλαμά. Αν είναι οι κορυφές που πατάτε μεγάλες ψηλές, άλλες κορυφές πιο μεγάλες, πιο υψηλές από πάνω σας αθωράτε. Πιο ψηλή κορυφή από τον Όλυμπο δεν έχουμε στην πατρίδα μας. Όταν πηγαίναμε σχολείο ήταν στα 2.917 μέτρα, τώρα έφτασε αισίως στα 2.918. Για την πατρίδα μας όμως υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές, τις οποίες όλοι μαζί ενωμένοι θα κατακτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακολουθήσαμε από την έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου στο Λιτόχωρο την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Earth News Radio 105,8.
5: στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

Εδώ είμαστε. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Παίζει το κρυφτούλι η κακοκαιρία. Δυστυχώς στην Κρήτη ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και φαίνεται ότι θα έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Σε σύμπτυξη η σημερινή εκπομπή, καθώς παρακολουθήσαμε λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 8 πρώτα λεπτά πάνω κάτω. Θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Και όπως και νωρίς μας ενημέρωσε η Μάρθα, είναι η παγκόσμια ημέρα χαμόγελου, παιδιά. Οι Doors είναι καβαλάριδες στην καταιγίδα. Αλλά υπάρχουν και πιο νοσταλγικές προσεγγίσεις για τον, έτσι, αυτό τον άγριο καιρό, πως θα το λέγαμε στα ελληνικά, stormy weather, όπως τραγουδάει η Etta James. Σε αυτή την τονικότητα μπορώ να πω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα ήρθε η Μαρία Κόντου να αναλάβει τα ενία της εκπομπής. Πήγα να πω μα, μου λέει δεν έχει μάλλον. Εντάξει, ό,τι πείτε κυρία Κόντου. Εγώ έτσι κι αλλιώς γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο είμαι. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προλαβαίνουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, μπαίνετε στο Earth News, κενό, radio, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Θέλετε να στείλετε με το Messenger, δεν θα σας πούμε εμείς ποια πλατφόρμα, ποια εφαρμογή θα διαλέξετε. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε εκεί και στέλνετε μηνύματα με το Messenger. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, αν είναι προϋπόθεση να κάνετε like ή κάτι στη σελίδα. Νομίζω τα στέλνετε το μήνυμα έτσι. Όχι Μαρίλια, άσε να τα αφήσω έτσι μως κερδίσουμε κανένα. Ξέρεις, σου λέει άσε να συνδεθώ ρε παιδί μου για να τα στέλνω, να πηγαίνουν πιο μπροστά τα δικά μου μηνύματα από τους άλλους. Δεν χρειάζεται πάντως. Και ούτε θέλουμε να εκβιάζουμε την καλή σας διάθεση. Άμα την κερδίσουμε, μπράβο μας. Άμα δεν την κερδίσουμε, όνειδος για μας. Δεν θα σας βάλουμε με το ζόρι. Αλλά σας έλεγα ότι σήμερα, εκτός από Διεθνής ημέρα μη βίας, είναι και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Τι το έστειλε η Μάρθα σήμερα, πρόλαβε μέχρι και το Γιάννη, που στέλνει πάντα πρώτος μήνυμα, για να μας θυμίσει αυτό. Τι λέει, ένα ζεστό χαμόγελο από μένα, Ανδρέα. Και όπως λέγανε οι παλιοί, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό.

0: δικό σου.
1: Έτσι που λέτε για το χαμόγελο. Αν κερδίσουμε το δικό σας, πραγματικά φεύγουμε με μια αίσθηση πληρότητας και χαράς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Αυτά ραντεβουδάκια μας είναι καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σας είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Βλέπω ότι έχετε ανταποκριθεί με θέρμη και πολύ σας ευχαριστώ. Άλλωστε, εντάξει, μήνυμα είναι με αντίχειρες, άντε ένα τηλεφώνημα. Δεν σας είπα γράψτε ένα σημείωμα, βάλτε το σε ένα μπουκάλι, πετάξτε το στη θάλασσα για να έρθει να το βρούμε εμείς, που κάποιοι μπορεί να το έκαναν, να το προτιμούσαν. Message in a bottle. Just a castaway, an island lost at sea. Βέβαια, γιατί σαν σήμερα στο Wallset της Αγγλίας γεννήθηκε το Κεντρί. 1951, ο Gordon Matthew Thomas Sumner. Εντάξει, το Sting έρχεται πιο εύκολο. Ορίστε, η Μαριάτζελα ξέρει ότι στη Σίμη, γιατί ειδικά στη Σίμη η Μαριάτζελα, όποτε να είναι ή σε συγκεκριμένες. Όχι, κάποιο έθιμο θα είναι. Πετάνε, λέει, μηνύματα στη θάλασσα, μπουκάλια μάλλον με μηνύματα. Άμα βρεις κανένα Μαριάτζελα, μαζί με τα τηλεφωνήματα φέρτο να το διαβάσουμε, έτσι. Γιατί τον είπαν, λέει, Sting τον άνθρωπο, όταν πρώτο βγήκε και μετά με τους πολλοίς, φορούσε ένα κασκολάκι που ήταν κίτρινο μαύρο έτσι, και τον κορόιδευαν ότι είναι σφίγγα, ότι είναι μέλισσα, και κράτησαν το Κεντρί, έτσι του βγήκε το προσωνύμιο, το παρατσούκλι. Όσο Sting στέλνει μηνύματα μέσα σε μπουκάλια, εμείς να ρίξουμε μια ματιά στη Γαλλία. Πάνω από 2.000 προσαγωγές σε κινητοποίηση μαθητών έχουν ξεχυθεί στους δρόμους. Γίνεται της κακομοίρας, γιατί θα μου πεις. Καλά, μια απάντηση, επειδή είναι νέοι και επειδή αυτός ο κόσμος είναι όπως είναι, δεν είναι εύκολο. Όμως οι νέοι στη Γαλλία διαμαρτύρονται για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν κατηγορεί την αριστερά ότι τους τσιγκλάει εκεί πέρα για να βγαίνουν στους δρόμους να κάνουν φασάρια. Πάντως, άμα τα σχολεία ήταν όπως έπρεπε, άμα όσο για τους τσιγκλάγες δεν θα βγαίναν, παιδιά. Α, έχω κι άλλα γενέθλια σήμερα, να τα προλάβουμε πριν τους τίτλους, γιατί είναι ένας εξαιρετικός δικός μας τραγουδιστής, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Γεννήθηκε σαν σήμερα, δηλαδή 2 Οκτωβρίου το 1962. Ο πατέρας του από την Κεφαλονιά, έξω και το Ανδρεάτος, και η μητέρα του από την Ικαρία. Μιλάμε για συνδυασμό απίθανο, έτσι. Και επειδή είδαμε άλλη μια αθλειότητα με επίθεση που αυτή τη φορά ήταν εις βάρος όχι μόνο της γυναίκας αλλά και του νυν συντρόφου της, στο Λαύριο ο πρώην σύζυγος, τι ήταν αυτός, πρώην άνθρωπος, κάτι πρώην, πήγε στο σπίτι που έμεναν πριν χωρίσουν, με μια βαριοπούλα έσπασε εκεί κάτι τζάμια, μπήκε μέσα, μαχαίρωσε τον τωρινό σύντροφο της γυναίκας, πήγε αυτή να το σκάσει, όρμηξε, μαχαίρωσε και αυτήν. Ο άντρας, ο σύντροφος, ο νυν της γυναίκας, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αυτή νοσηλεύεται. Άλλο ένα άθλιο περιστατικό τέτοιου τύπου. Έβλεπα εδώ ότι η συμμετοχή που έκανε ευρύτερα γνωστό το Γεράσιμο Ανδρεάτο ήταν στο δίσκο του Βαγγέλη Κορακάκη «Λαύριο». Και καθώς πηγαίνουμε προς τους τίτλους των ειδήσεων, έχετε ακούσει όλη αυτή τη φασαρία με το αν τελικά η κυρία Γκυλφόιλ, παρόντος του Υπουργού του κυρίου Παπασταύρου, είπε ότι ό,τι κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς, σε σχέση με το να ταρακουνήσουμε την κυβέρνηση, και της είπε ο κύριος Παπασταύρου εδώ είναι αλλιώς, εδώ έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένοι. Είπε η αντιπολίτευση, πείτε μας τι έγινε αν μας απειλεί. Βγήκαν και είπαν δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδιά. Ένας λοιπόν βουλευτής των Δημοκρατικών, ο Γκρέγκορι Μίξ, Αμερικανός, όχι δικός μας, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε την αποπομπή και τη διενέργεια έρευνας για τη δράση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για αυτό το περιστατικό που δεν έγινε. Δεν λέμε ότι έγινε, δεν ήμασταν και μπροστά, αλλά το ψάχνουν και από εκεί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε με περισσότερο απολύτως σχετικό, περισσότερα μηνύματά σας, περισσότερη μπάλα και πολλά ζωάκια, παιδιά, θα σας πω γιατί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλησε σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία του σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε ο πιλότος της Fly Dubai να στάλθηκε από κάποιον. Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Είναι 2 Οκτωβρίου του 1971. Τότε, τώρα είναι 2 Οκτωβρίου του 2026. Μην το ακούσετε και πείτε τι έπαθε αυτός. Μπήκε στη χρονοκάψουλα. Τότε λοιπόν, στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, βρέθηκε ο Ροντ Στιούαρτ. Το τραγούδι ήταν το Maggie May. Είναι μια αυτοβιογραφική ιστορία του Ροντ Στιούαρτ για το πώς γνώρισε πρώτη φορά τον έρωτα με μια αρκετά μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα. Το Maggie May βέβαια δεν είναι το όνομά της, δεν θα ήταν τόσο αδιάκριτος, αλλά είναι το όνομα μιας ιερόδουλης από ένα θεατρικό έργο και κάπως, ξέρετε, άφησε έτσι έναν υπαινιγμό. Το τραγούδι είναι πολύ ωραίο πάντως και έφτασε στο νούμερο 1. Λοιπόν, για πάμε στα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, στριμωχτήκαμε λίγο για να προλάβουμε και εσάς και εμάς και την καλεσμένη μας και τις μπάλες μας, ο Κώστας. Ήντα κάνει σήμερα. Εμείς είμαστε, λέει, όλοι με το Μητσοτάκη, γι' αυτό τον έβαλε, σέβγε. Πολύ χαίρομαι, Κώστα μου, που το απίλαυσες, ο Μίτσος. Καλησπέρα από ηλιόλου στη Δυτική Μακεδονία. Υδρώνουν να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια, ενώ στην Κυψέλη 11 πολυκατοικίες κλείνουν λόγω έργων μετρό. Να ξέρεις ότι έχουν αύριο κινητοποίηση οι κάτοικοι της Κυψέλης. Το ΤΕΕ έχει δώσει κάποιες πρώτες εκθέσεις και τις έδωσε και στην Ελληνικό Μετρό για να δει και αυτή τι θα κάνει για τη στατικότητα των κτηρίων και όλα τα σχετικά, και είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη αυτή η υπόθεση. Από την Ερμιόνη, το έγκλημα, λέει, στο Λαύριο έγινε από... Δεν ξέρω από τι έγινε, ναι, δεν το ξέρω. Αλλιώς θα το έλεγα, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Γιατί μου λες μια εθνικότητα να το διασταυρώσω, αλλά είναι λες και δεν έχει γίνει από δικούς μας. Αν ξέρεις, λέμε, α, οι άλλοι μωρέ κάνουν τέτοια πράγματα, όλοι αυτοί, πώς πρόσφατα πάλι κυδέψαμε και άλλη κοπέλα, δηλαδή αυτό τι είναι τώρα, ότι οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε τόσο καλοί? Να δούμε τι γεννάει αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Δέδε από την Ερμιόνη, γιατί δίνεις έμφαση σε αυτό. Ο Μίτσος ρωτάει, τι κερδίζουμε όταν ένα μέρος χαρακτηρίζεται μνημείο UNESCO? Πρώτα απ' όλα, τεράστια τουριστική προβολή. Δεύτερον, μια υποχρέωση δική μας για αξιοποίηση και διατήρησή του. Τρίτον, πιθανολογώ, αποχορηγίες έως άλλου τύπου χρηματοδοτήσεις από πιο κεντρικά θεσμικά όργανα για την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου, και βέβαια και την ηθική ικανοποίηση. Δεν τη βάζω εγώ λιγότερη αυτή. Πάμε στον Ιωάννη που μας ενημερώνει για τα μουσικά. Ό,τι προλάβουμε, Ιωάννη, σήμερα, αλλά εμείς πάντα σε ευχαριστούμε γιατί έχεις γίνει συνεργάτης της εκπομπής. Η Πέπη, καλό βροχερό απόγευμα. Τα φρουτάκια αυτά τι είναι που μου στείλει τα πολύ ωραία? Για πες μου, βρε Πέπη, γιατί δεν τα προλαβαίνω τώρα να τα μεγαλώσω, να τα δω. Η Μάρθα με τα χαμόγελα μας τα έστειλε νωρίς, τα είπα. Ο Γιάννης μας δίνει ένα σωρό πραγματικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, Γιάννη, αλλά ό,τι προλάβουμε θα το παίξουμε. Ο Μιχάλης, καλησπέρα Ανδρέα, καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Πολύ σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Ο Νίκος, χάνουμε την ωραία σου εκπομπή. Όχι, τίποτα δεν χάνεις. Να και η ωραία εκπομπή, να και η ενημερωτική ομιλία. Είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Νικόλας τι λέει? Αναδημιουργία. Ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να το μεγαλώσω αυτό. Επίγουσα ειδοποίηση, πολιτική προστασία. Ναι, για την Κρήτη νομίζω το είπαμε αυτό και στις ειδήσεις. Ο Σπύρος, καλημέρα από Λίμνο. Καλησπέρα μάλλον, καλό απόγευμα, ό,τι θες εσύ Σπύρο μου. Αρκετό αέρα έχει, παιδιά, στη Λίμνο, μας ενημερώνει ο Σπύρος. Ο Γιώργος συνδέθηκε με τα μηνύματά μας. Η Μαριάννα, ξαναγυρίσαμε, λέει. Ορίστε, αυτό είναι το βασικό, Μαριάννα μου. Και ένα μικρό πηγενέλα. Ακούμε, λέει, Ερθνίου στα απογεύματα για την Έλληνα και τον Ανδρέα. Α, τι ακούτε και την Έλληνα? Α, δεν μ' αρέσει. Καλά κάνετε να ακούτε όλη μέρα Ερθνίου, για να έχετε μια ποικιλία
στη διαμόρφωση των απόψεων, στις πληροφορίες που είναι πλουσιότατες. Σπύρος, μεγάλη απήχηση ο Μελανσόν στη γαλλική νεολαία, και αφού το διεφθαρμένο ακραίο κέντρο καταραίει, μόνη λύση είναι η πραγματική αριστερά απέναντι στην τρομακτική άνοδο της ακροδεξιάς, μας έγραψε ο Σπύρος. Φραντς, καλησπέρα. Γεράσιμος Ανδρεάτος, φοβερός τραγουδιστής. Α, το τραγούδι της σειράς, αυτό ήταν της σειράς. Από σειρά το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Α, εμένα μου αρέσει. Α, μάλιστα. Δεν του αρέσει του Φραντς. Νομίζει ότι αδικεί τον Ανδρεάτο. Εμένα μου αρέσει πολύ ως τραγούδι, γι' αυτό. Γι' αυτό το διάλεξα. Οπότε εδώ προφανώς τα γούστα μας είναι αντίθετα. Αλλά τα ετερόνυμα έλκονται, Φραντς. Οπότε θα είμαστε εδώ για να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Ο Μίτσος, να, το τραγούδι λέει μου θύμισε το ανεπανάληπτο Σύρια λόγω τιμής, που ήταν από τις λαμπρές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Άλλη προσέγγιση αυτή. Και να ολοκληρώσω προς το παρόν με τη Δήμητρα. Η Φόντερ Λάιεν είπε να βγάλουμε τις βελέντσες γιατί έφτε βαρύς χειμώνας. Εγώ λέω να τα βρούμε με τη Ρωσία γιατί έχει ωραίες βελέντσες. Α, για τα ντίζελ λες εσύ, ε? Και να πάρουμε από εκεί φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Τώρα που μπήκαμε σε αυτά τα στενάχωρα, δεν σας λέω και για τον πληθωρισμό. Πάντως τους νικάμε τους Ευρωπαίους, παιδιά. Αυτοί πετύχανε, λέει, ο μέσος όρος στην Ευρώπη του πληθωρισμού είναι 3,8. Εμείς τους σκίσαμε, πρέπει να πήγαμε στο 5,1. Θα καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα πράγματα ενώ ψυχημόνα.

0: Αρχίζει το μάτς, αλλά σφύρα το δύο λεπτά πριν, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, βρε διαιτητή. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας. Γεια σου, Τάσο.
1: Πάντως, άμα θα αναγοράζαμε την ισοπαλία πριν...
0: Ω, θα δίναμε και λεφτά αυτό, αφού το βάλα και στην ανάρτηση, ότι όταν φτάνουμε να έρθουμε ισοπαλία με την Ολλανδία και μάλιστα να μας ισοφαρίσει στα δύο τελευταία λεπτά πασχίζοντας και αυτό να μας στεναχωρεί και από πάνω... Σημαίνει ότι πάμε καλά και με την εθνική και με τις δικές μας προσδοκίες. Έφυγε και ο Ρονάλντο, ρε Σιτάσο, και δεν μου έχει πει τίποτα ο καημάς που πήρε το αεροπλάνο και το σκασλί. Θα αυτά τα βάψει μαύρα,
1: έφυγε,
0: δεν του λέω.
1: Και εδώ, εντάξει, περισσότεροι οι Πορτογάλοι είναι με το Ρονάλντο βεβαίως και είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, γιατί είναι λογικό, ρε Σκο, ολόκληρη
1: γιατί
0: εθνική ομάδα.
1: Όταν φωνάζει τον Κριστιάνο την αποστολή και τον βάζεις να κάνει ζέσταμα μισή ώρα και τελικά του λες κάτσε κάτω και δεν
0: αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά αν άλλαξαν οι συνθήκες του παιχνιδιού τι να κάνει και ο προπονητής.
1: Καλά, εντάξει,
0: να πει μη στεναχωρηθεί ο Ρονάλντο και ας φάμε τα γκολ.
1: Αυτό είναι...
0: Θέλει ήρωες το ποδόσφαιρο, το αναγνωρίζω. Αλλά ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν είναι και λίγο υπερβολικό όλο αυτό και παίρνω το προσωπικό μου τζετ και φεύγω. Εμείς αγαπήσαμε τους ήρωες.
1: Να πάρει αεροπλάνο τις γραμμές.
0: Από τις Αλάνες δεν ξέρω, να πάρει ό,τι θέλει. Είπε και η πρεσβεία του Ισραήλ, και αυτοί το έχουν τερματίσει, να καθόσαστε δίπλα σε Ισραηλινούς, λέει, για να μην κινδυνεύετε.
1: Ναι,
0: άμα δεν έχουμε Ισραηλινούς στην πτήση, δεν θα υπάρχει κίνδυνος εξ αρχής. Δηλαδή, ντρέπομαι για την κακία που
1: υπάρχει
0: λέω.
1: Υπάρχει ένα διπλωματικό θέμα που έχει προκύψει πριν από λίγο, δηλαδή.
0: Ποδοσφαιρικό, ελπίζω, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν. Μέσω της City, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκάθαρα ενημέρωσαν την κυβέρνηση τη Βρετανική ότι αν συνεχίσετε αυτό το βιολί με το E-City και δεν πέσει τα μαλάκα, εμείς αποσύρουμε.
0: Είναι οι επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και σου λέει τα παιδιά μας θα τους βάλετε πρόστιμα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχουν επενδύσει τα τελευταία 5 χρόνια πάρα πολλά δις στην άμυνα, στην τεχνολογία και σε άλλα πράγματα, θα μειώσουν ή θα εξαφανίσουν τις επενδύσεις τους στη Βρετανία και θα χάσετε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
0: Για να δούμε τώρα τι ποινές.
1: Στη Βρετανική πάντως κυβέρνηση μέσα και βουλευτές και όλα αυτά φαίνεται ότι αντιδρούν απότομα λέγοντας ότι δεν θα μας κάνουν κουμάντο άλλοι και όλα τα σχετικά, τα δίκια τους έχουν και αυτοί, αλλά και από την άλλη.
0: Σωστό είναι, χαίρομαι για την ηθική του στάση, αλλά τα ντίζελ, τα πετρέλαια
1: και και όλα τα σχετικά, τα δίκια τους έχουν και αυτοί, αλλά και από την άλλη.
0: Σωστό είναι, χαίρομαι για την ηθική του στάση, αλλά τα ντίζελ, τα πετρέλαια.

0: Λίγκα, από τη Βίρτους, με ένα buzzer beater, με ένα καλάθι δηλαδή της τελευταίας στιγμής.
1: Μάλιστα.
0: 96-94, σήμερα ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με τη Μακάμπη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αυτή τη στιγμή για τη διογενίαση και τις φετινές μεταδόσεις στην Elite League, στη λεγόμενη Α2 ανδρών στο μπάσκετ.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή με τα 57-50 προηγείται το Λαύριο του Ψυχικού. Αυτά είναι, εντάξει, είμαστε σε ρυθμούς εθνικής. Να πούμε ότι και χθες η Εθνική Ελπίδων νίκησε 4-2 τη Λετωνία.
1: Ναι,
0: και θέλει συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό της απέναντι στους Γερμανούς.
1: Και την Κυριακή τι θα γίνει, Τάσο μου?
0: Και την Κυριακή 10 παρατέταρτο.
1: Οι Γερμανοί ξανάρχονται.
0: Στη θέση του Τζόλι που τραυματίστηκε προσθέθηκε ο Πέλκας.
1: Να το πούμε αυτό. Δεν έβγαινε ρε εσύ. Του λέει ο προπονητής, γιατί ήταν γιατροί, ότι έχει κάποιο θέμα. Ελπίζουμε όχι σοβαρό. Και λέει,
0: είναι
1: όχι, λέει.
0: Είναι,
1: ναι, του είπα να βγει και αυτός ξαναμπήκε. Αυτό είναι τώρα.
0: Πείτε μου, εγώ, εσείς τι θα κάνατε, λέει. Όταν του λες να βγει και δεν βγαίνει.
1: Ναι, δεν είναι όμως. Πρέπει να το υπογραμμίσουμε, γιατί μιλάμε για επαγγελματίες των πολλών χρημάτων που φοβούνται ακόμα και μη κάτσει ένα κουνούπι. Και ο Τζόλης ήθελε να μπει να συνεχίσει. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το παιδί ως υπόδειγμα, έτσι. Να τα βλέπουμε αυτά.
0: Πολύ καλή κατάσταση ήταν.
1: Καλά. Εγώ έσκασα όταν βγήκε και μετά κάνει ο Μασούρας αυτή την κεφαλιά και τροφοδοτεί τον Ιωαννίδη και λέω δεν πειράζει γιατί μπήκε στη θέση του Τζιόλι. Αλλά και ο Ιωαννίδης, μπράβο. Τι ωραία εκτέλεση ήταν αυτή. Επαγγελματική δηλαδή.
0: Είσαι λίγο Ανρί στο πλασέ. Ανρί, Τιερί Ανρί.
1: Τι?
0: Στο πλασέ, έτσι, τα επαγγελματικά. Επειδή είσαι και
1: ήταν καταπληκτικό. Ήταν μια δήλωση. Εγώ είμαι center for και αυτό το κάνω και στον ύπνο. Μπράβο και στον Ιωαννίδη και στο Μασούρα. Ωραία.
0: Από αύριο θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Θα έχουμε πράγματα και θάματα. Ωραία.
0: Και τώρα πλέον καθημερινά. Με ευρωπαϊκά, με.
1: Εδώ θα είστε. Έχουμε Τάσο και Δημήτρη εμείς και δεν φοβόμαστε κανένα. Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
0: Καλώς σου κου.

επειδή μου πετάχθηκε ένα γιώτα πριν όταν έλεγα για τον Χρήστο Τζόλι, είναι άλλος ο Αλέξανδρος Τζιόλης, ωραίος διεθνής αμυντικός μέσος με μεγάλη καριέρα, και άλλο ο Χρήστος Τζόλης που είναι η εξτρεμάρα μας και παίζει και στην Άρσεναλ. Με συγχωρείτε που το χάλασα κάποια στιγμή.

follow you, follow me. Σ' ακολουθώ εγώ, με ακολουθείς εσύ. Αυτό νομίζω ταιριάζει σε αυτό που σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε. Σαν σήμερα το 1950, ο Μάικ Ράδερφορντ, ο μπασίστας και κιθαρίστας βέβαια, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος των Genesis, γεννήθηκε. Και αν δεν κάνω λάθος, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι σε δικούς του στίχους, έχει γράψει και το, αυτό το θεματάκι, το ρίφ όπως λένε οι ηλεκτρικοί της κιθάρας, έχει μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω σε αυτή την ωραία φράση ακολούθησέ με, θα σε ακολουθήσω, πώς να το πω, έχουμε το συγκερασμό της τέχνης της συνύπαρξης. Θα μου πεις τι είναι η τέχνη της συνύπαρξης, είναι πολλά πράγματα, αλλά ο συγκεκριμένος τίτλος αφορά μια μεγάλη γιορτή που θα γίνει την Κυριακή. Τι είναι την Κυριακή, εκτός από το ότι η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται την Εθνική Γερμανία, εκεί δεν υπάρχει συνύπαρξη, είναι ποιος θα κερδίσει τον άλλον. Την

0: Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Στείλτε μου όσα χρόνια πολλά θέλετε. Και με αυτή την ευκαιρία, εκεί στον Άγιο Δημήτριο θα γίνει, λέει, μια πολύ μεγάλη γιορτή φιλοζωίας. Ο Δήμος φυσικά, αλλά και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Same Roots, και αυτό είναι ενδιαφέρον, το ίδιες ρίζες, διοργανώνουν αυτή την εκδήλωση «Η τέχνη της συνύπαρξης». Είναι μαζί μας η κυρία Ανδρομάχη Ξένου, που είναι η ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Same Roots, και την καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κυρία Ξένου, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαι μια χαρά, και τώρα θα μιλήσουμε και για τους αγαπημένους μας φίλους και για το πώς μπορούμε να ζούμε μαζί τους. Αυτό θα με κάνει, νομίζω, να νιώσω ακόμα καλύτερο. Ό,τι μάθω θα πάω σπίτι στη δική μου συγκάτοικο και θα της πω: Λίκα, σήμερα άκου να σου πω τι γίνεται την Κυριακή στον Άγιο Δημήτριο. Για πείτε μου τι είναι αυτή η γιορτή της Κυριακής. Κυριακή, ναι.
1: Την Κυριακή, είναι σωστά. Είναι μια ολοήμερη γιορτή η οποία γίνεται στην πλατεία Παναγούλη, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ περίπου, μπορεί να πάει και λίγο περισσότερο.
0: Ωραίο.
1: Να κρατήσει λίγο παραπάνω. Και είναι μια γιορτή η οποία γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, στην οποία θα γίνουν υιοθεσίες, θα υπάρξει παράλληλα ένα διαδραστικό εργαστήριο για παιδιά με μια εικαστικό, την Ίνα την Ασπετάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα έχουμε ομιλίες από άλλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως είναι η Adopt a Paw Today, το Save Your Hood, η Dog's Voice και η ΕΔΚΕ. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα έχουμε την παιδική χοροδία του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
0: Είναι καλή.
1: Το ξέρω, είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλά. Και μετά θα έχουμε stand-up comedy. Ωραία. Με την Εύα τη Δημητροπούλου και τον Έκτορα Δέλτα. Και στο τέλος θα ακολουθήσει η Same Roots Band. Είναι μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για την κερδοσκοπική. Φυσικά.
0: Μάλιστα, εσείς παίζετε, τραγουδάτε ή είστε μόνο ιδρύτρια?
1: Εγώ είμαι τραγουδίστρια.
0: Α, ορίστε. Καλά και το κατάλαβα εγώ. Κάτι έφτιασα στο ηχόχρωμα. Μάλιστα. Α, πάρα πολύ ωραία. Εκεί προφανώς όλοι και όλες, αν το επιθυμούν, μπορούν να πάνε με τα σκυλάκια τους, τα γατάκια.
1: Εννοείται.
0: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο, θέλει κλουβάκι.
1: Είναι πιο δύσκολο στη μεταφορά, αλλά ναι, είναι πάντα ευπρόσδεκτα.
0: Ναι, εντάξει, μια τέτοια μέρα. Βέβαια πάντα με προσοχή και σεβασμό, γιατί η συνύπαρξη και πολλών και ανθρώπων και ζώων στον ίδιο χώρο χρειάζεται όλοι και όλες να είμαστε υπεύθυνοι. Να μην κοιτάμε το κινητό μας και έχουμε στην άκρη του λουριού ένα ζωάκι που... Γιατί ξέρετε, έχει γίνει πολύ μόδα αυτό και πραγματικά χρειάζεται εκπαίδευση ο κόσμος στην τέχνη της συνύπαρξης. Όταν βγαίνουμε με το ζωάκι μας, βγαίνουμε με το ζωάκι μας. Δεν βγαίνουμε με το κινητάκι μας και το άλλο είναι αξεσουάρ. Θα έχει κάποιους ειδικούς, εκπαιδευτές και τα λοιπά να μιλήσουν με τον κόσμο?
1: Φυσικά, ξέχασα να σας πω ότι ακριβώς μετά τις μη κερδοσκοπικές που θα μιλήσουν,
0: μάλιστα,
1: θα κάνει επίσης ομιλία ο Πέτρος ο Μητσάκος,
0: μάλιστα,
1: ένας αρκετά γνωστός εκπαιδευτής, και μετά θα ακολουθήσει επίδειξη της σχέσης εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου,
0: μάλιστα,
1: με τον Κωνσταντίνο τον Κεφαλονίτη και τον Ντάντε. Ο Ντάντε είναι σκυλάκος,
0: ναι, και ο Ντάντε θα είναι ο εκπαιδευτής και ο κύριος Κεφαλονίτης θα είναι εκπαιδευόμενος, γιατί η αλήθεια είναι ότι μαθαίνοντας να εκπαιδεύουμε ιδιαίτερα τους σκύλους, εκπαιδευόμαστε και εμείς οι ίδιοι στην αυτοσυγκράτηση, στο να ερμηνεύουμε τα σήματά του. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι σε μια εκπαίδευση του σκύλου μας βελτιωνόμαστε και εμείς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό. Α, πριν συμφωνήσει η κυρία Ξένου ή πριν διαφωνήσει, αυτό θα το δούμε. Η τηλεφωνική γραμμή μας κορόιδεψε. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να την αποκαταστήσουμε εγκαίρως. Να προλάβω να διαβάσω και της Κατερίνας. Έρχονται κι άλλα, αλλά ξέρετε, πάντα στο τέλος τριμωχνόμαστε. Καλησπέρα σας. Τι συμπτώσεις είναι αυτές, αναρωτιέμαι? Όλα τα έργα να εγκαινιάζονται ή να παραδίδονται στην προεκλογική περίοδο? Ωραία. Ναι, ωραίο ερώτημα, Κατερίνα. Νομίζω ότι η κυρία Ξένου είναι πάλι μαζί μας.
1: Επανήλθα, έπεσε η γραμμή.
0: Ωραία. Και λέω κάτι θα έλεγα εγώ και σου λέει η γυναίκα τώρα, σε μην τον προσβάλλω. Έλεγα λοιπόν ότι γινόμαστε καλύτεροι και εμείς οι ίδιοι όταν εκπαιδεύουμε το σκύλο μας, γιατί μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα και για τη δική του γλώσσα, αλλά και για τη δική μας αυτοσυγκράτηση, ισορροπία, εγρήγορση. Είναι δηλαδή πραγματικό μάθημα. Άρα θα έχει και αυτό το κομμάτι η εκδήλωση. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, μου είπατε. Επί τη ευκαιρία το Same Roots, που εμένα μου αρέσουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Πάντα εγώ θα ήθελα να έχουν και έναν ελληνικό τίτλο, αλλά αυτό είναι, ξέρετε, δικό μου θέμα. Ίσως βοηθάει το αγγλικό και στο ότι έχουν και μια πιο διεθνή δράση κάποιοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Το Same Roots τι είναι?
1: Λοιπόν, Same Roots ονομάζεται γιατί στην πραγματικότητα Same Roots είναι κοινές ρίζες.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί τα ζώα να διαφέρουν από εμάς σε κάποια πράγματα, mm-hmm. όμως στην ουσία έχουν πολλά κοινά με εμάς.
0: Θυλαστικά.
1: Δηλαδή, να έχουν συνέστημα.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί να βιώνουν τον πόνο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρακτικά οι ρίζες μας είναι οι ίδιες.
0: Mm-hmm. Και καλό είναι να το θυμόμαστε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε άλλοτε. Εμείς έχουμε κυριαρχήσει. Εντάξει, γίναμε πολύ πολύ έξυπνοι. Ίσως το παρακάναμε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα υπαρξιακό. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, κάνεις μια ολοκληρωμένη βόλτα με το σκύλο σου και όταν γυρίσεις έχει μια πληρότητα που τη ζηλεύεις. Λες, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, ενώ εγώ είμαι συνέχεια στις εντάσεις και τα τέτοια. Οπότε για να μην σας κουράσω και σας, κυρία Ξένου, την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ στην πλατεία Παναγούλη στον Άγιο Δημήτριο έχει ένα σωρό πράγματα και ένα τρόπο να γιορτάσει κανείς και να βελτιώσει και την εικόνα και τη σχέση του με τα ζώα. Νομίζω τον έφτιαξα καλά τον τίτλο ή θέλει συμπλήρωμα?
1: Όχι, όχι, τα λέτε τέλεια, είναι όλα πολύ σωστά. Το μόνο που θέλω εγώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ότι η τέχνη,
0: mm-hmm.
1: Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, πιστεύω, στο να περάσουν μηνύματα και γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε τόσο μεγάλο πολιτιστικό κομμάτι στον συγκεκριμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
0: Είναι διεισδυτική η τέχνη και έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος την έφτιαξε για να μπορεί να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα. Πολλές φορές μπορεί να θέλει να την αλλάξει. Η τέχνη είναι πολύ διεισδυτική. Τα τραγούδια που θα πει η Same Roots Band έχουν μέσα και ζωάκια ή είναι ένα γενικό ρεπερτόριο?
1: Είναι ένα γενικό ρεπερτόριο το οποίο στοχεύει περισσότερο στο να κλείσει αυτή η εκδήλωση, κάνοντας τον κόσμο να διασκεδάσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε περάσει όμως άλλα μηνύματα νωρίτερα.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ξένου. Καλή επιτυχία στην όλη αυτή η εκδήλωση, να περάσει και ο κόσμος καλά και καλό μουσικό κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.

Μαθαίνοντας λέει να πετάω. Ωραίος τίτλος. Σαν σήμερα το 2017 φεύγει από την ζωή ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγός δίσκων και ηθοποιός, ο Τόμας Ελ Πέτι. Ήταν βέβαια ο κύριος τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Tom Petty and the Heartbreakers. Είχαν ιδρυθεί το 76 μάλιστα. Εσάς μην heartbreakers, μην σπάσει η καρδιά σας που φεύγουμε. Καλά να περάσετε, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, να ακούσετε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα. Να περάσετε καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα θα σας περιμένουμε πάλι εδώ λίγο μετά τις 6 και να κερδίσουμε και τους Γερμανούς άλλη μια φορά την Κυριακή, να έρθουμε εδώ με πανηγυρισμούς και εμβατήρια. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημητρής Φαναριώτης και η Έρη Σφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Βιβλική καταστροφή. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και σήμερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Κυριακή. Σε κατάσταση red coat οι αρχές. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν δραστηριότητες και μετακινήσεις. Για δύσκολη νύχτα κάνουν λόγο ειδικοί. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα, αναφέρει στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου. Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά λόγω ισχυρών ανέμων. Στην Πιερία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών και την περιφερειακή σύγκληση. Δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και τις επιλογές της, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Η ενέργεια βάζει φωτιά και στον πληθωρισμό. Στο 5,1% εκτοξεύτηκε τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Στο 3,8% σκαρφάλωσε στην Ευρωζώνη. Στα ύψη τα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα, τονίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά η G7. Απάτη Μαμούθ, εγκληματική οργάνωση εξαπάτησε επενδυτές κρυπτονομισμάτων. 17 οι συλλήψεις, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. Πάνω από 8 εκατομμύρια το κέρδος τους. Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. «Θα σου λιώσω το κεφάλι», είχε καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της για απειλές η 32χρονη. Εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι. Η γυναίκα μπήκε μπροστά για να σώσει τον 33χρονο. Τραγωδία στη Ρόδο, νεκρή τουρίστρια από Κεραυνό. πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Τι είπε η Μαρία Καριστιανού για τον βιοσυντονισμό και την βιοανάδραση. Δεν μπορούσα να τους αφήσω να πεθάνουν, λέει ο κυβερνήτης ήρωας της Fly Dubai στον Ινδό Πρωθυπουργό. Ο συγκυβερνήτης είχε τσεκούρι, αναφέρει ο Νετανιάχου. Και τέλος, το Κογκρέσο ανατρέπει τα διατάγματα για τη στέγαση στην Ισπανία και ανοίγει το δρόμο για πρόωρες εκλογές. Και θα ξεκινήσουμε από την Πιερία και την τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η εκδήλωση για την ένταξη αυτού του μοναδικής ομορφιάς μυθικού βουνού στον κατάλογο με τα μόλις 42 παγκόσμια μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον απεσταλμένο του Earth News στην Πιερία, Μίλτο Σακελάρη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ αλλά και για τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την εκδήλωση. Μίλτο, καλησπέρα από την Αθήνα.
4: Καλησπέρα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου σε κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η σφραγίδα της UNESCO, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι η διαρκής υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, είπε, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι είναι πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίπεδο θέρμανσης εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές, όπως είπε, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, και αυτή η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, το Λιτόχωρο, η Πιερία, η Κατερίνη, είναι περιοχές οι οποίες έχουν ανάγκη για στήριξη. Όπως αντιλαμβάνεστε, οπότε ο κ. Τσίπρας επέλεξε και την εκδήλωση της UNESCO για να στείλει το μήνυμα ότι κανείς δεν θα είναι αβοήθητο. Είπε μεταξύ άλλων, τόσο ένα ταραγμένο κόσμο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία της και στις επιλογές της. Εδώ φαίνεται και η αντίληψη, τόνισε ο Πρωθυπουργός, που διαθέτει την κυβερνητική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Αναφέρονται στο στόχο που έχει θέσει η κυβέρνηση για την περιφερειακή σύγκληση. Έναν στόχο τον οποίο περιέγραψε και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του νωρίτερα σήμερα την Πιερία σε περιοδία που πραγματοποίησε.
3: Μάλιστα, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση.
5: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας δρυμός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια, φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσα τους και 27 ενδυμικά.
3: Το μήνυμα ότι καμία περιοχή στην Ελλάδα δεν είναι ξεχασμένη εξέπεμψε κατά την περιοδία του στην Πιερία ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής. Καλησπέρα, Άγιε.
6: Καλησπέρα. καταργημένα αναφορά που έκανε στη δήλωση που αυτή του κ. Μητσοτάκη έγινε μετά την συνάντηση, μετά τη σύσκεψη αυτή. Ουσιαστικά ήταν το αντικείμενο σύσκεψη ήταν τα ζητήματα της περιοχής και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, είμαστε εδώ για να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σε ζητήματα, γιατί είχαμε αυτοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί από την πολιτεία. Γιατί γνωρίζουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, πως κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτό το σημείο ανέφερε πως πάντα υπάρχει ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλοι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Παραμείνοντας πως δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και αυτό αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Πρέπει να πούμε πως η σύσκεψη δόθηκε έμφαση σε θέματα που αφορούν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συμμετείχαν όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες αλλά και οι βουλευτές της περιφέρειας και ήταν χαρακτηριστική αναφορά του Δημάρχου της περιοχής, όπου δήλωσε περήφανος ο ίδιος αλλά και ο λαός του ιστορικού Κολυνδρού που επισκέφθηκε την περιοχή αυτή ο Πρωθυπουργός και τόνισε πως πραγματικά θα είναι δίπλα και τα επόμενα στις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης αλλά και του κ. Μητσοτάκη.
3: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε για αυτά τα ζητήματα που μόλις έθιξες ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Δήμαρχος της περιοχής.
7: Εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στο κρίσιμο μέτωπο της ενέργειας. Η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ. 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ ρίχνουν στην αγορά οι G7. Έχουμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό, ο οποίος στη χώρα μας εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Έλενα, λέγαμε ότι η Ευρώπη σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα δίζελ. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος. Συμφώνησε?
8: Να σου πω, υπάρχει ανακοίνωση των G7 αρχικά που λέει ότι πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή συνάντηση για να αντιμετωπίσουμε τις ολένα και πιο σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενεργειακή μας ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου αστάθεια στις αγορές πετρελαίου, με τις ραγδαία αυξανόμενες τιμές να απειλούν την οικονομική σταθερότητα και ευημερία των πολιτών. Συμφωνήσαμε σε αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα για τη σταθεροποίηση του άμεσου εφοδιασμού με ενέργεια, την προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών, καθώς και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων. Δεν λέει τη λέξη απελευθέρωση, αλλά νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε έτσι, θέλοντας να δώσουν ουσιαστικά το μήνυμα ότι η απελευθέρωση δεν σχετίζεται με τις αμερικανικές απειλές ή πιέσεις, αλλά με τις τιμές τις ενεργειακές. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι ο προσανατολισμός. Αυτό φάνηκε και σήμερα στη συνέντευξη τύπου της Κομισιόν.
3: Πρακτικά όμως, Έλενα, είναι και, πώς να το πω, και ένα αποτέλεσμα μιας πίεσης που άσκησε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
8: Θα σου πω κάτι και τι πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη σε επίπεδο πρέσβεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εφοδιασμό. Προφανώς και υπάρχει σύσταση, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για Απελευθέρωση. Το πρωί έγινε μόνο με τα 26 κράτη-μέλη. Μετά έγινε τον G7 και τώρα συνεδριάζουν προκειμένου οι πρέσβεις προκειμένου να δώσουν τις τελικές κατευθύνσεις. Τώρα, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ο προσανατολισμός χάθηκε. Αυτό που προσπαθούσε να πει σήμερα η Κομισιόν ήταν ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει δεν έχει σχέση με τις αμερικανικές πιέσεις. Στο διατάφτα όμως, ό,τι και να κάνει και ό,τι και να πει κάποιος, η συνδεσιμότητα δεν μπορεί να την αποφύγει.
3: Υφίσταται.
8: Φυσικά. Βέβαια ρωτήθηκε για το αν γίνεται τώρα, είπε ότι φανερά έτσι ενοχλημένη επικεφαλής τύπου υπάλληλο απεινού, είπε ότι δεν συνδέεται, ότι είναι θέμα τιμών, έδωσε και μάλιστα παραδείγματα για το πώς έχουν αυξηθεί οι τιμές, λέγοντας μάλιστα ότι απελευθέρωση κάναμε και το Μάρτιο, που δεν είχαμε πιέσει απειλές, είπε, όπως θέλετε πείτε το. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ρωτήθηκε επίμονα εάν θα υπάρξει κάποια απάντηση, κάποια μέτρα σε αυτές τις αμερικανικές πιέσεις. Δεν ξέρω βέβαια τώρα, εδώ πολλές ερμηνείες μπορούμε να δώσουμε, αλλά η απάντηση ήταν ότι το πάμε βήμα-βήμα, αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να σταθεροποιήσουμε τις τιμές.
3: Ναι, υποθέτω ότι και ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να μειώσει τις υψηλές τιμές του ντίζελ για τους οδηγούς των ΗΠΑ εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών και ασκεί αυτή την πίεση προς την πλευρά της Ευρώπης. Γενικά υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων.
8: Και πρέπει να πούμε βέβαια και την άλλη παράμετρο, ότι ο Τραμπ έχει έναν άσο στο μανίκι του, γιατί αν δεν γίνει απελευθέρωση τώρα... πιέζει ότι θα μειώσει τις εξαγωγές ντίζελ στην Ευρώπη.
3: Γι' αυτό το
8: λέω. Η Ευρώπη να πούμε ότι παίρνει, μπράβο, ακριβώς, παίρνει το 50%. Και πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στην πρωινή σύσκεψη των 27 συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία επίσης έχει τεράστιο θέμα γιατί εισάγει από την Αμερική το ντίζελ της.
3: Λοιπόν, μια δύσκολη εξίσωση. Η Ευρώπη έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να κρατήσει κάποια προσχήματα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Έλενα, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Να επιστρέψουμε εδώ στην Αθήνα και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα. Πρακτικά, τι σημαίνει αυτή η απελευθέρωση των αποθεμάτων από την Ευρώπη, ότι πέφτουν οι τιμές στο ντίζελ? Αυτό βασικά ενδιαφέρει όλους μας, ότι υποκύπτει η Ευρώπη σε έναν εκβιασμό, σε μια πίεση του Προέδρου Τραμπ. Ποια είναι η ερμηνεία που εσύ δίνεις σε όλο αυτό σκηνικό?
9: Ακριβώς, έχω την αίσθηση ότι παρά τις δηλώσεις, όπως είπε και η καλή συνάδελφός Έλληνα Αποστολίδου, φυσικά και υπέκυψε στις πίεσεις του Τραμπ η Ευρώπη, και μάλιστα θα σχολιάσω εξαιρετικά γρήγορα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η αγορά πετρελαίου είχε προβλέψει αυτές τις ανακοινώσεις και οι τιμές του αμερικανικού αργού είχαν μειωθεί κατά 5% μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο, τώρα είναι στα 101,8. 101,8 το βαρέλι το αργό. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Θάνο, είναι η στάση της Ρωσίας και της Κίνας. Σε ένα δημοσίευμά τους πρωτοσέλιδο New York Times, αφενός αναφέρουν ότι δεν διευκρινίζεται πόσα από τα 100 εκατομμύρια βαρέλια θα είναι αργό και πόσα θα είναι ντίζελ. Ενώ το Πεκίνο δεν έχει χορηγήσει στα μεγαλύτερα δηληστήρια τις ποσοστώσεις εξαγωγής καυσίμων τον Οκτώβριο, πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάου. Πάντως, ναι, η πτώση, η απελευθέρωση αυτών των 100 εκατομμυρίων βαρελιών στο ντίζελ μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση αργότερα τις επόμενες μέρες των τιμών, αλλά θα οδηγήσουν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί οικονομολόγοι, σε αύξηση των τιμών της βενζίνης. Αναφέρθηκα στο Πεκίνο. Τώρα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ σε περίπτωση υπερπαραγωγής, και μιλώντας στην Άνω Βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδερ Νόβακ είπε επίσης ότι η εγχώρια αγορά είναι προς το παρόν ισορροπημένη. Να θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα η Μόσχα παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ για τους παραγωγούς καυσίμων στα τέλη Οκτωβρίου, επιβαρύνοντας περαιτέρω την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.
3: Βλέπεις και μια πολιτική πίεση σε όλα αυτά, γιατί πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι σε διαδικασία εκλογών, έτσι.
9: Ναι.
3: Είναι σε τροχιά προεκλογική.
9: 4-5 χώρες την άνοιξη την επόμενη.
3: Γι' αυτό, γι' αυτό ρωτώ και έχω την απορία αν σε όλο αυτό το παιχνίδι υπάρχει και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Και βέβαια Τι σημαίνει σε σχέση όλο αυτό με την απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τη ΣΥΠΑ? Δηλαδή, okay, η Ευρώπη είπε το ναι, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ισχύει η απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
9: Όχι. Δεν ισχύει, δεν διότι ισχύει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μακρόν μέσα σε ελάχιστες ώρες μετά την απειλή του κυρίου Τραμπ ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ, στο πλαίσιο των G7, γιατί η Γαλλία είναι μέλος των G7, αποφάσισε να απελευθερώσει αυτό το μεγάλο ποσοστό του ντίζελ, κάτι που σημαίνει ότι σαφώς υπέκυψε στις πιέσεις Τραμπ, και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τις εκλογές. Βέβαια, μέχρι τότε, Θάνο, έχουμε πολύ χρόνο, γιατί έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Μπάμπελ Μαντέμπ και τους Χούθη. Λοιπόν, είναι ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.
3: Και ένα,
9: Θάνο,
3: γεωπολιτικό και πολιτικό σκάκι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εμείς συνεχίζουμε. Εν τω μεταξύ, μείωση καταγράφεται στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αμόλυβδη. Στη διεθνή αγορά, πάντως, η προοπτική απελευθέρωσης από θεμάτων αργού έχει επιδράσει θετικά, με το Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Ούτως ή άλλως, μιλήσαμε για την απελευθέρωση αυτή πριν από λίγο με τους καλούς συναδέλφους. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Θάνο, όπως είπες, νωρίτερα έπεφτε το Brent. Αυτή την ώρα, παρά τις όποιες ανακοινώσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Brent έχει ξεπεράσει τα 100 ευρώ, τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 101,3. Ενώ το αργό της Αμερικής και αυτό παρουσιάζει μια ελαφριά αύξηση και είναι στα 90,6 δολάρια το βαρέλι.
3: Και παρά τις ανακοινώσεις, έτσι.
10: Παρά τις ανακοινώσεις. Mm-hmm. Επίσης, να πούμε ότι το φυσικό αέριο τραβάει το δικό του δρόμο. Το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Και αργά χθες το βράδυ είχαμε τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΗ, που είναι και ο μεγαλύτερος πάροχος, για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο, όπου σε ό,τι αφορά το πράσινο τιμολόγιο έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7% και από 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα πλέον θα πωλείται στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η ΔΕΗ υπενθυμίζει καταρχήν ότι το Σεπτέμβριο υπήρξε μια αύξηση στη χονδρεμπορική αγορά της τάξης του 17% και ωστόσο εκείνη κάνει μόνο 7% αύξηση στα τιμολόγια της, και βέβαια παραπέμπει τους καταναλωτές στο περίφημο καταφύγιο του σταθερού τιμολογίου της, το οποίο είναι πραγματικά πολύ το φθηνότερο στην αγορά. Είναι 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο. Mm-hmm.
3: Πινελόπη,
10: τώρα, να πω και μια κουβέντα σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα στην λιανική αγορά. Έχεις δίκιο, όπως υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση του ντίζελ. Το βλέπαμε προχθές στα 2,21 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα έχει πέσει στα 2,20 και η αμόλυβδη είναι επίσης στα 2,20. Με λίγα λόγια, ακόμα και αν έχουν αποτυπωθεί στις τιμές της λιανικής οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, που είναι 20 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, φαίνεται ότι ό,τι συμβαίνει στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει να μειωθούν οι τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.
3: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα ντόμινο αυξήσεων, υπάρχουν στο ενδεχόμενο μάλλον αυξήσεων σε τιμές προϊόντων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Αναφέρθηκε μέσω του Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος. Ωστόσο, όπως είπε, το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την αγορά, αλλά είμαστε εν ώψη αυξήσεων και σε προϊόντα γαλακτοκομικά, αλλά και γενικότερα στο αυξήσεις στο ράφι.
10: Καταρχήν, να πούμε, Θάνο, ότι από την πλευρά της αγοράς αυτό που διαμηνύεται προς όλες τις κατευθύνσεις είναι πως μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις των γαλακτοκομικών προϊόντων της τάξης του 7-12% ανάλογα με το προϊόν, αντίστοιχα και η αύξηση. Και αυτό οφείλεται καταρχήν στην πίεση που υπάρχει στην τιμή του γάλακτος, διότι έχει μειωθεί κατά πολύ το απόθεμα των ζώων που είναι διαθέσιμα για την παραγωγή γάλακτος, ενώ βεβαίως επηρεάζει η τιμή και από τις τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Θοδωρικάκος πράγματι ρωτήθηκε για αυτό το θέμα στη συνέντευξή του που έδωσε πρόσφατα και είπε ότι οι πιέσεις ασκούνται στις τιμές των προϊόντων τόσο λόγω των καυσίμων όσο και γενικότερα της κατάστασης που είναι ρευστή στην αγορά. Είπε ότι υπάρχουν βεβαίως αντικειμενικοί λόγοι που μπορεί να οδηγούν σε αύξηση των τιμών, ωστόσο υπάρχει και το θέμα της κερδοσκοπίας και για τον λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την αγορά και παρεμβαίνει όπου κρίνει ότι χρειάζεται. Η χαρακτηριστική του φράση είναι το παρακολουθούμε, είμαστε διαρκώς από πάνω.
3: Λοιπόν, ναι.
10: Τώρα να πω κάτι ακόμα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι ο πληθωρισμός σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τον προηγούμενο μήνα, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν μια αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν αρνητικός στο μείον 0,2% και όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αυτό έχει συμβάλει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών σε 1.740 προϊόντα και το Υπουργείο θα συνεχίσει την προσπάθειά του στην ίδια κατεύθυνση.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα της ακρίβειας ο κύριος Θεοδωρικάκος.
11: Ασφαλώς υπάρχει ανησυχία στην αγορά. Εδώ τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει ένας κίνδυνος από αυξήσεις που μπορούν να προκύψουν, γιατί πράγματι υπάρχει θέμα λόγω των καυσίμων,
3: ναι,
11: το οποίο το παρακολουθεί κανείς, αλλά εάν υπάρξει το πρόβλημα με τα καύσιμα, προφανώς σε ένα βαθμό μετακυλίεται. Υπάρχει όμως και κάποιος ο οποίος μπορεί με πρόσχημα αυτό να κάνει αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Εκεί θα πρέπει η ανεξάρτητη...
12: Άρα περιμένετε αυξήσεις, καταλαβαίνω εγώ, και στο σούπερ μάρκετ.
11: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, για να μην επιδέχεται συζήτηση για τον έλεγχο.
12: Παρακολουθεί και ο κόσμος πολύ, κύριε Θεοδωρή.
11: Κάνει παρεμβάσεις. Κάθε άνθρωπος τα παρακολουθεί, όλοι μας τα παρακολουθούμε, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την πορεία του νοικοκυριού μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δυσκολεύεται.
3: Άντε πόρτας λοιπόν οι αυξήσεις. Έντονα ανωδική τροχιά ακολούθησε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,1% έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Πού οφείλεται η άνοδος, θα μας πει αναλυτικά ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Κωστή, καλησπέρα. Ο πληθωρισμός νομίζω αποτυπώνει απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Έτσι δεν είναι?
13: Ακριβώς. Καλό βράδυ, Θάρρος, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μιλάμε για περίπου μία μισή μονάδα πάνω ο πληθωρισμός μέσα σε ένα μήνα. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% που ήταν τον Αύγουστο. Η χώρα μας πλέον κατέχει την τέταρτη υψηλότερη μέτρηση στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για στοιχεία, για τα προσωρινά, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat Θάνο, και να πούμε επίσης ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο, πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς και τις προβλέψεις των οικονομολόγων που μιλούσαν για 3,6%, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για να ελέγξει την πορεία του τιμαρίθμου. Τώρα
3: αυτό είναι μια σειρά. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις. Αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων. Στη συνέχεια τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Έτσι
13: μετά.
3: Και είναι μια αλυσίδα η οποία πραγματικά δημιουργεί παγκόσμια σημάδια, έτσι, μιας μαυρίλας, μιας συννεφιάς που καθρεφτίζεται και στις τιμές των ομολόγων. Έτσι
13: και καταρχάς δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Να πω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο 7ος συνεχόμενος μήνας κατά τον οποίο ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη παρέμεινε πάνω από το μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ενέργεια, θα δούμε και τα οριστικά στοιχεία, αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο στο 18,8% ο πληθωρισμός στην ενέργεια, από 14,3% που ήταν τον Αύγουστο. Υπηρεσίες 3,2% από 3. Μετά ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 1,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αυτά είχαν τον χαμηλότερο πληθωρισμό, 1,1%. Τώρα, ο δομικός πληθωρισμός είναι ο δείκτης που εξαιρέτησε μετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,2 από 2,1. Ναι. Που σημαίνει ότι όλη η ζημιά γίνεται από την ενέργεια. Τώρα, η άνοδος του πληθωρισμού δημιουργεί φυσικά ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε όλες τις χώρες, αλλά περισσότερο στις υπερχρεωμένες χώρες. Ακόμα και η Γαλλία, για παράδειγμα, που βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις αυτές τις μέρες, έχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι στις χώρες με υψηλό έλλειμμα πλέον. Και οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θέλουν να αποτρέψουν την ενσωμάτωση του ενεργειακού σοκ στην οικονομία, να μην περάσει δηλαδή η αύξηση των τιμών ενέργειας στους μισθούς, στις τιμές, κάτι που θα κάνει τον πληθωρισμό πιο επίμονο.
3: Μάλιστα.
13: Και δεν αποκλείεται να δούμε νωρίτερα κάποια από τις αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ, που έτσι κι αλλιώς θα έκανε μέχρι το τέλος του χρόνου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την ευκαιρία, Θάνο, αν έχουμε ένα λεπτό, να πω ότι μόλις χθες ο επικεφαλής καθηγητής του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο κύριος Ιωάννης Τσουκαλάς, που μας παρουσίαζε την τριμηνιαία έκθεση,
3: ναι,
13: ρωτήθηκε για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομία και αφού εξέφρασε την εκτίμηση ότι το πρόβλημα με την ενέργεια δεν είναι παροδικό, αλλά θα παραμείνει για χρόνια, έτσι ακριβώς είπε, για χρόνια, χαρακτήρισε παρακινδυνευμένη κάθε πρόβλεψη για την πορεία του τιμαρίθμου εφέτος στην Ελλάδα.
3: Μάλιστα.
13: Δεν βλέπω πώς μπορούμε να κλείσουμε κάτω από το 3,2% φέτος.
3: Χθες η Ελλάδα, Κώστα, αποπλήρωσε 2,5 δις ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Να κλείσουμε με αυτό.
13: Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Άλλα 2,5 δισεκατομμύρια αποπληρώνει πρόωρα από τα χρέη της η Ελλάδα, αυτή τη φορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, ο κύριος Πιέρ Γκραμένια. Και να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι συνολικά για φέτος θα γίνουν πρόωρες αποπληρωμές 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η Ελλάδα το 2032, που εκεί θα δούμε να αυξάνεται το κόστος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, θα είναι σε πιο καλή κατάσταση. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι προσπάθειες από τώρα.
3: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την εξέλιξη αυτή. Ρωτήθηκε σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι με Ναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
14: Είναι πολύ καλό και αν έχω ένα λεπτό να σας πω κάτι. Ωραία. Έχω μια ιδιαιτερότητα εμείς, πολύ θετική, ότι χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο και με πολύ μεγάλη διάρκεια.
15: Μάλιστα.
14: Δεκαετιών διάρκεια.
15: Μάλιστα.
14: Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κόσμος καίγεται γύρω μας και εμείς δεν φοβόμαστε ότι αύριο πρέπει να πάμε να δανειστούμε με τους τρέχοντες όρους που είναι.
15: Έχουμε αυτή την ανάσα, λέτε.
14: Έχουμε αυτή την ανάσα που μας βοηθάει πάρα πολύ.
15: Mm-hmm.
14: Και το μόνο πρόβλημα που είχαμε για το 32, που συσσωρεύονται οι τόκοι της περίοδου χάριτος, εμείς με τις πρόωρες εξοφλήσεις τα έχουμε εξοφλήσει αυτά, άρα έχουμε ομαλοποιήσει μπροστά μας τον ορίζοντα για το δανεισμό μας.
16: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Και εμείς θα συνδεθούμε με την Κατερίνη. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους πολίτες της πόλης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
17: Η λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που το διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Και μια παράταξη η οποία έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σταθεροποίησε την πατρίδα μας, επανέφερε τη δημοκρατία. Αλλά δεν αρκέστηκε σε αυτό, φίλες και φίλοι. Διότι η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε εμείς να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες σας δίνουμε. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας, το έβλεπα καθώς ερχόμενα στο αυτοκίνητο, δύο αριθμούς μόνο δύο ιστορίες δύο διαφορετικών χωρών στην Ευρώπη, της Ελλάδος και της Γαλλίας. Σήμερα που μιλάμε, η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω μιας πολιτικής αναταραχής. Πολιτική αναταραχή έχει να κάνει με το γεγονός ότι τελειώνει η θητεία του Προέδρου Μακρόν, ενός διαχρονικού φίλου της πατρίδας μας που στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Και υπάρχει μια πολιτική αβεβαιότητα για το ποιος ή ποια μπορεί να τον διαδεχθεί. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας σήμερα είναι κοντά στο 4,9%. Της Ελλάδος είναι στο 4,5%. Η Ελλάδα σήμερα δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί?
3: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό, μίλησε για την πολιτική σταθερότητα, για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και είπε ότι χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει και οικονομική πρόοδος. Στο πεδίο του καιρού να περάσουμε, η Κρήτη μετρά τις πληγές της από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ορμητικοί χήμαροι μπήκαν σε σπίτια, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι κάτοικοι έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, καθώς νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται να χτυπήσει το νησί σε λίγη ώρα.
18: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλος μας.
19: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα το σπίτι.
20: Και ανοίγω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα. Γέμισε το σπίτι νερό. Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
21: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί. Άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό έχει λάσπες.
22: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό. Αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω αυτά με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό. Τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα. Τι να κάνω για αυτά, δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
23: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία, πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω. Διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
3: Να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, όπου η πολιτική προστασία και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται επιποδώς. Η ανησυχία εστιάζεται σε ποτάμια και ρέματα που βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας πει περισσότερα. Φανή, είχαμε και μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηλοποτάμου. Καλησπέρα από την Αθήνα.
24: Καλησπέρα, Σανό. Είχαμε και λίγα λεπτά αργότερα ένα μήνυμα που δεν το έχουμε ξαναδεί. Που ήταν γενικό για όλη την περιφέρεια Κρήτης. Δηλαδή, ένα μήνυμα από το 112 που έλεγε ακριβώς το ίδιο: να περιοριστούν οι μετακινήσεις σε όλο το νησί και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Το περιμένουμε αυτό το μήνυμα, το ξέρουμε ότι θα σταλεί, γιατί περιμένουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού, η οποία έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. Ξεκίνησε να βρέχει ξανά, όχι με μεγάλη ένταση βέβαια αυτή τη στιγμή, αλλά πιο σταθερά και ο ουρανός έχει γεμίσει με αστραπές, ενώ ακούμε και βροντές. Οπότε ο καιρός έρχεται να μας βρει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης, περιφερειακά κυρίως, ακρογολισμένα μηχανήματα έργου, μεγάλα μηχανήματα ελπιστριοφόρα με μεγάλες τσάπες για να παρέμβουν όπου χρειάζεται με την συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας. Έγινε μάλιστα σήμερα και μία σύσκεψη στο Δήμο από την Πολιτική Προστασία, όπου αποφασίστηκε να τοποθετηθούν και να ακροβολήσουν τα μηχανήματα αυτά και οι άνθρωποι, το πολιτικό προσωπικό. Και επίσης να υπάρχει συντονισμός με την αστυνομία και την τροχέα και διερευνήθηκαν διάφορα σενάρια. Λοιπόν, τώρα το απόγευμα πρέπει να σου πω ότι έκλεισαν κάποια σημεία καινούργια, κάποια ήταν και από χθες. Το Φαράγγι στη Σύλαμο έκλεισε. Η Εδώς Μνησικλή έκλεισε επίσης στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά. Στον Κατσαμπά η Ιρλανδική Διάβαση έκλεισε. Η Γέφυρα του Ραφιλιά είναι κλειστή και η Εδώς Μάνου Κατράκη ετοιμάζεται να κλείσει. Αν χρειαστεί, είναι εκεί δημοτικοί αστυνομικοί για να την κλείσουν στον Άγιο Ιωάννη το χωστό. Είναι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει. Στη Φοινικιά, χθες η πυροσβεστική βοήθησε 13 άτομα να μετακινηθούν με ασφάλεια, γιατί είχαν με κάποιο τρόπο εγκλωβιστεί από τα νερά, από τη στάχνη που ανέβαινε συνεχώς. Είχαμε αυτό το παράθυρο σήμερα, πρέπει να σου πω. Και οι άνθρωποι μετέτρεψαν τις πληγές τους σε περιοχές όπως είναι το Ρουκάνι, ο Προφήτης Ηλίας, η Χερσόνησος, η Γούβα, το Καστέλι. Δόθηκε και ο χρόνος στην περιφέρεια να καθαρίσει κάποια ποτάμια και κάποια ρέματα από φερτά υλικά αλλά και από σκουπίδια που πετάνε οι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς βρέθηκαν μέσα και καναπέδες μέσα σε ένα ποτάμι. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το νερό, η απορροή να γίνει πιο εύκολα. Βέβαια έχει κορεστεί πολύ το έδαφος μετά την χθεσινή νεροποντή. Υπάρχουν και περιοχές στην Κρήτη που προέρχονται από φωτιές, από πυρκαγιές, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί κινδυνεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Να γίνουν πιο επικίνδυνα. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά αυτή η νύχτα. Μέσα την Κυριακή το μεσημέρι στην πραγματικότητα ο καιρός θα είναι τόσο δυσμενής. Αλλά το μήνυμα του 112 αναφέρονταν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
3: Φανή, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά όπως το είπες. Έπεσαν 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Κάτι που μόνο στην Θεσσαλία έχει συμβεί, τόνισε ο Γιώργος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μήλο-Ποτάμου, στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα θα πάμε από το Ηράκλειο στα Χανιά, όπου η κακοκαιρία παραμένει ενεργή σε αρκετά σημεία, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν όψη και του νέου κύματος που αναμένεται. Είναι κοντά μας η Ευτυχία Πενταράκη και μας ενημερώνει σχετικά. Ευτυχία, καλησπέρα.
1: Και ο μαύρος ουρανός, Θάνο, καλησπέρα, που έχει σκεπάσει τα Χανιά, προκαλεί μια ανησυχία σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, γιατί είναι πάρα πολλοί τουρίστες που βρίσκονται εδώ και έλαβαν αυτό το 112 που είπε η Φανή πριν από λίγο, 6 ώρα έχει σε όλη την Κρήτη. Το έλαβαν λοιπόν και οι ξένοι επισκέπτες, καθώς δεν μπορούν να ξέρουν τι σημαίνει αυτό, τι προετοιμάζεται, δεν βλέπουν εδώ τις τοπικές ειδήσεις. Οπότε είναι μια προειδοποίηση να μην ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες διαδρομές, κάποια μονοπάτια που θέλουν, περπατάνε και πολύ αυτοί στη φύση. Να είναι πολύ προσεκτικοί και αυτοί λοιπόν. Καθώς είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη, το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα πέσει στο τάδε νομό, στην τάδε περιοχή νερό πολύ και να επικεντρωθούν εκεί οι δυνάμεις. Γι' αυτό και είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί, γιατί η προειδοποίηση είναι από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, είναι σε όλο το νησί της Κρήτης. Οπότε τώρα έχουμε εδώ στα Χανιά βροχή σταδιακά που κάποια στιγμή σταματάει. Ακόμα άλλωστε ο καιρός, η επιδείνωση είναι από απόψε. Έχουμε θυελώδεις όμως ανέμους, 8 και 9 μποφόρ. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από και προς την Κρήτη, αλλά υπάρχει έτσι και αλλιώς και από όλα τα λιμάνια και από τον Πειραιά και την Αθήνα και το Λαύριο, γιατί είναι πολύ κακές συνθήκες για να ταξιδέψουν τα πλοία. Και όλοι λοιπόν σε επιφυλακή στα Ζωνιανά στις 4.30 πρέπει να σου πω. Ήχησε το 112 εκεί νωρίτερα και πάλι κάποια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, καθώς έπεσε πολύ βροχή τώρα το μεσημέρι, το απόγευμα. Αυτά λοιπόν είναι ο φόβος από το πολύ νερό που έχει πέσει και έχει κορεστεί η γη. Πού θα πάει αυτό το νερό εάν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές πολύ και σε άλλες που δεν είναι προετοιμασμένες ενδεχομένως. Και αυτό έτσι είναι και η προειδοποίηση στους κατοίκους, Θάνο, να μην βγαίνουν πολύ έτσι άσκοπες μετακινήσεις και να συμμορφωθούν σε κάθε περίπτωση με τις οδηγίες των αρχών εάν σε κάποια περιοχή γίνει κάτι. Η νύχτα είναι δύσκολη, είμαστε σε επιφυλακή φυσικά όλοι στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να κάνουμε κάτι, να μεταδώσουμε κάποια τέτοια είδηση δυσάρεστη.
3: Ευτυχία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, όπως τα είπατε και οι δύο συνάδελφοι. Τώρα, ισχυρά φαινόμενα έπληξαν και τη Ρόδο, όπου εκεί είχαμε μια τραγωδία. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
2: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Καλησπέρα από τη Ρόδο, που σήμερα έζησε μια τραγωδία με μια 58χρονη Γερμανίδα, η οποία μαζί με τον σύζυγό της πήγαν σε μια παραλία κοντά στην Ελλήντο για να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες, και όταν αντιλήφθηκαν ότι ο καιρός άλλαξε, πιθανότητα να άκουσαν μπουμπονιτά, πιθανότητα να είδαν κεραυνούς, αποφάσισαν να επιστρέψει ο καταλυμάντος. Την ώρα λοιπόν πλήθηκαν ότι ο καιρός άλλαξε, πιθανότητα να άκουσαν μπουμπονιτά, πιθανότητα να είδαν κεραυνούς, αποφάσισαν να επιστρέψει ο καταλυμάντος.

0: σχετικά. Όλγα, τι περιμένουμε ακριβώς τις επόμενες ώρες? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, όντως τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Να πούμε ότι προς το παρόν στα ανώγερα Ρεθύμνου έχουν καταγραφεί περίπου 500 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε για ακραία ύψη βροχής και τα περισσότερα ύψη βροχής εντοπίζονται στο νησί στα βόρεια και ορεινά τμήματά του. Λοιπόν, τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη καταιγίδες, οι οποίες είναι κυρίως βορειοανατολικά στο νησί. Από το Ηράκλειο και πιο ανατολικά, ενώ μπόρες καταγράφονται φυσικά και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, καταιγίδες καταγράφονται και λίγο πιο νότια του Ρεθύμνου. Τώρα, περιμένουμε επιδείνωση δυστυχώς, ακόμα πιο ισχυρή επιδείνωση. Ας πούμε περίπου από τις 9 ώρα και μετά θα αναπτυχθούν ακόμα πιο έντονες καταιγίδες, ανατροφοδοτούμενες συνεχόμενες καταιγίδες, οι οποίες θα έχουν διάρκεια και το Σάββατο. Επομένως, τα κρίσιμα δεν τελείωσαν, τα κρίσιμα τώρα ξεκινούν. Η πιο δύσκολη μέρα φαίνεται να είναι πραγματικά το Σάββατο, με πολύ ισχυρές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος του νησιού. Απλά τα πιο επίμονα φαινόμενα και με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα φαίνονται στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα, με ιδιαίτερη επιβάρυνση γύρω από τους μεγάλους ορεινούς όγκους, εκεί που είναι τα Λευκά Όρη και ο Ψιλορίτης. Ωστόσο, παρόλο που τα, όπως φαίνεται από τα προγνωστικά δεδομένα, ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένεται να πέσει εκεί γύρω στα ορεινά, φυσικά προσέχουμε και για τα χαμηλά υψόμετρα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το νερό κατεβαίνει μέσα από ρέματα, χυμάρους και φαράγγια και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Επομένως, την προσοχή μας μέχρι περίπου και το μεσημέρι της Κρήτης θα δέχεται κατά διαστήματα το νησί ισχυρές καταιγίδες και από εκεί και πέρα φαίνεται μια αποκλιμάκωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουν οι βροχές καταιγίδες.
0: Η αποκλιμάκωση πότε έρχεται, Όλγα?
1: Από το μεσημέρι της Κρήτης και μετά.
0: Γι' αυτό και εγώ δεν το άκουσα κάπως καλά.
1: Από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά, συγγνώμη. Και μετά από το μεσημέρι, λοιπόν, θα συνεχίσουν τα φαινόμενα, απλά θα έχουν λιγότερη ένταση μέχρι και τη Δευτέρα. Επομένως, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό λειτουργεί σωρευτικά, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι τώρα τελείωσαν τα δύσκολα, γιατί το έδαφος είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο. Επομένως, και μια μικρή ποσότητα βροχόπτωσης σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί. Ναι. Επομένως, χρειάζεται προσοχή. Όλες αυτές οι ώρες είναι δύσκολες. Είπαμε, θα ενταθούν και όλα στα φαινόμενα. Να πούμε, πέρα από την Κρήτη, ισχυρές καταιγίδες αναμένουμε και στα Δωδεκάνησα. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, αναμένεται ένα δύσκολο 24ωρο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και εκεί. Όμως, ωστόσο, πάλι σε επίκεντρο επιμένει η Κρήτη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Όλγα. Και εμείς να περάσουμε σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή τη φορά στο Λαύριο, που εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου. 32χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την ίδια και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα που τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε έναν χρόνο, με τελευταία στις αρχές Σεπτεμβρίου, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ και ο σύντροφός της φέρει σοβαρά τραύματα.
2: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου, γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε, μια τζαμαρία, λέει, και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
3: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
4: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
3: Τι έλεγε, θα ζηλώσει το κεφάλι.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
0: Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι που μίλησαν στην κάμερα του Earth News, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Σοφία Ορφανού και τον Κώστα Στάμου.
5: Παρακολουθούσε τις κινήσεις τους για μέρες και ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ο 32χρονος τους έστησε καρτέρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου, καταφέρνοντας τους πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στη πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο σύντροφός της την κλίδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
6: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φτάνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Βρίσκει αυτή εδώ τη σκάλα, τη βάζει στον τοίχο και σκαρφαλώνει μέχρι τον πρώτο όροφο. Από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της διπλανής μονοκατοικίας, όπου μένει το ζευγάρι. Σπάει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με μια βαριοπούλα, μπαίνει στο σπίτι και μαχαιρώνει την πρώην σύντροφό του με τον ενφύλο της.
5: Σε διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της επίθεσης κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγοράκια ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών που είχε αποκτήσει 32χρονη με το δράστη όσο ήταν παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωσης. Ο δράστης

0: εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής, όπου ομολόγησε την επίθεση και συνελήφθη. Ο 32χρονος και η συνομήλικη γυναίκα είχαν χωρίσει το 2025. Έκτοτε, της είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.
1: Η 32χρονη μέσα σε ένα χρόνο είχε καταγγείλει 4 φορές τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Η πρώτη αναφορά στην αστυνομία έφτασε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Στις 13 και 27 Αυγούστου του 2026 ακολούθησαν ακόμη 2 περιστατικά. Η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά από απειλητικό τηλεφώνημα, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
0: Η 32χρονη είχε εγκαταστημένο στο κινητό της το panic button, ωστόσο ποτέ δεν είχε κάνει χρήση. Νομικές αρχές από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιούσαν περιπολίες φύλαξης και είχαν διαρκή επικοινωνία με το ζευγάρι.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές με το πρόσχημα της επενδύσης σε κρυπτονομίσματα εξάρθρωσε η ασφάλεια Κατερίνης. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και 9 στρατιωτικοί. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε διαδικτυακή πλατφόρμα και ένα πυραμιδικό σύστημα υποσχόμενο ακόμη και δεκαπλασιασμό των χρημάτων των επενδυτών. Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται σε 8 εκατομμύρια ευρώ και εμείς να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
3: Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Οι εγκέφαλοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι στρατιωτικοί από Κατερίνη και από Λάρισα. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Πιερίας κρατούνται οι 17 συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν αύριο η μισή στον ανακριτή Πιερίας και την Δευτέρα οι υπόλοιποι για κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση με κέρδος 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχαν ανοίξει γραφεία σε 5 περιοχές της χώρας. Μάλιστα στο Περιστέρι Αττικής άνοιξε γραφείο στρατιωτικός από την Καβάλα και πρόκειτο να ανοίξει γραφείο και στην Κομοτηνή. Συνελήφθη όμως το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Στο κέντρο της Κατερίνης άνοιξαν γραφείο 2 αδέρφια στρατιωτικοί που προσιλήθησαν περί τα 2.500 άτομα, λέγοντάς τους ότι αν βάλουν 800 ευρώ θα τους δοθεί ένας κωδικός να μπουν σε μια πλατφόρμα και με δικές τους κατευθύνσεις θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να τα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Περίπου 52.000 ευρώ έχασαν 18 θύματα που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και αντιμετώπισης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης εδώ και 4 μήνες, περίπου από τον Ιούνιο, όταν έγιναν τα γραφεία εδώ στην περιοχή της Κατερίνης. Στα σπίτια του ενός στρατιωτικού βρέθηκαν 200.000 ευρώ και στο δεύτερο στην Κομοτηνή άλλες 90.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία κατασχέθηκαν, όπως και δεκάδες τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ακόμη και όπλα που είχαν στην κατοχή τους κάποια από τα μέλη.
2: Στην πηξίδα του κόσμου, σε μια γλαφυρή περιγραφή της περιπέτειας την οποία βίωσε στον θάλαμο διακυβέρνησης της πτήσης του αεροσκάφους της εταιρείας Fly Dubai, προχώρησε ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης στην πρώτη δημόσια αποκάλυψη των δραματικών στιγμών που έζησε. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο και μας ενημερώνει. Δημήτρη.
4: Φάνο, μιλώντας σήμερα μέσω βιντεοκλήσης με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο Ματσαχάρ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο πιλωτήριο της πτήσης, η οποία είχε προορισμό Τελαβίβ. Είπε χαρακτηριστικά: εκείνη τη στιγμή πάλευα για τη ζωή μου, περιγράφοντας ότι είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά ώστε είχε πέσει στο πάτωμα του πιλωτηρίου. Τόνισε ότι αν και βαριά τραυματισμένος, κατάφερε να παλέψει μέσα στο πιλωτήριο με τον συγκυβερνήτη, ενώ όταν κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, επιβάτες όρμησαν μέσα και τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι συνέχισε να παλεύει για τη ζωή του επειδή γνώριζε πως δεν μπορούσε να αφήσει τους υπόλοιπους επιβάτες να πεθάνουν. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Μόντι, ο Ματσαχάρ συγκινήθηκε και ζήτησε συγγνώμη επειδή έκλαιγε. Οι δύο άνδρες συνέχισαν στη συνέχεια την συζήτησή τους. Ενώ από την πλευρά του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ο δράστης από το Ομάν επιτέθηκε στον Ματσαχάρ πλήττοντάν τον με μαχαίρι ή με τσεκούρι. Σε δηλώσεις του στο CBS News, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο πιλότος που χτυπήθηκε με ραγόντας ακατάσχετα παλεύοντας για τη ζωή του κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου.
2: Δημήτρη, να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σε κρίσιμη κατάσταση με ένα αλλά ζωντανή δε παραμένει η 50χρονη Αμερικανή Ιαπωνίδα Κρίστα Πάικ. Τι νεότερα υπάρχουν από εκεί?
4: Λοιπόν, η Πάικ μεταφέρθηκε, επέζησε από δύο ενέσεις πεντοβαρβιτόλης μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, όπου λαμβάνει σωτήρια για τη ζωή της ιατρική φροντίδα σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πάντως ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της σε ισόβια κάθειρξη, υποστηρίζοντας ότι η Πάικ υπέστη αυτό που χαρακτήρισαν χημικό βασανιστήριο. Σύμφωνα με την ανταπόκριση του Associated Press που επικαλείται το Al Jazeera, η Πάικ φαίνεται να έχει τις στήσεις της και ελπίζουν όλοι ότι θα καταφέρει να ανανύψει στο νοσοκομείο από το οποίο βρίσκεται, Θάνο.
2: Για να εκτελεστεί η ποινή στην πορεία?
4: Αυτό δεν το ξέρουμε. Αναβλήθηκαν οι εκτελέσεις θανατοποινητών για φέτος στο Τενεσί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου και τι θα γίνει βέβαια και με την περίπτωση της
2: Πάικ. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα παραμείνουμε. Σαρωτικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν την Ισπανία και την Γαλλία. Στην Ισπανία συνεχίζονται και εντείνονται οι σαρωτικές διαμαρτυρίες εν μέσω στεγαστικής κρίσης, ενώ σήμερα το απόγευμα το Κοινοβούλιο καταψήφισε τις πολυαναμενόμενες προτάσεις της κυβέρνησης Σάντσεθ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ερή Σφάιλου είναι κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει τις εξελίξεις και αν αυτό σηματοδοτεί και ουσιαστικά προώρες εκλογές. Έρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ ήταν να καταφέρει να περάσει από τη Βουλή το σχέδιό του για το στεγαστικό, διότι ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν έχει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Προσπάθησε, κάλεσε πριν την ψηφοφορία τους πολιτικούς του αντιπάλους να αφήσουν κατά μέρος τις πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το πράσινο φως για το σχέδιο αυτό, το οποίο να θυμίσουμε ότι προέβλεπε αναστολή των εξώσεων και των πληστηριασμών έως και το 2030 και αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης. Και είχε δηλώσει ο Σάντσεθ ότι σκοπεύει να περιορίσει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Εν τέλει δεν πέρασαν όλα αυτά από το Κοινοβούλιο. Είναι σαρωτικές οι διαδηλώσεις. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο, φώναζαν ντροπή και κάλεσαν σε γενική απεργία μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν είναι σαφές ποια είναι τα επόμενα βήματα. Οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας είναι πραγματικά μαζικές. Διαδηλωτές κρατούσαν κατσαρόλες, τραγουδούσαν, φώναζαν συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση. Θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα.
2: Και να περάσουμε στην Γαλλία, όπου οι μαθητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται και εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι διαδηλώσεις έχουν πάρει διατροπή με σοβαρά επεισόδια και χιλιάδες συλλήψεις. Έρη, δώσε μας την εικόνα.
5: Να πούμε ότι και στη Γαλλία οι πορείες εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν βίες διαδηλώσεις με συλλήψεις, τραυματίες και διάφορα σοβαρά επεισόδια και έχουμε όμως και ταυτόχρονα πολλές ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές. Αναφορικά με τα επεισόδια, να πούμε ότι η αστυνομία χθες προχώρησε σε σχεδόν 2.000 προσαγωγές για βία κατά της αρχής. Από αυτές περίπου 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, ενώ μία μέρα πριν είχαν ανακοινωθεί άλλες 600 συλλήψεις για εμπρισμούς και επιθέσεις κατά αστυνομικών. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ειρηνικές διαδηλώσεις από μαθητές ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την κακή κατάσταση στα σχολικά κτίρια, μεγάλος αριθμός μαθητών στις τάξεις και ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό.
2: Να δούμε και αν υπάρχει πολιτικό υπόστρωμα σε όλα αυτά. Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
6: Αθλητικό δελτίο.
2: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
7: Μας
2: πίκρανε λίγο το 2-2. Έτσι, εντάξει, ειδικά στο 89, βέβαια, εντάξει.
7: Ακριβώς επειδή έγινε στο τέλος αυτή η
2: ισοπαλία. Εκεί ήταν λίγο η πίκρα, αλλά okay, μια σημαντική ισοπαλία όμως για την εθνική μας, έτσι.
7: Σωστό. Η Ολλανδία λοιπόν έμελε να σταματήσει χθες το νικηφόρο σερί της εθνικής μας ομάδας στο Nations League, καθώς την υποχρέωσε η ισοπαλία 2-2 στη Τούμπα. Ο Ιωαννίδης και ο Μασούρης έβαλαν τα δύο γκολ μπροστά την εθνική στα μισά του αγώνα, δηλαδή στο πρωτεμίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο μισό ο Βαντάι και ο Ράιντερς έφεραν για την Ολλανδία το μάτς στην ισοπαλία. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Γερμανία-Σερβία 2-0, έτσι στη βαθμολογία η Ελλάδα είναι πρώτη με 7 βαθμούς, η Ολλανδία με 5 στη δεύτερη θέση, στη τρίτη θέση η Γερμανία με 4 βαθμούς, τέλος χωρίς βαθμό παρέμεινε η Σερβία. Την Κυριακή, μεθαύριο δηλαδή, η Γαλανόφσκι υποδέχεται τη Γερμανία. Γερμανία στη Τούμπα, ενώ η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στο Αϊντχόφεν. Και να κλείσουμε με τον μπάσκετ, καθώς στην Πολώνια υπέστη χθες ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ήττα, καθώς η Βίρτους επικράτησε με καλάθι στην εκπνοή του αγώνα τον Ερυθρόλευκο με 96-94. Και σήμερα στις 9:15 ο Παναθηναϊκός στο τρίτο του παιχνίδι εντός έδρας υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 9:15 το αναλαμβάνω με κάλυψη από την ΕΡΑΣΠΟΡ.
2: Τάσο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, στο τέλος της ημέρας, επί του παρόντος, γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του από την Πιερία στη τελετή ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από το φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει έτσι σταθερή στη τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Αναφορικά με την ένταξη του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, τόνισε ότι η σφραγίδα του Διεθνούς Οργανισμού αποτελεί διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που αναλαμβάνει η πολιτεία, με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανία στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στη περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφιγμό. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8 από 3,2% το προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Αστυνομικοί της μονάδας αντιμετώπισης ταραχών συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείων σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία με τις συνδικαλιστικές ενώσεις να απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποίησεις, καθώς η κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να περιορίσει τις διαδηλώσεις με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Κατηγορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα. Απήγγειλε ο εισαγγελέας των 32χρονων για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφός του με τον φίλο της, σπάζοντας την τζαμαρία με μια βαριοπούλα, προκαλώντας με μαχαίρι πολλαπλά πλήγματα και στους δύο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, πολύ κοντά στην πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Χαλανδρίτσας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 5 χιλιόμετρα.
6: Ο καιρός.
8: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Θάνος Κιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Αρίες.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είμαστε
2: με τον
1: εδώ.
2: Τον Βαγγέλη Σαρή,
1: τον Δημήτρη Φαναριώτη
2: και τον Θάνο Σιαφάκα. Θα είμαστε μαζί σας με τον Θάνο μέχρι τις 9 και με τον Βαγγέλη, οι δυο μας μέχρι τις 10 στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία παρακολουθεί όλες τις πολύ σημαντικές εξελίξεις της ημέρας που περνάει, αλλά και τι αναμένουμε το επόμενο 24ωρο. Να πούμε ότι τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Sting.
1: Να όχι πούμε, τυχαία.
2: Όχι τυχαία. Χρόνια του πολλά. Κλείνει τα 75 ο Sting σήμερα.
1: Να τα κατοστήσει.
2: Μακάρι και εμείς στα 75 να έχουμε αυτή την εμφάνιση.
1: Αυτή τη ζωντάνια, αυτή ναι. την ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα εμφάνιση. Ο άνθρωπος έχει απίστευτη ενέργεια.
2: Και ξέρεις, το φοβερό είναι ότι πολλοί θεωρούν το Sting ως έναν τραγουδιστή. Ο Sting είναι από τους κορυφαίους drummer στον κόσμο, έτσι. Mm. Να ξέρετε. Θεωρείται από τους καλύτερους drummer που έχουν περάσει ever.
1: Μάλιστα. Είναι μια μέρα σήμερα, όπως και η χθεσινή, στην οποία τα κακά καιρικά φαινόμενα κυρίως που έχουν πλήξει κυρίως το νησί της Κρήτης κυριαρχούν. Είχαμε και έναν άνθρωπο, τα είπαμε ήδη από χθες, ο οποίος χάθηκε στην προσπάθειά του να πάει στα ζωντανά του, ένας κτηνοτρόφος στην Κρήτη.
2: Και μια τουρίστρια στη Ρόδο.
1: Μια τουρίστρια στη Ρόδο η οποία χάθηκε, παιδιά,
2: άδικα.
1: Από έναν κεραυνό. Έτσι. Ναι.
2: Και δεν ήταν μες στη θάλασσα.
1: Χτυπήθηκε από κεραυνό, όχι. Περπατούσε δίπλα στην θάλασσα και τη χτύπησε κεραυνός. Καταλαβαίνουμε ότι όταν τα φαινόμενα είναι έντονα, θα πρέπει να σκεφτόμαστε 10 φορές το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε.
2: Σωστά.
1: Γιατί παραμονεύει δυστυχώς ο κίνδυνος.
2: Πάντως θέλω να πω, παιδιά, ότι από ό,τι μίλησα με πολλούς συναδέλφους νωρίτερα, οι οποίοι ερχόντουσαν στη δουλειά διάφορες ώρες, 5, 6, 7, και μου είπαν ότι η κίνηση σήμερα στους δρόμους με τη βροχή ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ήταν μποτιλιαρίσματα πάρα πολλών χιλιόμετρων. Και ο Σπύρος Σερέτης μας το έλεγε αυτό, όπως ερχόταν το μεσημέρι, ότι ήταν φοβερή η κίνηση. Φοβερή. Κάθε
1: μέχρι
2: φορά
1: και
2: που
1: το απόγευμα.
2: Μέχρι και το απόγευμα, Βαγγέλη. Ναι.
1: Η Αφροδίτη Χρυσοχού μου έλεγε νωρίτερα ότι ενώ συνήθως κάνει τη διαδρομή από το σπίτι της εδώ στα 20 λεπτά, της πήρε σχεδόν μία ώρα σήμερα για να την κάνει. Γιατί η κακοκαιρία φέρνει και προβλήματα σε οχήματα, φέρνει και μικροατυχήματα στον δρόμο λόγω του κλειστερού του οδοστρώματος και του ολισθηρού του οδοστρώματος, και από εκεί και πέρα, όπου πλέον οι λωρίδες κυκλοφορίας περιορίζονται, δημιουργείται και ανάσχεση στην κυκλοφορία, έτσι, και έχουμε δυσκέρια. Είναι πάντως το ζήτημα της κακοκαιρίας που πρωταγωνιστεί. Ήχησε σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης, να πούμε.
2: Πολύ 112. Σπάνιο αυτό, δεν είναι,
1: είναι ένα σπάνιο φαινόμενο για τέτοιας μεγάλης γεωγραφικής έκτασης ενημέρωση από το 112. Θα μπορούσε να είναι σε συγκεκριμένες περιοχές, έτσι το είχαμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα το οποίο, όπως μας έλεγε νωρίτερα Θάνο και η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος μας στο μαγκαζίνο, μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι τα φαινόμενα θα κρατήσουν.
0: Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, αλλά πέρα από τα φαινόμενα, εγώ θα κρατήσω κάτι που είπε το πρωί εδώ στο Earth News Radio ένας ειδικός, ένας κύριος, ο οποίος δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, αλλά είπε ότι κατεβαίνει τεράστιος όγκος νερού από τα βουνά, γιατί έχει ορεινές περιοχές η Κρήτη.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχει τη δυνατότητα αυτό το νερό να βρει μια διέξοδο. Γιατί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται στην παραλία, έχουν κλείσει την δυνατότητα διαφυγής του νερού και γι' αυτό προκύπτει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που μπορεί να είναι το μείζον πρόβλημα, όχι μόνο το φαινόμενο, αλλά το γεγονός ότι έχουν κλείσει με τις οικοδομές και με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τη δυνατότητα να βρει το νερό την διέξοδο που πρέπει.
2: Και υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι καθώς βρέχει εδώ και 24 ώρα, το έδαφος είναι κορεσμένο πλέον και δεν μπορεί να απορροφήσει άλλο νερό, άρα τι γίνεται, το νερό αυτό ακολουθεί την φυσική οδό ανάλογα με τη γεωμορφολογία του εδάφους και προκαλεί αυτά προβλήματα. Αλλά 500 χιλιοστά βροχής, παιδιά, είναι 500 τόνοι νερού αναστρέμα.
1: 500 τόνοι νερού αναστρέμα είχαν πέσει, γιατί αυξάνεται το ποσοστό αυτό, όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι μας. Mm-hmm. Οπότε ήταν και το φαινόμενο πάρα πολύ έντονο αυτές τις μέρες. Δυστυχώς χρειάζεται προσοχή ακόμη και για τις επόμενες δύο ημέρες, μέχρι και την Κυριακή δηλαδή, οπότε και θα δούμε τον καιρό σιγά σιγά να αλλάζει και να βελτιώνεται.

0: Ωραίο χαλί.
1: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω αν τελικά οδεύουμε προς ένα θετικό δρόμο αναφορικά με τα ενεργειακά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με μπέρδεψε λιγάκι ο Τραμπ, με μπέρδεψαν λιγάκι οι G7, οι Ευρωπαίοι, πολλά ακούμε. Και το ζήτημα είναι αν έχει μπει το νερό στα βλάκι. Έχει μπει.
2: Αν ψάχνεις θετικό δρόμο στα ενεργειακά, σώθηκες.
0: Κατά πρώτον, παιδιά, έχουμε εντάξει η απελευθέρωση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου κατόπιν των πιέσεων Τραμπ, βεβαίως. Έτσι, μην φανταστούμε ότι δεν ασκεπίεσε ο Τραμπ και γι' αυτό και υπέκυψαν οι G7. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα το πρόβλημα τα στενά του Ορμούζ και έχουμε και το πρόβλημα με το Σχούθι και επίσης δεν έχει αποκατασταθεί ο αγωγός East-West της Σαουδικής Αραβίας για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πολύ μικρότερες ροές πετρελαίου από αυτές τις τρεις οδούς, δύο θαλάσσιες, μία επίγεια, και δεν ασχέτως με αυτές τις κινήσεις που γίνονται, γιατί ο Τραμπ το κάνει αυτό, γιατί έχουμε 3 Νοεμβρίου τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έτσι, και αν φτάσει ήδη, ας πούμε, που έχει φτάσει το ντίζελ σε αυτές τις τιμές στην Αμερική, πάνω από 6 δολάρια το γαλόνι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Τραμπ να πάει καλά στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι θα χάσει το Κογκρέσο, δηλαδή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
2: Επειδή ο Βαγγέλης ρώτησε κάτι άλλο,
0: ναι,
2: αν έχουμε μπροστά μας θετικά σημάδια, εγώ θα πω, Βαγγέλη μου, με όλη την παρησία και ειλικρίνεια που μπορεί να έχω,
0: ναι,
2: ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε μια τέλεια καταιγίδα, έτσι, η οποία σαρώνει τις αγορές και κυρίως τις αγορές ομολόγων. Ο πληθωρισμός αποτυπώνει, το λέγαμε και με τον Κωστή Τσάβαλο, απλώς αυτό που βλέπουμε στα πρατήρια και στα ράφια. Η ενεργειακή κρίση πυροδοτεί πληθωριστικές πιέσεις και αυτές προκαλούν άνοδο των επιτοκίων, τα κρατικά ελλείμματα διωγγώνονται. Και μιλάμε ουσιαστικά για παγκόσμια σημάδια συννεφιάς που καθρεφτίζονται στις τιμές των ομολόγων. Και ούτε η Ελλάδα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ούτε κανείς όμως είμαστε αδιάβροχοι και θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις.
1: Απλά έχει ήδη πλήξει το ζήτημα των ομολόγων κάποιες άλλες χώρες πολύ περισσότερο ήδη.
0: Το είπε και ο κυρίακος Μητσοτάκης, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη θέση τα ελληνικά ομόλογα από τα γαλλικά, για παράδειγμα, και η Γαλλία, μην ξεχνάμε, παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα που έχει και το μεγάλο της εξωτερικό χρέος, το τεράστιο, δεν πάβει να είναι η ατμομηχανή της Ευρώπης, ήταν εν πάση περιπτώσει η ατμομηχανή της Ευρώπης μαζί με την Γερμανία.
2: Να σας το πω με αριθμούς. Απόδοση, ναι, δεκαετούς στις Ηνωμένες Πολιτείες ανήλθε στο 5,34, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Γαλλία, το γαλλικό ομόλογο, 4,96, είναι το υψηλότερο μέσα σε 24 έτη. Το συνολικό χρέος των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 43, όχι δις, 3. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, επειδή είπα ότι okay, τα πράγματα όντως είναι καλύτερα όπως είπε ο Βαγγέλης, αλλά μέσα σε 12 μήνες, ένα δεύτερο στοιχείο, οι απλήρωτοι φόροι άγγιξαν τα 10 δις ευρώ. Και όλα αυτά επιβραδύνουν τι άλλο, την οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
2: Μιλάμε ότι είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρχει αυτή την ώρα σε εξέλιξη καταιγίδα στην Κρήτη, στην παγκόσμια κοινότητα είναι σε εξέλιξη μια τέλεια καταιγίδα. Οικονομική καταιγίδα.
0: Το επισημαίνουν όλοι οι οικονομικοί αναλυτές αυτό που λες, Νάνο, στα διεθνή μέσα. Είναι γεγονός αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι η Γαλλία έχει και το υψηλότερο ποσοστό φορολόγηση σε όλη την Ευρώπη. Είναι 52%. Στην Ελλάδα είναι 47%. Είναι δεύτερη ή τρίτη η χώρα μας. Αλλά όταν βλέπεις να έχει μια χώρα σαν τη Γαλλία που έχει και μια πάρα πολύ βαριά βιομηχανία, να έχει τέτοια προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα σε κάθε επίπεδο.

0: μαγική φωνή του Σάρλ Αζναβούρ. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Τσολάκη, ο οποίος άκουσε την έκκλησή μου να βάζει και κανένα γαλλικό τραγούδι. Και εντάξει, ο Σάρλ Αζναβούρ είναι από μόνος του μια ολόκληρη ιστορία.
1: Βλέπω στο ρεπορτάζ της Μαρίνας Δεμερτζιάν για το... για την κατάσταση στις τιμές των τροφίμων. Αποτελεί τη μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν μεν συγκρατηθεί, αλλά σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό και τα υλικά συσκευασίας. Οι βιομηχανίες, θυμίζει η Μαρίνα, ότι έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά με βάση το πρόβειο γάλα. Στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7%, ενώ όπως δείχνει και η αύξηση της διεθνούς τιμής των σιτηρών, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και τα δημητριακά, αλλά και το ψωμί του τόστ. Για να ανακοπεί, ως φαίνεται, ένα νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς ζητάει από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμη μήνες. Ήδη 440 είναι οι κωδικοί που έχουν πάρει το πράσινο φως για να πολλούνται φθηνότερα μέχρι το τέλος του έτους, εκ των οποίων 373 επώνυμοι κωδικοί και 67 είναι ιδιωτικής ετικέτας, ενώ κατά πληροφορίες στα σχέδια της ανεξάρτητης αρχής είναι να δημιουργηθεί και ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για το εορταστικό τραπέζι. Ήδη έχουν γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Άρα προετοιμάζεται για το έργο αυτό να το ζούμε τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του έτους.
2: Πάντως έχουμε αυξήσεις, Δημήτρη, ειδικά στο κρέας, στο μοσχάρι, 13,5%, αυξήσεις στο τυρί, στους ξηρούς καρπούς. Γενικότερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, στο ποτό, στα ποτά, στον καπνό υπάρχουν αυξήσεις που δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί ένα μέσο νοικοκυριό, και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία, και αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί ή ένταθεί, δεν ξέρω πώς θα βγει πραγματικά ο χειμώνας. Εντάξει, λέμε ότι είναι ένας δύσκολος χειμώνας, αλλά από εκεί και ύστερα δεν φτάνει η διαπίστωση, η διακρύβωση.
0: Τα σιτηρά, πάντως, να σας πω ότι δεν είναι τώρα που έχουν αυξηθεί πολύ.
1: Από την αρχή του Ουκρανικού πολέμου.
0: Ακριβώς.
1: Άρχισαν να εκτοξεύονται.
0: Πολύ σωστά, Βαγγέλη, γιατί η Ουκρανία είναι ο σιτοβολώνας της Ευρώπης, παράγει το 40%, ίσως και λίγο παραπάνω, των σιτηρών σε ολόκληρη τη Γυραιά Ήπειρο. Και επειδή αυτός ο πόλεμος κάθε άλλο παραβαίνει προς το τέλος του, καταλαβαίνει κανείς ότι ειδικά το ψωμί θα ακολουθήσει την ανιούσα, όσες προσπάθειες και αν γίνουν. Άντε να το περιορίσουμε λίγο την αύξηση της τιμής, αλλά είναι πολύ δύσκολο με δεδομένη την κατάσταση. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, παιδιά.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα κατευθείαν και θα επιστρέψουμε και πάλι
2: για
1: εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Για να προσευχηθούμε όλοι μαζί.
1: Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή ένταξης του Ολύμπου στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Στιγμή δικαίωσης του εμβληματικού χαρακτήρα του Ολύμπου, ο επόμενος στόχος η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7. Την απόφαση της G7 χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, μήνυμα του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου. Σε ισχύ λόγω ισχυρών ανέμων το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Τραγωδία στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αχαΐα, η δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα, στα Καλάβρετα και σε άλλες περιοχές. Γορίες για ένα κακούργημα και 4 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας τον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που εκτελήχθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 22 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: πάντο επέλεγες, Δημήτρη?
1: Forever Young, ποτέ.
0: Γιατί, ρε φίλε?
1: Ποτέ. Γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τη βιολογική του πορεία, τη φυσιολογική.
2: Ρε, άστα αυτά. Δηλαδή θα μπορούσες και θα έλεγες όχι, δεν
1: τι
2: θέλω.
1: Εννοείς, τι εννοείς, να γυρίσω το χρόνο πίσω ή να δείχνω πιο νέος?
0: Να μείνεις για πάντα νέος, έτσι, ναι, όπως λέει το τραγούδι. Ναι, δεν ακούγεται πολύ.
1: Δηλαδή να μείνω πάντα για πάντα νέος σε ποια ηλικία, στα 30 ας πούμε?
2: Δηλαδή αν είναι στα 25 ή στα 35 θα πεις όχι?
0: Σαν το Φάουστ, κάνει παζάρι.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω.
2: Παζάρι και σε αυτό, ρε παιδί.
0: Κάνει παζάρι και γκρινιάζει.
1: Θυμάστε ότι με το ζήτημα της υπόθεσης Μαζονάκη σας είχα αναλύσει τις θέσεις μου. Τώρα με βάζετε να τις επαναλαμβάνω.
2: Λοιπόν, να διακόψω λίγο, γιατί έτσι να σας πω.
1: Ναι.
2: Να πάμε να ανέβουμε λίγο στον Όλυμπο. Είναι η Κατερίνα η Χριστοφιλίδου, η καλή συνάδελφος εκεί, η οποία έκανε σήμερα το ρεπορτάζ και την έβλεπα και ζήλευα από νωρίς αυτό το φανταστικό τοπίο εκεί, με αφορμή την ανάδειξη του Ολύμπου, του μυθικού βουνού, αυτοδίκαια, σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα,
1: Καλησπέρα.
3: Άργησε, αλλά έγινε. και πραγματικά και ο Όλυμπος δικαιώθηκε, γιατί συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεικτού μνημείου, δηλαδή ενός μνημείου που έχει και φυσικό κάλος, όμως κουβαλάει και μεγάλο πολιτιστικό φορτίο, και αυτό ακριβώς έγινε τώρα. Έπρεπε ωστόσο να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της τεκμηρίωσης, δηλαδή θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι πράγματι υπάρχουν όλα αυτά εκεί στον Όλυμπο, και αυτή η δουλειά, η πολύ λεπτομερής, έγινε κατά κύριο λόγο τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία βέβαια με τα Υπουργεία και Πολιτισμού και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Όλυμπος είναι ο χειρότερος εθνικός δρυμός στην Ελλάδα. Ανακηρύχθηκε εθνικός δρυμός το 1938. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή, η οποία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη τώρα, καθώς μέσα στο μνημείο πλέον της παγκόσμιας κληρονομιάς εντάσσονται και αρχαιολογικοί χώροι. Και επί της ουσίας είναι αυτό που ξεχωρίζει τον Όλυμπο, είναι το γεγονός ότι ο μύθος, η φύση μάλλον δημιούργησε το μύθο, και στη συνέχεια ο μύθος δημιούργησε πολιτισμό. Και με αυτόν τον τρόπο πια άρρηκτα συνδεδεμένα, φύση, μύθος, ιστορία, πολιτισμός, θα προχωρήσουν μαζί ως ένα πακέτο, το οποίο πλέον αποτελεί αντικείμενο προστασίας παγκοσμίως, και φυσικά με όλα τα ωφέλη που μπορεί να φέρει αυτό και για την επισκεψιμότητα στον Όλυμπο, αλλά και την ευθύνη που πρέπει να υπάρχει για να διατηρηθεί, αλλά και να υπάρχει και ασφάλεια των επισκεπτών.
0: Φαντάζομαι θα χαίρονται και όλοι οι θεοί εκεί, μπορεί να ζηλεύει και λίγο η Ήρα. Αλλά
3: θα χαίρεται πολύ και η τοπική κοινωνία. Τώρα το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη.
2: Αυτό θα ρωτούσα εγώ, για την τοπική κοινωνία, πώς υποδέχθηκε την εξέλιξη αυτή?
3: Τρομερό ενθουσιασμό, περιμένουν πολλά από αυτό. Τώρα το στοίχημα και η μεγάλη ευθύνη είναι βέβαια να διαμορφωθεί, τώρα δεν μου αρέσει αυτό που θα πω, ας το πούμε, να διαμορφωθεί ένα τουριστικό προϊόν. Ακούγεται άσχημα, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το στοίχημα, δηλαδή να σεβαστεί το όποιο προϊόν αφήγημα δημιουργηθεί, να σεβαστεί και το περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής, να γίνει με ένα μέτρο. Θα υπάρξουν μελέτες επισκεψιμότητας, θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσοι επισκέπτες χωρούν εκεί. Θα γίνουν πάρα πολλά έργα που σχετίζονται με τις υποδομές, είτε έχουν να κάνουν με την αντιπυρική προστασία, είτε έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των δρόμων. Θα υπάρξει ένας δρόμος από το Λιτόχωρο μέχρι τα Πριόνια, προκειμένου να είναι προσβάσιμη αυτή η περιοχή. Θα συντηρηθούν τα μονοπάτια, θα υπάρχει σήμανση. Και αυτό στο οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι θα υπάρχει και ένα σύστημα καταγραφής λεπτομερέστατης των επισκεπτών, που θα μπορεί ο φορέας διαχείρισης να ξέρει πού κινούνται επισκέπτες, σε ποια περιοχή, γιατί ξέρετε, ο Όλυμπος είναι μια περιοχή η οποία είναι περίεργη ως προς το μικροκλίμα. Δηλαδή μπορεί να είσαι κάτω στο Λιτόχωρο και να έχει ζεστή και ξαφνικά να ξεσπάσει μια σφοδρή καταιγίδα.
2: Και γι' αυτό έχουμε δει αρκετές φορές συνανθρώπους μας που αγαπούν και τα extreme sport, την ορειβασία, την πεζοπορία κλπ. Να παγιδεύονται σε σημεία με κακοκαιρία επικίνδυνη, και έχουμε δει και συνανθρώπους μας να χάνονται μέσα αυτό το...
3: Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα έχουμε και πολύ πρόσφατα τέτοια παραδείγματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά θα πρέπει και οι επισκέπτες, καμιά φορά, γι' αυτό είπα για ένα υπεύθυνο τουριστικό προϊόν, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ανεβαίνουν groups πάνω στον Όλυμπο από ενδεχομένως κάποια ταξιδιωτικά γραφεία χωρίς γνώση του κινδύνου, με άγνοια κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να γνωρίζουν πού πηγαίνουν, να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, να έχουν την κατάλληλη γνώση και φυσικά να μπορούν να εντοπιστούν, να εντοπίζονται πού υπάρχουν επισκέπτες. Δεν γίνεται ξαφνικά να χάνονται άνθρωποι. Πώς να ψάξεις να βρεις σε μια τόσο μεγάλη περιοχή τι έχει συμβεί. Όσο ανεβαίνουν πιο ψηλά τα ασβεστολιτικά πετρώματα που έχει ο Όλυμπος, είναι έθρυπτα, γίνονται κατολιστήσεις. Mm-hmm. Κάποιος μπορεί να γλιστρήσει, να βρεθεί κάπου. Χρειάζεται να υπάρχει έγκυρος εντοπισμός. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά που θα συμβούν με το νέο καθεστώς πια που υπάρχει. Γιατί είπαμε, η ανακήρυξη ως μνημείου παγκόσμιας φυσικής και πολιτικής κληρονομιάς του UNESCO πάει μαζί με ένα σετ υποχρεώσεων, το οποίο η χώρα μας θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να το ικανοποίησε, να ικανοποίησει αυτές τις νέες προδιαγραφές.
2: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό τον αέρα δροσιάς, έτσι με την θεϊκή υπόσταση που μας έδωσε. χαμηλή θερμοκρασία, έτσι.
3: Την ημέρα ζέστη, με το που πέφτει η νύχτα, πραγματικά ο Όλυμπος σου θυμίζει που είσαι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Και σε σένα.
1: Και μια και μιλάμε για τον Όλυμπο, παιδιά, να σας πω ότι πριν από αρκετά χρόνια, πολλά μάλλον χρόνια, έχω ανέβει με αυτοκίνητο με 4x4 με συναδέλφους από τον ειδικό τύπο που κάνανε αυτοκίνητο στο καταφύγιο Χριστάκη, το οποίο είναι σε υψόμετρο 2500 μέτρα στη δυτική πλευρά του Ολύμπου. Μόνο με 4x4 φτάνεις εκεί, αλλά η ομορφιά η οποία θα συναντήσει κανείς εκεί είναι το κάτι άλλο. Και αν κάποιος θέλει και να πάει φαγωμένος, γιατί το καταφύγιο δεν έχει κουζίνα, δεν έχει προσωπικό, είναι καταφύγιο ανάγκης.
2: Στο φαΐ το γυρίσαμε.
1: Στο Χριστάκι. όχι. Υπάρχει η Ραψάνη, δεν ξέρω αν την ξέρεις, αν έχει ακούσει.
2: Ναι.
1: Είναι ένα χωριό στα 1600 μέτρα, όπου εκεί είχα φάει το καλύτερο κρέας που έχω φάει στη ζωή μου. Ήταν χοιρινά μπριζολάκια, τα οποία νόμιζα ότι ήταν μοσχάρι.
0: Δημήτρη, πώς τα γυρίσαμε από τους θεούς του Ολύμπου στα μεζεδάκια και στα
1: Συγγνώμη, οι θεοί του Ολύμπου, συγγνώμη, οι αρχαίοι Έλληνες τι κάνανε.
0: Δεν τρώγανε παϊδάκια πάντως.
1: Όχι,
2: για θεούς του Ολύμπου γίνανε.
1: Όχι, οι αρχαίοι Έλληνες τρώγανε ψητά και τι είχαν βρει ωραίο τρόπο ερμηνείας της θρησκείας, να τρώνε τα ψητά και η τσίκνα να πηγαίνει στους θεούς. Έτσι. Λοιπόν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και το φαγητό.
2: Και εγώ το λιτόχωρο το έχω έτσι συνδυάσει με φαγητό. Και ποτό. Όμως,
0: τον νέκταρ, τον
2: είχα βρεθεί σε έναν κάψονα εκεί, είχα πάει για να βρω δροσιά, λέω πού να πάω, και πήγαμε και μείναμε 3 μέρες στο λιτόχωρο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να ακούσουμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, ακούσαμε το τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη σημασία της εξέλιξης αυτής, της ανάδειξης του Ολύμπου σε παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς της UNESCO. Να ακούσουμε και τις δηλώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, τον Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Πολιτισμού, αλλά και τον Γιώργο Κουμουτσάκο, το μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας μας στην UNESCO.
4: Αυτός είναι ο Όλυμπος. Ένας τόπος όπου η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με τη φύση και έγινε ένας μύθος. Ένας μύθος που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ταξιδεύει και μαγεύει όλο τον κόσμο. Αυτή τη μοναδική συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού αναγνωρίζει η UNESCO με την ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κόσμος αναγνώρισε κάτι που εμείς γνωρίζαμε πάντα.
5: Ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό.
4: Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κόσμος αναγνώρισε κάτι που εμείς γνωρίζαμε πάντα.
5: Ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό.

Στους διαδρόμους όμως της διεθνούς γραφειοκρατίας και διπλωματίας τίποτα δεν είναι προφανές, τίποτα δεν είναι εύκολο. Η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Είναι η επιτομή της άριστης συνεργασίας υπουργείων και στελεχών. Γιατί μόνο έτσι μπορούσε να κερδιθεί.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Θανός Χιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Μαζί σας μέχρι και τις 10 θα είμαστε. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο σχολιάστηκε σήμερα και είχε αρκετές αντιδράσεις. Ήταν η ανάρτηση που έκανε μετά από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Διαβάζω στην ανάρτηση, έχει μια, έτσι, ένα κολλάζ φωτογραφιών εκεί από το Άγιο Όρος. Και αυτό που γράφει είναι: ψέλνει στην Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Όπως καταλαβαίνουμε, η παρουσία του εκεί και η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις πολιτικές.

0: Τη ανθρώπινη ύπαρξη έχει να κάνει τη θρησκεία, έχω την αίσθηση. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι άθεος. Αυτό είναι το. Έτσι νομίζω, έτσι
1: έχει πει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος αυτό που σχολίασε είναι ότι για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ καλά πάντως ο άτιμος.
2: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο.
1: Αυτό ήταν το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι θρησκευτικό και το άλλο είναι πολιτικό.
1: Είχε 12 χρόνια πάντως να πάει.
2: Θρησκευτικό,
1: το προσθέτω στο
2: ρεπορτάζ. Είχε πάει το 2014. Μπορεί να το θεωρεί και γούρι. Mm-hmm. Αλλά το θρησκευτικό συνέστημα, Δημήτρη μου, είναι μια προσωπική υπόθεση. Ο καθένας το βιώνει όπως το βιώνει και όπως το αισθάνεται. Έτσι. Και δεν μπαίνει και σε διαπραγμάτευση, αν θέλει.
0: Ναι, αλλά αν είμαι άθεος, γιατί να πάω στην εκκλησία, ας πούμε.
2: Εγώ σου λέω το πώς το βιώνει το θρησκευτικό συνέστημα κάποιος. Από εκεί και ύστερα, σε πολιτικό επίπεδο, αν το δει κανείς στενά πολιτικά, είναι η μάχη του κέντρου, η μάχη για τους αναποφάσεις τους. Και εδώ έρχεται το κλασικό ερώτημα, αν το Άγιο Όρος ψηφίζει, αν εμπλέκεται στην πολιτική. Πρέπει να σου πω ότι ο πρώην πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους έχει στενές σχέσεις με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην, ο πρώην, όχι ο νυν, ο πρώην, και μάλιστα είναι ένας μεταξύ των ιδρυτών της Ελλάς. Οπότε υπάρχει σύνδεσμος, υπάρχει σχέση. Και στο ερώτημα λοιπόν αν ψηφίζει το Άγιο Όρος, υπάρχουν πολλές και ποικίλες απόψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι το Άγιο Όρος έχει πολιτικές επιρροές σε κόμματα, ότι ουσιαστικά υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και με πολιτικούς αρχηγούς και με πολιτικά κόμματα, και ότι επηρεάζει το εκλογικό σώμα κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου. Πολλοί στο παρελθόν πολιτικοί ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι των καθαγιασμένων ψήφων. Το ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά το Άγιο Όρος θα θελήσει να εμπλακεί στην εκλογική αναμέτρηση του 2027 ή θα τηρήσει έτσι μια στάση ουδετερότητας. Εγώ αυτό το σχόλιο είχα να κάνω.
1: Ναι, το σχόλιο του Άδωνη Γεωργιάδη το ακούσαμε. Γενικότερα είναι μια περίοδος που όλα τα όπλα βγαίνουν, ναι. Όπως και όλοι οι άσοι από τα δυο μανίκια βγαίνουν προς τα έξω και...
0: Γιατί είμαστε ένας λαός ο οποίος πιστεύει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον τα γκάλωπ αυτό δείχνουν, ότι πάνω από το 90% των Ελλήνων δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι και στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν βαθιά στο Θεό.
1: Και σίγουρα είναι ένα κομμάτι, είναι μια δεξαμενή μεγάλη που άπαντες θα ήθελαν να προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Έτσι. Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτική η πρώην σύντροφος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία έκρισε και πρόεδρο της Βουλής, θυμίζω, η νυν πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έτσι, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σχολίασε με σκοπτικό τρόπο την επίσκεψή του εκεί και τον τρόπο που μέσω των social media επιχειρεί να την αναδείξει. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση, αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
2: Πάντως δεν είναι και κακό, αν θέλεις πραγματικά, αν το αισθάνεσαι και δεν το κάνεις έτσι πολιτικά αντικά, να θες να ακουμπήσεις λίγο την ψυχή σου στο Άγιο Όρος.
1: Εγώ που την έχω ακουμπήσει δύο φορές επισκεπτόμενος το Άγιο Όρος, πραγματικά είναι κάτι που θεωρώ ότι κάθε άντρας θα πρέπει να κάνει, να βρει την ευκαιρία στη
2: κάθε
1: ζωή
2: άντρας,
1: του και να το κάνει.
2: Γιατί κάθε άνθρωπος, και μια γυναίκα. Άνθρωπος,
1: γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν.
2: Το έχω ρωτήσει 10.000 φορές στον Αρχιδιάδη Στεφανή.
1: Γι' αυτό το λέω, κάθε άντρας, γιατί δεν είναι κάθε άνθρωπος.
2: Γιατί να αποκλείσουμε τις γυναίκες από μια τέτοια διαδικασία.
1: Γιατί αυτό είναι το Άγιο Όρος.
2: Δεν υπάρχει αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όλα
2: αλλάζουν, Βαγγέλη μου. Δεν μπορείς να αποκλείς το 50% των ανθρώπων από μια δυνατότητα, αν θέλεις, θρησκευτικού συναισθήματος, έκφρασης θρησκευτικού συναισθήματος.
1: Θεωρώ ότι δεν θα ήταν το ίδιο πάντως.
2: Γι' αυτό
1: σου είπα ότι αυτό είναι το Άγιο.
2: Εγώ θα θεωρώ ότι...
0: Ούτε με ειδική άδεια, παιδιά,
2: δεν υπάρχει. Η θρησκευτικότητα δεν έχει χρώμα. Το θρησκευτικό συνέστημα δεν έχει φύλο, δεν έχει τίποτα από όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά έχει κανόνες η Εκκλησία μας.
2: Η Εκκλησία μας μπορεί να έχει κανόνες. Εγώ σου λέω ποια είναι η δική μου η άποψη.
1: Η άποψη.
2: Έτσι. Ναι. Και την έχω εκφράσει και δημόσια στον Αρχιδιάκη Στεφάνη, ο οποίος είναι ο διοικητής, ο νυν διοικητής του Αγίου Όρους. Και ότι ο εκδημοκρατισμός του Αγίου Όρους θα έπρεπε να επιτρέπει και την δυνατότητα και των γυναικών να εισέρχονται στο Άγιο Όρος.
1: Και εμένα δεν θα με βρίσκει αντίθετο. Απλά δεν θα ήταν το Άγιο Όρος που γνωρίζουμε τώρα. Θα ήταν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Εγώ έτυχε να πάω δύο φορές, μία στη Μονία Σφιγμένου για επαγγελματικούς λόγους δημοσιογραφικούς, όταν είχε τις αναταραχές εκεί, η πιο σκληροπυρηνική μονή, και μία πριν από 3 χρόνια, 4 στη Μονή Βατοπεδίου, πλέον όχι επαγγελματικά, ιδιωτικά. Και ήταν μία μοναδική εμπειρία. Ήταν η μόνη στιγμή που ένιωσα τον εαυτό μου να ηρεμεί, να μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο χωρίς να κουνιέμαι, χωρίς να κάνω τίποτα.
2: Απλά,
1: ναι. Αυτό νιώθεις, ότι έρχεσαι πιο κοντά στο Θεό, πραγματικά. Λοιπόν, να φύγουμε όμως από το.
2: Να φύγω κι εγώ.
1: Από το Άγιο Όρος, όχι, δεν θα φύγεις ακόμη.
2: Δεν θα φύγω ακόμα.
1: Όχι. Θα μου πεις αν είδες χθες την συνέντευξη της Ιερίας Καριστιανού.
2: Όχι,
1: στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, όχι, δεν την είδα.
1: Εγώ ξεκίνησα, αλλά επειδή είχα ξυπνήσει και αρκετά νωρίς, από ένα σημείο και μετά παρέδωσα πνεύμα. Δηλαδή είδα περίπου 40 λεπτά και έφυγα. Άρα δεν έχεις εικόνα, δεν άκουσες.
2: Άκουσα αποσπάσματα, αλλά όχι, συνολική εικόνα δεν έχω.
1: Πώς σου φάνηκε?
2: Εντάξει, η κυρία Καριστιανού προσπάθησε να αμυνθεί για όλα αυτά που την κατηγορούν σε σχέση με τη βιοανάδραση. Δεν τα ξέρω και πολύ καλά για να τα αναλύσω. Και είναι πράγματα τα οποία τα άκουγα για πρώτη φορά. Οπότε ούτε γιατρός είμαι, ούτε ειδικός είμαι.
1: Ιατρικά και παραϊατρικά κλπ.
2: Οπότε ναι, δεν ξέρω αν είναι ιατρικά ή παραϊατρικά. Δεν έχω άποψη. Απλά δεν έχω άποψη πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα. Λέει, αν με ρωτήσεις για την πολιτική που υιοθετεί και που ασκεί το συγκεκριμένο κόμμα, έχω άποψη. Αλλά στα συγκεκριμένα μηχανήματα, ας πούμε, στα οποία ουσιαστικά προσπαθούσε να υπερασπιστεί απέναντι στον κύριο Χατζηνικολάου, δεν έχω άποψη, απλά.
1: Και υπεραμείνθηκε συνολικά των επιλογών της για την εμπλοκή και της εμπλοκής της με την πολιτική σκηνή. Είπε ότι ήταν μονόδρομος από ένα σημείο και μετά. Μετά από τη μάχη που έδινε με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ότι εν συνεχεία ήταν μονόδρομος στο να μπει στο χώρο της πολιτικής και να διεκδικήσει αυτό που δεν είχε κάνει κάποιος άλλος.
2: Ναι, νομίζω ότι βασικά θα έπρεπε να, σε ό,τι αφορά πολιτικά τώρα, έτσι, γιατί δεν, στο συγκεκριμένο δεν έχω άποψη, το ξαναλέω, νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο εξωστρεφές κόμμα, το κόμμα αυτό της ελπίδας. Δημιουργεί μια αίσθηση εσωστρέφειας, ότι είναι ένας μηχανισμός πολύ εσωτερικής καύσεως.
1: Προσωποκεντρικός,
2: και με
1: καθαρά
2: άξονα κυρίως το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού. Νομίζω ότι δεν εμφανίζονται και στελέχη τα οποία μπορούν να υπερασπιστούν την πολιτική που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
1: Και κάποια στελέχη που εμφανίστηκαν αναγνωρίσιμα κλπ. Είδαμε στην πορεία να εγκαταλείπουν το κόμμα.
2: Και δεν υπάρχει, ναι, σίγουρα, και δεν υπάρχει και ένα έντονο πολιτικό στίγμα. Δηλαδή, αν
0: δεν υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό
2: στίγμα. Αυτό λέω. Αν ρωτήσεις κάποιον τι ακριβώς πρεσβεύει αυτό το κόμμα, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να απαντήσει. Αυτό σε σχέση με την πολιτική. Τώρα με τα άλλα που λέει ο Βαγγέλης, απλώς δεν τα γνωρίζω, έτσι.
1: Θάνο μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να σου ευχηθούμε.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Εγώ
2: να είστε
1: με τον
2: καλά.
1: Δημήτρη επιστρέφουμε μετά από το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί τώρα. Και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν όψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυτήν δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστήριξε ότι η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρείες αποδεικνύεται υπεύθυνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα και την οικονομία με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για ταραγμένα γεωπολιτικά νερά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία, είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τοποθετούμε τη χώρα σωστά. Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε: «Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλλουν απαγορεύσεις εξαγωγών σε συμμάχους και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων. Υποστηρίζουμε μια συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, υπήρξε συμφωνία μεταξύ της G7 ότι καμία χώρα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα προχωρήσει σε περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ. Μήνυμα του 112 ήχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή και έχουν αναπτυχθεί σε όλη την Κρήτη. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 36 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ανατρέποντας τον αποκλεισμό τους. Ο συνασπισμός του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους και στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίκτερ στη Μεσσηνία, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μελιγαλά. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr

0: Τι ωραία σειρά αυτή, Βαγγέλη.
1: Ταινία των παιδικών μας χρόνων.
0: Ναι,
1: Patrick Swayze. Το Dirty Dancing ήταν, νομίζω, μας συγκινούσε όλους.
0: Όλους.
1: Εκείνη την περίοδο είχε γίνει χαμός.
0: Ήταν καταπληκτικό, και ειδικά αυτή τη σκηνή του που κάνει την performance, μένουν έκθαμβοι κριτές. Mm-hmm. Πρέπει να την έχω δει 10-15 φορές σε
1: αυτό
0: βίντεο.
1: Το χαρακτηριστικό σήκωμα στον αέρα της παρτενέρ του Patrick Swayze, έτσι.
0: Γιώργος Θολάκης, λοιπόν, στις μουσικές επιλογές.
1: Η Μαρίλια Γεροντίδη, να πούμε ότι είναι πλέον στη θέση του Θάνου Τσιμέκα, στην ρύθμιση του ήχου μας.
0: Μαρία Κόντου παραμένει.
1: Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή μας σταθερά.
0: Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 για να δούμε όλα όσα τρέχουν.
0: Και στην Ελλάδα και στον κόσμο.
1: Και στον κόσμο. Για πάμε λίγο να βγούμε εκτός.
0: Να βγούμε σύνορων, λίγο, γιατί όπως λέει και ο Θάνος, να ανοίξουμε το μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Έχουμε βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Ωστόσο, είχαμε όμως μια πολύ σημαντική ανατροπή. Γιατί το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέκρινε τελικώς σήμερα τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές. Ανατρέποντας τον αποκλεισμό που είχαν ζητήσει τα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού, δηλαδή ο κ. Νετανιάχου και τα ακροδεξιά κόμματα που τον στήριζαν.
1: Τώρα αυτό είναι χαστούκι για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
0: Έχουν λίγες έδρες τα αραβικά κόμματα, αλλά επειδή είναι οριακά οι δυνάμεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλά από αυτά τα αραβικά κόμματα είναι αριστερά. Ο κ. Νετανιάχου είχε ζητήσει να αποκλειστούν, γιατί αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους και ότι στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, βλέπει Χαμάς και Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Η αποφάση του Ανώτατου Δικαστηρίου, Βαγγέλη, ήταν τρεις ξεχωριστές. Έκρινε λοιπόν ότι τα επιχειρήματα που παρουσίασε η Εκλογική Επιτροπή δεν ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την ακύρωση των δύο ληστών, του ΡΑΜ, ένα εβραϊκό ακρονίμιο που σημαίνει Ενωμένη Αραβική Λίστα, και της Ενίας Λίστας, η οποία συγκεντρώνει τρία κυρίως αραβικά κόμματα. Στα τέλη Αυγούστου το κόμμα του Αμπάς κατέριψε ένα ταμπού, καθώς συμπεριέλαβε στους υποψηφίους του έναν Εβραίο, τον Γιωάβ Σεγκάλοβιτς, πρώην στέλεχος της αστυνομίας. Τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο συστηματικά ανατρέπει εξαιρέσεις που εκδίδει η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, ενέκρινε ομόφωνα και τις δύο λίστες να συμμετάσχουν στις εκλογές. Θα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκλογική διαδικασία αυτή του Ισραήλ, γιατί ο κ. Νετανιάχου είναι διχασμένο το Ισραήλ ουσιαστικά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούν τον κ. Νετανιάχου για πάρα πολύ σκληρή πολιτική στη Γάζα. Δεν ξέρω αν έβλεπες χθες τα πλάνα τα οποία ανέβασε η Google από τη Γάζα. Είναι ισοπεδωμένη κατά 85%. Είναι ερείπια η Γάζα και μπαίνουν σε τσαντήρια, σε σκηνές, σε ό,τι μπορούν οι άνθρωποι. Και βεβαίως ακόμα η περίφημη πρωτοβουλία για την δημιουργία,
1: το ταμείο αναγκαστικά.
0: Το ξαναχτίσιμο, ας πούμε, ναι. Δεν έχει μπει ακόμα ούτε ένα σεντ μέσα, και αποτέλεσμα είναι όσοι έχουν παραμείνει σε αυτή την βομβαρδισμένη περιοχή να δυσκολεύονται πάρα πολύ να επιζήσουν. Δεν υπάρχει πόσιμο νερό, είναι ελάχιστα τα νοσοκομεία, ελάχιστα σχολεία λειτουργούν. Είναι γενικώς μια διαλυμένη κατάσταση.
1: Μάλιστα. Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο πάλι στα δικά μας.
0: Ναι,
1: το ολοκληρώσαμε το
0: βεβαίως
1: θέμα αυτό. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης, έστειλε μήνυμα εν ώψη και των εκλογών. Επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και έδωσε έμφαση στη συνέπεια και την τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεων από την κυβέρνηση. Λίγο νωρίτερα να πούμε ότι είχε σταθεί ιδιαίτερος και στο ζήτημα του δύσκολου ενεργειακά χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Πάντως αυτό που προανήγγειλε για το λόγο αυτό και νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μην μείνει κανείς, όπως είπε, αβοήθητος. Γι' αυτό και, όπως είπε, θα υπάρξει ενίσχυση στο πετρέλαιο, στο επίδομα θέρμανσης που έρχεται. Θα ανακοινωθεί αυτό μια μέρα ουσιαστικά, Δημήτρη, πριν από την κυκλοφορία του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 λοιπόν του μήνα θα γίνει αυτό, και μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με το Ταμείο, όπως είπε, όσο πλησιάζουν οι εκλογές που κάνει και το γαλάζιο στρατόπεδο.
2: Καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε απολογισμό, να κάνουμε ταμείο τι είχαμε δεσμευθεί το 2023 όταν μας εμπιστευθήκατε δύο φορές με ποσοστά άνω του 40% και τι κάναμε πράξη και αν ήμασταν τελικά συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Αυτή η παράταξη τελικά ήταν η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο, γιατί προσαρμοζόταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών, αλλά κυρίως διότι δεν έπαψε ποτέ να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που δεν διχάζει. Η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον. Η σταθερότητα από μόνη της δεν οδηγεί κάπου, αλλά είναι και το υπόστρωμα, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τη διατηρήσιμη πρόοδο της πατρίδας μας. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω, να ανοίξω το πουγγί, να ανοίξουν οι κάνουλες των δημοσιονομικών παροχών. Το έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω, φίλες και φίλοι. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα. Προέχει να μπορούμε να χτίσουμε πάνω στη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει. Τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, φαίνεται πόσο υπεύθυνη ήταν η πολιτική μας να μπορούμε πάντα να κρατάμε κάποιες εφεδρίες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι η πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή, σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι απλά εθνική, αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα. Κάποιοι μας ηρωνεύτηκαν, γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία μας οδήγησαν πρώτοι να υλοποιήσουμε το πιστοποιητικό COVID και να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα στον τουρισμό πρώτα και πριν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
1: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ήτανε ένα συνολικό, ήταν φούλη στη σύγκληση το απόσπασμα το οποίο ακούσαμε και για την οικονομία και για τις εκλογές, έτσι. Σε λίγο θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις που έχουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα της οικονομίας. Ναι, Δημήτρη.
0: Πάντως να πούμε, μια και ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, ότι θα προεδρεύσει σε μια πολύ κρίσιμη συνεδρία στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΕΕ 29 Οκτωβρίου. Να θυμίσω ότι από χθες η Ελλάδα είναι στο τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και η χώρα μας θα αξιοποιήσει αυτή την προεδρία για να επικεντρωθεί στις αναδυόμενες τεχνολογίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, την θαλάσσια ασφάλεια, τη θεματική παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, ένα συγκλονιστικό θέμα, γιατί το έχω παρακολουθήσει πολύ, είναι εκατομμύρια τα μικρά παιδιά τα οποία πολεμάνε κατά κύριο λόγο στην Αφρική, δεκάχρονα, εντεκάχρονα, δωδεκάχρονα υπό την επίρρεια ναρκωτικών, με βαριά όπλα, και βεβαίως χάνουν και πολύ συχνά τη ζωή τους. Γεγονός είναι ότι η Ελλάδα θα διαχειριστεί μια ιδιαίτερα πυκνή ατζέντα υφιστάμενων κρίσεων
1: και σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, έτσι.
0: Βέβαια. Και θα επιδιώξει και πρόοδο στη διαδικασία επιλογής του επόμενου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

0: Bon Jovi, το Always. Ένα, θυμάμαι πολύ έντονα και το βίντεο κλιπ. Πολύ εντυπωσιακό ήταν, έτσι λίγο εποχής έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τις, επειδή μιλούσαμε, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό από την Κατερίνη, να δούμε λίγο τις αντιδράσεις που έχουμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την πολιτική αντιπαράθεση η οποία μένεται με αφορμή την οικονομία, τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση, αλλά και την εκτόξευση που είχαμε του πληθωρισμού στο 5,1%. Να ακούσουμε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος απάντησε με ανάρτησή του στο TikTok.
1: Οι προσωρινοί πίνακες της Eurostat δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 3,8%. Η κυβέρνηση μιλούσε για εισαγόμενο πληθωρισμό. Η αδράνεια όμως είναι δική της, εσωτερική, και οι Έλληνες πληρώνουν την ακρίβεια και την κρίση πιο ακριβά από όλους τους Ευρωπαίους. Χρειάζεται κυβέρνηση που να είναι έτοιμη να δώσει πραγματικές απαντήσεις.
2: Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις. Και όχι για αστιάκια από το θέμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και την εύκολη αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, πειρά εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, που μίλησε στο Άξιον 24.
4: Παρακολουθώ μια άγωνη και άσφαιρη αντιπαράθεση. Ποιανού είναι η πατρότητα των μέτρων? Ποιος πρότεινε πρώτα τις 120 δόσεις, ποιος πρότεινε πρώτα την προσωρινή μείωση των ειδικών φόρων, που δείχνει τι δείχνει, ότι αυτά τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, γιατί έχουν κοινή στρατηγική, η οποία αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει το λαό σε αυτά τα σημερινά αδίέξοδα.
5: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρητικές τιμές των καυσίμων.
3: Ακούσαμε και τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
0: Τώρα είχαμε και από τον ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση ελευθερίας. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, άσκησε κριτική κυρίως για το ζήτημα του πληθωρισμού, ενώ και η πρόεδρος της πλεύσης ελευθερίας ήταν σε υψηλούς τόνους η κριτική προς την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ζητήματα της οικονομίας.
6: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται. Η Ευρώπη δεν απαγορεύει. Η κυβέρνηση επιλέγει.
7: Τα βρήκα κοροϊδία, με την έννοια ότι πρώτον σε σχέση με τα καύσιμα είναι η μη μέτρα και η μη τελή και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί, την ώρα που ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με το κόστος των καυσίμων.
0: Το μόνο σίγουρο, Δημήτρη, είναι ότι μέχρι και τις εκλογές, που επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν άνοιξη του 2027.
3: Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές αυτό, δεν απέχει και πολύ.
0: Τα ζητήματα της οικονομίας θα πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση και στις κόντρες ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι σαφές.
3: Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, Βαγγέλη. Συμβαίνει και στις περισσότερες, για να μην πω σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έχουμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε την γεωπολιτική και γεωστρατηγική κρίση η οποία άπτεται της ενέργειας, και καταλαβαίνει κανείς ότι όσο θα σφίγγει το ζωνάρι του ο ευρωπαϊκός πληθυσμός, τόσο περισσότερο θα ασκούνται μεγάλες πιέσεις της κυβερνήσης, αλλά και τόσο περισσότερο τα ακραία κόμματα, είτε αυτά ανήκουν στην άκρα αριστερά είτε στην άκρα δεξιά, θα επιχαίρουν και θα κάνουν δηλώσεις οι οποίες θα είναι μάλλον εμπριστικές σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Και πάντα στην αναμπομπούλα λένε ο Λύκος χαίρεται, και γι' αυτό και τα ακραία κόμματα ακριβώς πάνω σε αυτή την αναμπομπούλα, γιατί έχουμε
0: αυξάνουν τα ποσοστά τους.
3: Αυξάνουν τα ποσοστά τους, ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον επίσης να πούμε ότι η προεκλογική περίοδος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και στη Γαλλία για τις προεδρικές εκλογές του 27. Συγγνώμη. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και με τους σοσιαλιστές, ποιος θα είναι υποψήφιος, γιατί εμένα το μείζον ερώτημα το οποίο με απασχολεί είναι μετά το Μακρόν τι.
0: Μετά το Μακρόν είναι ποιος. Πολύ,
3: ναι, γιατί εντάξει, πες ότι δεν βγαίνει Λεπέν, θα μπορέσει να βγει ένας από το σοσιαλιστικό κόμμα, ξέρω εγώ, είναι πέντε, ο Ολιβιέ Φόρης, Εγκολέ Ρουαγιά, ο Ζερόμ Κουέτσο, ο Εμμανουέλ Μωρέν και ο Ραφαέλ Γκλίξμαν.
0: Στο παρόν βγαίνουν στους δρόμους πάντως, μικροί και μεγάλοι στη Γαλλία.
3: Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Υπεύθυνη η επιλογή της κυβέρνησης να διατηρεί δημοσιονομικές εφεδρίες, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις πιέσεις που δημιουργεί για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι χώρες της G7 αποφάσισαν την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα και να μην επιβάλλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις εξαγωγών μεταξύ των μελών της. Την απόφαση χαιρέτησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, μήνυμα του 112 προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού ως και το απόγευμα του Σαββάτου. Καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Διάσωση 36 αλλοδαπών πραγματοποίησε φορτηγό πλοίο με σημαία Αλβανίας στη θαλάσσια περιοχή 48 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη. 398 τουρκικές παραβιάσεις στο Ιρακινό έδαφος και τον εναέριο χώρο καταγγέλει Βαγδάτη στον ΟΗΕ. Η Άγκυρα επικαλείται το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και τον Bob Dylan. Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Σωστά. Bob Dylan, μέγας πολέμιος του Donald Trump.
0: Α, εκεί μας πας, έτσι.
1: Όχι, όχι. το λέω γιατί το έχει πει πάρα πολλές φορές. Γενικά το Hollywood, οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν τον συμπαθούν ιδιαίτερα τον κύριο Τραμπ. Θεωρούν ότι είναι έτσι ακραίος κάπως.
0: Μου έρχεται ο Ρόμπερτ Ντενίρο πολύ πρόχειρα τώρα στο μυαλό, ο οποίος εξαπολύει
1: ναι, μύδρους.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσο.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έχει μεγάλο θέμα με τον Τραμπ ο Ντενίρο.
0: Έχει και σε όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και γι' αυτό και από την πλευρά του ο Τραμπ, όποτε ερωτάται και λοιπά, λειτουργεί πολύ απαξιωτικά απέναντι στο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο οποίος είναι ένας φανταστικός άνθρωπος του κινηματογράφου. Έτσι, είναι ένας εκπληκτικός, μια εκπληκτική φυσιογνωμία.
1: Και φυσικά να μην σε ρωτήσω αν έχεις δει τον Ορνό, θα τον έχεις δει 5-6 φορές τουλάχιστον.
0: Βέβαια. Σε κάθε ευκαιρία. Αλλά ο Ντενίρο μου αρέσει ακόμη και στις κωμωδίες που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ακόμη και εκεί είναι.
1: Εκεί που είναι πράκτορα CIA ιδιαίτερος. Και η κόρη του θέλει να κετάχει με ένα παιδί εκεί.
0: Ναι.
1: Το παρακολουθεί και το ακολουθεί έτσι τακτικές μυστικών υπηρεσιών απέναντι.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως, μια και μιλάμε για τον Τραμπ, επειδή Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχει ξεκινήσει μια προεκλογική εκστρατεία, κυρίως στις αμφίρροπες πολιτείες, όπου δίνει μια μάχη για να κερδίσει. Το πρώτο σταθμός ήταν το Τέξας και η Οκλαχώμα, κλασικά προπήρια των Ρεπουμπλικάνων. Και βεβαίως θα κάνει και άλλες ομιλίες στο Μίσιγκαν, στο Τέξας. Γιατί τα πράγματα είναι αρκετά.
0: Έχουν σφίξει, έτσι.
1: Έχουν σφίξει πολύ τα πράγματα και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δευτέρα θα πάει στην Νεμπράσκα. Εκεί υπάρχει δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ενώ και η αναμέτρηση για την Γερουσία, όπως είπαμε, φαίνεται ότι θα είναι αμφίροπη. Εκλογές με τεράστιο ενδιαφέρον αυτές οι ενδιάμεσες. Γιατί ο κύριος Τραμπ μέσα σε 2 χρόνια. Ανέτρεψε την καθεστική ατάξη, έτσι. Mm-hmm. Είναι ο μακράν ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχει κάνει και πάρα πολλές δηλώσεις, τις οποίες έχει ανασκευάσει στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Πάντως, Βαγγέλη, μένοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει πολύ ενδιαφέρον η δήλωση ενός δημοσιογράφου, ο οποίος έχει παρακολουθήσει 500 εκτελέσεις, πρόκειται για τον Μάικλ Γκράτσικ, ο οποίος είπε ότι για την Κρίστα Πάικ, τη θανατοποινίτσα, η οποία δεν πέθανε τελικά με τις 2 ενέσεις.
0: Αν και δέχθηκε 2 θανατηφόρες ενέσεις, δεν πέθανε. Παρόλα αυτά, δίνουν μάχη. Είναι λίγο περίεργο, το λέγαμε
1: αυτό
0: και χθες.
1: Αυτό το οξύμορο που έλεγες, ναι.
0: Είναι όντως οξύμορο, γιατί έκαναν 2 ενέσεις θανατηφόρες, mm-hmm. προκειμένου να πεθάνει.
1: Ναι.
0: Δεν πέθανε, υπέστη όμως σοβαρή βλάβη.
1: Βλάβησαν εγκέφαλο κατά πληροφορίες των γιατρών. Ναι.
0: Και έχουν πέσει πλέον επάνω να την σώσουν.
1: Ναι.
0: Για να την επαναφέρουν στο τέλος πάλι να γίνει διαδικασία της θανατικής ποινής, να επανέλθει σε διαδικασία θανατικής ποινής, δηλαδή να τη σκοτώσουν μετά με άλλον τρόπο.
1: Κοίτα να δεις, ο κυβερνήτης του Τενεσί είπε ότι αναστέλλονται όλες οι εκτελέσεις στην πολιτεία.
0: Μετά από αυτό που έγινε, γιατί ξεσηκώσε άλλο αντιδράσεις.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Το θέμα είναι εάν τελικώς θα επιτρέψουν κατόπιν αιτήματος των δικηγόρων της να μετατραπεί η ποινή της σε ισόβια, mm-hmm. και βεβαίως πώς θα εκτελέσει, θα εκτίσει αυτή την ποινή εάν έχει πρόβλημα, δηλαδή έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στην εγκεφαλική της λειτουργία. Θα πάνε mm-hmm. να την εκτελέσουν ενώ έχει ήδη σοβαρό πρόβλημα. Είναι μια συζήτηση αυτή και μάλιστα διάβαζα ότι πολλές πολιτείες αμερικανικές έχουν επαναφέρει το ζήτημα της θανατικής ποινής, γιατί αφενός είναι φρικτός ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνεις. Κάποια στιγμή δεν μπορείς να ανασάνεις και πεθαίνεις από ασφυξία, ούτε που θέλω να τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Σκέφτομαι λοιπόν να επαναφέρουν τη θανατική ποινή, αλλά με εκτελεστικό απόσπασμα. Ήταν αυτό που συζητάγαμε χθες, mm-hmm. ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, οι εκτελέσεις δεν γίνονται με lethal injections, με φάρμακα τα οποία σε οδηγούν στο θάνατο, mm-hmm. αλλά με εκτελεστικό απόσπασμα. Τουλάχιστον εκεί ο καταδικαστής δεν υποφέρει, πεθαίνει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς να υποφέρει.
0: Και η μία και η άλλη περίπτωση πάντως τώρα, τραγικές, και το εκτελεστικό τραγικές απόσπασμα δεν ταιριάζει, ναι, στην εποχή μας, νομίζω.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είπαμε ότι...
0: Δηλαδή και με τη Λεμιτό μου είναι άμεσος ο θάνατος, ακαριέως. Αλλά μπορούμε να το φανταστούμε αυτό το πράγμα να επανέρχονταν?
1: Όχι, ευτυχώς στην Ευρώπη, όπως λέγαμε, το συζητάγαμε για χτες, έχει καταργηθεί η θανατική ποινή.
0: Και ούτε τίθεται ζήτημα επαναφοράς
1: της. Μόνο στη Λευκορωσία του Λουκασέγκο, στενού συμμάχου του Πούτιν, εκεί επιτρέπεται η θανατική ποινή, αλλά και εκεί είναι με εκτέλεση. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία η οποία έχει εκτελέσει μακράν τις περισσότερες εκτελέσεις από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία είναι το Τέξας, 602 εκτελέσεις.
0: Έχουν και πολλά όπλα εκεί.
1: Ναι.
0: Τον θάνατο τον έχουν λίγο πιο εύκολο.
1: Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ θλιβερό θέμα, το οποίο όμως έχει ανοίξει στις ΗΠΑ και θα δούμε, έχω την αίσθηση, σημαντικές εξελίξεις στο μέλλον από κάθε πολιτεία ξεχωριστά για το αν. Γιατί υπάρχουν πολιτείες, ας πούμε, στην Καλιφόρνια που έχει βάλει μορατόριουμ. Ισχύει η θανατική ποινή, αλλά δεν την εφαρμόζουν. Mm-hmm. Τώρα, αν θα επεκταθεί αυτό και σε άλλες πολιτείες και πώς θα γίνει, είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα, γιατί είναι και νομικής φύσεως θέμα. Για το τι δηλαδή, πώς πρέπει να πληρώσει κανείς ένα έγκλημα που έκανε, ένα φόνο. Γιατί αν σε εκτελούν για ένα φόνο, είναι οφθαλμό αντί οφθαλμού, έτσι.
0: Ναι, αν σε εκτελούν όμως για τρεις φόνους και με ιδεχθεί τρόπο.
1: Ναι, είναι... εντάξει, είναι αλλιώς αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή, εν προκειμένου, η συγκεκριμένη γυναίκα πριν από πάρα πολλά χρόνια αντιμετώπισε το. Έκανε φόνο μαζί με
1: το φίλο της, αφού βασάνισε μια κοπέλα σε
0: βασανισμό
1: ένα,
0: και φόνο μιας 19χρονης κοπέλας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στο ένα δάσος μέσα, την βασανίσανε και μετά την σκοτώσανε. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι πολύ μακριά η Αμερική, είναι πολύ μακριά αυτή η κουλτούρα των εκτελέσεων, ειδικά με τις θανατηφόρες ενέσεις, γιατί είναι εξαιρετικά επώδυνο, όπως έχω διαβάσει σε πάρα πολλά αμερικανικά μέσα.
0: Δεν μπορώ, Δημήτρη, δεν μπορώ να φανταστώ ότι στις μέρες μας, με την τεχνολογία που έχουμε, με τα άλματα που έχει κάνει και η ιατρική κλπ. Εδώ έχεις ένα ζωάκι και είσαι αναγκασμένος να του κάνεις ευθανασία.
1: Και κλαις.
0: Κλαις, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνεται η διαδικασία της ευθανασίας με έναν πολύ ήπιο και ήρεμο τρόπο, όσο γίνεται για σένα, αλλά κυρίως για το ζωντανό, ναι, που φεύγει. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει ο τρόπος να το πράξουν ανώδυνα.
1: Προφανώς,
0: για έναν ανθρώπινο οργανισμό.
1: Αλλά οι εκτελέσεις με θανατηφόρες ενέσεις περιέχουν, όπως έχω διαβάσει, και ένα στοιχείο εκδικητικότητας. Δηλαδή να πεθάνεις βασανιζόμενος, να μην πεθάνεις απλά.
0: Δεν ξέρω, μου ακούγεται λίγο περίεργο,
1: είναι
0: λίγο,
1: σκληρά,
0: λίγο βάρβαρο
1: σκληρά
0: αυτό.
1: Πράγματα.

0: οι οποίοι είχαν παραμείνει στο καταφύγιο της Πετρόσουγκα στον Όλυμπο και φαίνεται πως είχαν παθολογικά προβλήματα και συγκεκριμένα δηλητηρίαση από ακατάλληλο τρόφιμο που είχαν καταναλώσει. Οι έφηβοι δεν μπορούσαν σε θέση να προχωρήσουν και έτσι παρέμειναν στο καταφύγιο, ενημέρωσαν την πυροσβεστική. Αμέσως 7 πυροσβέστες από την δεύτερη ΕΜΑΚ αλλά και από, την πυροσβεστική υπηρεσία του Λιτοφόρου ξεκίνησαν προς τον Όλυμπο, προς το καταφύγιο, έφτασαν τα ξημερώματα γύρω, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα περίπου, παρέμειναν μαζί με τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ούτως ώστε να τους φροντίσουν, να τους παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκε και σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας που πήγε, παρέλαβε τους μαθητές από το καταφύγιο, τους μετέφερε στο Λιτόχωρο, συγκεκριμένα στην 24η, στο λιποδρόμιο της 24ης ταξιαρχίας, από όπου τελικά τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήταν μια δύσκολη νύχτα για τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον είχαν την απαραίτητη βοήθεια.
1: Τα ταλαιπωρήθηκαν σίγουρα και δεν θα το ξεχάσουν. Σημασία είναι
2: και αφιδατωμένοι.
1: Όλα πήγαν καλά εν τέλει και δόθηκε η απαραίτητη προσοχή που έπρεπε για τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Και μιας και μιλάμε για παιδιά, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι από νωρίς, Γιώργο, μου ασχολήθηκες με το θέμα, είχαμε κάποιο νεότερο από την Γκράβα και αυτή την έντονη οσμή αερίου που αναστάτωσε και είχαμε και εκένωση συγκροτήματος σχολικού?
0: Είχαμε την εκένωση του συγκροτήματος από το πρωί, δεδομένου ότι υπήρξε η οσμή που προανέφερες, οσμή αερίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλλεται ότι υπήρξε αυτή η οσμή. Υπήρξε και η πρώτη φορά φαίνεται ότι ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 του μήνα φαίνεται ότι είχαμε και ηχητική ειδοποίηση από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου σε ένα από τα γυμνάσια του συγκροτήματος. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως και σήμερα, πήγαν τεχνικοί, όπου έλεγχαν, μέτρησαν το αν υπάρχει διαρροή αερίου. Τελικά φάνηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή. Παρόλα αυτά όμως και τις επόμενες ημέρες οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για να δουν τελικά τι γίνεται. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον έχει κλείσει η παροχή αερίου σε 3 σημεία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί εάν συνεχίζει να επανεμφανίζεται αυτή η οσμή ή αν τελικά προκύπτει κάτι άλλο. Πάντως οι έλεγχοι, όπως προανέφερα, θα συνεχιστούν.
1: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και για το ρεπορτάζ που μας έδωσες.
2: Να πούμε τώρα, Βαγγέλη, γιατί έχουμε και σε εξέλιξη το ματς Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, προηγείται ο Παναθηναϊκός 33-18. Με 7,5 καλάθια μπροστά. Είναι σημαντικό κέρδος. Βέβαια, το μπάσκετ είναι ακόμα και το τελευταίο λεπτό, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολλά. Αυτό σε ό,τι αφορά την σημαντική αυτή αθλητική εξέλιξη.
1: Ήθελα λίγο να μείνουμε στο θέμα αυτό. Με την έντονη μυρωδιά θυμήθηκα μετά από αυτό που παρακολουθούσα στα ρεπορτάζ σήμερα, έτσι, εκενώθηκε μια σχολική μονάδα.
2: Μεγάλη, μύριζε, Γκράβα είναι τεράστια
1: ασφαλώς,
2: σχολική μονάδα.
1: Ασφαλώς, επειδή έτυχε να έχω μεγαλώσει και εγώ εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Υπήρξε αναστάτωση, δεν έχει βρεθεί ακόμη το τι συμβαίνει. Μου θύμισε αυτό που ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι, δεν ήταν? Με την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Ένα πρωινό ξύπνησα και βγαίνοντας στο μπαλκόνι μου μύρισε πάρα πολύ έντονα αέριο. Και άρχισα να ανησυχώ για το μπάρμπεκιου. Σκέφτηκα, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν ότι
2: ξέχασα ανοιχτό το αέριο στο μπάρμπεκιου.
1: Ναι, ή μήπως έχει κάποια διαρροή για κάποιο λόγο. Δεν το είχα χρησιμοποιήσει για να το έχω ξεχάσει. Αλλά και άρχισα, πήγα κοντά, μύριζα, το κοίταγα, το τσέκαρα. Δεν καταλάβαινα κάτι τέτοιο. Κατέβηκα και στο γείτονα παρακάτω που ξέρω ότι επίσης έχει μπάρμπεκιου. Τον κινητοποίησα και εκείνον και άρχισε και έψαχνε και εκείνος. Και μετά, ξεκινώντας το δρόμο για να έρθω στη δουλειά, μύριζε κατά τη διάρκεια της πορείας μου με το αυτοκίνητο από το παράθυρο, μύριζε συνεχώς αέριο. Και τότε ήταν που είχαμε ψαχτεί, ξαναψαχθεί και λοιπά.
2: Και δεν είχε βρεθεί, είχε βρεθεί.
1: Δεν βρέθηκε σαφής αιτία. Αυτό το οποίο τότε, αν θυμάσαι και εσύ, λέγαμε, είναι ότι πιθανότατα κάποια δεξαμενόπλια καθάριζαν τις δεξαμενές κάτω στον Πειραιά. Και από εκεί ήρθε, ας πούμε, βάση των ανέμων.

0: και μύριζε τέλος
1: πάντων. Γιατί δεν μύριζε όλη την Αττική.
0: Χωρίς να είναι επιβλαβές.
1: Ήταν στα νότια προάστια.
0: Τότε που ήταν, είχαν αναστατωθεί έτσι και το θυμάμαι από τότε και εγώ έντονα.

0: Πλησιάζει η ώρα να αποχαιρετήσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Η ώρα είναι 10 παρά 6 λεπτά και το τέλος της ημέρας πλησιάζει και αυτό στο τέλος του.
1: Έχουμε όμως ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο στις οποίες μπορούμε να σταθούμε. Είναι ναι. σημαντικές. Να ξεκινήσουμε με την Ισπανία.
0: Έτσι. Ναι.
1: Είχαμε ουσιαστικά την καταψήφιση των δύο διαταγμάτων για την στεγαστική κρίση. Έτσι.
0: Ναι, το οποίο θα δυσκόλευε τη ζωή των φανς να κάνουν εξώσεις όπως αυτή της Μάρη Καρμέν, της 87χρονης γυναίκας, που άνοιξε το δρόμο για τεράστιες διαδηλώσεις.
1: Πόσο συσπήρωσε τον κόσμο, έτσι.
0: Πάρα πολύ. Εκεί. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι ότι ο Σάντσεθ ιτήθηκε γιατί το νομοσχέδιο για τη στεγαστική κρίση, και μάλιστα ήταν δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που είχε καταθέσει η κυβέρνηση του Σάντσεθ, ο οποίος μάλιστα πριν αρχίσει η ψηφοφορία είπε να αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες και να δούνε τους ανθρώπους. Mm-hmm. Το πρώτο νομοσχέδιο καταψηφίστηκε με 178 ψήφους κατά, 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή, ενώ το δεύτερο απορρίφθηκε με 184 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά. Και βεβαίως χιλιάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο φώναζαν ντροπή και καλούσαν σε γενική απεργία. Γιατί είναι πολύ δύσκολα και άσχημα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τις εξώσεις. Το λέγαμε και χτες ότι και στη γειτονική Πορτογαλία πέρασε νόμος ο οποίος είναι καθιστά ακόμα πιο εύκολη την έξωση ανθρώπων από τα σπίτια.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα θα φανταζόμασταν ακριβώς το αντίθετο να συμβαίνει.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη. Βέβαια, είναι, αυτό είναι απότοκο, είναι σύνθετο το πρόβλημα αυτό. Είναι απότοκο του υπερτουρισμού, ο οποίος από το 2015 έχει φτάσει σε απίστευτα σημεία. Όχι ότι
1: το ζούμε
0: πίσω.
1: Και εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Το ζούμε και εδώ. Έχουμε
0: δες πλάνα από Σαντορίνη, Μύκονο, πήγες και Μύκονο σχετικά πρόσφατα. Και νομίζεις ότι περπατάς σε διαδήλωση.
1: Είναι... Βλέπεις, αυξάνεται ο τουρισμός, αυξάνονται η βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Άρα και τα ενίκια.
1: Άρα αυξάνονται τα ενίκια κατ' επέκταση και βέβαια ο κόσμος δυσκολεύεται να βρει σπίτια.
0: Ναι, και σκέψεις τώρα ένα νέο ζευγάρι, ας πούμε, που έστω δουλεύουν εκεί δύο και θέλει να κάνει ένα παιδί και να φτιάξει μια οικογένεια και να ζήσουν. Είναι απαγορευτικά αυτή τη στιγμή τα ενίκια σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια, προβλήματα δεν έχουμε μόνο στην Ισπανία με τα ενίκια, έχουμε με τις διαδηλώσεις στην Γαλλία.
1: Πω, εκεί είναι με επίκεντρο τις σχολικές μονάδες της χώρας.
0: Και τις ελλείψεις σε καθηγητές, μας έλεγε χθες η Θωμαής Παπαϊωάννου, ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη μαθηματικών, καθηγητών μαθηματικών δηλαδή, και τα CRS που είναι τα αντίστοιχα ΕΚΑΜ της Γαλλίας συγκρούστηκαν με μαθητές λυκείου σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ενώ οι συνδικαλιστικές ενώσεις απευθύνουν στους εκπαιδευτικούς κάλεσμα για απεργιακές κινητοποιήσεις. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι μία από τις πόλεις όπου έγινε ένας χαμός κυριολεκτικά ήταν το Στρασβούργο, η πλουσιότερη πόλη της Γαλλίας. Εκεί οι μαθητές εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον της αστυνομίας, κάδια απορριμμάτων πυρπολήθηκαν στη Ρεν, ενώ στα περίχωρα του Παρισιού έβαλαν φωτιά μεταξύ άλλων σε περιφράξεις και πέταξαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών.
1: Μιλάμε για πάνω από 400 σχολεία τα οποία βρίσκονται υποκατάληψη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, σε όλη τη γαλλική επικράτεια.
0: 400...
1: Είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Βέβαια. 57.000 είναι συνολικά τα σχολεία, 400 υποκατάληψη λύκεια από τα 3.700 που υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Και όλα αυτά με τους διαδηλωτές, τους μαθητές να αντιδρούν εν όψη και των προεδρικών εκλογών. 6 μήνες μας χωρίζουν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Υπάρχει δυσαρέσκεια εναντίον του Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο υπουργός παιδείας, ο Εντουάρ Ζεφρέ, δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί στη διάρκεια των επεισοδίων. Είναι άγρια επεισόδια, δεν είναι απλά επεισόδια, γιατί πέφτουν μολότοφ, βάζουν φωτιά σε κάδους.
1: Είναι και νέα παιδιά, το
0: είναι
1: αίμα
0: νέα παιδιά.
1: Βράζει.
0: Α, μπράβο, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για τις 6 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έχουν προκηρύξει νέα μάζοξη.
0: Νέα, ζητούν γενική απεργία επίσης.
1: Και ακριβώς, και βλέπουμε αρκετούς να στηρίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Ναι, τη στηρίζει και
1: φορείς, ο κ. Συνδικάτα.
0: Ναι, σωστά, τη στηρίζει και η άκρα αριστερά. Αλλά ως αυτό που λένε οι μαθητές, μια 15χρονη μίλησε στο Reuters και είπε ότι είμαστε 35 μαθητές σε κάθε τάξη και δεν έχουμε αρκετές καρέκλες για να μπορέσουμε να καθίσουμε πέραν της έλλειψης των καθηγητών. Βλέπουμε ότι είναι πολλές αυτές οι ελλείψεις.
1: Έφτασε όμως το τέλος της μέρας για την εκπομπή μας, έτσι. Ήμασταν εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει να χτίσουμε την πρόοδο, να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει». Μήνυμα του 112 έχησε στην περιφέρεια της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα από το βράδυ της Παρασκευής έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο του νησιού από τα δυτικά έως τα ανατολικά. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της Δυτικής Αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέραμα Χουμέρι. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, λόγω των καιρικών συνθήκων και πιο συγκεκριμένα των θυελλωδών ανέμων, της χαμηλής ορατότητας αλλά και των καταιγίδων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πώς αποκαθίσταται και τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει κάποιες προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της επί τα αποχτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Στον ΟΗΕ μεταφέρθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας σχετικά με ενέργειες της Άγκυρας στο Ιρανικό έδαφος και τον εναέριο χώρο, με τη Βαγδάτη να καταγγέλει συνολικά 398 παραβιάσεις μέσα σε διάστημα 4 μηνών και την Άγκυρα να απαντά ότι ενεργεί απέναντι σε απειλές τρομοκρατίας, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας που προβλέπει το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών της χώρας του με τη Βουλγαρία ζήτησε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Κριστιαν Μίτσκοσχη κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στα Σκόπια με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, καθώς λόγω των ζητημάτων που παραμένουν άλυτα έχει παγώσει η ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν διεμήνυσε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να συνεχιστεί, αφού πρώτα η χώρα τροποποιήσει το σύνταγμά της προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μπανάνα.
1: Εδώ είμαστε Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Με κακοκαιρία ξεκίνησε ο μήνας και συνεχίζεται έτσι. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα η Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα η Νεφέλη Γερού και η Ιωάννα Ταραμπικό στις 12.

0: χαιρετισμοί μα και τα, η αγάπη μα. Να, να, φαίνεται.
1: Βγαίνει προ τα έξω, παιδί μου.
2: Είναι αυτό που λέμε, περνάμε ωραία στα.
1: Και φαίνεται.
2: Και φαίνεται προ τα έξω.
1: Θα πω σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
2: Τι ωραία.
1: Τώρα πώς πάει μετά, παρασκευούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι.
0: Ναι. Ωραία, αχ, έτσι πάει. Ναι, μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, είναι 2 του μηνός. Ακούτε την News Radio 105,8.
2: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Να θέλει λιγερού.
0: Η Μαρία Κόντου είναι σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπράβο, εντάξει.
1: Το είπα. Σε πρόλαβα.
0: Με πρόλαβες. Ναι. Αυτή η Άννα Ψαντζάκη, το είπα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, άκουσα τη συμβουλή σου. Να ξέρετε ότι έχω
1: μία,
0: να
1: μία.
0: Μία-μία. Να ακούσετε, να ξέρετε
1: κατάφερες.
0: Ότι τα κατάφερα με μία μικρή βοήθεια.
1: Εντάξει.
0: Από τον μπαμπά μου, ο οποίος
1: ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: γενικά έκανα
1: αρχή,
0: την αρχή.
1: Για να πάρεις το κολάι.
0: Να πάρω το κολάι, γιατί εγώ έχω να ανάψω. Δεν είμαι φα. Δεν ξέρω, δεν το έκανα.
1: Ναι, αλλά η μέρα δεν το ήθελες.
0: Αχ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και σε σκέφτηκα.
1: Ναι, είναι νωρίς.
0: Κοίτα να δεις τώρα τον Τζάκι. Ναι, η Μαρία Κόντου σωστά τα λέει. Μαρία, ήταν μια περισσότερο κλίμα. Παρασκευή, σπίτι.
1: Βροχερός καιρός.
0: Βροχερός καιρός, συννεφιά, απόγευμα Παρασκευής.
1: Έτσι, να μπούμε λίγο στο mood το πιο.
0: Ναι, δεν ήταν τώρα ανάγκη να ζεσταθούμε, παγώσαμε σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει.

0: χθες μιλούσαμε για την κακοκαιρία στην Κρήτη και σήμερα θα μιλήσουμε και με την
1: Μα ήδη έχει ξεκινήσει πάλι. Ευτυχία Πενταράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή από Χανιά.
0: Ναι, πολύ την ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ευτυχία.
1: Καλησπέρα, Ευτυχία.
2: Καλησπέρα, κορίτσια. Είναι ένα βράδυ που είμαστε όλοι έτσι σε μια επιφυλακή. Φυσικά πρώτη από όλους είναι οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, στρατός, αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, ενόπλες δυνάμεις. Όλοι είναι στο πόδι απόψε, γιατί είχε ένα 112 στις 6 το απόγευμα σε όλη την Κρήτη, όπου ενημέρωνε τους κατοίκους ότι έρχεται κακοκαιρία από απόψε μέχρι και αύριο το απόγευμα, και να περιορίσουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Αυτό ήταν έτσι ενημερωτικό προειδοποιητικό για το τι έρχεται. Αυτήν την ώρα δεν βρέχει, τουλάχιστον εδώ στα Χανιά. Μόλις μίλησα με το συντονιστικό της πυροσβεστικής και μου είπαν ότι εκτός από αυτό το που είχαν το απόγευμα, μια πίεση στα Ζωνιανά που ξεχύλισε έτσι το Ζωνιανός ποταμός και μπήκαν λάσπες πάλι στο χωριό σε κάποια σπίτια κτλ., δεν έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Εύχομαι βέβαια αυτό
1: μακάρι, μακάρι, ναι.
2: Ναι. Έχουμε και θυελώδεις ανέμους με απαγορευτικό από και προς την Κρήτη, αλλά και όλα τα άλλα τα νησιά είναι από τον Πειραιά και το απαγορευτικό, τη Ραφίνα και το Λαύριο. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιοχή όπου να έχουν πει, ξέρω εγώ, θα πέσει στο νομό Ρεθύμνου, στα κεντρικά, στα βόρεια, στα νότια. Είναι όλη η Κρήτη σε red coat μέχρι την Κυριακή, σε κόκκινο συναγερμό δηλαδή. Οπότε έχουν σκορπιστεί και οι δυνάμεις σε όλο το νησί και εμείς είμαστε σε επιφυλακή και θα είμαστε και όλο το βράδυ. Και αυτό ευχόμαστε, να είναι, να μην χρειαστεί να κάνουμε καμία σύνδεση, να μην βγούμε κανένα νέο που να έχει σχέση με την κακοκαιρία.
0: Μακάρι.
1: Και φαντάζομαι, επειδή έχει πέσει το σκοτάδι, να συνεχίσει έτσι, δηλαδή η κακοκαιρία να είναι ελεγχόμενη και όλη τη νύχτα.
2: Έτσι, γιατί η νύχτα, ξέρετε, η μέρα είναι διαφορετικά. Τη νύχτα να είναι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, στα σπίτια τους, να βλέπουν, να ακούνε, να τους λένε το ποτάμι ανεβαίνει, να μην ξέρεις τι να κάνεις, να υπάρχει άγχος, υπάρχουν παιδιά. Είναι κάποιες περιοχές όπου είναι κοντά χύμαρη ποτάμια, που φοβούνται μην ξεχυλήσουν. Είναι και υπάρχει και ένας κορεσμός στο έδαφος της περιοχής, έχει πέσει πάρα πολύ νερό, ειδικά σε κάποιες περιοχές. Υπάρχει και μια αγωνία αν ξαναπέσει σε αυτές τις περιοχές. Πού θα διοχετευτεί το νερό, πού θα πάει. Είναι και όλα αυτά με τα μπαζώματα, με τα μη πολύ καλά καθαρισμένα ρέματα κτλ. Που συνθέτουν ένα τώρα προχτές στο Ηράκλειο, που είδαμε τα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητα οι άνθρωποι μέσα σε ένα ρέμα που δεν είχε σταγόνα νερό. Έφυγε από αλλού το νερό, πολύ μακριά από εκεί, και έφτασε και πήρε τα μάτια του και τα πήγε στη θάλασσα. Θέλω να
1: είναι,
2: πω.
1: Είναι οι εικόνες που βλέπουμε πάντως, Ευτυχία. Είναι, τι να πω, συγκλονιστικές,
2: χαρακτηριστικές,
1: ναι, δηλαδή, ναι. Λίμνες. Έχουν γίνει έξω από τα σπίτια, είναι σαν να είναι μέσα σε λίμνη τα σπίτια.
2: Ναι, είναι, παιδιά, είναι, γιατί είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Όταν έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια με το ρεπορτάζ ότι η φύση εκδικείται. Όταν από τη μία καίγονται τα δέντρα, τα δάση, δεν υπάρχει το νερό, τα δέντρα να τα συγκρατήσουν το νερό. Όταν από την άλλη βαζώνουν οι άνθρωποι, χτίζουν εκεί που δεν πρέπει, φτιάχνουν γέφυρες εκεί που δεν πρέπει, δεν έχει το νερό διόδος να φύγει. Συν η κλιματική κρίση που δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει, πώς θα χτυπήσει, με τι ένταση και τι θα προκαλέσει. Όλο αυτό είναι ένας πολύ κακός συνδυασμός που βλέπουμε τα αποτελέσματά του όλοι, και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής θα τα βλέπουμε όλο και πιο συχνά, όπως προειδοποιούν άλλωστε οι επιστήμονες.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία Πενταράκη.
1: Ας είναι ήσυχο το βράδυ, όσο το δυνατόν ήσυχη να είναι η κακοκαιρία.
0: Καληνύχτα. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Αυτά με την Κρήτη. Είδες, παιδί μου, τι γίνεται. Εμείς λέμε για φθινόπωρο και αυτά, και στην Κρήτη δοκιμάζεται.
1: Ναι, ναι. Πολύ νερό όμως.
0: Πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό. Για πες μου, τι έβλεπες.
1: Τι εννοείς?
0: Α, νόμιζα ότι κάτι θες να πεις. Κάτι είχες να πεις.
1: Α, ναι. Κάτσε.
0: Να σου πω εγώ. Διάβαζα για ένα δημοσιογράφο,
1: ναι.
0: Το Μάικλ Γκράτσικ. γιατί είναι ένα θέμα που το είχαμε πιάσει χθες και ο κόσμος τον ενδιαφέρει, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος όπου για κάποιο δικό του λόγο πήγαινε και έβλεπε εκτελέσεις. Mm-hmm. Θυμάσαι που λέγαμε χθες τον δικηγόρο ότι οι εκτελέσεις πρέπει να έχουν μάρτυρες και πάνε διάφορα άτομα, κυρίως δημοσιογράφοι, νομικοί κτλ. Και τις βλέπουν. Είδε και αυτή της Κρίστα Πάικ και λέει ότι δεν, αυτό που ζήσαμε δεν το έχουμε ζήσει πουθενά. Δηλαδή ήταν εφιαλτικό. Ξεπερνούσε έναν εφιαλτικό. Ξεπερνούσε έναν θρίλερ. Δηλαδή λέγει η ήχη από ένα σημείο και μετά, όταν έκρυψαν την.
1: Ακουγόντουσαν οι ήχοι, η αγωνία, όλη αυτή.
0: Μέχρι τέλους, ακόμα και όταν έκλεισαν, γιατί καταλάβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε έκλεισαν τις κουρτίνες, γιατί τους χωρίζει στην πραγματικότητα ένα. Τρία μέτρα απόσταση είναι, τέσσερα, δεν είναι παραπάνω. Ο κόσμος, οι μάρτυρες που κάθονται και βλέπουν πίσω από το γυαλί. Λέει μέχρι τέλους, μέχρι να την απομακρύνουν, ακούγαμε ήχους από χαχανιτά μέχρι να χάσει τις αισθήσεις, προφανώς από τα φάρμακα, μια από τη χημεία, μέχρι ένα ροχαλιτό, ένα πολύ αυτό.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα άλλο νέο. Διαβάζω. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, λέμε διάφορα, αλλά έχει και τα καλά της.
0: Πολλά καλά.
1: Πολλά καλά.
0: Φυσικά πολλά,
1: πολλά καλά,
0: καλά.
1: Τι θα μου πεις τώρα, κάτι τρελό.
0: Κύπριες, πολλά καλά.
1: Πολλά καλά, ναι. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη τι κατάφερε. Κατάφερε και αποκρυπτογράφησε μία επιστολή που είχε συνταχθεί μετά από διαταγή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, παρακαλώ πολύ. Ήταν κωδικοποιημένη. Για χρόνια προσπαθούσαν να σπάσουν τον κωδικό. Ωστόσο, ένα μοντέλο της OpenAI έσπασε μέσα σε 6 ώρες το κωδικό. Έχει γίνει τεκμηρίωση ότι όλα αυτά που λέει είναι σωστά, δηλαδή χρονικά συμπίπτουν. Και η ιστορία είναι η εξής, δηλαδή ο Ναπολέον λέει στο μήνυμά του, το 1809 ήταν, τότε ήταν η επιστολή που έστειλε, που δίνει οδηγίες, γιατί η Αυστρία ετοιμάζεται να συγκρουστεί με τη Γαλλία, οπότε μεταφέρει πληροφορίες για το πόσο στρατιωτικό στρατιώτες διαθέτει, πόσους διαθέτει η Αυστρία, τα γαλλικά στρατεύματα που βρίσκονται και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την καινούργια πολεμική πρόκληση. Ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Τώρα που έλεγε για τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ναι, να σου πω ότι διάβασα πρόσφατα μία ωραία βιογραφία του. Ναι, καλά, έχουν κυκλοφορήσει ατελείωτες. Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το συγγραφέα. Και είχα μείνει σε ένα όχι γεγονός. Περιέγραφε πάρα πολύ λεπτομερώς και είχε ενδιαφέρον για την ψυχοσύνθεσή του τα χρόνια στη στρατιωτική σχολή. Δηλαδή πριν εδραιώθε, πριν να αποδείξει ποιος ήταν, ο οποίος ένιωθε ότι ήταν πάντα στην απέξω. Δεν έκανε παρέα, βέβαια, δεν έκανε παρέα με τους άλλους. Ξεχώριζε. Ήταν πολύ καλό στα μαθηματικά, στη γεωγραφία και διάβαζε. Και ξέρεις τι διάβαζε συνέχεια? Χάρτες. Χάρτες αυτό, για λοιπόν, στρατηγική στη μάχη.
1: Να το.
0: Ξεχώριζε σε αυτά τα τρία μαθηματικά.
1: Αυτό ήταν το ταλέντο του προφανώς. Ήταν εκεί που είχε την κλίση. Και εκεί που του χρειάστηκε για να γίνει αυτός που, να εξελιχθεί σε αυτό που εξελίχθηκε μετά.
0: Ο οποίος πολύ νωρίς απέδειξε το ταλέντο του και ξεχώρισε. Αλλά θυμάμαι αυτά τα χρόνια πώς, ας πούμε, βγαίναν οι άλλοι. Δεν είχε χρήματα επίσης. Δηλαδή πηγαίναν οι συμφοιτητές του, ας πούμε, τώρα, να φάνε, να πιούνε, λίγο κρασί. Αυτό δεν είχε. Και καθόταν και διάβαζε χάρτες για να γίνει καλύτερος. Και τρομέ. Ήταν πάρα πολύ φιλόδοξος, εσωτερική δύναμη και πειθαρχία.
1: Εννοείται.
0: Μα ποιος δεν έχει από αυτούς που ξεχώρισαν.
1: Έτσι.

0: τι έγινε με τη Χάλι Μπέρι, σ' αρέσει η Χάλι Μπέρι? Ως ηθοποιός.
1: Εντάξει.
0: Και δεν, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι
1: ναι, δεν
0: έχει πάρει Όσκαρ η Χάλι Μπέρι.
1: Ναι, δεν τρελαίνομαι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι λίγο δεν έχει εξελιχθεί. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια.
1: Ό,τι ήταν το έδειξε.
0: Ναι, σχεδόν σαν να. Μπορεί να μην έχει εγκαταλείψει την υποκριτική, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι αξιόλογο.
1: Κάτι έγινε με τον.
0: Έγινε, διότι η Χάλι Μπέρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά. Με δύο διαφορετικούς, δεν ξέρω τώρα, συζύγους, συντρόφους τέλος πάντων. Ο δεύτερος είναι ο Ολιβιέ Μαρτίνες. Τον θυμάσαι αυτόν τον Γάλλο ηθοποιό, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός από μια ταινία που έπαιζε με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον αντίζηλο του Ρίτσαρντ Γκιρ, που η γυναίκα, η σύζυγος του Ρίτσαρντ Γκιρ στην ταινία ερωτεύεται τον Ολιβιέ Μαρτίνες, ο οποίος είναι 25, ας πούμε.
1: 25.
0: Και βιώνουν μια θυελώδη παράνομη σχέση. Μπράβο, μ' αρέσει αυτή η ταινία. Λοιπόν, αυτή. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ερωτεύτηκαν. Η Χάλι Μπέρι είχε κάνει άλλο ένα παιδί πάλι με έναν κούκλο.
1: Ναι.
0: Έχει, ωραίο.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία γυναίκα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Έχει όλο
0: λοιπόν,
1: αυτό το...
0: τη στήριξε τότε στο διαζυγιό της, τη σύγκρουση για το παιδί με τον πρώην σύζυγο. Τώρα έχει αυτός σύγκρουση με τη Χάλι Μπέρι, γιατί έχουν αποκτήσει ένα γιο 12 ετών.
1: Όπως τα λες, και εγώ μένω με το στόμα ανοιχτό να σου ακούω.
0: Τώρα
1: είναι φοβερό ο τρόπος
0: που τα κουτσομπολιά. Έχουμε ρίξει το επίπεδο. Δεν πειράζει.
1: Έλα καλέ.
0: Και την κατηγορεί ότι κακοποίησε το γιο τους, τον 12χρονο γιο τους, ότι πήγε να τον πνίξει, ότι τέλος πάντων κινήθηκε εναντίον του, ότι του έκανε την κίνηση στο λαιμό και ότι το παιδί έχει φοβηθεί, δεν θέλει να είναι με τη μαμά του, και ο δικαστής δέχτηκε τα... όχι, δεν έχει βγάλει απόφαση, αλλά στην πραγματικότητα η Χάλι Μπέρι μέχρι να εκδικαστεί.
1: Θα ζει το παιδί με τον παπά του.
0: Όχι, αλλά βλέπει τη μαμά του για λίγες ώρες τη βδομάδα και με άτομο, με τρίτο άτομο με παρακολούθηση.
1: Φαντάζομαι για προστασία του παιδιού, έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι τα μέτρα τα μέχρι μέτρα ο δικαστής να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Γιατί είναι σοβαρές οι καταγγελίες. Αλλά λέω και αυτοί δεν γλιτώνουν από. Θέλω να πω ότι τι ζουν. Εντάξει.
1: Εντάξει, και να σου πω κάτι. Και καλός ο νόμος δεν πρέπει.
0: Που δεν κάνει διάκριση.
1: Δεν κάνει διακρίση αυτά τώρα. Γιατί. Τουλάχιστον εδώ στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Αλλά ήθελα να σας ενημερώσω για τα δράματα της Χάλι Μπέρι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και του Ολιβιέ Μαρτίνες.
1: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε όμως τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι η Έρη Ισφαέλου είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα και μισή και μετά πάλι μαζί.
0: Εδώ, Earth News Radio 105,8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας με σαφή αναφορά στον κίνδυνο της ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Κατερίνη. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Πιερία επισκέφθηκε το απόγευμα τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Κατερίνης και του Πολιτιστικού Κέντρου. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων. Η αποδέσμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η ΜΕΣ φοδρότητα χτυπά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου Μυλοποτάμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα που συνδέει τα δύο χωριά υπέστη σοβαρή καθίζηση και υποχώρησε λόγω της υπερχείλισης του ποταμού και της ορμής των νερών. Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης από τα προβλήματα λόγω των καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις και αλλαγές σε πτήσεις κυρίως εξωτερικού, οι οποίες προωθήθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία με επίκεντρο τις συνθήκες στα σχολεία και τη χρηματοδότηση της παιδείας. Περισσότερα από 700 σχολεία βρίσκονται σε κατάληψη. Φλοχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επιστρέψαμε, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Και επιστρέψαμε και με ένα πολύ ωραίο θέμα, γιατί εδώ αγαπάμε πάρα πολύ τα ζωάκια και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Τσιβούλη, είναι αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Μυτιλίνης.
1: Και θα γίνει όλα αυτά με αφορμή την εκδήλωση που θα γίνει για την Παγκόσμια ημέρα των ζών, που είναι την ερχόμενη Κυριακή.
0: Και η Μυτιλίνη πολύ μας αρέσει που ανοίγει την αγκαλιά της στα αδέσποτα και έτσι ευαισθητοποιεί τον κόσμο. Γεια σας, κύριε Τσιβούλη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Για πείτε μας, τι ετοιμάζετε την Κυριακή?
2: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζών και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος για την ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα ζώα, πραγματοποιούμε μια εκδήλωση για τον σκοπό αυτό, και την Κυριακή που μας έρχεται έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκδήλωση που όσοι μας θυμίσουν με την παρουσία τους θα μπορέσουν να γνωρίσουν τα αδέσποτα που φιλοξενεί ο Δήμος στις δομές, θα μπορεί να φιλοξενήσει κάποιο από αυτά. Υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, παιχνίδια, διαγωνισμοί και κάποιες ομιλίες από εκπαιδευτές σκύλων για το πώς πρέπει να έχουμε και πώς πρέπει να φροντίζουμε το αδέσποτα, το ζώο μας.
0: Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια είναι η κατάσταση στη Μυτιλίνη με τα αδέσποτα. Δηλαδή, έχετε πολλά, τι μέτρα έχετε πάρει?
2: Όσον αφορά τα σκυλιά, η κατάσταση είναι αρκετά καλή. Mm. Σχεδόν έχει λυθεί το πρόβλημα με τα δέσποτα, δεν είναι πολλά και πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι οι γάτες.
1: No. Mm.
0: Οπότε, εδώ η γατομαμά, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Φαντάζομαι ότι το θέμα μόνο με στήρωση μπορεί να λυθεί, κύριε Τσιβούλη, έτσι δεν είναι?
2: Στηρώσεις, αλλά όταν μιλάμε τώρα για έναν αριθμό που υπολογίζουμε εμείς ότι έχουμε γύρω στις 15.000 αδέσποτες γάτες.
1: Σε όλο το νησί ή στην πόλη?
2: Όχι, στο Δήμο μας.
1: Στο Δήμο.
2: Το Δήμο, το νησί είναι δύο Δήμοι, στο Δήμο Μυτιλίνης.
1: Μάλιστα.
2: Υπολογίζουμε ότι έχει γύρω στις 15.000 αδέσποτες γάτες. Καταλαβαίνετε ότι μόνο με ένα πολύ σημαντικό ποσό θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε αυτό.
1: Να γίνουν μαζικές στηρώσεις δηλαδή.
2: Ακριβώς. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, κάθε ζώο, τη στιγμή που θα εντοπιστεί, ή να τσιπαριστεί, να στηρωθεί, να παρασιτωθεί, να εμβολιαστεί, υπολογίζουμε ότι θέλει 200-300 ευρώ το κάθε ζώο. Αν το προπλασίσουμε το 15.000, φτάναμε σε ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το λύσουμε το πρόβλημα, γιατί οι γάτες ειδικά μπορούν να γεννήσουν 2-3 φορές το χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι...
1: Ναι, πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός.
2: Όσους γάτες και να στηρώσεις, αν δεν στηρωθούν μαζικά όλες οι γάτες, το πρόβλημα μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο είναι το ίδιο.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υιοθεσία με γάτες αρκετά
0: ανεπτυγμένα. Ανταπόκριση και από άποψη οργάνωσης.
1: Ναι, ναι. Γενικά σε σχέση με τους σκύλους οι γάτες είναι λίγο πιο...
0: Είναι πάντα λίγο πιο αδικημένες.
1: Πιο αδικημένες, ίσως γιατί είναι πολύ πιο εύκολα να συναντήσεις αδέσποτη γάτα.
0: Και κάπως να το θεωρήσεις και φυσιολογικό.
1: Και φυσιολογικό.
0: Ότι έχει και θέση της εκείνη.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άνθρωποι το πιστεύουν πάρα πολύ αυτό, να ξέρεις.
2: Εγώ,
1: ναι, αλλά είναι...
0: Ναι, όχι βρε παιδί μου, λέμε. Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα ότι οι γάτες δεν υιοθετούνται τόσο εύκολα. Γιατί λίγο πολύ οι γάτες, η κατάσταση που ζουν τουλάχιστον εμάς εδώ στην περιοχή, είναι να το πούμε σε εισαγωγικά οι ημιδεσποζόμενες, δηλαδή.
0: Τις φροντίζουν.
2: Τις φροντίζουν ακριβώς από την άποψη ότι στην αυλή του καθένα θα την ταΐσει. Ξέρετε, εδώ δηλαδή στην Ήπειρο είναι μονοκατοικίες περισσότερο, δεν είναι όπως είναι πολυκατοικίες κλπ. Οπότε από τη μια η γάτα θα βρει λίγη τροφή πιο εύκολα, γι' αυτό κιόλας πολλαπλασιάζονται οι συνθήκες. Και αυτό φυσικά είναι θετικό, ότι ο κόσμος είναι πλέον ευαισθητοποιημένος, φροντίζει, μεριμνεί λίγο για τα ζώα. Οπότε ζουν σε μια κατάσταση, να το πούμε, ημιδεσποζόμενη. Mm-hmm. Αν τη μία βρίσκει τροφή ή βρίσκει μια περίθαλψη όταν χρειαστεί, αν την άλλη δεν δημιουργεί πρόβλημα η γάτα. Τα σκυλιά δίνουμε περισσότερη προσοχή, νομίζω, γιατί όταν αρχίσουν και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, δημιουργούν αγέλες και μετά αρχίζουν και δημιουργούν και προβλήματα στον κόσμο. Η γάτα δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι γι' αυτό κιόλας δεν δίνουμε την ίδια σημασία στη γάτα, τέλος πάντων.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω αν πέρυσι είχατε ξανακάνει αντίστοιχες εκδηλώσεις και πώς είχαν πάει.
2: Ναι, ναι, και πέρυσι είχαμε κάνει. Σας είπα, δεν το αφήνουμε κάθε χρόνο. Μπράβο. Και κάνουμε πολλές δράσεις, γιατί ειδικά σε σχολεία η άποψή μας είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, θα πρέπει να στοχεύσουμε στη μικρή ηλικία.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Κάνουμε πολλές δράσεις. Με αυτό το σκοπό είχαμε κάνει και πέρυσι μια ανάλογη εκδήλωση, είχε πάει εξαιρετικά. Είχαμε υιοθετήσει και γύρω στα 5 ζωάκια, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε δώσει υιοθεσία αυτή τη μέρα, δηλαδή. Και συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει για μας κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή τα 3 τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει πολύ σημαντικά τον αριθμό των υιοθεσιών που κάνουμε. Πέρυσι κάναμε 404, να σας πω. Φέτος μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 410 πριν βγει η χρονιά. Φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία είναι σκυλιά.
0: Ναι.
2: Και φεύγουν εκτός νησιού το 95%.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. Ο κόσμος να τα ακούει και να παίρνει από εσάς παράδειγμα. Γιατί και είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοια.
1: Λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στην πλατεία Μιλένα Κοντού στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Η Μυτιλίνη ανοίγει την αγκαλιά της στα Δέσποτα. Ένα αφιέρωμα στην ημέρα των ζώων. Κύριε Τσιβγούλη, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ναι, είστε καλά. Γεια σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Ότι να μην ξεχνάμε ότι όταν υιοθετούμε ένα ζώο, αλλάζουμε δύο ζωές.
1: Ναι,
0: και
1: είναι αλήθεια.
0: Και τη δική μας.
1: Σωστό είναι αυτό. Βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: κάτι μου έλεγες. Μου έλεγες για ένα ωραίο φεστιβάλ.
1: Ναι, φεστιβάλ πολιτισμού και αλληλεγγύης στην πλατεία Αμερικής το Σάββατο. Αύριο. Από τις 5 το απόγευμα και ως τις 11 το βράδυ.
0: Και τι έχει εκεί?
1: Λοιπόν, ποιοι το οργανώνουν, θα
0: ναι,
1: σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών τις 11 το βράδυ.
0: Και τι έχει εκεί?
1: Λοιπόν, ποιοι το οργανώνουν, θα
0: ναι,
1: σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι η Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών.

0: Έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ με τους χορούς από διάφορες πόλεις της Αφρικής. Και βεβαίως θα υπάρχει και φαγητό. Φαγητό με γεύσεις από Ερυθρέα, Κένια, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε. Και βέβαια διάφορα εργαστήρια για παιδιά. Σημασία έχει λοιπόν ότι θα βρεθούν όλη αυτή η κοινότητα, τα άτομα από την κοινότητα αυτά, να παρουσιάσουν το δικό τους πολιτισμό, να τον γνωρίσουμε κι εμείς και να υπάρξει αυτή η διάδραση μεταξύ μας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν το 7ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Αλληλεγγύης θα είναι αύριο το απόγευμα, από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 στην πλατεία Αμερικής. Εν τω μεταξύ στην πλατεία Αμερικής γίνεται γιατί είναι μία πλατεία που ήδη λένε ότι την αγαπάμε πάρα πολύ και την νιώθουμε δική μας, οπότε εκεί ελάτε να μοιραστούμε, να φάμε, να χορέψουμε.
1: Εγώ θέλω να σου πω για τον Σιλβέστερ Σταλόνε.
0: Τι
1: που
0: έκανε?
1: Τον είχαμε, τον συζητούσαμε, ναι, με αφορμή τα 50 χρόνια από το, όχι το Ράμπο, μου κόλλησε τώρα το Ράμπο,
0: το
1: από
0: Ρόκι.
1: Το Ρόκι, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Και από το ότι έγραψε το βιβλίο του και κυκλοφορεί τώρα μια ταινία που,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: η ταινία για το πώς γυρίστηκε το Ρόκι. Λοιπόν, όταν έκανε το Ράμπο, που έγινε τεράστια επιτυχία επίσης, την ταινία Ράμπο, ήταν τόσο απογοητευμένος, τόσο πεπισμένος ότι κατέστρεψε την καριέρα, ότι το Ράμπο είναι η ταφόπλακα της καριέρας του και της μετέπειτα πορείας του, που προσπαθούσε να την εξαγοράσει, να εξαγοράσει τα δικαιώματα
0: και
1: για να εμποδίσει την κυκλοφορία
0: που
1: της.
0: Ήταν μια δεύτερη πια επανεκκίνηση.
1: Το αρχικό μοντάζ, λέει, ξεπερνούσε τις 3 ώρες και το περιόρισε στα 89 λεπτά, αφορώντας δικές του σκηνές, θεωρώντας ότι Χριστέ μου, είμαι τόσο κακός. Και όταν είδε ότι το Ράμπο ήταν επιτυχία, δεν το πίστευε. Γι' αυτό να έχετε λίγο πίστη στον εαυτό σας, γιατί και ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν πίστεψε στο Ράμπο. Με τρελαίνεις. Τώρα θα πει κάτι η Ιωάννα Ταραμπίκου για το Woody Allen. Να ξέρεις ότι τη διατριβή μου την έγραψα για το Woody Allen.
0: Ωραία.
1: Εγώ τον αγαπώ, αγαπώ τις ταινίες του πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν μάθαμε το εξής. Ότι τη Δευτέρα ξεκινούν στη Μαδρίτη τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Woody Allen, ο οποίος ήδη βρίσκεται στην Ισπανία μαζί με τη σύζυγό
1: του, τη Γιον
0: Σιν,
1: ναι.
0: Και είναι η τρίτη ταινία
1: στη Μαδρίτη.
0: Στη Μαδρίτη, στην Ισπανία.
1: Ναι, θυμάμαι και την πρώτη,
0: Κριστίνα,
1: είναι η Κριστίνα Μπαρτσελόνα. Που Κριστίνα, ήταν με την, ήταν
0: Πενέλοπε Κρούς,
1: με την Πενέλοπε Κρούς, το Χαβιέ Μπαρδέμ και την Ξανθιά, την πάρα πολύ όμορφη. Θα το θυμηθούμε το όνομά
0: της. Θα το γουγκλάρουμε.
1: Πάντως, ξέρεις, όσοι παρακολουθούμε το Woody Allen με πάθος, με πάθος, φέτος το καλοκαίρι ήταν διαφορετικό. Γιατί? Γιατί ο Woody Allen μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, 4, έβγαζε συστηματικά και με συνέπεια μία ταινία το χρόνο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και αυτή η ταινία κυκλοφορούσε πάντα στους καλοκαιρινούς, στους θερινούς κινηματογράφους. Ναι. Φέτος εγώ δεν είδα Woody Allen.
0: Δεν είχε.
1: Μου λείπει. Δεν είχε.
0: Δεν είχε, θα έχει όμως.
1: Και ξέρει, είναι και σε μια ηλικία.
0: 90.
1: Είναι 90.
0: Και η γυναίκα του 55.
1: Εντάξει, άστο αυτό.
0: Θέλω να πω.
1: Καλά το λες και εσύ.
0: Σχολιάσαμε ή θα το κάνουμε.
1: Ναι, ήθελες και εσύ. Δεν θα το κάνουμε. Αλλά κάπως λες, θα ξαναδώ ταινία του Woody Allen.
0: Θα ξαναδούμε. Την ετοιμάζει. Και το σενάριο το έχει έτοιμο.
1: Άρα ξεκινάνε τα γυρίσματα.
0: Ξεκινάνε τα γυρίσματα.
1: Είναι γρήγορος γενικά.
0: Ναι, φαντάζομαι το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι θα την δούμε.
0: Πρώτα ο Θεός.
1: Πάρα πολύ ωραία αυτά τα νέα. Τώρα ξέρω ότι είναι κάποιοι που ίσως τιμώνουν. Γιατί έχει και ανθρώπους που δεν τον συμπαθούν.
0: Εντάξει, όπως και να
1: το καλλιτεχνικό
0: είναι, όμως,
1: του έργο.
0: Εντάξει, είναι μοναδικός ο Woody Allen.
1: Και γενικά εγώ είμαι της άποψης, Ιωάννα μου, το δηλαδή είμαι της φιλοσοφίας, το καλλιτεχνικό έργο από τον άνθρωπο να διαχωρίζεται.
0: Φυσικά.
1: Γιατί έλα να ψυχολογήσουμε τον, δεν ξέρω εγώ τι, ένα σπουδαίο συγγραφέα μπορεί να ήταν απεχθής. Σε προσωπικό επίπεδο και ιδεολογικό.
0: Αλλά παρόλα αυτά
1: το έργο του το αξιολογείς αυτόνομα.
0: Πάντως ο Woody Allen είναι ο σκηνοθέτης που ξεχωρίζει από το, έχει το δικό του.
1: Καλέ από την αρχή, από τους τίτλους έναρξης και τέλους.
0: Ακριβώς, οι μουσικές, ο τρόπος που κινεί την κάμερα, η διάλογη, αυτό το,
1: οι πόλεις που πρωταγωνιστούν, γίνονται πρωταγωνιστές.

0: Νέα Υόρκη.
1: Εν τω μεταξύ, είναι ποιητικότατες. Όλες οι ταινίες του έχουν μία ποιήση καταπληκτική. Ειδικά οι ταινίες που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη, τις πόλεις, τις
0: πρωτεύουσες. Γιατί πια η Ευρώπη τον έχει αγκαλιάσει.
1: Τον έχει αγκαλιάσει και ο ίδιος εμπνέεται και το λέει κιόλας, έτσι.
0: Είναι μα και οι εταιρείες πίσω από τις ταινίες του είναι ευρωπαϊκές, γιατί να. Οι αμερικάνικες του έχουν κλείσει τις πόρτες ενώ από άποψη χρηματοδότησης. Κοίτα να δεις, ο Woody Allen είναι πολύ σημαντικός και έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο, τέλος.
1: Ναι, και είναι και καταπληκτικός μουσικός, έτσι.
0: Ναι, εγώ τον έχω δει.
1: Τον έχεις δει.
0: Και δεν τον έχω δει. Τώρα θα ζηλέψετε.
1: Πες το.
0: Εγώ, έχει έρθει στην Αθήνα σε συναυλίες, έχει κάνει. Ναι. Εγώ τον έχω δει και στη Νέα Υόρκη. Δύο φορές, ξέρεις πού. Τώρα δεν ξέρω αν το συνεχίζει, αλλά μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι πριν 2-3 χρόνια, ο Woody Allen κάθε τρίτη βράδυ έπαιζε σε ένα, στο λόμπι, ας το πούμε, το μπαρ ενός πάρα πολύ γνωστού ξενοδοχείου. Λοιπόν, και πήγαινες, ήταν να μπεις, δηλαδή δεν ήταν δωρεάν, φυσικά γιατί ήταν ένα μικρό, σαν να είσαι σε ένα σαλόνι. Και έβλεπες το Woody Allen και έπινες το ποτό σου από απόσταση αναπνοής. Το έχω κάνει δύο φορές.
1: Να πούμε ότι δεν ζηλεύουμε τώρα για την εμπειρία αυτή.

0: τελείωσε η πρώτη ώρα, Ιωάννα μου, και πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων από Earth News Radio 105,8 με την Έρης Φαέλου. Και εμείς θα είμαστε για μία ακόμα ώρα μαζί εδώ, στο στούντιο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να άνοιξω το πουγγί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυριλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει». Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 προειδοποίησε για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί, καθώς η γέφυρα έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, η πρόσβαση προς τα Λιβάδια πραγματοποιείται μόνο μέσω των διαδρομών Μουρτζανά, Επισκοπή Άγιος Ιωάννης και Πέραμα Χουμέρι. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Το πρόβλημα φαίνεται πάντως πως αποκαθίσταται, καθώς τα τελευταία λεπτά έχουν γίνει προσγειώσεις. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπους στα 9 μποφόρ. Την αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισε η ομάδα G7 σε μια προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκατρακτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία που οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, στη φέτα οι αυξήσεις διαμορφώνονται στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψώμι του τόστ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητεί από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμα μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως στις 31 Δεκεμβρίου 2026, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Στον ΟΗΕ η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας σχετικά με ενέργειες της Άγκυρας στο Ιρακινό έδαφος και τον αέριο χώρο, με τη Βαγδάτη να καταγγέλει συνολικά 398 παραβιάσεις μέσα σε διάστημα 4 μηνών και την Άγκυρα να απαντά ότι ενεργεί απέναντι σε απειλές τρομοκρατίας, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας που προβλέπει το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά Επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Ρυθμίς Radio 105,8.
1: Και Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα, αν θέλει Λιγερού.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Έτσι το πάμε.
0: Ναι, μια η μία, μια η άλλη.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πρώτη φωνή, μία πρώτη. Αχ, λοιπόν.
1: Έλα,
0: όχι, ξέρεις τι βλέπω. Υπάρχει μία. Ίσως κλείνουν κάποια. Υπάρχει κάποια απέτηση για το Freddie Mercury από το θάνατό του. Δηλαδή έχουν περάσει, ξέρω, 30 χρόνια τώρα. Θα έλεγα εγώ, λέω ένα τυχαίο νούμερο. Mm. Γιατί όλο βλέπω δημοπρασίες.
1: Και κάτι άλλο δεν συζητάγαμε κάποια στιγμή.
0: Για ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεται.
1: Για ντοκιμαντέρ.
0: Και το πώς η πρώην σύντροφός του και μετέπειτα καλύτερη του φίλη που κληρονόμησε την περιουσία του και τα πνευματικά του δικαιώματα και το χειρισμό όλων αυτών, αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Τέλος πάντων,
1: το οποίο
0: τώρα,
1: δεν έχει βγει.
0: Όχι, είναι στην προετοιμασία, στην παραγωγή. Τώρα πουλήθηκε για 277.000 λίρες τετράδιο με στίχους τραγουδιών του. Χειρόγραφο τετράδιο. Εντάξει, και προσφέρει μια σπάνια ματιά στον τρόπο που έγραφε τραγούδια. Τέτοια φωνή, τέτοιο. Κάτι είχε ο Φρέντι Μέρκελ. Αχ, πολύ θέλω να ακούσουμε Μαρίλια Φρέντι. Τελείς,
1: ναι, ναι, ναι. Απλά προσπαθώ. Πώς χαρακτηρίζεται η φωνή του. Το βιμπράτο του, εν πάση περιπτώσει, ήταν μοναδικό. Καλά,
0: δεν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν υπέροχος. Και τώρα μετά θέλω να μου πεις και για το θρυλικό κόσμο της Μελίνας Μερκούρη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αχ, αυτή η Μελίνα. Ναι. Το ξέρεις ότι είχα πάει. Ήμουν μικρό παιδί, να ξεκαθαρίσουμε τα ηλικιακά. Στην κηδεία της, το θυμάμαι. Το θυμάμαι ως γεγονός.
1: Το 1993.
0: Ναι, εγώ ήμουνα.
1: 93 ή 94, εκεί.
0: Ήμουνα μικρή. Ήμουνα στο δημοτικό.
1: Εμείς είχαμε πάει να καλύψουμε ως θέμα το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη. Θυμάμαι τον κόσμο, αλλά θυμάμαι πριν ακόμα, όταν είχε πρωτοβγεί που ήταν. Έμενε εκεί στο Κολωνάκι κάπου. Mm. Και θυμάμαι το πρωί ήμασταν και περιμέναμε. Παρακολουθούσαμε στο σπίτι
0: τις εξελίξεις με την υγεία της.
1: Ναι. Όχι, είχε ήδη πεθάνει.
0: Α, είχε πεθάνει.
1: Απλά περιμένω. Νομίζω ήταν απ' έξω που ήρθε. Λίγο το έχω χάσει τώρα. Δεν το θυμάμαι δηλαδή.
0: Πάντως είναι κάποιες προσωπικότητες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Δηλαδή, Μερκούρη, η Βουγιουκλάκη θυμάμαι πάρα πολύ. Θυμάμαι να είναι καλοκαίρι. Πρέπει να ήταν καλοκαίρι. Ο θάνατος της Αλεκής. Και ήμουνα πάλι παιδί. Όταν ξεκαθαρίζω αυτά και οδηγούσε ο μπαμπάς μου κάπου εκτός Αθηνών σε νησί και ακούσαμε ένα τραγούδι της Αλεκής ξέρεις, με τη φωνούλα αυτή την πολύ χαριτωμένη και ανακοινώθηκε ο θάνατός της.
1: Νομίζω ότι ήταν αρχές καλοκαιριού. Ιούνιο.
0: Και θυμάσαι κάτι τέτοια που είχαν γίνει? Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που φεύγουν και.
1: Κοίταξε, νομίζω.
0: Στη συλλογική μνήμη.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε η Μελίνα.
0: Και ο Κούρκουλος και το
1: Κούρκουλο. Ο Κούρκουλος. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν.
0: Καλά, η Μελίνα. Εντάξει.
1: Η Αλίκη. Ο Μίκης ο Δωρά. Ήταν πολύ.
0: Εντάξει, απλά ο Μίκης είναι πολύ πρόσφατο.
1: Ναι, ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ
0: πολύ άκουσα, τώρα που πες Μίκης Θοδωράκης, άκουσα τη συνέντευξη πολύ πρόσφατα του εγγονού του.
1: Α,
0: που το λένε Μίκη.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίος τύπος.
1: Ναι.
0: Και αυτός μουσικός. Αλλά μίλησε με μια απόλυτη συνειδητοποίηση του από πού προέρχεται και ποιος είναι ο παππούς του. Αλλά χωρίς να ωραιοποιεί. Σου λέω πολύ ωραίος τύπος.
1: Ο Άγγελος.
0: Όχι, ο Μίκης ήταν αυτός.
1: Α, ο Μίκης.
0: Νομίζω ότι. Όχι.
1: Που ασχολείται με μουσική.
0: Ναι, και αποκτήσει και ένα παιδάκι παρότι είναι μικρός. Τέλος πάντων.
1: Καλά, δεν,
0: πολύ
1: το,
0: πρόσφατα
1: δεν,
0: την ναι, έδωσα, ναι, αλλά ήταν ναι. Ωραία. Αχ, στη Μαρίλια δεν είναι να πεις κάτι, τσουπ το κάνει.
1: Ξέρει το
0: και
1: κορίτσι.
0: Και Μαρίλια, το Living on My Own είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Freddie Mercury.
1: Είδες, σαν να το ξέρω.
0: Και τέλειο για Παρασκευή.

0: Ο Elon Musk χώρισε.
1: Ο Elon Musk.
0: Θα μου πεις, είχε σχέση, ναι. Και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά, νομίζω.
1: Θα μου πεις για τον Elon Musk, αλλά πριν θα σου πω για το θρυλικό κόσμημα της Μελίνας Μερκούρη, αυτό που μου λέγαμε λίγο πριν.
0: Α, ναι, που σου λέω, πες μου, γιατί
1: ναι,
0: βλέπω κάτι
1: πω.
0: Πολύ
1: ναι. Λοιπόν, το είχε φτιάξει ο Τάκης και βγαίνει σε δημοπρασία στο Βέλγιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πραγματικά σπάνιο κόσμημα, έργο τέχνης, στις 17 Οκτωβρίου.
0: Ξέρεις γιατί,
1: στο Παρίσι θα γίνει.
0: Πρέπει να είναι μία μέρα πριν. Να είναι μία μέρα μετά τα γενέθλιά της. Επειδή εγώ έχω 17 Οκτωβρίου γενέθλια, νομίζω ότι η Μελίνα νομίζω ότι είχε 16.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το είχε φορέσει η Μελίνα Μερκούρη στην επίσκεψή της στο Πεκίνο το 1984 ως υπουργός πολιτισμού τότε. Είναι ένα γλυπτό στεφάνι, φτιαγμένο από χρυσό και μαγνήτη. Άλλωστε αυτό χρησιμοποιούσε και ο Τάκης, έτσι, στα έργα του. Η τιμή που ξεκινάει είναι ελκυστική, δηλαδή μεταξύ 8 και 12
0: ευρώ. Τώρα για κάποιον που τέλος πάντων μπορεί, δεν το συζητώ. Δεν είναι απλησίαστο για κάποιον που θέλει.
1: Ακριβώς,
0: να
1: ακριβώς.
0: Αποκτήσει.
1: Φαντάζομαι θα πάει και θα πιο πάνω. Ναι. Αυτό λοιπόν το φορούσαν στο μέτωπο. Έτσι, και
0: σαν
1: στεφάνι. Και έχει να κάνει λίγο με τις γυναίκες που είχαν αντίστοιχα κοσμήματα στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Αίγυπτο. Σαν δώρο το δώσε ο Τάκης, έτσι, ναι. Στη Μελίνα Μερκούρη, όπου...
0: Ήταν τότε ήδη γνωστός ο Τάκης, ναι.
1: Ναι, ήταν. Και ήταν και υπουργός πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη ήδη 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θα ήταν υπουργός πολιτισμού. Mm. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι δεν ξέρουν ποιο... Από που προέρχεται.
0: Να δω το κουμπωμά του.
1: Κοίτα τι ωραίο είναι. Εδώ είναι το μαγνητικό. Μ' αρέσει το που το βλέπουμε.
0: Και, δεν το, και το περιγράφουμε.
1: Και το περιγράφουμε.
0: Εντάξει, πάντως είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο. Ναι. Λες να πάει σε μουσείο. Να
1: πού
0: το αναρωτιέται και το άρθρο. Αν θα καταλήξει κάποιο μουσείο.
1: Θα το δούμε.
0: Ελληνικό
1: αυτό
0: μουσείο εννοώ.
1: Ελπίζουμε ελληνικό.
0: Μακάρι.
1: Αν είναι να καταλήξει ένα ελληνικό μουσείο. Λοιπόν, στις 17 Οκτωβρίου θα το μάθουμε. Πάντως είναι πανέμορφο.
0: Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Πολύ ωραίο.

0: για τον Elon Musk, ο οποίος χώρισε και τέλος πάντων η σύντροφός του έκανε μια ανάρτηση. Αυτή ήταν δεξί του χέρι σε μια από τις εταιρείες του. Έχει τρομερές σπουδές, έχει πολύ ψηλό IQ.
1: Η σύντροφος.
0: Η σύντροφος, ναι. Και κάναν τέσσερα παιδιά. Η Σίβον Ζήλης είναι το όνομά της.
1: Πώς έχει τώρα παιδιά?
0: 17 λένε
1: κάποιοι. Έχει φτάσει εκεί.
0: Κάποιοι λένε, ναι. Λοιπόν, αυτή στην ανάρτησή της, που δεν συνηθίζει να μιλάει για προσωπικά ζητήματα, είναι μια ανοιχτή επιστολή, ερωτική επιστολή προς αυτόν. Λέγοντας την πραγματικότητα, παραδέχεται ότι αυτός πήρε την απόφαση να χωρίσει. Δηλαδή σκέψου ότι ξεκινάει, είναι πολύ δύσκολο να πας από το να είσαι ερωτευμένος στο χωρισμό σε μια εβδομάδα χωρίς καμία προειδοποίηση. Πόσο πια ξεκάθαρα να το πει και αυτή ότι την χώρισε. Και λέει πόσο είναι παρεξηγημένος, πόσο προσπάθησε να του προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο σε βασανισμένη ψυχή του, που παλεύει για την ανθρωπότητα, να είναι το μέρος του να γυρνάει, να,
2: αυτό να το
0: γεμίζει την μπαταρία. Δεν μπορώ να σου πω και ότι θα σε αγαπώ πάντα, σε αφήνω ελεύθερο να ζήσεις, να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Για λατρεία.
2: Λες να έχουμε εξέλιξη γι' αυτό?
0: Τώρα τι να σου πω, δεν είμαι στα...
2: Όχι. Κάτι τόσο, πώς να το πω, σπάνιο,
0: ναι,
2: να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Αλλά
2: και να το...
0: τον παραδέχεται απόλυτα και δηλώνει τον ερωτά της και την αγάπη.
2: Okay.
0: Λοιπόν, σε τίτλους ειδήσεων.
2: Και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας και ανάγκης να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που έχει χτίσει η ελληνική οικονομία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Περιέρεια. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα επιλέξει την ακατάσχετη παροχολογία ούτε θα ανοίξει το πουγγί εν όψη των εκλογών. Επιδίωξη είναι ο συλλογικός πλούτος να γίνει ατομική ευημερία, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Μήνυμα του 112 ήχησε το απόγευμα, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα ως και το απόγευμα του Σαββάτου. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε αυξημένη επιφυλακή τοπικές αρχές, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ερεθύμνου. Σε ισχύ παραμένει το απογορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης λόγω των καιρικών συνθήκων. Ανατιμήσεις αναμένονται σε βασικά τρόφιμα, με τη φέτα να εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 7% σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News. Οι ανατιμήσεις αναμένεται να επηρεάσουν επίσης το ψωμί του τόστ και τα δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους ζητά από τις βιομηχανίες η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα λευτικά τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα 12.30 ως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, ως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Earth News Radio 105,8, 12 παρα 25 η ώρα. Η ώρα που θα πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Παπατρέχα, τον ένα από το δημιουργικό δίδυμο με τον Λάζαρο Βαρτάνη, να μας μιλήσει για το έργο που θα επαναληφθεί, καθώς ήταν εξαιρετική η παράσταση περσινή, με πολύ καλές κριτικές. Ο κόσμος είδε, την είδε, μίλησε. Το Καταραμένο Παιδί, λοιπόν, του Ονόρε Ντε Μπαλζάκ, ξεκινά πάλι στο Θέατρο Αρόγιο από τις 19 Οκτωβρίου. Εμείς το λέμε από πριν για να το έχετε υπόψη, να ξέρετε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Στέφανος Παπατρέχας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά. Ανυπομονώ, είμαστε σε προετοιμασίες και σε πρόβες πάλι για την παράσταση που είναι να ξανακάνουμε φέτος.
0: Θα είσαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 19 Οκτωβρίου και μετά.
1: Βεβαίως, ναι? Βεβαίως. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και Τετάρτη.
0: Οι κριτικές που έχουν γραφτεί για την παράσταση αυτή είναι καταπληκτικές, δεν χρειάζεται να το λέμε. Εγώ το ξέρετε εσείς, αλλά κυρίως η προσέλευση του κόσμου που κάνει μια παράσταση επιτυχημένη. Μιλάμε για το Καταραμένο Παιδί του Ονόρε Ντε Μπαλζάκ, μια νουβέλα, ένα κείμενο που το κάνατε μαζί με τον Λάζαρο το Βαρτάνη, την θεατρική διασκευή, σωστά?
1: Μάλιστα, η οποία κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Κέδρος, η θεατρική διασκευή που κάναμε. Αυτό είναι μια νουβέλα του Μπαλζάκ που γράφτηκε το 1832-37, γιατί τότε γράφαν και τμήματα, ας πούμε, έγραψε το πρώτο μέρος το 1932-34 και μετά το δεύτερο μέρος το 1937. Όπου όταν το διάβασα ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ, με άγγιξε, είχε πολύ έντονη θεατρικότητα, έχει ήρωες πολύ ωραίους, ωραίες σχέσεις, ωραία μηνύματα, με ενθουσίασε και σκέφτηκα ότι αφού αγγίζει εμένα που ζω στο σήμερα, άρα έχει κάτι σημερινό, έχει κάτι που αφορά τον άνθρωπο σήμερα. Και το επόμενο βήμα ήταν να το δώσω στο Λάζαρο να το διαβάσει, το Βαρτάνη, και να του πω: για δες, έχω, ας αγγίζει και σένα όπως αγγίζει εμένα. Τελικά οι απόψεις μας για ακόμη μια φορά
0: συντονιστήκαν. Ναι. Είναι εντυπωσιακό πάντως πως ένα κείμενο του 1837 ενός Γάλλου συγγραφέα έρχεται στο τώρα, στο 2026, στην Αθήνα του σήμερα, στην Ελλάδα του σήμερα, και βρίσκει τέτοια ανταπόκριση.
1: Ναι, και χαρήκαμε πολύ, γιατί πάντα υπάρχει ένα ρίσκο ότι εμάς μας άγγιξε, θα αγγίξει τους άλλους ή είναι κάτι που αγγίζει μόνο εμάς. Τελικά ευτυχώς ανταποκρίθηκε και ο κόσμος σε όλο αυτό, και όντως μετά τις παραστάσεις ακούγαμε πάρα πολύ ωραία και πολύ θετικά σχόλια, και είναι ό,τι πιο συγκινητικό για έναν δημιουργό να βλέπει ότι αυτό που έφτιαξε με τόσο κόπο και πολλή δουλειά και φροντίδα αγγίζει, συγκινεί, προβληματίζει.
0: Να πούμε λίγο έτσι με δύο λόγια το στίγμα, με τι καταπιάνεται και ποιο είναι το Καταραμένο Παιδί.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το Μπαλζάκ που έζησε το 1799, γεννήθηκε και πέθανε το 1850, γράφει μια νουβέλα η οποία διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από αυτόν. Το 1500 περίπου 90 κάτι.
0: Στους θρησκευτικούς πολέμους της Γαλλίας.
1: Ακριβώς. Που ήταν τότε οι Προτεστάντες με τους Καθολικούς και τους βασιλιάδες, μεγάλες ανατροπές, πόλεμοι, χάος. Μέσα σε όλο αυτό υπάρχει ένας κόμις, ο κόμις Ντερουβίλ, ο οποίος είναι ένας άκαρδος, αμήλικτος, σκληρός άνθρωπος, πολεμοχαρής, ο οποίος παντρεύεται για να μεγαλώσει την περιουσία του και την εξουσία του, την Ιωάννα, η οποία είναι μια αρχόντισσα, ευαίσθητη, λεπτεπίλεπτη, καμία σχέση με εκείνον, και στους 7 μήνες από το γάμο τους γεννιέται ο γιος τους, ο Ετιέν, ο οποίος είναι ένα εφταμηνίτικο μωρό, αδύναμο, καχεκτικό. Ο κόμις Ντερουβίλ φοβάται ότι κοινωνικά η πατρότητα αμφισβητείται αφού είναι 7 μήνες μετά το γάμο και όχι 9 μήνες όπως θα έπρεπε, και μην έχοντας ένα γιο μπροστά του ακμαίο, δυνατό και ρωμαλαίο όπως θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του, τον καταργέται, τον αποκληρώνει και αναγκάζει την Ιωάννα να το μεγαλώσει έξω από τον πύργο του, στο σπιτάκι του ψαρά που είναι έξω από τον πύργο του κόμη. Τα χρόνια περνάνε, κάνουν άλλον έναν γιο, ο οποίος πολύ πολύ αργότερα πεθαίνει και η Ιωάννα.
0: Οπότε μένει ο κόμης με τον Ετιέν.
1: Ακριβώς. Και ο κόμης μοναδικό... αναγκάζεται να στραφεί στον Ετιέν για να μπορέσει να διαιωνίσει το όνομα και του οίκου του. Mm-hmm. Και υπάρχει σύγκρουση, γιατί ο Ετιέν έχει μεγαλώσει δίπλα στη φύση, καμία σχέση με όλο αυτό το φεουδαρχικό σύστημα που υπηρετεί ο πατέρας του.
0: Και με μια ηθική διαφορετική.
1: Ακριβώς. Έτσι, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένας ποιητικός, ένας ποιητής ας πούμε, ένα πνεύμα ονειροπόλο, αθώο, αγνό, εναντίον του πατέρα του, ο οποίος είναι ένας σκληρός με όλο το πατριαρχικό κομμάτι.
0: Εκεί που συγκρούονται οι δύο τόσο αντίθετοι κόσμοι.
1: Ακριβώς. Και αυτό ήταν και που μας συγκίνησε και εμάς, γιατί και εμείς η αλήθεια είναι ότι σαν και προσωπικά αλλά και σαν δημιουργοί κυρίως νιώθουμε πολλές φορές έτσι σαν καταραμένα παιδιά.
0: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λες και η τέχνη είναι ένας άλλος κόσμος, ενώ η πραγματικότητα και είναι επίσης ένας άλλος κόσμος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι αυτό το δίπολο, το οποίο δεν είναι δίπολο. Αν θα μπορούσε πραγματικά η τέχνη να είναι πολύ πιο μέσα στην καθημερινότητα, θα ήταν λίγο διαφορετικές οι κοινωνίες μας, πιστεύω. Ξεκινάτε λοιπόν 19 Οκτωβρίου, θέατρο Αρρώγιο, που βρίσκεται στον Κεραμικό, Μεγάλο Αλεξάνδρου, πολύ κοντά στο μετρό.
1: Στο μετρό του Κεραμικού, βέβαια.
0: Θα είσαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη?
1: Βεβαίως. Δευτέρα και Τρίτη, 9 και Τέταρτο.
0: Ωραία. Λοιπόν, 19 Οκτωβρίου, δεύτερη πρεμιέρα για το καταραμένο παιδί του Ονόρε Ντεμπαλζάκ στο θέατρο Αρρώγιο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα έχετε ξεκινήσει πάλι δεύτερες
1: πρόβες. Έχουμε ξεκινήσει πρώτες και έχουμε μία αντικατάσταση. Και έχουμε φέτος τη χαρά να παίζει ο Θάνος Παπαθανάσης μαζί μας. Οπότε έχουμε ξεκινήσει από το καλοκαίρι πιο ωραία και τώρα πολύ πιο εντατικά τις πρόβες μας για την ένταξή του, όπου και ένας νέος τοπίος φέρνει και άλλες ισορροπίες, άλλα πράγματα, άλλα δοκιμάζονται αλλιώς.
0: Φαντάζομαι και εσείς οι ίδιοι με άλλη μη διαφορετική ματιά θα είναι αυτή η παράσταση.
1: Ανανεωμένη.
0: Εξαιρετικά. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, δηλαδή τι πάει, έφυγε η Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ξεδιπλώνεται μπροστά μας και τι μπορεί να κάνει κανείς αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στην πόλη, για να δούμε. Μουσική, θέατρο, χορό, σινεμά, εκθέσεις, τα πάντα υπάρχουν, αρκεί να έχεις όρεξη και να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει πιο πολύ.

Συνεχίζεται και αύριο το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Τίτλος του αφιερώματος «Ακόμα και αν φύγεις». Ένα αφιέρωμα λοιπόν που την καλλιτεχνική επιμέλεια αλλά και τη σύλληψη του αφιερώματος έχει η Δήμητρα Γαλάνη. Λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, όπως και 7 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, «Ακόμα κι αν φύγεις», ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή, στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

τρεις διαφορετικές μουσικές προσωπικότητες συναντώνται στην ελληνική σκηνή, στο χώρο, στο Jazzet Music Hall. Χάκη Γιατζητσιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου και Βαγγέλης Καρύπης αύριο δίνουν μία συναυλία που συνδυάζει jazz μουσική, παραδόσεις, μουσικές παραδόσεις της Ανατολής, αλλά και σύγχρονο μουσικαυλία που συνδυάζει jazz μουσική, παραδόσεις, μουσικές παραδόσεις της Ανατολής, αλλά και σύγχρονο μουσικό αυτοσχέδιο.

αύριο, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιόγαλας, και στην παρέα τους έχει προσθεθεί και ο Μανώλης Φάμελος. Η θρυλική τετράδα λοιπόν από αύριο στο Κύτταρο θα παρουσιάζουν ένα μουσικό αποτέλεσμα με διάφορα τραγούδια, επιτυχίες τους αλλά και όχι μόνο δικά τους τραγούδια. Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Γιόγαλας, Μανώλης Φάμελος, από αύριο στο Κύτταρο.

Για πρώτη φορά η Αλέκα Κανελίδου κατηφορίζει στον Πειραιά και την Κυριακή 4 του μήνα. Η Αλέκα Κανελίδου στο Βεάκιο μαζί με τον Γιάννη Γιαννουσάκη, με την μοναδική φωνή της και την φοβερή σκηνική παρουσία που έχει η Αλέκα Κανελίδου, θα τραγουδήσει όχι μόνο μέρος της ελληνικής μουσικής σκηνής, αλλά και διάφορα άλλα τραγούδια, έτσι όπως μόνο εκείνη ξέρει, με αυτή τη βαθιά θεσπέσια φωνή της. Θέατρο και Πειραιός 260, το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ με την Στεφανία Γουλιώτη, Σάββατο και Κυριακή.

Η Στεφανία Γουλιώτη εδώ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία και ερμηνεύει την Ιζαμπέλα Μόλναρ. Για πρώτη φορά προσεγγίζει το έργο του Δημήτρη Χατζή μέσα από μια προσωπική ανάγνωση. Τι γίνεται όταν η λογοτεχνία συναντά την γλυπτική, το ζωντανό σώμα και την ύλη. Στο Πειραιός, στην Πειραιός 260, Σάββατο και Κυριακή, το φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ με τη Στεφανία Γουλιώτη. Πρεμιέρα έχουμε και στο Εθνικό Θέατρο με την ιεροτελεστία του Γκίγεμ Πουά την Κυριακή το βράδυ σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού Θέατρου. Ναι, δεν είπα τη σκηνή. Στη νέα σκηνή είναι Νίκος Κούρκουλος.

το έργο του Χρονιμίσιου. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Ανεβαίνει στο σύγχρονο θέατρο από αύριο και πρόκειται για ένα έργο όπου ο 16χρονος Χρονιμίσιος ήταν όταν συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς του Χρονιμίσιου στο σύγχρονο θέατρο από το Σάββατο. Και βέβαια κινηματογράφος, ό,τι θέλετε πια έχουν ανοίξει περισσότερες, έχουν κλείσει τα θερινά, σε κλειστό χώρο πια, έχουμε και λέμε Νάζα, το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Yuval Avraham και Rachel Shore, από την Πέμπτη στους κινηματογράφους, μια ποιητική ταινία της Ildiko Egneti, η σιωπηλή φίλη για τη σχέση μας με τη φύση, επίσης καινούργια ταινία. Μια ταινία που θα συζητηθεί, Digger, σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες, με τον Τόμ Κρούζ. Μια ταινία που συζητείται πολύ και για Όσκαρ ταινίας, αλλά και για Όσκαρ ερμηνείας του Τόμ Κρούζ. Digger, λοιπόν, σενάριο σκηνοθεσία Αλεχάντρο Γκονζάλες.

και μια ταινία, μια ξεφεύγει από όλα τα άλλα, ιστορική ταινία του Αντωνέν Μποντρί, De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Ένα ιστορικό έπος που αφηγείται την πορεία του στρατηγού De Gaulle κατά τη διάρκεια της γαλλικής αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν. Αν θέλετε να πάτε Σαββατοκύριακο κάπου, πραγματικά μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Υπάρχουν και θεατρικές σκηνές και μουσικές σκηνές, οικαστικά εκθέσεις εξαιρετικά και βέβαια ο κινηματογράφος. Λοιπόν, κάπως έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Έφυγε η Παρασκευή. Πάμε για Σάββατο σε 5 λεπτάκια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Earth News, από το Earth News Radio 105,8. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν μέσω εν αναμονή του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 έχησε το απόγευμα, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η πρόσβαση από τα Ζωνιανά Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια του Δήμου έχει διακοπεί καθώς η γέφυρα έχει καταστραφεί. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους νομούς Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Λόγω των καιρικών συνθήκων, περίπου 12 με 13 αφήξεις πτήσεων, κυρίως εξωτερικού, τελικά προωθήθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και οι αντίστοιχες πτήσεις αναχώρησης. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φτάνουν κατά τόπου στα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική εφημερία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει η κυβέρνηση να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη, στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει το 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν συγκρατηθεί αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, στη φέτα οι αυξήσεις θα διαμορφωθούν στο 7%, ενώ θα ακολουθήσουν ψωμί του τόστ και δημητριακά λόγω της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητεί από τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο μείωσης των τιμών για 2 ακόμα μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη 440 κωδικοί έχουν πάρει το πράσινο φως για να πωλούνται φθηνότερα έως τις 31 Δεκεμβρίου, εκ των οποίων 373 επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε απόψε στη Θεσσαλονίκη με ψαράδες που διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι όπως τον ενημέρωσαν οι αλλοίοι, χρήματα που υπήρχαν σε ειδικό ταμείο για την αλληλεία από ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε άλλες δράσεις και όχι για να στηριχθεί ο κλάδος. 2 Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άντρες φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βόρειο-ανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμοί Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμοί Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 από 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα, παραμένει το απογορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας εν ώψη των εκλογών, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να περιγράψει πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία. Στο 51,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη στο 3,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές ασκεί η ενέργεια, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φτάνει στα 18,8% από 14,3% τον Αύγουστο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά. Τα τρόφιμα είναι η μόνη κατηγορία όπου οι τιμές έχουν συγκρατηθεί, παραμένουν όμως σε υψηλά επίπεδα. Ήδη προαναγγέλλονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά από πρόβειο γάλα, με τη φέτα να αναμένεται να ακριβήνει κατά 7%. Ακολουθούν ψωμί του τόστ και δημητριακά λόγω της διεθνούς αύξησης στις τιμές των σιτηρών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ζητά παράταση του μέτρου μειωμένων τιμών έως το τέλος του έτους. Συνολικά 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μια χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά την συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλαιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη, ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλνουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένο σχολικό πρόγραμμα, ζητώντας άμεσα αλλαγές. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο άνδρες φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρακινικό κράτος.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοανατολική άνεμη έως 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική, τοπικές βροχές, άνεμη έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας. Μήνυμα του 112 εστάλει το απόγευμα στους κατοίκους προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα από το βράδυ έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στον Μηλοπόταμο Ρεθύμνου έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά προς τα Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έντονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Προβλήματα συμπιώθηκαν και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, καθώς 12 έως 13 πτήσεις, κυρίως διεθνείς, κατευθύνθηκαν σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Η κατάσταση πάντως φαίνεται να βελτιώνεται. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Παράλληλα παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβρίο λόγω ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε πολίτες στην Κατερίνη και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευτούν ξανά στις εκλογές του 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παραχολογίας εν ώψη εκλογών. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8% από 3,2%. Τη μεγαλύτερη πίεση ασκεί η ενέργεια με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης στο 18,8%. Στα τρόφιμα οι τιμές παραμένουν υψηλές ενώ αναμένονται αυξήσεις σε γαλακτοκομικά, φέτα, ψωμί του τόστ και δημητριακά. Παράλληλα 440 κωδικοί έχουν εγκριθεί για χαμηλότερες τιμές έως το τέλος Δεκεμβρίου. Μία χώρα που δεν παράγει δεν έχει ελπίδα. Πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε απόψε με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η γαλλική κυβέρνηση, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα για τα προβλήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκατοντάδες σχολεία τελούν υποκατάληψη ενώ δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Οι μαθητές καταγγέλουν υποχρηματοδότηση, ελλείψεις εκπαιδευτικών, κακές υποδομές και εντατικοποιημένα σχολικά προγράμματα ζητώντας άμεσες αλλαγές. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Σαουδική Αραβία από θραύσματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε. Σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές αρχές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από τους φιλοϊρανούς Χούθη της Ιεμένης. Δύο Ιρανοί υπήκοοι κατηγορούνται στη Βρετανία για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Μάντσεστερ, καθώς σύμφωνα με τις αρχές είχαν συγκεντρώσει υλικό για εκρηκτικό μηχανισμό και πληροφορίες για πιθανούς στόχους. Οι δύο ανδρές φέρονται επίσης να είχαν επικοινωνία με τρίτο πρόσωπο στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σύνδεση της υπόθεσης με το Ιρανικό κράτος. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ αναχέτησε πλοίο που μετέφερε πετρέλαιο προς την Κούβα, παραβιάζοντας τον πετρελαϊκό αποκλεισμό που επιβλήθηκε από τον Ιανουάριο, θεωρώντας ότι εντάσσεται στον λεγόμενο σκιώδη στόλο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά ηπειρωτικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορειοανατολική έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική τοπικές βροχές, άνεμοι έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς. Έθριος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Earth News Radio 105,3.